Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε και σήμερα το στίγμα της ημέρας. Αλλά καταρχήν να ευχηθούμε χρόνια πολλά στα Ρινάκια που γιορτάζουν σήμερα της Αγίας Ειρήνης. Σημαντική γιορτή και βεβαίως μοναδικά εξοκλήσια και στα Δωδεκάνησα. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Μαρινούλες, στις Αρένες, στα Ρινάκια. Τι άλλο καλέ. Γιατί όταν ακούω Ειρήνη εγώ, το μυαλό μου πηγαίνει σε Σημειακές, Ρινούλες, τα Ρινάκια. Χαμό στην Σήμη και μοναδικό επίσης και το εξοκλήσι εκεί της Αγίας Ειρήνης στην Σήμη. Λοιπόν, ο Βασίλης Χατζιουάννου είναι στον ήχο. Στην επιλογή με της μουσικής επίσης, όταν βρίσκει διαθέσιμο δηλαδή χρόνο. Στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία, το βάλω κι άλλο, ο Παναγιώτης Καλπακίδης μαζί με τον Τσαμπίκο Παπαξιδοδούλου. Στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11 ο Τέρης Χατζιγουάννου. Λοιπόν, τι έχουμε, κοιτάξτε, πολύ μεγάλη αγωνία στον κόσμο. Σας είπα ότι μπλέξαμε με έναν τύπο ο οποίος δεν ξέρει που πατάει, δεν ξέρει που πάει, και έχουμε από ό,τι φαίνεται νέο σύριαλ με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Και βεβαίως έχει χτιναχθεί στα ύψη ξανά η τιμή στο βαρέλι. Από ρεκόρ σε ρεκόρ πηγαίνουμε. Δεν έχουμε τα περιθώρια, οι υπόλοιπες χώρες, εκτός από τις κρατές δηλαδή. Και ποιες είναι οι κρατές χώρες? Είναι η Κίνα, είναι η Ρωσία και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες που έμπλεξαν σε ένα πόλεμο και βεβαίως πάντα έχει πολύ μεγάλα περιθώρια να εξελιχθεί στο χρόνο δηλαδή, ενώ έχει μια μοναδική οικονομία πέρα και έξω από τους αριθμούς, το Ισραήλ. Οι υπόλοιποι είναι σε μια απίστευτη αγωνία, διότι υπάρχουν ανατροπές με τα καύσιμα, με αυτά τα οποία έχουν συμβεί και με τον πόλεμο της Ουκρανίας και με την Ευρώπη η οποία αρχίζει ήδη να κρυώνει δηλαδή και ας μπαίνουμε στο καλοκαίρι, και βεβαίως με τα παράγωγα του πετρελαίου, τις τιμές, τα αεροπορικά εισιτήρια, τα αχτοπλοϊκά εισιτήρια, το fuel pass, το οποίο μάλλον θα ξανασκεφτεί η κυβέρνηση, δηλαδή να υπάρξει νέα αν θέλετε δόση σε αυτό το οποίο συμβαίνει, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή την χώρα σιγά σιγά προετοιμαζόμαστε και για εκλογές. Νομίζω πλέον είναι απολύτως σαφές το τι έχει να γίνει στην χώρα τους επόμενους μήνες. Όλες οι κινήσεις κινούνται γύρω από ένα τέτοιο προεκλογικό τοπίο δηλαδή, γιατί έτσι κι αλλιώς θα πηγαίναμε σε εκλογές το 2027. Οπότε τα πράγματα έρχονται πολύ πιο κοντά. Βεβαίως μπορεί να έχουμε και ανατροπές, μπορεί να έχουμε και νέα αν θέλετε φαινόμενα, νέα σκάνδαλα ή συνέχεια, οπότε καλλιεργείται το κλίμα. Το κλίμα το αντιλαμβάνεστε με αυτό το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή έχουμε διάφορα επιδόματα που έρχονται, διάφορες υποσχέσεις, έχουμε επίσης πάρα πολλές παρατάσεις, ενώ κανονικά η κυβέρνηση δίνει ένα όριο μιας παράτασης για κάτι το οποίο πρέπει ουσιαστικά να εξελιχθεί με βάση και την ευρωπαϊκή αν θέλετε προσαρμοστικότητα, αλλά και ένταξη σε δεδομένα, ένα μονισμό σε νομοθεσίες κτλ. Έρχεται πάντα αυτή την περίοδο και λέει νέα παράταση για το τάδε, νέα παράταση για το άλλο, νέα παράταση σε οποιοδήποτε χαράτσι δημιουργεί ένα πρόβλημα στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης. Και βεβαίως το πλεόνασμα το οποίο έχει αρχίσει μετά κάποιον ένα ιδιαίτερο τρόπο να μοιράζεται. Επίσης διάφορα τα οποία συμβαίνουν σήμερα δεν συμβαίνουν αύριο. Το λέω με αφορμή μία εναλλαγή στην προσέγγιση της κυβέρνησης για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον ΠΚΠ, δηλαδή στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για το θέμα των υποκλοπών. Από τους 120 πήγαμε στους 151 και ακόμη αρχή είναι. Και βεβαίως όσο γλυκαίνει και η φωνή του Πρωθυπουργού απέναντι στους βουλευτές, οι οποίοι έχουν στοχοποιήσει το σκέρτσο, διότι δεν μπορούν να τα βάλουν με το γαϊδούρι, έτσι το λέω αλληγορικά, μεταφορικά, τα βάζουμε το σαμάρι που είναι εύκολος, είναι ο Άκης Σκέρτσος που κατά καιρούς μας έλεγαν τι φοβερός τύπος είναι, το λέω και για την κυβέρνηση. Από την άλλη θα ακούσουμε διάφορες προτάσεις, θα καταλάβουμε και πάρα πολλά από αυτά που συμβαίνουν και βεβαίως κλίμα το οποίο μπαίνει σε μια καλλιέργεια, δηλαδή καθημερινά σχεδόν πλέον δημοσκοπήσεις, μετρήσεις για διάφορα θέματα, εκπομπές που αφορούν αυτή την προσέγγιση. Το λέω γιατί είδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον χθες. Εγώ είχα διαβάσει βεβήλως το βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα» που είχαν γράψει η Βαρβιτσιώτη και η Δενδρινού πριν από μερικά χρόνια. Ήταν bestseller, έτσι. Πούλησε τρελά. Διότι δεν είχαν βγει πάρα πολλά από αυτά τα οποία έλεγαν διάφοροι κρατικοί αξιωματούχοι. Μέχρι στιγμής καμία έκπληξη. Η έκπληξη την οποία είχα εγώ χθες, πέρα από το τι μπορεί να γίνει και πού το πάνε και γιατί τώρα και όλα τα σχετικά, που συνδυάζονται και με, αν θέλετε, μία δόση υπερβολής, διότι θεωρούνται ότι οι δημοσιογράφοι στοχεύουν, ξέρω εγώ, το Πασόκ ή τον Τσίπρα. Αυτό το οποίο εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ ήταν μία απίστευτη ελαφρότητα που είδα χθες σε κάποιους τύπους που χειρίστηκαν αυτά τα σοβαρά ζητήματα και χασκογελώντας μιλούσαν για αυτά. Δηλαδή μου έκανε χείριστη εντύπωση η χθεσινή προσέγγιση σε αυτά τα θέματα από δύο πρόσωπα. Πρώτον, από τον πρώην υπουργό, ο οποίος ήταν ένας φραγκάτος καθηγητής, ο Σταθάκης, να χασκογελάει και να λέει με έναν τρόπο περίεργο ότι εμείς, ξέρετε, τα λέγαμε και υπήρχε και μία υπερβολή και χαχαχού δηλαδή. Όταν σας θυμίζω ότι, πολύ μεγάλη ιστορία, η χώρα μπήκε στη μέγενη των μνημονίων, πρώτο μνημόνιο πετσόκομα, δεύτερο μνημόνιο πετσόκομα, τρίτο μνημόνιο πετσόκομα και έχετε ένας τύπος ο οποίος φαντάζομαι δεν είχε την ανάγκη που είχαν οι υπόλοιποι άνθρωποι, ούτε βγήκε στα σκουπίδια, ούτε αγανάκτησε, να λέει με μια απίστευτη ελαφρότητα ότι εντάξει, χαλαρά. Δείτε δηλαδή αυτό στο χιλιοστό του ντοκιμαντέρ. Εγώ θα πω την άποψή μου στο τέλος, αφού δω και τα 6 έτσι, επεισόδια, γιατί νομίζω ένα ντοκιμαντέρ θα πρέπει να το κρίνεις αφού το έχεις δει ολόκληρο. Όπως επίσης ένα βιβλίο, αφού το έχεις διαβάσει. Και μία ταινία, αφού την έχεις δει. Έτσι. Εάν δεν έχεις μία ολοκληρωμένη εικόνα, δεν μπορείς να εκφέρεις άποψη. Πάντως, από το πρώτο, εμένα δεν με ενοχλεί η προσέγγιση των δημοσιογράφων. Διότι επαναλαμβάνω, έχω διαβάσει, έχω την τελευταία μπλόφα, τα είχα διαβάσει αυτά. Βεβαίως αυτά πλέον αποκτούν ένα νόημα, διότι αυτοί που τα είχαν πει τώρα τα λένε on camera, ήταν επιφυλακτικοί άνθρωποι, είχαν και ένα θεσμικό ρόλο κτλ. Επίσης, καταλαβαίνω λίγο την άρνηση Τσίπρα, καταλαβαίνω λίγο την άρνηση Βαρουφάκη, είναι ένα θέμα. Από την άλλη όμως είναι μια προσέγγιση δημοσιογραφική, η οποία οφείλει να έχει το ελεύθερο κατά την κρίση των δημοσιογράφων να πούν την άποψή τους. Αλλά το να βλέπω τύπους οι οποίοι είχαν χειριστεί καταστάσεις και να χασκογελούν με αυτό το οποίο έπαθε η χώρα με μία απίστευτη ελαφρότητα, νομίζω αμήν τι άλλο διαστήρουν οι ίδιοι αν είχαν έστω και κάποιες καλές ενδείξεις ότι ήταν σοβαροί άνθρωποι. Δηλαδή πραγματικά εξεπλάγιν και αντιλαμβάνομαι και μία, αν θέλετε, ρίστη, λέγει ο παππούς μου, ότι μεγαλώνοντας θα πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ. Διότι υπάρχει πάντα αυτή η γνωστή φράση, πολύ σημαντική, ότι τα στενά τιμούν τα πρώτα. Και αν κάποιοι δεν μπορούν, ρε παιδί μου, και αν κάποιοι δεν καταλαβαίνουν, θα πρέπει να τους διαφυλάξει το δικό τους το περιβάλλον, όχι να τους εκθέτει. Γιατί είναι απολύτως φυσιολογικό ότι όταν τα χρόνια περνούν και χαλαρώνει, αν θέλετε, λίγο το σύστημα, εντοπίζονται και κάποια προβλήματα. Το λέω πάντως γιατί έχουμε μπει σε μία διαδικασία, σε έναν πυρήνα προεκλογικό, με αυτά τα οποία συμβαίνουν και το καταλαβαίνει κανείς και από τα ερωτήματα καμιά φορά και λίγο το τσαμπουκά το οποίο επιχειρούν να περάσουν είτε οι βουλευτές της συμπολίτευσης είτε οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, τώρα, ένα δεύτερο μεγάλο θέμα για τον τόπο μας. Αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τις παραλίες και με την ΕΤΑΘ. Έχουμε μπλέξει με την ΕΤΑΘ. Είναι το περίφημο, αν θέλετε, θέμα της προγραμματικής σύμβασης. Περάσαμε 3 χρόνια στο πουθενά. Τώρα υπάρχει ένα παζάρι το οποίο είναι σε εξέλιξη και υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και είναι ένα θέμα το οποίο δεν σχετίζεται άμεσα το αν τα κατάφερε ή όχι η εκάστοτε δημοτική αρχή. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά ιστορικά την εξέλιξη των παραλίων σε σχέση με το κράτος. Γιατί το κράτος δεν καταλαβαίνει. Το κράτος είναι το ίδιο το οποίο αδυνατεί να καταλάβει τα αυτονόητα. Το λέω σε διασύνδεση και με άλλα ζητήματα. Γι' αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολεί και έπρεπε να αποτελεί μοναδική, αν θέλετε, συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο με την παρουσία όλων των βουλευτών. Διότι, ακούστε, ladies and gentlemen, όπως λένε, μέχρι στιγμής σε αυτή τη διαδικασία της εξέλιξης του κράτους είμαστε του πεταματού, έτσι δεν λέγεται η γνωστή φράση, αγαπητέ φίλε Βασίλη. Μέχρι στιγμής είμαστε οι μόνοι οι οποίοι δεν κερδίζουν τίποτα. Βλέπω τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζει όχι το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή οι Δημοκράτες ή δεν ξέρω τα ποια άλλα κόμματα υπάρχουν, αλλά βλέπω τα στοιχεία από την καμπάνια κυβερνητικό έργο, κυβερνητική πρωτοβουλία και με ανησυχεί. Πέφτουν πάρα πολλά εκατομμύρια αλλού και εμείς πανηγυρίζουμε όταν παίρνουμε καραμέλες. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε σχέση με την κυβέρνηση και με τα δωδεκάνησα. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Επίσης, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι έχουμε πρόβλημα σε αυτή την εποχή που ζούμε και σε αυτή την κοινωνία. Και σας το έλεγα και σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Έβλεπα χθες ακόμη ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στη Ρόδο. Ξέρω τι συμβαίνει. Μάλλον αντιλαμβάνομαι τι συμβαίνει. Έχουμε θέμα. Μάλλον δεν έχουμε κατάλληλα χάπια. Δεν μπορεί. Ακόμη μία φορά πρωταγωνιστούμε με αφορμή ένα περιστατικό. Μία 53χρονη λέει, μπήκε στο σπίτι, έδεσε την οικιακή βοηθό, της έριξε 5 μαχαιριές, έτσι. Μετά λέει έκλεισε το σπίτι, την έκλεισε στο σπίτι και αφού έσπασε τις κάμερες έφυγε. Κάθε μέρα ένα περιστατικό από τη Ρόδο, η οποία διασύρεται, σου λέει δεν μπορεί, αυτοί έχουν ψυχολογικά προβλήματα όλοι, είναι παλαβή εκεί κάτω. Βιασμοί, συνέχεια, τέτοια περιστατικά, απίστευτες γυναικοκτονίες, πολλά περιστατικά με τη Ρόδο, δηλαδή πραγματικά. Είναι ένα θέμα που στο καλό πηγαίνει ο τόπος και τι έχει συμβεί στον τόπο. Και πολύ μεγάλος εκνευρισμός και στους δρόμους με το κομβόι των αυτοκινήτων. Μου έλεγαν το πρώτο τι έγινε, λέει, και υπάρχει αυτή η ουρά από την Κρεμαστή ως την Ρόδο. Με ρώτησε και ο Βασίλης, σου λέει κάποιο ατύχημα έγινε. Όχι, δεν γίνεται τίποτα. Αυτή είναι η καθημερινότητα πλέον και ακόμη δεν έχουμε ξεκινήσει. Ακόμη δηλαδή το νησί δεν έχει γεμίσει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Δεν έχει γεμίσει το νησί ακόμη. Και αυτή είναι η κατάσταση. Όταν από ένα βασικό δρόμο που υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν ξενοδοχεία, υπάρχει αυτή η εξέλιξη των όποιων μικροπροβλημάτων δημιουργούνται από τα έργα. Αλλά υπάρχει αυτός ο απίστευτος όγκος των αυτοκινήτων, 50.000 αυτοκίνητα περίπου. Ανεβοκατεβαίνουν αυτές τις ώρες. Βεβαίως θα έχεις πάρα πολλά προβλήματα και βεβαίως καταδεικνύει μία άλλη ανάγκη για την οποία επιμένω χρόνια και θα επιμένω. Την ανάγκη ότι ο τόπος μάλλον έχει ανάγκη δρόμους. Ο τόπος έχει ανάγκη δρόμους. Εξυγχρονισμό των δρόμων έχει ανάγκη κατασκευής νέων οδικών αξώνων. Πώς θα το πούμε δηλαδή, πότε θα το καταλάβετε. Και εδώ είδα μετά από αρκετό καιρό νέα ερώτηση Μάνου Κόσολα στη Βουλή για την μεσογειακή χάραξη. Ρωτά τους υπουργούς και καλά κάνει. Καλά κάνει. Πέφτουν εκατομμύρια ευρώ σε όλους. Μπείτε να δείτε κυβερνητικό έργο. Να δείτε περιοχές με εκατομμύρια και δείτε τα δωδεκάνησα. Άλλο θέμα. Σημαντικό. Έτσι. Τα λέγαμε χθες. Στο αεροδρόμιο. Ωραία. Οι Βρετανοί πάτησαν την Παπαδενόφλουα, του δούλευε ο Νάιτζελ και διάφοροι τέτοιοι τύποι, ο Φάρατζ και διάφοροι τύποι και ψήφισαν να βγουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα πληρώνουν και αυτή την αδυναμία τους στο να αντιληφθούν τα αυτονόητα. Τώρα μπορεί να είναι British Empire, έτσι, όπως το λέει και Charles, στο Αμερικανικό Κογκρέσο και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά πληρώνουν αυτές τις αδυναμίες. Οκ, okay, έρχονται πάρα πολλές πτήσεις, είναι λογικό ότι οι περισσότερες είναι προς το βραδάκι, το απόγευμα, και βεβαίως όταν έρχονται 10 πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε αυτές τις ουρές. Από την άλλη όμως δεν μπορεί και να είναι αυτή η εικόνα, δηλαδή η περίφημη Fraport η οποία μπήκε μαζί με τους υπόλοιπους και πήρανε από τις ελληνικές τράπεζες χρήματα από τις τράπεζες τις οποίες είχε ανακεφαλαιώσει ο ελληνικός λαός, θυμίζω δηλαδή, για να κάνουν τις επενδύσεις στα 14 αεροδρόμια, ας φροντίσουν να κάνουν μια διαρρύθμιση έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην είναι και στον ήλιο δηλαδή και να μην είναι και στη βροχή που έτυχε προθέσει το βράδυ να έχουμε και τέτοιες έτσι συνθήκες. Ας φροντίσουμε η Fraport σε αυτά. Γιατί φτάσαμε τώρα στο να μην απαντάνε και υπεύθυνοι της Fraport. Τι ασθένεια είναι αυτή? Τι ασθένεια είναι και αυτή με τη Fraport, να μην απαντάει και ο άνθρωπος επικοινωνίας της Fraport? Να στέλνουμε και σε αυτούς μηνύματα, να μην απαντάνε και αυτοί δηλαδή. Εκεί καταντήσαμε. Τώρα, για τα υπόλοιπα θα πούμε και άλλα στην συνέχεια. Πάω στο κυκλοφοριακό. Μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Ακόμη σταθά είμαστε, ακόμη αποφάσεις δεν έχουμε πάρει. Κάνουμε κάποιες κινήσεις αυτονόητες. Γιατί τώρα το να έχουμε την κατασκευή του χώρου του Πάκη στην Ακαντιά και να έχουμε ξεκινήσει τα δρομολόγια δεν είναι τωρινό. Την εποχή του Γιαννόπουλου είναι, και βεβαίως έγιναν παρεμβάσεις και επί Κουσουνά και επί Χατζηδιάκου και επί Καμπουράκη και ξεκίνησαν τα δρομολόγια. Αλλά αυτό δεν είναι λύση στο πρόβλημα της Ρόδου κυκλοφοριακό. Και κυρίως θέλει και ένα έλεγχο. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Λοιπόν, πάμε να δείτε μια εικόνα. Είναι από τον προμαχώνα του Αποστόλου Παύλου. Έτσι, πάμε λοιπόν να το δείξουμε. Αποστόλου Πέτρου, με συγχωρείτε, προμαχώνας. Δεν υπάρχει τίποτα, κανένα απογορευτικό. Και πάνε τα αυτοκίνητα και μπαίνουν μέσα. Έγινε μια διαμόρφωση από την εφορία αρχιετήτων Δωδεκανήσου. Οπότε δεν υπάρχει κανένα απαγορεύεται. Και μπαίνουν τα αυτοκίνητα και μπαίνουν και παρκάρουν μέσα. Στον προμαχώνα, κοιτάξτε τώρα εδώ εικόνα. Δείτε τους αριθμούς. Δεν υπάρχει, δεν είναι κανένας ροδίτικος αριθμός. Αλλά οι επισκέπτες δεν βλέπουν απαγόρευση και μπαίνουν κανονικά στον χώρο και παρκάρουν. Κάτι πρέπει να κάνει εν προκειμένου ο Δήμος της Ρόδου που έχει την ευθύνη. Δεν μπορεί να μπαίνουν δηλαδή στον προμαχώνα έτσι, του Αποστόλου Πέτρου και να μπαίνουν Αποστόλου Παύλου και να μπαίνουν τα αυτοκίνητα δηλαδή. Δεν είναι δυνατό να υπάρχει αυτό. Και πάω και σε μια άλλη τώρα εικόνα. Το λέγαμε προημερών. Κοιτάξτε, χρειάζεται η πίεση. Η πίεση πάντα είναι απαραίτητη. Πάμε στη Λιβάδα. Τι λέγαμε προημερών? Είχαμε βγάλει τον πρώην κοινοτάρχη, ο οποίος τέτοια ώρα πρέπει να πίνει καφέ να μέσα στο Ντέστινο. Ο Αργύρης κάνει βάρδια στην καφετέρια εκεί στον Αρχάγγελο. Μας έλεγε για την κατάσταση στη Λιβάδα. Τα λέγαμε και στο Τζίμι. Τζιμάκο, ακούς Τζιμάκο? Άκουσε ο Τζιμάκος. Έστειλε την επομένη και ξεκίνησε ο καθαρισμός στην περιοχή. Και βλέπω και ανακοίνωση από τη Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου. Μπράβο! Νομίζω ότι προβάλλεται κάτι και είναι απολύτως φυσιολογικό και περνάμε. Γιατί υποτίθεται ότι στη Λιβάδα, όχι υποτίθεται, ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε και τη δημιουργία και άλλων εγκαταστάσεων. Έχει δημιουργηθεί ένα εξαιρετικό δημοτικό σχολείο κτλ. Κτλ. Και δεν είναι η εικόνα αυτή η ιδέα τι. Τα μαζεύουν για να τα διώξουν. Λοιπόν, αυτό είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Και επειδή λέμε για ΕΤΑΔ, πριν πάμε, σε λίγο θα πάμε ή να πάμε στην πρώτη σύνδεση. Πάμε στην πρώτη σύνδεση. Πάμε στην πρώτη σύνδεση και μετά το πάμε ανάποδα. Τώρα μην στραχωριέσαι, εδώ έχουμε καταργήσει το τυπικό. Μέχρι να πάμε λοιπόν στον Βάγιο τον Καλοπίτα, θέλω να δείτε κάποιες εικόνες που έχουν σημασία. Μάλλον μια ανάρτηση. Η ΕΤΑΔ λοιπόν, έτσι, η οποία παζαρεύει και λέει εγώ δεν με ενδιαφέρει, να με ενδιαφέρει να βγάλω πάρα πολλά χρήματα, πάρτε την παραλία, 200.000, άρα περιορίζονται και οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν στην παραλία, οι οποίοι δεν έχουν τα χρήματα, προτιμησιακά από τη μία, από την άλλη τα δικαιώματα, από την άλλη, να, σεβασμός μιας επιχείρησης, όπως είναι το ξενοδοχείο των Ρόδων, το καζίνο. Κοιτάξτε, χώρο έχει αφήσει μπροστά. Εγώ δεν έχω χρήματα, δεν μπορώ να πάω στην παραλία. Τα έχουμε και με την ΕΤΑ τώρα και αφήνουν χώρο μπροστά. Αυτό δεν είναι φετινό, νομίζω είναι περσινό, έτσι. Γιατί ακόμη η διαμόρφωση της παραλίας δεν έχει ξεκινήσει. Έχουμε την ΕΤΑ, έχουμε περίεργα πράγματα. Η ΕΤΑ, η οποία δεν καταλαβαίνει τίποτα, για να σας δείξω και ένα έλλειμμα που υπάρχει λίγο πίεσης από όλους εμάς. Δεν θα πάμε σε αυτά, στην παραλία, θα σας πάω αλλού. Πριν πάμε δηλαδή στο Βάγιο τον Καλοπίτα για να μιλήσουμε για τις παραλίες, θέλω να σας πω στην ΕΤΑΔ, η οποία τι έχει κάνει, έχει αναρτήσει το διαδίκτυο, έτσι, και τι κάνει, ψάχνει ενοικιαστές. Για ποιον χώρο, για αυτό σας λέω για το έλλειμμα, για το χώρο του παλιού στατοριοικού γραφείου, ένα από τα μοναδικά χτίρια που υπάρχουν στο κέντρο της Ρόδου, το οποίο είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον παλιότερα ο Δήμος της Ρόδου, αργότερα η περιφέρεια και μας μείνανε αμανάτι. Μίσθωση διόροφου χτιρίου. Λήξη ανοιχτού διαγωνισμού 8 Μαΐου 2026. Ελάτε κόσμες, πέφτε. Πώς το λένε οι Ρωμά? Ελάτε κόσμες, πέφτε. Πάμε δεύτερη εικόνα. Πάμε εδώ. Χτισμένο σε οικόπεδο 180 τετραγωνικό μέτρο στο βόρειο άκρο του κεντρικού λιμανιού της Ρόδου. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Ρεκλάμα. Η ΕΤΑΒ το έχει ζητήσει και το έχει ανάγκη ο Δήμος της Ρόδου και θα μπορούσε να το έχει αποκαταστήσει, όπως κάναμε και στα κοινωνικά κτίρια. Ο Δήμος της Ρόδου τα αποκατέστησε. Αφού λοιπόν ο Δήμος της Ρόδου είπε, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και από την περιφέρεια, αλλά άστο, στο πάει η περιφέρεια. Έγιναν τα αιτήματα. Συγγνώμη, πώς το λες, Παναγιώτη, αυτό κλεωμένης, έτσι για να λίγο, και, λίγο θεατρικός και λίγο υπερβολικός, κλεωμένης. Πάμε στην επόμενη, όπου σας δίνω στοιχεία, παρακαλώ σπεύστε κόσμε, πάρτε το ακίνητο, τιμή εκκίνησης, από πόσα ξεκινάμε, είναι η επόμενη κάρτα, έτσι, τιμή εκκίνησης, αν θυμάμαι καλά, από 25.000 είναι τιμή εκκίνησης. Και ένα βασικό κτίριο το οποίο έχει ανάγκη ο τόπος. Το έχει ανάγκη ο τόπος. Το έχουν ανάγκη πραγματικά γιατί στενάζουνε και έπρεπε να είναι διαμάντι, θα το ενοικιάσουν για να το κάνουν τι? Σαντουιτσάδικο? Διότι δεν μπορεί να γίνει μαγαζί εστίασης. Διότι είναι ακριβώς δίπλα στο οδείο, είναι στο σύμπλεγμα του Μουράτ Ρέις, που είναι μνημείο δηλαδή. Μνημείο το Μουράτ Ρέις, δεν είναι νεκροταφείο, είναι μνημείο δηλαδή, έτσι. Και βεβαίως δεν μπορεί να γίνει και γραφιάκι για να κάθεται κάποιος εκεί κύριος. Και όμως η ΕΤΑΒ την ίδια ώρα που κάνει το μάγκα στο Δήμο της Ρόδου και δεν μπαίνει στη διαδικασία, αλλά αυτά είναι εδώ και το, ξέρετε, τα κυβερνητικά, η ΕΤΑΒ βγάζει στο σφυρί ακίνητα και εμείς τα παρακολουθούμε. Που σημαίνει, μην πω τη φράση. Το συνδέω με αυτό το οποίο ουσιαστικά έτσι έχει να κάνει και με άλλη διάσταση, ότι μας γράφω γενικώς, ότι είμαστε αδύναμοι, ότι δεν είμαστε τσαμπουκάδες κτλ. Κτλ. Γιατί αυτό αποδεικνύεται. Λοιπόν, 25.000 ευρώ, αν το θέλει κάποιος, παρακαλώ, 8 του Μάη, το πάρει το παλιάμπελο. Πάμε. Βάγιος Καλοπίτας, με αφορμή αυτή τη διαμάχη που υπάρχει, μάλλον την έλλειψη συμφωνίας για το θέμα των παραλίων, το οποίο είναι ένα σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι τωρινό. Δεν είναι τωρινό, δηλαδή, το Υπουργείο Οικονομικών να έρχεται να μπαίνει στις παραλίες. Σε παραλίες που αποτελούν βασικό κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης ενός τόπου. Και παραλίες που θα έπρεπε να είναι κούκλες, δηλαδή, και να μπορεί ο Δήμος να κάνει παρεμβάσεις ουσιαστικές με διαδρόμους, με εξυγχρονισμό. Κατά καιρούς γίνονται διάφορες έτσι άναρχες κινήσεις που καταλήγουν στο τέλος σε μια γελιότητα. Δηλαδή και είναι ορατή η εικόνα των προηγούμενων ημερών. Λοιπόν, πάμε να το συζητήσουμε. Καλημέρα, ο κύριος Καλοπίτας είναι ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047. Δηλαδή μιλάμε για το μέλλον, ενώ εμείς δεν έχουμε λύσει και προβλήματα του παρόντος. Καλημέρα, κύριε Καλοπίτα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηγιάννη. Πώς είστε, καλά?
0: Αγαπημένος σε ΕΤΑΒ είμαι, τους αγαπάω εκεί στην ΕΤΑΒ, γενικώς δηλαδή το κεντρικό κράτος το αγαπώ λοιπόν, πάρα πολύ.
1: Ναι. Να ξεκινήσω μια παρένθεση σε αυτό, γιατί ναι, το σας το λέγατε. Η ΕΤΑΒ είναι θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας 100%,
0: είναι
1: δηλαδή
0: σωστά.
1: Του Περταμείου. Και έχει ως σκοπό τη διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας με κανόνες ιδιωτικής οικονομίας.
0: Σωστά.
1: Έτσι, το τονίζω αυτό.
0: Ναι,
1: άρα
0: αλλά πλέον
1: θα να αξιοποιήσει τα κίνητα.
0: Συμφωνώ, αλλά πλέον το κράτος έχει τη δυνατότητα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά το κράτος τώρα πλέον έχει τη δυνατότητα, όταν επιθυμεί, εννοώ σε σχέση με τοπική αυτοδιοίκηση, να εξαιρέσει ένα κίνητο από αυτή τη διαδικασία, να το εξαιρέσει. Έτσι, δηλαδή
1: βεβαίως,
0: η χώρα έχει κάνει βήματα.
1: Βεβαίως την έχει απόλυτο δίκιο και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η παρουσία της ΕΤΑΒ στην περιοχή, τη δικιά μας, έχει κάποια ιστορική βάση, έχει ιστορική βάση. Παλά κινητά του δημοσίου, τουριστικά κινητά, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, παραχωρήσεις προηγούμενων δεκαετιών, ακίνητα του ΕΟΤ, ακίνητα που πέρασαν σε διαφορετικά σχήματα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, όλα αυτά ανήκουν πλέον στην ΕΤΑΒ. Αυτό όμως που μπορεί να έχει διοικητική ή ιστορική εξήγηση σε μια άλλη εποχή δεν σημαίνει ότι μπορεί να παραμείνει ανδιαφυσβήτητο επαόριστον, όπως μερικά παραδείγματα που είπατε.
0: Ναι, βεβαίως, μα υπήρχε και ακίνητα της ΕΤΑΒ. Έτσι είναι.
1: Και θα πρέπει η δημοτική περιουσία, συγγνώμη, η περιουσία του τόπου Έτσι, η δημόσια περιουσία, να το θέσω, αφού είναι εταιρεία του δημοσίου, θα πρέπει να ανταποκρίνει στις ανάγκες του νησιού.
0: Ναι, μα υπήρχαν παραδείγματα και την εποχή των μνημονίων, όπου ακίνητα πέρασαν, εφόσον τα διεκδικούσε, στον Δήμο της Ρόδου, να αναφέρω πάρα πολλά. Και να αναφέρω το τελευταίο, για το οποίο υπάρχει αυτή η εμπλοκή ότι κάτι πρέπει να γίνει. Εσείς το είχατε δουλέψει το λίγο καιρό που βρεθήκατε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον Δήμο της Ρόδος αντιδήμαρχος, πριν έχουμε αυτό το αποτέλεσμα το δικαστικό. Η ροδιακή έπαυλη έφτασε στα χέρια του Δήμου από την ΕΤΑΔ, αφού το διεκδίκησε ο Δήμος. Το ίδιο όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε να κάνει με το στρατηγικό γραφείο, το συγκεκριμένο. Έτσι.
1: Τώρα, για να μην πάω στη διαμάχη που έχει η ΕΤΑΔ με το Δήμο για τα εγκληματικά κίνητα και ότι δεν υπάρχει ακόμα η σύμφωνη γνώμη για να μεταγραφούν αυτά τα κίνητα στο κτηματολόγιο ως ακίνητη περιούσια του Δήμου, έτσι.
0: Mm-hmm. Όχι, να μην πάμε εκεί, έτσι κι αλλιώς.
1: Να μην ανοίξουμε αυτό το θέμα.
0: Χαμένη θα είναι υπόθεση, γιατί υπάρχουν υπογραφές υπουργών, οπότε δεν καταλαβαίνω και γιατί η ΕΤΑΔ σε αυτά έχει ένα ζήτημα ή προκύπτει ζήτημα. Προκύπτει ζήτημα, γιατί είμαστε πολύ χαλαροί, κύριε Καλοπιτά. Είμαστε χαλαροί.
1: Αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι η ΕΤΑΔ θα πρέπει να έχει καλύτερη συνεργασία με το Δήμο της Ρόδου και γενικά με τους Δήμους.
0: Συμφωνούμε.
1: Προς όφελος όλων μας. Λοιπόν, υπάρχει μια συζήτηση με την ΕΤΑΔ και αυτή η διαφωνία, τα πίσω μπρος, αυτά που συμβαίνουν. Εγώ εκεί θέλω να σταθούμε λίγο. Ανέδειξε κάτι βαθύτερο. Ότι η Ρόδος δεν έχει ενίο πλαίσιο διαχείρισης για το παραλιακό της μέτωπο. Και αυτό δεν είναι να το λύσουμε μόνο φέτος, έτσι προφανώς. Μιλάμε για πως ένας προορισμός διεθνής όπως είναι η Ρόδος θα οργανώσει καλύτερα τους δημόσιους και οικονομικούς του πόρους, δηλαδή τις παραλίες του νησιού. Αυτό είναι το ζητούμενο πλέον. Νομίζω συμφωνούμε.
0: Απόλυτα. Άρα υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το θεσμικό πλαίσιο θα έχει μία συνέχεια, θα έχει μία διεκδικικότητα, έτσι, και θα βάλουν όλοι την πίεση η οποία πρέπει να υπάχει, διότι η Ρόδος δεν είναι ένας μικρός, έτσι, δήμος, δεν είναι ούτε Σίμι, ούτε Μπελέρος, ούτε είναι ένας πολύ μεγάλος προορισμός, ο οποίος δίνει εξετάσεις στην ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, άρα... Ο Δήμος, αφού είναι το κοβέρνο του τόπου, πρέπει να έχει όχι μόνο την δυνατότητα, αλλά τον απόλυτο και κυρίαρχο καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του τόπου μας. Συμφωνούμε?
1: Συμφωνούμε απόλυτα, έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα, το βασικό πρόβλημα που υπάρχει σήμερα είναι ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων. Και υπάρχουν και συγχύσεις. Άλλες παραλίες λειτουργούν μέσω καθεστώτος και πλαισίου της κτηματικής, άλλες μέσω της ΕΤΑΔ. Υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες, υπάρχουν διαφορετικά τιμήματα, υπάρχει διαφορετική λογική, υπάρχει διαφορετική τιμολογιακή πολιτική, υπάρχει διαφορετικός βαθμός ανταποδοτικότητας προς το Δήμο. Άλλοι έχουν 60%, άλλοι έχουν 0. Αυτό δεν είναι λειτουργικό για τη Ρόδο και δεν μπορεί να γίνεται βία.
0: Άρα δεν το βάλαμε σε σωστή βάση.
1: Επειδή τελειώνει μία συζήτηση.
0: Ναι, άρα ουσιαστικά δεν το βάλαμε σε σωστή βάση, διότι γνωρίζαμε ότι σε μία μεταξέλιξη αυτά τα πράγματα θα είχαν αλλάξει. Θα πρέπει η πολιτεία να μην το βλέπει απλά και μόνο κερδοσκοπικά ή ο Δήμος να παρέμβει έτσι ώστε να μην το αντιμετωπίζει κερδοσκοπικά και μόνο με βάση την υποχρέωση που έχει η ΕΤΑΔ ή η χτηματική εταιρεία του Δημοσίου ή το Υπουργείο Οικονομικών σε αυτή την απίστευτη ζώνη.
1: Πρέπει να έρθουμε να δούμε το μέλλον, όπως είπατε. Έτσι, διότι αυτό πρέπει να ενοποιηθεί ένα πλαίσιο.
0: Ακριβώς.
1: Υπήρχε ένας νόμος, ο 5092, ο οποίος τα έβαλε όλα. Μίλησε για την ΕΤΑΔ, μίλησε για ανταποδοτικότητα προς το Δήμο, μίλησε για την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, μίλησε για τις αρμοδιότητες του Δήμου. Όμως, εδώ πέρα, αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξυγχρονιστεί. Και εδώ πέρα οι συζητήσεις της Δημοτικής Αρχής με την ΕΤΑΔ αναδείξαν αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, άρα τι προτείνετε? Πάμε στο διατάφτα. Εσείς προτείνετε τώρα?
1: Εγώ προτείνω το εξής. Προτείνω ότι πρέπει η λύση να δοθεί θεσμικά. Πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο νέο πλαίσιο και μπορεί πολύ εύκολα μπορεί να γίνει με μια τροπολογία, εφόσον δεν ξεκινάμε από το μηδέν, οι βουλευτές του νομού να την καταθέσουν και να υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο για την ΕΤΑΔ. τέσσερα, προτείνω συγκεκριμένα τέσσερα σημεία.
0: Άρα λοιπόν, πρώτο. Επειδή όμως τώρα έχουμε φτάσει στο, όχι και πέντε, διότι έχουμε επισκέπτες και οι παραλίες ακόμη έχουν τα μαύρα τους στα χάλια και κρεμεί ακόμη αυτή υποτίθεται σύγκληση μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΒ, τότε θα πρέπει, και επειδή έρχονται και εκλογές και είναι και το κλίμα, να πιέσουν λίγο να υπάρχει μια όποια λύση ή πάνω στην προηγούμενη σύμβαση, την, αυτή που τελείωσε για τα επόμενα χρόνια, και στο μεσοδιάστημα να πάμε να το δούμε συνολικά το πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το πλέον αποδεκτό.
1: Βεβαίως. Αλλά εδώ πέρα δεν είναι τίποτα να καταθέσει μια τροπολογία. Οι βουλευτές τόσες τροπολογίες καταθέτουν.
0: Ναι. Το θέμα είναι να έχουν αποτέλεσμα
1: τροπολογίες. Υπάρχουν τα νομοσχέδια και μετά υπάρχουν πλήθος τροπολογιών.
0: Ναι, αλλά ο νόμος αλλάζει με νόμο ή με τροπολογία, ενώ και επειδή είμαστε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη.
1: Ο νόμος υπάρχει. Εγώ τι λέω, ότι μπορούν και οφείλουν οι βουλευτές του νομού να διεκδικήσουν στοχευμένη τροπολογία, ώστε για τη Ρόδο και όπου απαιτείται για μεγάλους νησιώτικους τουριστικούς προορισμούς να θεσπιστεί ένα πιο λειτουργικό, συνεργατικό και ανταποδοτικό μοντέλο.
0: Ωραία,
1: διότι
0: άρα
1: υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα?
0: Συμφωνώ, κύριε Καλοπίτα, κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αλλά έχουμε φτάσει Μάιο.
1: Τι θα κάνουμε, δεν πρέπει να λυθεί?
0: Όχι, λέω, συμφωνώ. Χικ Ρόγδο, χικ Λέξο που λένε. Ιδού η Ρόδο, εδώ και το πείδημα.
1: Τώρα τι θα κάνει ο Δήμος. Τώρα τι θα κάνει ο Δήμος με την ΕΤΑΒ στο ισχύον πλαίσιο είναι μια κουβέντα που είναι σε εξέλιξη. Και, και υπάρχουν αυτές οι ανακοινώσεις
0: Εσείς είστε μέλος και της Δημοτικής Αρχής. Μπορεί να είστε μέλος της Δημοτικής Αρχής. Τι θα προτείνατε δηλαδή, γιατί πολλά τρέχουν και μέσω της Κολοσσός. Τι θα προτείνατε στο Δήμαρχο? Δηλαδή, κατανοώ ότι λέει ότι δεν πάμε σε μια τέτοια σύμβαση, γιατί δεν το έχουν καταλάβει οι περισσότεροι ότι αυξάνει και στέλνει στα ωράνια το τουριστικό προϊόν της Ρόδου. Το στέλνει.
1: Το θέμα δεν είναι μόνο η φετινή σεζόν. Το θέμα είναι και η επόμενη και η μεθεπόμενη, και θα καταλήξουμε στο ίδιο. Και οι συζητήσεις με την ΕΤΑΒ, από όσο γνωρίζω, δεν ήταν της τελευταίας στιγμής. Εδώ ένα χρόνο συζητάνε και δεν μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος. Γιατί δεν μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος? Διότι είναι μια εταιρεία η οποία λειτουργεί με όρους ιδιωτικής οικονομίας. Όταν, για παράδειγμα, πρέπει να πάρουν
0: απόφαση στο
1: διοικητικό του συμβούλιο τι έχουν πει με νόμο. Παραχωρείται το τάδε ακίνητο στο Δήμο Ρόδου και εδώ και 12 χρόνια δεν έχουν πάρει την απόφαση παραχώρησης. Γιατί σου λέει, αφού είναι με όρους ιδιωτικής οικονομίας, εγώ γιατί να αποφασίσω να παραχωρήσω δωρεάν στο Δήμο της Ρόδου?
0: Καλά, γιατί δεν είναι πάνω, με συγχωρείτε, ένα λεπτό τώρα. Η καταγραφή της δημόσιας περιουσίας έγινε εκ των υστέρων. Έτσι, δηλαδή, ενώ το περίφημο υπερταμείο ήρθε επί ΣΥΡΙΖΑ. Η παραχώρηση των ακινήτων των 9 προς το Δήμο της Ρόδου είναι με απόφαση του
1: 2012.
0: Βεβαίως, του 2012 ήταν η περίφημη υπογραφή των τριών υπουργών και κυρίως Γερουλάνου. Άρα λοιπόν τώρα, τι έχετε εκ των υστέρων και τι κάνουμε τόσα χρόνια, υποτίθεται, αν έχουμε αυτή την εξέλιξη? Αλλά λέω και κάτι άλλο. Οι εξαιρέσεις έρχονται μέσα από τη Βουλή. Δεν μπορεί η ΕΤΑΒ να είναι υπεράνω του ελληνικού έθνους. Δεν είναι υπερπόντια εταιρεία δηλαδή. Είναι υπό τον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου.
1: Εγώ δεν τα βάζω με την εταιρεία. Το πρόβλημα είναι το συνολικό πλαίσιο. Και η ένταση που προκύπτει κυρίως στο κομμάτι της ΕΤΑΒ είναι γιατί εδώ έχουμε τις πιο εμπορικές παραλίες. Έχουμε τα πιο υψηλά τιμήματα και έχουμε τη λιγότερο καθαρή ανταποδοτικότητα προς τη Ρόδο.
0: Ωραία, άρα, αλλά μιλάμε ένα χρόνο και δεν έχουμε καταφέρει
1: δεν
0: τίποτα.
1: Δεν είναι να καταργηθεί ο ρόλος της, αλλά πρέπει να μπει σε ένα πλαίσιο
0: να
1: μην λειτουργεί αποκομμένα από το Δήμα.
0: Καλοπίτα, ωραία είναι αυτή η συζήτηση. Δεν είναι θεωρητική. Εγώ σας ρωτάω στο διατάφτα, ποιος πιέζει τώρα την ΕΤΑΒ? Ποιος, δηλαδή εννοώ τώρα, ποιος πιέζει τώρα την ΕΚΑΣΤΟ, την νυν κυβέρνηση, για να καθίσει στο τραπέζι η ΕΤΑΒ? Ποιος?
1: Ο δημοσιογράφος προφανώς την πιέζει και λέει ότι εγώ δεν υπογράφω τη σύμβαση.
0: Ναι.
1: Βγάλ τα πέρα μόνη σου.
0: Ναι, αλλά μόνη σου θα κάνει αυτό το οποίο ουσιαστικά βλάπτει, αν θέλετε, την Ρόδο. Θα δώσει σε κάποιους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και θα πάω εγώ στην παραλία και θα μου πούνε, ξέρεις κύριε, εξαπλώστα μπροστά, έχει 200 ευρώ γιατί εγώ αναγκάστηκα να πληρώσω 200.000 για την παραλία. Που σημαίνει ότι αυτόματα τεινάζουμε ένα τουριστικό προϊόν που αφορά τον τόπο στον αέρα. Συμφωνούμε?
1: Προφανώς. Προφανώς, αυτά θα έπρεπε να λυθούν πολύ, πολύ, πολύ πιο πριν, όμως, εδώ, κάθε σύγκρουση απαιτεί και λύσεις και κάθε σύγκρουση αναδεικνύει θέματα. Και αυτή η σύγκρουση μόνο πρέπει να δούμε το καλό που θα κάνει. Και το καλό που θα κάνει είναι να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά, κύριε Χατζηγιάννη. Και τα πράγματα μπροστά δεν προχωρούν με το να λέμε τι θα έπρεπε να γίνει. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει.
0: Συμφωνώ,
1: και
0: κύριε Καλοπίτα, αλλά
1: οι λύσεις, κατά την άποψή μου, δεν είναι με το μαχαίρι στο λαιμό. Δεν μπορεί δηλαδή να μας, να, επειδή μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό και επειδή οι λύσεις...
0: Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας.
1: Υπάρχει αγώνας, υπάρχει διεκδίκηση και θα πρέπει να δούμε και την επόμενη και την μετεπόμενη χρονιά.
0: Κύριε Καλοπίτα, κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ μαζί σας. Όμως για να έρθει η λύση, δεν μπορείς να παίξεις από το τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Θα πρέπει να καθίσεις στο τραπέζι. Το να λέω εγώ ότι εγώ δεν συμφωνώ και φεύγω, δεν λέει τίποτα. Πρέπει να καθίσω στο τραπέζι, να διαμορφώσω εκείνες τις απαραίτητες συμμαχίες για να πάρω αυτό
1: το οποίο πρέπει να πάρω. Κοιτάξτε, δεν είμαι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, αλλά προφανώς υπάρχουν αντιπροτάσεις και υπάρχει και προφανώς αυτό γίνεται και υπάρχει, και υπάρχουν και οικονομικά δεδομένα τα οποία ποια είναι αυτά. Λέμε, εδώ μας στοιχίζει τόσο για να συντηρήσουν τις παραλίες. Λοιπόν, άρα, αλλά είναι λάθος η συζήτηση. Είναι λάθος συζήτηση να μιλάμε με όρους οικονομίας και μόνο και τι συμφέρει οικονομικά το Δήμο και τι όχι. Αυτή η συζήτηση, γιατί η Ρόδος...
0: Ωραία, αυτή η συζήτηση γιατί δεν έγινε νωρίτερα.
1: Ακόμα και στις παραλίες της θυματικής, ακόμα και στις παραλίες της θυματικής, που έχει ανταποδοτικότητα γύρω στο 60%, δεν μπορεί να σχεδιάσει όπως θέλει το παραλιακό.
0: Ωραία,
1: θυματικό.
0: Γιατί δεν έγινε συζήτηση αυτή.
1: Για να ανοίξει νέα μέτωπα.
0: Γιατί δεν έγινε νωρίτερα.
1: Γιατί υπήρχαν συγκεκριμένες συμφωνίες οι οποίες τρέχανε. Υπήρχε ένα πλαίσιο με τη χρηματική το οποίο λειτουργεί και συνεχίζει να λειτουργεί αυτό. Γιατί το λέει ο νόμος ξεκάθαρα. Ο νόμος το λέει ξεκάθαρα. Ότι αυτό είναι το πλαίσιο. Αυτή είναι η συνεργασία με το Δήμο κτλ. Άρα ο νόμος είναι αυτός. Ο νόμος για την ΕΤΑΒ λέει. Η ΕΤΑΒ με όρους ιδιωτικής οικονομίας θα αξιοποιήσει όπως θέλει τα κίνητα. Τώρα στη Ρόδο είναι μια ειδική περίπτωση. Έχει πολλά κίνητα η ΕΤΑΒ. Και έχει τα πιο εμπορικά κίνητα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα το παιχνίδι χοντρένει. Χοντρένει διότι ο καθένας θέλει να κερδίσει όσα περισσότερα μπορεί. Εδώ όμως εμείς εδώ πρέπει να αλλάξουμε γήπεδο. Και το γήπεδο είναι η Βουλή. Εδώ οι βουλευτές δηλαδή τι θα κάνουν. Δεν πρέπει να δώσουν μία λύση. Τροπολογίες λέει μία τροπολογία, δεύτερη τροπολογία, τρίτη καταθέτουν.
0: Δηλαδή είναι... Κάντε μία συνάντηση. Ένα λεπτό τώρα, με συγχωρείτε. Δηλαδή, εγώ έχω, ανοικιάζω ένα κίνητο. Και τελειώνει,
1: τελειώνει
0: το συμβόλαιο μου πριν τελειώσει. Ένα λεπτό, κύριε Καλοπίτα. Δεν διαφωνούμε. Λέω, εγώ ανοικιάζω ένα κίνητο και τελειώνει το συμβόλαιό μου. Πριν τελειώσει το συμβόλαιό μου, έχω ξεκινήσει μία διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη στο αν το παρατείνω ή όχι. Εμείς τώρα περιμέναμε να λήξει το συμβόλαιο και τώρα φωνάζουμε.
1: Η ΕΤΑΒ, καταρχήν δεν έχουμε λόγο να τσακωνόμαστε. Η ΕΤΑΒ δεν το λύσει ένα συμβόλαιο του Δήμου. Ήταν μια προγραμματική σύμβαση.
0: Συμφωνώ, προγραμματική σύμβαση.
1: Ο Δήμος έρχεται και λέει άφηλο κέρδος, αναγνωρίζω υποχρεώσεις για το λόγο του το τουριστικό μου προϊόν, λέει, πρέπει να έχει μια σοβαρή εικόνα.
0: Ωραία.
1: Αυτό λέει.
0: Και εγώ ρωτάω, γιατί το κάναμε.
1: Ο Δήμος προφανώς κάθε χρόνο και κάνει καθαρισμούς παραλίων και προχωράει πράγματα κτλ. Τώρα, η εταιρεία κινήτων του Δημοσίου έχει κάτι άλλη λογική και δεν την νοιάζει πώς θα προχωρήσει τα πράγματα. Θέλω να πω.
0: Κύριε Καλοπίτα, λοιπόν, ένα λεπτό τώρα. Δεν διαφωνούμε. Ούτε εδώ είναι μια κριτική απέναντι στη Δημοτική Αρχή. Αναφέρομαι στο Δήμο και στη συνέχεια του Δήμου της Ρόδου. Και λέω λοιπόν, εφόσον γνωρίζαμε ότι υπάρχει προγραμματική, υπάρχει ο νόμος, υπάρχει αν θέλετε και μία τακτική που έχει να κάνει με την ΕΤΑΔ κτλ.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζαμε. Το γνωρίζαμε, αλλά τα προβλήματα ξέρετε. Όταν ασχολείσαι με την καθημερινότητα κτλ. Τα βλέπεις όταν.
0: Υπήρχε μια
1: συζήτηση, υπήρχε μια διαβούλευση. Δεν βρέθηκε κοινός τόπος.
0: Λοιπόν,
1: Όταν τα δύο μέρη, όταν κάποιος ζητάει κάτι το οποίο είναι παράνομο.
0: Λύστε σε ένα λεπτό, πέστε μου τι κάνουμε τώρα. Τώρα πάμε στο διατάδο. Τώρα τι κάνουμε. Τώρα είμαστε σε αδιέξοδο. Ο Λίμος λέει όχι.
1: Το κράτος πρέπει να ελέγχει και η Ρόδος να διοικεί. Λοιπόν, άποψή μου είναι ότι τέσσερα σημεία. Τα επιμέρους μπορεί να, τα βρουν οι βουλευτές. Πρώτον, να ισχυθεί ο ρόλος του Δήμου στο σχεδιασμό του παραλιακού μετόπου. Δεύτερον, να προβλέψει ειδικό συνεργατικό καθεστώς για τις παραλίες αρμοδιότητας της ΕΤΑΤ, δηλαδή τι παίρνει ο Δήμος, τι υποχρέωση έχει, τι περιλαμβάνει, τι ανταποδοτικότητα υπάρχει.
0: Αυτό. Να πάμε για θέμα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Σας λέω ότι, τι λέω εγώ. Τρίτον, να υπάρχει το μοντέλο χτηματικής και Δήμου, δεν είναι το καλύτερο δυνατό, αλλά αυτό μπορεί να εξελιχθεί. Δηλαδή, ο Δήμος να έχει περισσότερο έλεγχο και κυριότητα.
0: Και τέταρτο, για να κλείσουμε, ναι.
1: Να δημιουργηθεί ένα ενιαίο τοπικό σχέδιο διαχείρισης παραλιακού μετόπου, να ξέρουμε τι παραλίες έχουμε, ποιο είναι το παραλιακό μας μέτωπο, πώς τις αξιοποιούμε.
0: Μάλιστα. Εσείς θεωρείτε τώρα ότι επειδή έχουμε φτάσει 5 του Μάη και έχει ξεκινήσει η σεζόν, ότι έχουμε το χρόνο?
1: Γιατί να ανοίξεις, το χρόνο δεν έχουμε εμείς. Το χρόνο τον έχουν οι βουλευτές που θα καταθέσουν την τροπολογία και χρόνος υπάρχει. Και εδώ πέρα υπάρχει ένας νόμος που πρέπει να τον μετεξελίξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Το επιμέρους είναι άλλη συζήτηση.
0: Ωραία.
1: Άλλη συζήτηση. Υπάρχει ένα καθεστώς συμφωνίας.
0: Μην ξαναγυρνάμε. Μην ξαναγυρνάμε.
1: Πού θα προκύψει.
0: Τα είπατε, νομίζω έγιναν κατανοητά και δεν θα διαφωνήσει κανείς.
1: Εγώ συμπληρωματικά προσπαθώ να επιταχύνω μια συζήτηση. Προσπαθώ με ό,τι δυνάμεις έχω για να μπορέσει να πάρει αυτό το τύπος ένα βήμα.
0: Να είστε καλά.
1: Βήμα.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Ένα μικρό βήμα. Καλημέρα.
0: Καλά,
1: εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Θα μπορούσαμε να πάμε πολύ γρήγορα στον επόμενο. Γρήγορα δηλαδή, στον Νίκο τον Ελευθερίου, που είναι ο αναπληρωτής γραμματέας του Συλλόγου Εστιατόρων. Γιατί δεν είναι μόνο το ωράριο το οποίο έθεσαν στη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας, δηλαδή, εννοώ σε σχέση με τους δικούς μας εργαζόμενους, ότι εάν θέλουν το καλοκαίρι, και επειδή προκύπτουν και πάρα πολλά προβλήματα από το Ερογάνι, να μπορούν οι άνθρωποι να δουλέψουν για να μην χάνουν περίπου 450 ευρώ. 450 ευρώ, έτσι, περίπου τον μήνα. Αυτή είναι η διαφορά. Και βεβαίως, τώρα έρχεται και ένα άλλο θέμα το οποίο είδα να το γράφουν πάρα πολύ. 90.000 εκτιμάται ότι λείπουν από την βιομηχανία του τουρισμού φέτος από τη χώρα. Και αν λοιπόν, έτσι, έχεις 90.000 και προσπαθείς να φέρεις εργαζομένους από την Ινδία, από την Γουατεμάλα, από την Κωνσταρίκα, από το Νεπάλ κτλ. Που έχουν μαύρα περιστάσεις περί τουρισμού, γιατί φιλοξενία μιλάμε και για ποια ειδοποιώ διαφορά μιλάμε κτλ. Κτλ. Θέλει λίγο να τα ξαναδούμε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, Νίκος Ελευθερίου, ο αναπληρωτής γραμματέας του Συλλόγου Εστιατόρων, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το οποίο υπόθηκαν εκεί στο Υπουργείο Εργασίας, αλλά προκύπτει και ένα άλλο θέμα, το οποίο αντιλαμβάνεται τώρα με το 48ωρο. Τι ακριβώς είναι αυτό, κύριε Ελευθερίου? Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου. Καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό το 48ωρο τώρα? Εξηγήστε μου για το σύστημα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η Πανελλήνια Κλαδική Σύμβαση που έχει ψηφιστεί και γενικότερα είναι πενθήμερο 8ωρο, 40 ώρες.
0: Σωστά.
2: Την εβδομάδα. Μπορείς να παρεκκλίνεις λίγο σε πενθήμερο έως 45 ώρες. Έτσι και με το εξαήμερο λοιπόν μετά είναι 6 ώρες και 40 λεπτά σου δίνει ο νόμος, έως και 48 ώρες την εβδομάδα να μπορείς να παρεκκλίνεις. Την ημέρα ανάπαυσης την ξεχνάμε τελείως.
0: Ναι.
2: Αυτό που κυνηγάμε τώρα εμείς είναι μια λύση που έδωσε ο κύριος Ζωγραφίδης του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ο πρόεδρος, όταν ήμασταν πάνω στην συνάντηση.
0: Ναι,
2: ο κύριος Κώστας Ζωγραφίδης. Έχει βρει ένα άρθρο, το 22 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να μην εφαρμόζουν το 48ωρο αν ο εργαζόμενος συμφωνεί εγγράφως. Και ήδη γίνεται σε 15 χώρες, συμπεριλαμβανομένου της Κύπρου, της Μάλτας, που χρησιμοποιούν αυτή τη ρήτρα εξαίρεσης, έτσι λέγεται.
0: Άρα το κάνει, δηλαδή το κάνει και, εννοώ, και η Μάλτα αλλά και η Κύπρος, είναι χώρες οι οποίες ζουν βασικά από τον τουρισμό, έτσι.
2: Έτσι, είναι και ανταγωνιστικές χώρες.
0: Και ανταγωνιστικές
2: αν
0: χώρες,
2: δούμε,
0: ναι,
2: και έτσι,
0: ναι, σωστά, σωστά.
2: Και αυτό είναι που κυνηγάμε τώρα εμείς, αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να γίνει νόμος του κράτους. Δεν είναι εύκολο δηλαδή για να το ξεπεράσεις.
0: Δηλαδή να υπάρχει, να μπει δυνατότητα εξαίρεσης, μια τροπολογία η οποία ουσιαστικά να έρθει να κουμπώσει ένα νόμο και να υπάρχει το διαζευτικό ή, έτσι.
2: Μπράβο. Κάπως έτσι. Το άλλο που ζητάμε εμείς είναι η μέρα ανάπαυσης. Η ημέρα ανάπαυσης ζητάμε να μπορούμε οι εργαζόμενοι μας να δουλεύουμε την ημέρα ανάπαυσης και να δίνουμε το ρεπό τους αντί την επόμενη εβδομάδα, να το δίνουμε σε, ειδικά την περίοδο αιχμής, δηλαδή από Ιούνιο σε Σεπτέμβριο, που είναι μια περίοδο αιχμής εδώ για τον τουρισμό.
0: Όλοι θέλουν να δουλέψουν, έρχονται να δουλέψουν.
2: Ναι, παιδί, όλοι θέλουν να δουλέψουν και θέλουμε να είναι λίγο πιο ευέλικτη, τέλος πάντων, αυτή με το ρεπό. Να το δίνουμε πιο μετά, να το δίνουμε τη πληρωμή όπως έχουμε βάλει μέσα στην τοπική συλλογική σύμβαση που υπογράψαμε πέρυσι και δεν ίσχυσε τελικά, δεν την κάνανε αποδοχή. Να πούμε όμως και τα θετικά. Η ψηφιακή κάρτα είναι ένα άλμα, έτσι, δεν είναι, είναι
0: άλμα
2: διαφάνειας που χτυπά την υποδηλωμένη εργασία, διασφαλίζεται ότι
0: σωστό είναι, απλά, ακριβώς, δηλαδή λύνει πάρα πολλά προβλήματα, απλά να το κάνουμε καλύτερο εργαλείο για να είναι πιο αποδοτικό και για τους εργαζόμενους.
2: Ναι, αυτό το εργαλείο πρέπει να είναι εργαλείο καταγραφής και όχι απαγόρευσης. Δηλαδή να κατάλαβες, γιατί πέρυσι κάποιοι επιχειρηματίες από εμάς, ας πούμε, τον Νοέμβριο, λάβαμε το προειδοποιητικό μήνυμα από την επιθεώρηση, γιατί το σύστημα βλέπει τώρα, καταγράφει με την τεχνική νοημοσύνη από πίσω. Όσοι ξεπεράσουν, όσοι ξεπεράσουν κάποιο όριο, σου στέλνουν το πρώτο προειδοποιητικό έγγραφο, μετά το δεύτερο και μετά μπαίνει το πρόστιμο.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Όταν ξεπερνάς. Δηλαδή λέμε ναι στον έλεγχο, αλλά όχι στο ψηφιακό δογματισμό, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή εμείς τι κάναμε, πιάσαμε την... Το κράτος τι έκανε, έπιασε τα έγγραφα που δηλώναμε τόσο καιρό για μια πρόσληψη, για μια λύση και τα βάλαμε μέσα στο ψηφιακό κόσμο. Δεν είναι έτσι. Πρέπει λίγο να προσαρμοστούμε, να είμαστε ευέλικτοι.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε και στο γεγονός ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό είναι εποχιακοί. Την ίδια ώρα που μπαίνεις σε έναν απίστευτο κόπο να κάνεις μετακλήσεις από τρίτες χώρες, ανειδίκευτους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τίποτα περί τουρισμού, έτσι, να στερείς και από τους άλλους το δικαίωμα να έχουν ακόμη ένα μήνα ή δύο μήνες ανεργία, δηλαδή. Είναι ένα απίστευτο...
2: Εν τω μεταξύ, επειδή αναφέρατε τώρα για τους μετακλητούς, έχει προκύψει ένα θέμα στα εστιατόρια. Για τα ξενοδοχεία είναι όλα καλά, αλλά στα εστιατόρια ερχόμαστε με αντιμέτωπο με ένα θέατρο του παραλόγου.
0: Για πείτε το
2: ας πούμε, εγώ έχω στα χέρια μου μια απορριπτική απόφαση του Φεβρουαρίου από την Αποκεντρωμένη για ένα συγκεκριμένο εστιατόριο, επειδή το κράτος θεώρησε ότι μια επιχείρηση εστίασης στη Λίνδο δεν είναι τουριστική επιχείρηση. Δηλαδή, και ήρθε απορριπτικό και έπρεπε ο επιχειρηματίας να βρει κάποιο τρόπο να δηλώσει πάνω του, να φαίνεται ο ΚΑΔ, δηλαδή ο κωδικός μέσα στην εφορία, ότι έχει πάνω του τουριστικό κατάλημα για να φέρει μετακλητό.
0: Προφανώς ήταν κάποιος υπάλληλος ο οποίος έχει έρθει στην Λίνδο μέσα στον Δεκέμβρη και έχει συναντήσει πάρα πολλούς γαϊδάρους εκεί στα στενά.
2: Ναι. Έχουν τελειώσει και τα γαϊδουράκια, έχουν μαζευτεί πια. Έχουν μαζευτεί με αυτά που τους βάλανε φιλοζωικές.
0: Εντάξει.
2: Με τα 50 κιλά που τους βάλανε τώρα φιλοζωικές, τι να κάνει.
0: Αδυνατίζεις και ανεβαίνεις μετά πάνω στο γαϊδούρι. Εντάξει, άλλαξαν και εποχές τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, έχουν αλλάξει.
2: Άλλαξαν οι εποχές, ναι.
0: Εντάξει, τώρα έτσι κι αλλιώς, να σας πω ειλικρινά, πέρα από τη γραφικότητα, νομίζω ότι έχει ανάγκη, πολύ μεγάλη ανάγκη, όπως έγινε στην Ακρόπολη, να κατασκευαστεί και ένα σασέρ για να γλιτώσουμε εκεί με την Ακρόπολη της Ελλήνης.
2: Το έχουν συζητήσει, νομίζω υπήρχαν κάποια σχέδια, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά κύριε Ρεφερίδη, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι πρακτικά ζητήματα, επαναλαμβάνω ότι αυτή η ψηφιακή κάρτα βεβαίως είναι μια λύση, δεν το συζητάμε. Η χώρα πρέπει να κάνει βήματα μπροστά. Αλλά πρέπει να υπάρχει και μια, αν θέλετε, δυνατότητα λίγο να αυτορυθμιστούμε σε αυτά τα ζητήματα. Τα έθεσαν στο Υπουργείο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ήταν αντίθετη. Δηλαδή, υπήρχε μια συνένεση σε πολλά. Είμαστε σε αυτό το μεταβατικό στάδιο. Ελπίζουμε να πούνε OK, γιατί και οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τον τουρισμό θέλουν να δουλέψουν, να μην χάνουν χρήματα. Έτσι. Και βεβαίως και οι επιχειρήσεις να μπορούν να ικανοποιήσουν και τους εργαζόμενους αλλά και τους πελάτες τους και να μην χρειάζεται, ρε παιδί μου, αυτό το οποίο συμβαίνει. Θα γεμίσουμε τη χώρα με 90.000. Μιλούσαμε για hospitality, για φιλοξενία, κάναμε καμπάνιες και τώρα έρχεται ο άλλος και όχι αγγλικά δεν μιλάει, δηλαδή. Δεν ξέρει που έχει έρθει, σε ποια χώρα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο.

0: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στη Διεθνή Έκθεση Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών στο Μόναχο βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος με επίκεντρο τις σύγχρονες λύσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση και την κυκλική οικονομία. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του εξετάστηκαν καινοτόμες πρακτικές για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και απορριμμάτων, στοχεύοντας την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων για τις νησιωτικές κοινότητες του Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης εξαπέλυσε επίθεση κατά του λαϊκισμού που εμποδίζει τον εξυγχρονισμό της διαχείρισης απορριμμάτων. Υπογράμμισε τη μάχη του Φόδησα ενάντια σε ξεπερασμένες νοοτροπίες, δεσμευόμενος για υλοποίηση σύγχρονων λύσεων παρά το πολιτικό κόστος. Στον αποήχο της έντονης πίεσης που άσκει ο δικηγορικός σύλλογος Ρόδου, υπουργός δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης επισκέπτεται τη Ρόδο τη Δευτέρα 11 Μαΐου εκτός απρόπτου με φόντο τα προβλήματα που καταγράφονται στο δικαστικό μέγαρο του νησιού. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης Καταβενάκης, η επίσκεψη δρομολογείται μετά το τελεσίγραφο που απίφθηναν οι δικηγόροι, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του κτηρίου. Ο κ. Καταβενάκης επισήμανε πως οι υφιστάμενες συνθήκες στο δικαστικό μέγαρο κρίνονται προβληματικές και επηρεάζουν τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Την ανάγκη για τη θεσμοθέτηση ενός ενιαίου και σαφώς καθορισμένου πλαίσιου διαχείρισης των παραλίων της Ρόδου, επισήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047 Βάιος Καλοπίτας, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που προκύπτουν από την αποσπασματική εφαρμογή της ισχυούσας νομοθεσίας. Όπως υπογράμμισε, το σημερινό καθεστώς χαρακτηρίζεται από ασάφειες, επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και πρακτικές δυσκολίες που δημιουργούν εμπόδια τόσο στη σωστή αξιοποίηση των ακτών, όσο και στην αποτελεσματική προστασία τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτούνται στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις του υφιστάμενου πλαισίου, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πιο λειτουργικό και σύγχρονο σύστημα διαχείρισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει επίσης τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κρατικών υπηρεσιών και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις παραλίες. Σε καθεστώς εκτακτής ανάγκης, λόγω λειψιδρίας, στέθηκε η αστυπάλαια με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η απόφαση που ληφθεί κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων αρχών προβλέπει την εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών υδροδότησης και της περιορισμένης διαθεσιμότητας υδάτινων πόρων στο νησί. Παράλληλα, παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα το αντίστοιχο καθεστώς και στην Πάτμο, όπου συνεχίζονται τα προβλήματα λειψιδρίας. Την άμεση κρατική παρέμβαση για την εκβάθυνση του λιμένα Μαστιχάριου στην ΚΟΣ ζητάμε κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής Δωδεκάνησου Μάνος Κόνσολας, με ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο κ. Κόνσολας υπογραμμίζει την ανάγκη για μια μόνιμη και οριστική λύση. Το Φαλιράκι κατέκτησε την πρώτη θέση σε ευρωπαϊκή κατάταξη φθηνών παραθαλάσσιων προορισμών, καθώς προσφέρει πολύ χαμηλό κόστος διαμονής σε συνδυασμό με καλές τουριστικές υποδομές. Η αξιολόγηση βασίστηκε στο συνολικό κόστος διακοπών για τον ταξιδιώτη. Από την 1η Μαΐου τέθηκε και επίσημα σε ισχύ η αντιπυρική περίοδος για το έτος 2026, θέτοντας τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και τους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας στη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής. Οι αρμόδιες αρχές στα Δωδεκάνησα δίνουν φέτος ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και τη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, ο συντονισμός των εθελοντικών ομάδων και η διαρκής επιτήρηση επικίνδυνων ζωνών αποτελούν προτεραιότητα για την αποφυγή φαινομένων που έπληξαν την περιοχή στο παρελθόν. Ο Δήμος ΚΟ ενημερώνει τους πολίτες ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της πόλης θα παραμείνει κλειστό την 5η 7 Μαΐου και την Παρασκευή 8 Μαΐου. Η προσωρινή παύση λειτουργίας κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση της μετακόμισης της υπηρεσίας στον πλήρως ανακοινισμένο χώρο επί της οδού Κανάρη 57. Ο Δήμος Καρπάθου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διοργανώνει δωρεάν σεμινάριο Ιταλικής γλώσσας για επαγγελματίες του τουρισμού. Το πρόγραμμα Ιταλικά για τον τουρισμό και τη φιλοξενία, που ξεκινά στις 11 Μαΐου, στοχεύει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Ιταλούς επισκέπτες του νησιού. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης Εξυγχρονισμό Σηματοδοτών Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Ρόδου, θα εκτελεστούν εργασίες στον κόμβο φωτεινής σηματοδότησης K3 Οικισμός Απόλλων, διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την Οδό Ψυχάρη, καθώς και στην πεζοδιάβαση του ΙΚΑ, και οι σηματοδότες θα είναι εκτός λειτουργίας από την 3η 5 Μαΐου και εκτιμόμενη ημέρα αποκατάστασης το Σάββατο 9 Μαΐου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 17 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπητοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε και σήμερα στο Κόσμος. Τι μου κάνετε, για μία ώρα θα είμαστε μαζί να συστηθούμε. Ο Κλάνης Λοΐζος είναι στο μικρόφωνο του σταθμού. Για μία ώρα θα επιβαρύνουμε λίγο τους εγκεφάλους σας. Τι να κάνουμε, αυτός είναι ο ρόλος μας. Τώρα από εκεί και πέρα, όσοι θέλετε το αποδέχεστε, όσοι θέλετε μας απορρίπτετε. Αυτή είναι η μαγεία που υπάρχει στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση. Πατάς ένα κουμπί, επιλέγεις αυτό το οποίο σου αρέσει. Κοιτάξτε, πραγματικά είναι να τρελαίνεται κανείς. Βασίλης Χατζιωάννου, τι κάνεις ρε Βασίλη, όλα καλά, λεβέντη μου, εντάξει.
1: Όλα καλά.
0: Καλοκαιράκι. Πότε θα αρχίσουμε να λέμε καλό καλοκαίρι?
1: Από εβδομάδα.
0: Άντε Παναγιά μου, γιατί? Οι καιροί βελτιώνονται. Πάμε σε κατάσταση καύσωνα δηλαδή.
1: Για Σαββατοκύριακο θα έχουμε τριαντάρια.
0: Τριαντάρια!
1: Σαββατοκύριακο.
0: Πλάκα μου κάνεις.
1: Ναι, έτσι ακούστηκε τώρα.
0: Δηλαδή μια στιγμή μπαίνουμε κανονικά πλέον τώρα στο καλοκαίρι, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Καλό. Πολύ καλό μου ακούγεται. Λοιπόν, και επειδή ακούω τώρα, έβλεπα πραγματικά αυτά τα οποία, ας πούμε, το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Έχουν ξεσαλώσει κάποιοι τύποι και πραγματικά είναι να τρελαίνε. Έβλεπα χθες τον Ανδρουλάκη και λέω, καλά ρε φίλε, να πούμε, μέχρι ένα σημείο, ας πούμε, ο λαϊκισμός, να πούμε, και το ψέμα. Έφυγε ο Τσίπρας, λέω, για να μας έρθεις εσύ. Αυτός τελικά εξελίσσεται, να πούμε. Τσίπρας νούμερο 2 και χειρότερος από το Τσίπρα. Δηλαδή δεν οροδεί προουδενός, ας πούμε. Προκειμένου, ας πούμε, να περάσει το αφήγημά του. Και πολύ ψέμα και ανακρίβεια, και ας πω και κάτι, και άγνοια. Άγνοια. Έχουν φαγωθεί και δεν μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά που υπάρχουν σε κάποια πράγματα, ας πούμε. Έχουν φαγωθεί με το φόρο, με τη φορολογία η οποία υπάρχει, ας πούμε, στα καύσιμα κτλ. Και δεν μπορούν να είναι σε θέση να καταλάβουν κάτι. Ότι το κράτος αυτό, εμείς, αυτός είναι ο ρόλος μας, και καλά, και ως πολίτες πάντα ζητάμε να υπάρχει ελάμφρυνση. Από την άλλη μεριά όμως, αυτή η απερισκεψία είναι που μας οδήγησε και στην προηγούμενη κατάσταση, στα προηγούμενα χρόνια, να πούμε, των μνημονίων. Το κράτος από κάπου θα πρέπει να αντλεί τα έσοδά του. Τι λένε λοιπόν? Λέμε το εξής. Ρε φίλε, εγώ την έκπτωση δεν τη θέλω να μου τη βάλεις πάνω στο προϊόν. Το φόρο βάλτον. Εγώ την έκπτωση θέλω μου τη βάλεις, να τη βάλεις στην απευθείας φορολογία σε μένα. Δηλαδή, όταν κάνω εγώ την δήλωση του φόρου εισοδήματός μου, να πληρώσω λιγότερο φόρο από ό,τι θα πληρώσει ο Βαρδίνο Γιάννης. Αν μου το βάλεις όμως πάνω στο καύσιμο, όπως μπαίνει τώρα, και μου το αφαιρέσεις, την έκπτωση αυτή θα την έχω και εγώ και ο Βαρδίνο Γιάννης. Δηλαδή, ο Βαρδίνο Γιάννης στο αυτοκίνητό του θα κάψει περισσότερη βενζίνη από ό,τι θα κάψω εγώ. Το ίδιο πράγμα θα κάψουμε. Όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσουμε ένα προϊόν από το ράφι, εκείνη την ώρα, αν αφαιρέσεις, μου μειώσεις, ας πούμε, το ΦΠΑ και το πάρω εγώ 10 λεπτά φθηρότερα, 10 λεπτά φθηνότερα θα το πάρει και ο Βαρδίνο Γιάννης. Μα είναι δύσκολο να το καταλάβουμε αυτό? Γι' αυτό πρέπει να γίνεται στοχευμένα. Πού πρέπει να γίνεται η έκπτωση? Πού πρέπει να μειώνεται ο φόρος? Στον φόρο που αφορά τον καθένα χωριστά από εμάς. Πας εσύ και λες, έχω 10.000 εισόδημα το χρόνο μου. Τυχαίους αριθμούς τώρα λέω, έτσι.
1: Ναι, τυχαίους.
0: Αφορολόγητος, κύριε. Πάω εγώ και έχω και λέω 30.000 εισόδημα. Όπα, εσύ με 30.000 θα πληρώσεις. Αν γίνει με τη λογική του Ανδρουλάκη, ό,τι φόρο γλιτώνεις εσύ θα γλιτώνω και εγώ. Είναι δίκαιο αυτό? Τι κάνει λοιπόν σήμερα αυτός εδώ ο έρημος, ο Μητσοτάκης που τον έχουμε σταυρώσει? Ακριβώς αυτό. Έρχεται και καθαρή, αφαιρεί φόρους από τον καθένα μας. Μέχρι 20 χρονών σου λέει, 22 πόσο χρονό, δεν θα πληρώνεις φόρο καθόλου. Και το κάνει κλιμακωτά στους πλουσιότερους να πληρώνουν περισσότερα. Δεν αρέσει αυτό στον Ανδρουλάκη? Και κάθε και μας παραβεθιάζει. Άσεδε το θέμα του τετραήμερου. Το γύρισε, το μάζεψε χθες. Λέει, ξέρεις, δεν εννοούμε όλους. Όπα.
1: Ποιος?
0: Ή μια μερίδα, λέει, κάποιον, και αυτό πιλωτικά να το δούμε. Για στάσου ρε φίλε. Το τετραήμερο ισχύει και τώρα που μιλάμε. Εσύ παραδείγματος χάρη μπορεί τώρα με την εργοδοσία σου να κάνεις μια συμφωνία, αντί να δουλεύεις 5 μέρες να δουλέψεις 4 μέρες. Αλλά αντί να δουλέψεις 8 ώρες την ημέρα θα δουλέψεις 10. 4 μέρες επί 10, 40, και θα δουλέψεις 4 μέρες. Καλά δεν τρέπονται? Μου θυμίζει να πούμε τότε που φωνάζανε να πούμε επί Παπαδρέου να πούμε να καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Θα καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Και μόλις γίνανε κυβέρνηση, περιμέναμε την κατάργηση των πανελληνίων. Τις κατάργησαν, κατήργησαν, αλλά τις ονόμασαν πανελλαδικές. Οι εξετάσεις γίνονταν κανονικά. Ως πάτε μωρέ θα κοροϊδεύετε τον κόσμο. Και έπειτα το άλλο. Το ότι έχουμε υπερταμείο αυτή την ώρα και μη μου λέτε τώρα εμένα για ΕΤΑΔ, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος για ΕΤΑΔ. Παραμάγαζο του υπερταμείου είναι η ΕΤΑΔ. Ποιος το έφτιαξε μωρέ το υπερταμείο? Ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί δώσανε τη περιουσία του δημοσίου για 100 χρόνια, ένα αιώνα, 99 χρόνια για την ακρίβεια. Α, τώρα έρχεται το υπερταμείο και κάνει κουμάντο. Ε, βέβαια, δικά του είναι. Για 99 χρόνια αυτοί δεν τα διαχειρίζονται. Α, σας πείραξε γιατί? Γιατί θα βγει, λέει, το στρατολογικό γραφείο, το κτίριο αυτό εδώ που δείχνει τώρα και η τηλεόραση, θα βγει, λέει, στο σφυρί. Ως το σφυρί θα εκμισθωθεί. Ψάχνουν ενοικιαστή. Καλά κάνουνε. Παρά να κάθεται εκεί να είναι αραχνιασμένο. Αλλά όταν όμως η Πασοκάρα το έδιωξε από εδώ το μαγαζί αυτό, δεν είδα καμιά διαμαρτυρία. Όταν η στρατολογία έφευγε από τη Ρόδο, δεν είδα καμιά διαμαρτυρία. Όταν γινόταν η Σύρος έδρα της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, δεν είδα καμιά διαμαρτυρία. Ο Κλεάνθης φώναζε από εδώ. Και ενοχλείται τότε ο Μαχαιρίδης και όλες οι πασοκάρες εδώ της περιοχής μας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Οκ, τη μεγάλη ζημιά το λέμε, το επαναλαμβάνουμε. Την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος εξέδρεψε το ΣΥΡΙΖΑ, μωρέ? Έφυγαν τα 2/3 του ΠΑΣΟΚ. Πασοκάρες πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Γέμισε ΠΑΣΟΚ ο ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε. Αλλά γέμισε από κάτω, από τα κατακάθια. Όχι από το καϊμάκι που πήρε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης πήρε το καϊμάκι του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα κατακάθια, όλοι από κάτω, να πούμε, το πλακτόν. Σηκώθηκε και έφυγε και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και δώσανε. Πώς πήρε το 35% ο ΣΥΡΙΖΑ? Και μετά που ξεπούλησε τη δημόσια περιουσία, τώρα τι, εγκαλούμε το Μητσοτάκη γιατί δεν τα παίρνει πίσω? Εσείς μωρέ τα έχετε υπογράψει. Νόμοι του κράτους είναι. Νομίζετε ότι έχουμε βγει ακόμα από τα μνημόνια? Σε επιτήρηση βρίσκεται η Ελλάδα. Σαν δεν τρεπόμαστε λίγο? Έχετε μούτρα και μιλάτε. Λοιπόν, τι να πρωτοπώ τώρα? Δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσουν ποια η διαφορά του έμεσου και του άμεσου φόρου. Και έβλεπαν ένα λαϊκισμό και αφθάδης πολύ ο Ανδρουλάκης. Και προσβλητικός. Αφθάδης και προσβλητικός. Και ανακρίβειες. Μιλάμε πολλά ψέματα. Εν πάση περιπτώσει, μάθανε δε τώρα το άλλο. Έβλεπα εγώ το χαλί, να πούμε. Βαβάκι ο δρόμος. Όλο το βαρδινογιανέικο, να πούμε, και πάει λέγοντας. Από πού να πιάσεις τώρα? Από πού να πιάσεις τώρα? Από πού να πιάσεις? Από τα όπεν του Σαββίδη. Κάθονται κάποιοι και λέει, τι να πω τώρα. Και ποιος ξέρει, να πούμε, τι συμφέροντα εξυπηρετεί το κάθε κανάλι, ας πούμε. Ή να προχωρείς μετά στο Μέγκα, στους Μαρινάκηδες. Ή να πας μετά πιο πέρα στον Αλφα και στα Στάρ, να πούμε, στους Βαρδινογιανέους. Ωρα γλέντι. Και είδα τώρα και ένα χάρτη, λέει, που έλεγε ποια είναι τα μέσα που πρόσκυνται και είχαν χρεώσει τον Αντένα και τον Χατζηνικολάου, το χρεώσανε στη Νέα Δημοκρατία. Αν είναι δυνατόν.
1: Αυτά που βλέπαμε χθες.
0: Αν είναι δυνατόν. Έχεις δει δελτίο ειδήσεων του Αντένα? Άσπατο. Τι είναι κάτι τώρα. Θου κύριε, φτύνεις πάνω. Φτύνεις στο Θεό, φτύνεις κάτω, να μην σου πω τι φτύνεις. Λοιπόν, ακριβώς. Δεν τρέπονται να μου. Αν είναι δυνατόν. Και βλέπεις, λοιπόν. Έβλεπα πραγματικά ο Ανδρουλάκης χθες, τον έβλεπα. Δεν διέφερε καθόλου. Ούτε από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ούτε από τον Βελόπουλο. Ακόμα δηλαδή και με το Χίο θα μπορούσε να συναγωνίζεται ο Ανδρουλάκης με όλα αυτά τα οποία άκουγα να λέει. Πολύ ψέμα, ρε παιδί μου. Πολύ ανακρίβεια. Τίποτα δεν γίνεται, τίποτα σωστό σήμερα. Μα τίποτα δεν γίνεται. Και έπειτα δεν υπάρχουν θέματα σοβαρά να καθίσουμε να ασχοληθούμε? Με τις αιμονές δηλαδή του καθενός θα πρέπει να μας γίνουν, ας πούμε, τρόπος ζωής? Δύο πράγματα εκεί, αυτά του έχουν πρίξει, να πούμε, πραγματικά δηλαδή έχουν κάψει τους εγκεφάλους των Ελλήνων. Θα το έλεγε έτσι στην αυτή. Μας τα έχουν κάνει τσουρέκια. Εχ, Θεέ μου. Κύριε Κρανιδιώτη μου, τι μου κάνετε? Καλή σας ημέρα. Τα σέβη μας. Όλα καλά?
2: Μια χαρά, εσείς?
0: Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Τελικά αυτό το οποίο είχε γράψει από εσάς ήταν αυτό τώρα, η ελληνόφωνη αριστερά. Και φτάσαμε στο σημείο να πανηγυρίζουν στην Τουρκία και να μιλάνε για την ελληνόφωνη αριστερά, η οποία πραγματικά σώζει την αξιοπρέπεια της χώρας μας.
2: Οι Τούρκοι, νομίζω, ναι, με το πιο ακραίο που έχει γίνει. Δεν είναι αυτό. Εντάξει, οι Τούρκοι θα προσπαθούν πάντα να βρουν ανθρώπους που εξορδούν τα συμφέροντά τους, να ψάξουν να βρουν χρήσιμους εγκλήτους. Έγινε αυτές τις μέρες κάτι άλλο που ήταν και πιο σοβαρό ακόμα.
0: Όπα, τι?
2: Φέρανε την Αλμπανέζε στην Ελλάδα, η οποία είναι δηλαδή πιο προκατηλημένη υπέρ της Χαμάς, δεν θα μπορούσε να υπάρξει, οπότε έχει αποκαλέσει πολιτικό κίνημα, λέει, και ότι δεν είναι δολοφόνη. Η οποία μας έκανε κήρυγμα κουνώντας το δάχτυλο κατά της Ελληνοϊσραηλινής συμμαχίας και ότι οι Ισραηλοί μας χρησιμοποιούν και ότι νομίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς μας έτσι, αλλά θα διαπιστώσουμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή τι είπε? Είπε αυτά τα οποία λένε οι Τούρκοι εκπρόσωποι κάθε τόσο. Και την έφεραν εδώ και πήγε. Συναντήθηκε με τον Δούκα, την περιέφερε ο Βαρουφάκης, παρουσιάσε βιβλίο. Όλη η αριστερή λαπαρέλασε εκεί και φωτογραφήθηκε μαζί της και την προβάλανε. Άρα τη συνάντησε ο Δημόρφος Αθηναίων. Λοιπόν, αν όλα αυτά δεν είναι κατάπτυστα, δηλαδή ένα φερέφωνο των εχθρών μας, των Τούρκων και των Ισλαμιστών τζιχαντιστών, να είναι εδώ και να προπαγανδίζει θέσεις των Τούρκων κατά των συμμαχιών μας μέσα στην Αθήνα, μέσα στο σπίτι μας, αν αυτό και να χαργεντίζονται και να ακίζονται μαζί της όλοι αυτοί που λέω εγώ της ελληνόφωνης αριστεράς, αν αυτό δεν είναι κατάντια, τι είναι?
0: Καλά κάνετε και μας τα θυμίζετε τώρα αυτά. Είδατε, περνάμε.
2: Μα έβλεπα χθες τη φωτογραφία αυτού του έρμου του Βούκα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν κατάλαβα, είναι Πασόκ. Αυτό τελικά είναι Ανταρσία. Για να το καταλάβει. Γιατί από την αντιπολιτευτική διάθεση, ας πούμε, όταν είδα τις βαρυπενθούσες χείρες, τον Δουδονή, τον Ανδρουλάκη και τους άλλους στην Κεσαριανή με τα γαρίφαλα, και θέλω να ρωτήσω, πέρσι είχαμε πάει.
0: Θίασος,
2: πρόπερση,
0: θίασος, μου θύμιζε θίασο. Ήταν όλοι παρατεταγμένοι.
2: Όχι, εμένα θύμινε το υποκριτικό.
0: Το υποκριτικό, ας πούμε.
2: Δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους. Ναι. Δεν είχαν ποτέ ασχοληθεί με αυτά. Ήταν 200 κομμουνιστές, οι οποίοι μείνανε κρατούμενοι με την εισβολή των Γερμανών και μετά οι Γερμανοί τους οδηγήσαν. Σκοτώσαν τους ανθρώπους. Ναι. Έτσι. Θλιβερό, φοβερό. Λοιπόν, αλλά τι σχέση έχει αυτό με εδώ? Δηλαδή το Πασόκ ποτέ δεν είχε ασχοληθεί, δεν είχε πάρει θέση.
0: Το πιο αντικομμουνιστικό κόμμα ήταν το Πασόκ του Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτός, δηλαδή, της Ενώσεως Κέντρου. Δηλαδή, ο πάτερ φαμίλιας, ας πούμε.
2: Κόμμα του εγκλήματος και της προδοσίας τους έχει αποκαλέσει ο μεγάλος κατά με πατριώτης Γεωργίου Παπανδρέου. Και λέω μεγάλος πατριώτης για 2-3 βασικά πράγματα. Πρώτον, για τις τάσεις του στο Δεκέμβριο του 1944, που είχε το θάρρος να σταθεί απέναντι σε 100.000 κομμουνιστές, για τον οποίο η μισή από κάτω ήταν με τα πιστόλια μέσα στα μπέχωνα, και να του κουνάει το δάχτυλο. Δεύτερον, γιατί έστειλε την ιεραρχία στην Κύπρο, έτσι. Και το τρίτον, και η πολύ αξιοπρεπή στάση και πατριωτική που κράτησε απέναντι στην αριστερά σε όλη τη διάρκεια της κυβερνητικής του θητείας. Όσοι ξεχνάνε πολύ ότι ως υπουργός παιδείας, γιατί είχε διατηρήσει ως πρωθυπουργός και το χαρτοφυλάκι του Υπουργείου Παιδείας ο Γιώργος Παπανδρέου. Για να μπείτε να βρείτε, υπάρχει η εγκύκληση που είχε στείλει στα σχολεία για τον εντοπισμό των μηδενιστών και την απομάκρυνση από την παιδεία. Αυτόν που κάνουμε.
0: Τώρα όλα αυτά γίνονται σήμερα επί Ανδρουλάκη. Δεν γίνονταν κατά το παρελθόν, η αλήθεια να λέγεται. Αυτός τώρα τι έχει πάθει? Φοβάται μη τυχόν και χάσει τη δεύτερη θέση από το Τσίπρα και έχει γίνει Τσίπρας νούμερο 2 δηλαδή?
2: Ψάχνοντας αντιπολιτευτική ατζέντα, ελείψη μιας σοβαρής θέσης, υιοθετεί την ατζέντα της, την τυχοδιοκτική ατζέντα της μεδενιστικής αριστεράς. Διότι αν είχε μια στάση, τέλος πάντων, αυτό που είναι σοσιαλδημοκρατία, αν κρατούσε αυτό που κάποτε λέγαμε, κάτι από αυτό που κάποτε λέγαμε πατριωτικό Πασόκ, αν θυμάστε, γιατί υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι, έτσι, που είχαν τέτοιες θέσεις. Κάποιοι ήταν και φίλοι μου. Έτσι, ο Μιχάλης ο Γαραλαμπίδης,
0: βέβαια.
2: Έτσι, το Αντώνης ο Τρίτης και θέση τώρα ένωση της, υπέρ της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Έτσι. Να θυμίσω για μερικούς που το ξεχνάνε. Λοιπόν, υπήρχε ένα κομμάτι, και ειδικά πολλοί από αυτούς που προερχόντουσαν, που είχαν σχέση με το παλιό με την παλιά Ένωση Κέντρου, αυτή που περιγράψατε και εσείς πριν του Γεωργίου Παπανδρέου, οι οποίοι είχαν αστικές και πατριωτικές καταβολές. Αυτό το πράγμα δεν το βλέπεις σήμερα. Αυτή είναι ένα είδος μεταλλαγμένων ΣΥΡΙΖΕΟΝ. Κάπως δηλαδή θα μπορούσαν να είναι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα προσπαθεί να πάρει δηλαδή όλους αυτούς τους ΠΑΣΟΚΟΥΣ που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και έδωσαν δύναμη στο
2: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όλα αυτά γίνονται για να τους επαναπατρίσει, ας πούμε.
2: Ακούστε, συγγνώμη, τώρα θέλω, επιτρέψτε μου, γιατί δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Υπάρχει πιο κωμικό πράγμα στην πολιτική από την επιστροφή της Τζάκρης στο ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή, άμα δείτε τι έχει πει. Είναι απίθανο.
0: Θα επιστρέψει όμως η Τζάκρη? Εδώ είναι τώρα. Το ακούμε ότι θα επιστρέψει. Θα επιστρέψει, είναι βέβαιο όμως.
2: Εγώ θα έβαζα.
0: Θα μου πείτε τώρα πώς πήρε το Φαραντούρι, πώς πήρε το. Εντάξει. Ωραία διεύρυνση. Ποιοτική.
2: Και διάβασα κάποιο σχόλιο δεικτικό της Νάντιας Γιαννακοπούλου.
0: Ναι.
2: Που είχε πει κάτι για τυχοδιώκτηση.
0: Για γυρολόγους.
2: Λοιπόν, και η οποία, εντάξει, εγώ την εκτιμώ, μπορεί να έχουμε διαφορές μεγάλες, την γνωρίζω και προσωπικά, είναι σοβαρό.
0: Μα τώρα δεν μου λέτε τώρα, αυτοί όλοι είναι έτοιμοι, δηλαδή ο Ανδρουλάκης, όλοι αυτοί θα σκύψουν το κεφάλι και θα καθίσουν, ας πούμε, θα φτιάξουν, να πούμε, στο ίδιο δωμάτιο με όλους αυτούς που ήθελαν να τους εξοντώσουν και φυσικά και με φυσικό τρόπο, βιολογικά δηλαδή, είναι ο Βάρτης. Εδώ το Βενιζέλο ήθελαν να το βάλουν φυλακή και τον βλέπω τώρα το Βενιζέλο, ας πούμε, να κάθεται, δηλαδή πώς θα ανέχεται, πώς θα αντέχει να βλέπει αυτά τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, στην πολιτική, αγαπητέ Κλεάνθη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τα πάντα και δεν σχαίνονται. Οπότε μη σας κάνει τίποτε εντύπωση για αυτό το οποίο μόλις αναφέρατε. Μπορούν να συνυπάρξουν με τους παραλίγο θήτες τους. Αρκεί να θεωρήσουν ή να έχουν την ψευδέστηση έστω ότι μπορούν να πάρουν ένα κομμάτι της εξουσίας. Γιατί ο στόχος είναι αυτό, και θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταντήσει να γίνει βαθύ κράτος. Έτσι, είχε πιάσει, μεγάλες συμφύσεις είχαν δημιουργηθεί μέσα στο κράτος από τη μακρά διακυβέρνησή του και με τον τρόπο τον οποίο το έκανε. Και κυρίως βέβαια με αυτό που θεωρώ εγώ την πιο αρνητική προσφορά ήταν το ΠΑΣΟΚ, αν θα μπορούσε κανείς να κάνει μια αποτίμηση. Το χειρότερο ήταν η κοινωνικοποίηση της διαφθοράς. Δηλαδή την πήρε τη διαφθορά από τα μεγάλα κλιμάκια και την έφτασε μέχρι στο επίπεδο της πιο μικρής κοινωνίας, του πιο μικρού κυβερνητικού κλιμακίου.
0: Για το μεταξύ τώρα, δεν μου λες τώρα, αυτός ο άνθρωπος εδώ τώρα, γιατί βλέπω τώρα και στην τηλεόραση μας δείχνει τον Ανδρουλάκη. Αυτός ο άνθρωπος εδώ έχει γίνει κύσωρας ηθικής και έχει τα μούτρα και μιλά για τον ΟΠΕΚΕ, όταν ο στενός του δέδει από το περιβάλλον του, όπως το είπε και ο Καστανίδης, ο κουμπάρος του μαζί με την κουμπάρα του. Οι φωτογραφίες κυκλοφορούν στην εκκλησία να του στεφανώνει κτλ. Όταν λοιπόν στενοί άνθρωποι του περιβάλλοντος του είναι στη φυλακή, έχει μούτρα και μιλάει. Πραγματικά δηλαδή είναι να τρελαίνεται κανείς.
2: Το είπατε, το περιγράψατε τόσο ωραία που δεν έχω να προσθέσω νομίζω κάτι σε αυτό. Κοιτάξτε, ακούστε, εγώ θα το λέω πολύ πιο ομά. Ο άνθρωπος δεν το έχει. Έτσι. Δεν το έχει. Γι' αυτό και τόσο καιρό, τόσα χρόνια, είμαστε, απέτυχε, κάναμε εκλογές, δεν ξανά εκλογές.
0: Ναι, αλλά τότε αυτή την ώρα διχάζεται η ελληνική κοινωνία και επανέρχεται η κατάσταση του αυριανισμού και των χρόνων εκείνων, να πούμε, γαλάζιων και πράσινων καφενείων. Αυτό γίνεται σήμερα στην επαρχία τουλάχιστον, κύριε Κρανιδιώτη. Αυτό οφείλεται σε αυτόν εδώ τον κύριο, ο οποίος έχει φέρει τώρα τα ήθη της δεκαετίας του 80, τα φέρνει τώρα, μέσα στα 2026.
2: Δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα πάει πάρα πολύ μακριά και σας είχα ξαναπεί και κάτι. Διχάζομαι σημαίνει ότι είμαστε 50-50. Δηλαδή είμαστε η μισή από εδώ, η μισή από εκεί. Δεν είμαστε η μισή από εδώ και η μισή από εκεί. Είναι μια μικρή μειοψηφία η οποία φωνάζει πολύ, η οποία κάνει πάρα πολύ φασαρία, η οποία έχει ιδεολογεί, αλλά δεν αποτελούν μια ισοδύναμη μάζα, να το πω έτσι, απέναντι στον κόσμο των εθνικών και των αστικών αξιών. Οπότε και με κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, εννοείται. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι. Ότι είναι διχάσμος.
0: Καλά, απλά, πώς ψήφισε ο Βενιζέλος στο συνέδριο να μην συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά στην ουσία τη στιγμή που αυτός είναι ο όρος, το απαγορευτικό, είναι σαν να σου λέει μπορείς να συνεργαστείς με το Τσίπρα, με το Φάμελο, με την Κωνσταντοπούλου, με οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Όλους αυτούς τους τύπους που ήθελαν να το βάλουν φυλακή το Βενιζέλο.
2: Γιατί σας κάνει εντύπωση για το Βενιζέλο? Εγώ το έχω πει. Ο Βενιζέλος είναι η πιο υπερεκτιμημένη φούσκα που υπάρχει στην πολιτική. Εμείς κάποιοι τον είχαμε και το πανεπιστήμιο πάνω, ο Βενιζέλος μπορεί να σου μιλάει 7 ώρες για την αξία της σιωπής.
0: Για την αξία.
2: Και έχει προσφέρει πλήρες υπηρεσίες στον αστικό κόσμο και στην αστική πολιτική, απονομιμοποιώντας την, με την φαϊνή ιδέα του Χαρατσιού που θα έμπαινε του λογαριασμού στη ΔΕΗ. Δηλαδή,
0: α, τον Έφια, στον Έφια αναφέρεσαι τώρα.
2: Έφια.
0: Ναι. Όπου θα έπαιρνε για μερικούς μήνες θα έπαιρνε.
2: Πολύ πρόκειται. Και βοήθησε στην άνοδο της τυχοδιοκτικής αριστεράς του Τσίπρα όσο τίποτε άλλο. Και έφτιαξε ένα μυαλό διαστραμμένο ότι να βάλουμε έναν φορό τον οποίο θα το βάλουμε στη ΔΕΗ ώστε δεν θα ζεστάνει το καρέμα, να ζεστάνει το γάλα του παιδιού ή να μπορεί να διαβάσει το παιδί το βράδυ. Πρέπει να πληρώσει το φόρο. Το είναι διαστροφή, έτσι, η πολιτική και κινησμός. Λοιπόν, ο Βενιζέλος πάντα αυτό ήταν. Ένας παραλαπίπας ήταν. Αυτό ήταν τύπος. Τώρα εκδικείται ότι είναι δημοκρατία, γιατί δεν ξέρω εγώ γιατί δεν τον πρότεινε για να πρόεδρος της δημοκρατίας. Δεν ξέρω εγώ τι νόμιζε. Είναι τι μεγάλο έχει αφήσει στην πολιτική ο Βενιζέλος, δηλαδή το οποίο να πεις ότι είναι μια πολιτική παρακατάθηκη. Λέμε, ας με λέμε, από το πάθρο γιατί νόμος Πεπονή. Σάκης ο Πεπονής, τα γραμματέας του Νικόλαου Πλαστήρα, που ήταν στον ΕΣΑ, στον Εθνικό Σύνδεσμο Ανωτάτων Σχολών, με τον Κίτσο Μαλτέζο, τον δολοφονημένο από την Όπλα, τελευταίο απόγονο του στρατηγού Μακρυγιάννη, μετέπειτα σαν υπουργός, έκανε τον νόμο Πεπονή. Χάρη στον οποίο χιλιάδες παιδιά βρήκανε δουλειά χωρίς να καταλάβουν.
0: Ναι, αφού είχαν διορίσει πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο, γέμισαν όλο το δημόσιο, δεν χωρούσε. Μετά φτιάξαμε να πούμε και τον ΑΣΕΠ.
2: Δημιούργησε πάντως ένα μηχανισμό από τον οποίο χιλιάδες παιδιά ωφελήθηκαν.
0: Βεβαίως. Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Λες ότι νόμος Πεπονή θυμάσαι λοιπόν μια πολιτική παρακαταδίκη.
0: Σωστό, συμφωνούμε.
2: Από το Βενιζέλο δεν έχουμε να θυμόμαστε.
0: Έλα μου ντε.
2: Δηλαδή, εγώ ευχόμαι άνθρωπος μαζί.
0: Εγώ ξέρω πάντως από τα μέσα ενημέρωση, ειδικά δηλαδή που είχε κάνει τότε ένα νόμο ο Βενιζέλος, παντού έμπαζε ρε παιδιά να πούμε. Και όταν ερώτησα ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και μάλιστα από τον ίδιο χώρο, από το χώρο του Πασόκ, ο Θεός χωρέστε τώρα, τέλος πάντων δεν θέλω να πω όνομα. Αλλά είναι πάρα πολύ γνωστός διετέλεσης. Μου λέει ότι αυτή, ο πιο προχειροδούλης άνθρωπος από τον Βενιζέλο, γρήγορος μεν, πανέξυπνος, εφιέστατος, αλλά προχειροδούλης να πούμε. Κάνει κάτι σου λέει, μετά πρέπει να έχει 100 να το μαζέψει.
2: Το να είσαι φλίαρος, το να μιλάς με λεκτικές περικοκλάδες, το για να πεις κάτι, να το πηγαίνεις μέσω Λαμίας ας πούμε, για να πουλάς μούρι, θα δαείς.
0: Το έχει αυτό η αλήθεια αυτός.
2: Αυτό το κάνει. Αλλά αν αυτό είναι ευφυΐα, οκ. Το πάσω. Να δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Και επαναλαμβάνω ότι δεν έχει να αφήσει καμία σοβαρή πολιτική παρακαταθήκη όπως άλλοι άνθρωποι. Αλλά λοιπόν, μπορεί να μην συμπαθούν κιόλας, αλλά έχουν κάνει κάποια πράγματα τα οποία ήταν προϊόν μιας διανοητικής εργασίας, έρευνας, και που έφερε και ένα αποτέλεσμα στη χώρα και που έχει αλλάξει κάποια πράγματα. Είπα πριν κάτι, γιατί μιλάμε για τον χώρο του Πασόκ. Αντώνη Στρίτση, ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων, έτσι, είχε κάνει κάποια πράγματα. Που είχε βέβαια ρίξει αυτό και ο Μάνος, έτσι. Αλλά, να θυμάσαι, μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Εδώ λοιπόν, να μην απορούμε για το τι εκδικητικά μπορεί να κάνει ο Βενιζέλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αυτό βέβαια να πάρουν το μάθημά τους και κάποιοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Εν τω μεταξύ, βλέπω όμως. Βλέπω τώρα ότι και στη Νέα Δημοκρατία πολύ συμβουπλεύρε, παιδιά. Έβλεπα χθες, ας πούμε, έτσι, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ας πούμε, στο briefing, με πολύ λεπτότητα στο κάθε τι να το προσεγγίσουν για το θέμα. Πραγματικά, δηλαδή, είναι να σε εξοργίζουν κάποιες καταστάσεις και να μην υπεραμείνονται κάποιον. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, έμαθα πράγματα τα οποία. Πραγματικά ως Έλληνας πρέπει να νιώθει κανείς υπερήφανος. Δηλαδή, πού να ξεκινήσει κανείς. Γίνονται τόσα σημαντικά πράγματα και τα έχει πνίξει αυτή την ώρα μια επικαιρότητα, την ατζέντα την οποία την ορίζει αυτός ο τύπος που λέγεται Ανδρουλάκης. Επειδή έχει το Μέγκα μαζί του, έχει τον Αλφα, έχει το Σταρ, έχει όλα, το Όπεν, έχει όλα
2: φανταστείτε,
0: τα κανάλια.
2: Φανταστείτε, τον σπρώχνουνε τόσο πολύ, αλλά παρόλα αυτά δεν. Κοιτάξτε, να σας το πω κάτι. Ακούστε με. Ό,τι και να κάνεις, ένα μουλάρι δεν γίνεται άλογο. Και δεν θα γίνει ποτέ άλλο κουκούρσας.
0: Έβλεπα τη δημοσκόπηση της, Opinion και έβλεπα τελικά ο Μητσοτάκης να είναι στην καταλληλότητα. Ο Μητσοτάκης να είναι κοντά στο 30 και ο δεύτερος να είναι Κωνσταντοπούλου στο 6 και κάτι, ο Βελόπουλος στο 6 και κάτι, τέταρτος Ανδρουλάκης κάτω από το Βελόπουλο.
2: Αυτό που σας είπα, δηλαδή τον βλέπει κάποιος και λέει, α, Θα το εμπιστευόμουν να πάρει τώρα να το διοικήσει. Δεν νομίζω.
0: Ορίστε, να, εδώ το βλέπουμε τώρα. Το δείχνει η τηλεόραση. 28,9 καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Και είναι αυθόρμητες απαντήσεις αυτές, παρακαλώ. Δηλαδή δεν λένε ονόματα και να σου πει διάλεξε. Σε ρωτάει απλώς ποιον θεωρείς ότι είναι, κάνει για πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: 28,9. Ο Κανένας 23,4. Ο Τσίπρας 9,9, παιδιά. 6 ο Βελόπουλος. 5,8 η Ζωή. 5,8 ο Ανδρουλάκης. Και 5,1 η Καριστιανού. Ορίστε.
2: Φανταστείτε να μην τον σπρώχναμε κιόλα στα κανάλια.
0: Ναι.
2: Θα βρισκότανε. Θα τον πέρναγα κι εγώ.
0: Έτσι λες, ε. Πάντως, πολλοί όμως, πολλοί στη Νέα Δημοκρατία τους βλέπεις, ρε παιδί μου, πολύ σαχλοί, ρε παιδί μου, έτσι κρυόπλαστοι μου φαίνονται, να πούμε. Δεν έχουν νεύρο, δεν λειτουργούν με το μεσογειακό ταμπεραμέντο, λες και είμαστε Σουηδοί, Νορβηγοί, τι στο καλό είμαστε.
2: Μπερδεύουν την αστική ευγένεια,
0: ναι,
2: και την ιδιότητα, κάτι άλλο το οποίο εγώ το θεωρώ νερόβραστη στάση, μερικοί, έτσι, όχι όλοι. Γιατί είναι το μεγάλο λάθος το οποίο έχει κάνει κεντροδεξιά είναι η επίοικια που έχει δείξει απέναντι σε αυτές τις συμπεριφορές.
0: Αστέρι πάντως εδώ αυτός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι, ο Μαρινάκης, γιατί τον βλέπω τώρα στην τηλεόραση. Αστέρι, δηλαδή μιλάμε, ο άνθρωπος είναι ταλέντο. Βλέπω ένα briefing.
2: Εγώ τον Παύλο, κοιτάξτε, τον εκτιμώ και τον ξέρω και προσωπικά.
0: Α, τον γνωρίζω προσωπικά.
2: Τον εκτιμώ διότι είναι καταρχήν μάχημος συνάδελφος.
0: Και είναι νεαρός, 37-38 χρονών είναι αυτός. Είναι πιτσιρικάς, είναι κάτω από 40.
2: Έχει επάγγελμα, έχει οντότητα. Του δόθηκε ευκαιρία βεβαίως και τα πήγε πολύ καλά, αλλά είχε και οντότητα στην κοινωνία, σαν επαγγελματία, σαν συνάδελφος. Έτσι.
0: Αυτός ο Σκέρτσος, ρε παιδί μου, είναι ο άνευρος εκεί πέρα μέσα. Αυτός δεν έχει αίμα ο Σκέρτσος στις φλέβες του, ρε παιδί μου. Νερό έχει μέσα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ο Σκέρτσος, η μεγάλη του παρακαταθήκη που θα θυμόμαστε, θα είναι το πάρτι με τη Σαγκελαροπούλου για τον νόμο για τον γάμο ομοφύλων.
0: Με τους γκουοκ το βράδυ εκείνο, ε. Μάλιστα.
2: Δεν νομίζω ποτέ ότι θα γίνει όσο πιο χαρούμενο στη ζωή του από εκείνο το βράδυ.
0: Λες, ε.
2: Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό
0: πήρε στο Λεμόντο όμως μια ολόκληρη παράταξη. Και κατέστρεψε, κατέβασε 10 ποσοστιαίες μονάδες στο Μητσοτάκι. 12 μονάδες.
2: 42-29.
0: Αυτά είναι. Αυτό έκανε. Αυτό πέτυχε.
2: Ο καθένας με τις αξίες του.
0: Τι να πει κανείς τώρα. Τώρα τι βλέπεις να γίνεται από εδώ και πέρα, αγαπημένο μας Φαΐλο?
2: Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι εκλογές θα είναι στην ώρα τους. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχουν προκλήσεις στο επόμενο διάστημα, ιδίως τα μεγάλα θέματα στα εξωτερικά, και αυτό λησομανούν οι Τούρκοι, αποδεικνύεται η ορθότητα της επιλογής της κυβέρνησης για την συμμαχία με το Ισραήλ και με τους Αμερικανούς, βέβαια, τη φτάση μας στον πόλεμο της συμμαχίας αυτής με τον Αμερικανό και των Ισραηλινών με το Ιράν, και ένα τρομερό εκνευρισμό των Τούρκων. Συν προσθέστε την επίσκεψη του Μακρόν, ο οποίος δεν νομίζω να το έχει πει κανείς ξεκάθαρα ποτέ. Το είπε και στην Κύπρο, το είπε και εδώ. Ότι αν οι Τούρκοι κάνουν κάτι, εμείς θα είμαστε εδώ, είπε. Λοιπόν, και το οποίο προκάλεσε πραγματικά τρικυμία. Οι Τούρκοι έπαθαν επιβλητική κρίση. Έτσι, βγάλανε απρόσδεκτο χρώμα.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό. Απειλώντας ότι όποιος θα βάλει με το τάγμα, αυτά ξέρετε, αυτές τις αδεστήσεις μεγαλείου που έχουν οι Τούρκοι, νομίζοντας, βλέποντας ηθικιά τους και νομίζοντας ότι είναι τον πόη τους. Αυτή είναι μεγάλη πολιτική, αγαπητοί κάτι. Ο λόγος για τον οποίο εγώ στηρίζω, ο βασικός λόγος για τον οποίο εγώ στηρίζω τη Νέα Δημοκρατία εδώ και καιρό, είναι αυτή η θέση. Σε άλλα πράγματα μπορεί να γίνουν λάθη, αλλά μην αφήνετε με διαφορά τα μεγάλα. Ποια είναι τα μεγάλα? Τα μεγάλα είναι τα εθνικά. Με το τι θα γίνει με το ΦΠΑ, με την τιμή της βενζίνης που εξαρτώνται και από ξένες συγκυρίες, πάνω κάτω κάποια στιγμή θα τα βρει μια αγορά, θα έρθει να ρυθμιστεί. Τα μεγάλα είναι τα εθνικά πάντα. Γιατί έχουμε απέναντί μας μια λυσσασμένη Ιένα. Έναν εχθρό που δεν το διαλέξαμε. Στους εχθρούς δεν τους διαλέγεις. Δεν ξυπνήσαμε μια μέρα και είπαμε άποιον έχουμε εχθρό, ας έχουμε τους Τούρκους. Αυτοί είναι επιθετικοί απέναντί μας. Αυτοί έχουν ακροχρόνιο σχεδιασμό.
0: Αλλά βλέπω όμως τώρα βάζουν νερό στο κρασί τους. Έτσι. Από εκεί που φόραζε ο Ερντογάν και έλεγε Μητσοτάκης γιοκ και θα έρθουμε μια νύχτα, τώρα είναι ο καλύτερος του φίλος, να πούμε. Γιατί αλήθεια? Γιατί και τώρα πληροφορούμε ότι πάμε σε 4 πλέον, περιμένουμε και τις άλλες Μπελαρά, αλλά παραγγέλνουν και άλλες 4 από Ιταλία, δεν ξέρω, αρχίζει το πράγμα.
2: Κάνει το εξής όμως, ναι βεβαίως, κάνει το εξής. Και τα εξοπλιστικά βεβαίως που εντάσσονται σε αυτό που ανέφερα πριν για τις συμμαχίες και τη μεγάλη εθνική πολιτική, αυτός είναι επαρκής λόγος για έναν πατριώτη να στηρίξει αυτή την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και να μην ρισκάρουμε ποτέ το να αφισβητηθεί και να ακυρωθεί αυτή η πολιτική, ο λοιπόν, ληστομανώντας προσπαθεί η αριστερά, υπηρετώντας τα συμφέροντα των Τούρκων. Και όχι μόνο η αριστερά, το είπε και ψευτοδιανοούμενοι, για κάτι δεν είναι πανεπιστημιακοί. Το έχω διαβάσει εμετικές δηλώσεις κάποιων υπέρ των Τούρκων αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, αυτή είναι επαρκής λόγος. Αλλά τι κάνει όμως ο Ερντογάν? Από τη μία, όπως λέτε, κάνει όπως βάζει νερό στο κρασί του, και βάζει τα διάφορα. Δεν θα πω σκυλιά του, είπαμε, γιατί εγώ τα αγαπάω τα σκυλιά. Βάζει τους διάφορους πράγους του εκεί στην κυβέρνησή του, το Φιντάν και άλλους. Διατυπώνουν απειλές, όχι μόνο προς εμάς, και προς το Ισραήλ και προς τη Γαλλία.
0: Κατάλαβα. Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό το διάστημα λοιπόν το επόμενο, όπου θα προχωρήσουν και αυτά τα πράγματα στα εξοπλιστικά. Και νομίζω θα έχουμε σίγουρα εξελίξεις σε σχέση με το Ιράν, μετά ειδικά το χτύπημα που έγινε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου πάνε αυτή η κήρυξη πολέμου. Το Ισραήλ, τουλάχιστον οι πηγές που διαβάζω, ανοιχτές πηγές, εκτιμούν ότι θα θελήσουν να ηγηθούν εκ μέρους του αραβικού κόσμου σε μια προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έχουν μεγάλες εξελίξεις, τις οποίες εμείς είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, γιατί πρέπει κάποιος να είναι ή ηλίθιος ή πράκτορας τέτοιων δυνάμεων, για να θεωρεί ότι στην περίπτωση είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας είναι με το Ιράν, τη Χεζμπολάχ, τη Χαμάς και τους Τούρκους.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Και τα μάτια σας 14. Μ' άρεσε πάντως η ατάκα, έγραψε, το κρατάμε, ελληνόφωνη αριστερά. Αυτό λέει πολλά. Μία κουβέντα. Έλα, γεια μας, καλημέρα, γεια χαρά. Αυτός είναι ο Φαΐλος Κρανιδιώτης, αγαπητοί μου φίλοι. Καυστικός και μέσα στα πράγματα. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα μια προσπάθεια. Να πάμε τώρα στο Σικάγο. Θα πάμε, Βασίλη. Θα πάμε σε ένα ομογενή. Ελλαδάρα παντού, παντού, σε όλο τον κόσμο. Βασίλης Δαμηράς. Καλή σας ημέρα, κύριε Δαμηρά μου. Τι μου κάνετε?
3: Καλημέρα, καλά, μια χαρά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πώς παρακολουθούν καταρχήν οι Έλληνες την επικαιρότητα? Βλέπετε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα σήμερα?
3: Ναι, τα βλέπουν, τα παρακολουθούν και βέβαια θέλουν να δουν την Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Τους αρέσει που ο πρόεδρος Τραμπ είπε καλά λόγια για τον Μητσοτάκη. Βέβαια μετά...
0: Μας εξέπληξε αυτό η αλήθεια να λέγεται, έτσι. Όταν ακούσαμε τον Τραμπ να μιλάει με τόσα θερμά λόγια, ας πούμε, για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, κάτι το οποίο στην αρχή είχαμε την εντύπωση ότι δεν τα πάνε καλά, ας πούμε, αλλά βλέπω ότι το αντίθετο συμβαίνει και μάλιστα εν όψη και της θα γίνει τελικά θα έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, γιατί κάτι τέτοιο άκουσα, ότι προετοιμάζεται μια τέτοια, ας πούμε, επίσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου.
3: Ναι, προβλέπεται ότι θα έρθει, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται στο σημείο, στο στρατηγικό σημείο, να γίνουν οι pipelines που θέλει ο Τραμπ να αποκόψει την Ευρώπη, να παίρνει liquid gas από την Ρωσία. Γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις, να γίνει ο κεντρικός διεύλος η Ελλάδα, και γι' αυτό βλέπετε αυτή την κινητικότητα. Και η Ελλάδα θα είναι ένας διεύλος, και αυτές οι μετακινήσεις των στρατευμάτων τώρα που πρόκειται να γίνουν, που δυσαρεστούν τα βόρεια μέλη του ΝΑΤΟ, μάλλον μερικά στρατεύματα θα καταλήξουν στην Ελλάδα. Θα είναι σημαντικές εξελίξεις.
0: Η Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει, παίζει τώρα πρωταγωνιστικό ρόλο η αλήθεια, να πούμε, στη λεκάνη της Μεσογείου, με αυτό το οποίο γίνεται και με αυτή τη συμμαχία, και πού σε ακόμα να κλειδώσει η τετραμερής, έτσι, γιατί προς τα εκεί πάει το πράγμα από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Προς τα εκεί, και μάλλον στο μέλλον, μάλλον και η Κύπρος θα καταλήξει να είναι...
0: Μα αυτό, γι' αυτό μιλάω για τετραμερή, δηλαδή Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, Αμερική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί πλέον έδωσε το πράγμα.
3: Ναι, και μάλιστα αυτό το μικρό ΝΑΤΟ που τώρα το λένε. αυτό έπρεπε να γίνει και από το, για την Κύπρο έπρεπε να γίνει και από το 1960.
0: Αυτό όμως καταλαβαίνω το τώρα ότι ενοχλεί τώρα τους Ευρωπαίους και κυρίως τους Γερμανούς. Δεν ξέρω, αλλά έβλεπα την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών, και μου φαινόταν έτσι, η επίσκεψη ήταν με το Γεραπετρίτη συνάντηση άκρως τυπική. Ο ένας κοίταζε από εδώ, άλλος κοίταζε από εκεί. Βλέπω τώρα ότι κάτι. Ναι. Δεν υπήρχε το κλίμα που θα μπορούσε κανείς να περίμενε ότι θα υπήρχε. Άσε τώρα τι λέει τώρα η κάθε δημοκρατία, οι εφημερίδες, ενώ τι λένε το συγκρότημα του Φιλιππάκη και όλα αυτά. Που από δηλητηριάζουν τον κόσμο, ρε παιδιά, να πούμε με ψέματα αυτοί οι τύποι. Λοιπόν, και είδα τελικά, αγαπημένη μας Βασίλη Δαμηρά, ο Βασίλης Δαμηράς είναι διεθνολόγος και θα τον έχουμε συχνά πλέον, Βασίλη, και θα μας μεταφέρει το κλίμα που το οποίο, έτσι, τον παλμό που υπάρχει παντού στην υπερδύναμη που λέγεται Αμερική, γιατί αυτή είναι ο μεγάλος μας φίλος και πρέπει να το καταλάβουμε τελικά. Συνέχισε, Βασίλη μου.
3: Ναι, δυστυχώς η Γερμανία και όπως βλέπουμε και η Ιταλία, παρόλα που η Μελόνι εμφανιζόταν ότι θα είναι ο μεσολαβητής μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής, κάναν το λάθος ότι αντί να βοηθήσουν την Αμερική όπως η Αμερική βοήθησε την Ευρώπη και για τα Βαλκάνια και για άλλες υποθέσεις, εναντιωθήκανε. Και αυτό τσάντισε το Τραμπ, γιατί αυτό που έκανε για το Ιράν αλλάζει τη Μέση Ανατολή. Αυτό έπρεπε να γίνει. Γιατί αν το Ιράν τον είχαμε αφήσει να έχει τόσες πολλούς πυράβλους και ντρόνς, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε εξολοθρέψει στο μέλλον το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και αυτό θα είχε δυσάρεστες εξελίξεις και για την Ευρώπη. Και γι' αυτό αποφασίστηκε ξανά να το ξαναχτυπήσουμε. Και όπως βλέπετε ότι το Ιράν δεν θέλει να αφήσει το πυρηνικό πρόγραμμα και τώρα θέλει να βάλει και διόδια στο Χορμούζ που ποτέ δεν είχαν βάλει. Μιλάμε για ελεύθερη ναυσιπλοεία. Και τώρα που έχει κάνει το εμπάργκο, αυτό το quarantine που λέγεται, θέλει να το στραγγαλίσει οικονομικά για να πέσει το πολιτικό κατεστημένο των Μούλες.
0: Πες μου κάτι, Βασίλη, είναι αλήθεια ότι είναι βαρύ το κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες των Αμερικανών πολιτών, δηλαδή όχι των ομογενών των Ελλήνων, γενικώς κατά του Προέδρου Τραμπ λόγω του πολέμου, της εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτείων στον κόλπο?
3: Αυτό έρχεται από τους δημοκρατικούς. Δυστυχώς εδώ υπάρχει μια παραπληροφόρηση που έρχεται από τους δημοκρατικούς. Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει πάει πολύ προς τα αριστερά, έχει χάσει τη λογική και το mainstream media που λέγεται εδώ δεν βγάζει πολύ παραπληροφόρηση, όπως φαίνεται και στην Ευρώπη, όπως φαίνεται και στην Ελλάδα που μιλάτε για τον κύριο Μητσοτάκη, που όπως είναι η αντιπολίτευση. Έχουμε χάσει τη λογική. Κάθε πρόεδρος, κάθε πρωθυπουργός αντιμετωπίζει μια κριτική, γιατί αυτό σημαίνει να είσαι σε μια δημοκρατία. Αλλά τώρα πια έχουμε φτάσει το να χάνουμε την λογική και ο καθένας τρελός, με τα συγχωρήσεως, να λέει ό,τι θέλει. Και προημερών είπε η μητέρα η Καριστιανού ότι θα βάλει όλους τους πολιτικούς στη φυλακή. Τι σημαίνει αυτό, τι είναι αυτό, θα βάλω όλους τους πολιτικούς στη φυλακή, πώς θα γίνει αυτό? Ναι, δηλαδή, και όμως υπάρχουν πολίτες που πιστεύουν κάτι τέτοια πράγματα. Ναι, αυτά είναι, δεν βασίζονται στη λογική. Και όμως το πιστεύουν. Το καθεστώς του Ιράν έχει σκοτώσει περίπου, τώρα φτάνουν νομίζω κοντά στους 80.000 Ιρανούς. Ποιος είναι το διαβολικό καθεστώς, το Ιράν, το Ισραήλ ή η Αμερική, που μιλάει τώρα η Μελόνι ότι είναι μητέρα και λυπάται τα παιδιά? Ποια παιδιά λυπάται? Όταν οι Παλαιστίνοι χρησιμοποιούν τα νοσοκομεία, τα σχολεία για να κρύβουν ρουκέτες και άλλα στρατιωτικά αποθέματα. Λοιπόν, τα έχουμε πει πολλές φορές, το BBC και άλλες mainstream media δεν θέλουν να τα δουν. Είναι δυστύχημα αυτό που παλαιά ήταν αυτές οι δημοσιογραφικές πηγές ήταν θεσμοί για την Ευρώπη και για την παγκόσμια δημοσιογραφία.
0: Κατάλαβα. Πες μου κάτι, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει τώρα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό και ειδικά βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Ναι, έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει η εικόνα της Ελλάδος και πρέπει να αλλάξει και περισσότερο. Όπως είπατε, εμφανίζεται σαν πιο σύγχρονη χώρα. Λίγο έχει γίνει μια συζήτηση με το που εμφανίστηκε τότε
0: στο κογκρέσο.
3: Το woke culture.
0: Μου μιλάς τώρα για τη woke agenda, έτσι.
3: Για τη woke agenda που η Νέα Δημοκρατία
0: υιοθέτησε τα θελήματα των Ευρωπαίων, βεβαίως, που είναι κοινά με αυτά των δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν διαφέρουν.
3: Ναι, αυτό ήταν που κάπως ανησύχησε και δυσαρέσει και τους ομογενείς, μερική μερίδα των ομογενών εδώ και των συντηρητικών όχι ομογενών στην Αμερική. Ναι, η συντηρητική στην Αμερική είναι διαφορετική από την mainstream της Ευρώπης. Με το walk βέβαια υπάρχουν εδώ και οι libertarian που τα βλέπουν κάπου διαφορετικά, που είναι και αυτοί συντηρητικοί αλλά σε διαφορετικό ύφος και τόνο. Αλλά βέβαια η Ελλάδα έχει, όπως είπατε, τη βλέπουν με διαφορετικό μάτι και ύφος, ότι έχει γίνει μια αλλαγή στο θέμα.
0: Ξεκίνησε τότε, θυμάμαι, από την παρουσία του Μητσοτάκη στο Κογκρέσο τότε, που ρεπουμπλικάνοι, δημοκρατικοί, όλη η πολιτική δύναμη των ΗΠΑ τον είχαν αποθεώσει στην κυριολεξία. Ήτανε αυτή εκεί η εικόνα, πραγματικά δεν ξέρω, δεν είχε να γίνει, Βασίλη μου, ποτέ σε άλλον, ας πούμε, έτσι, Έλληνα, αλλά και σε άλλο. Μόνο στο Μακρόν είχε γίνει κάτι, το Γάλλο, αλλά όχι όμως σε αυτό το μέγεθος, ας πούμε, σε αυτή την έκταση με το Μητσοτάκη. Τι ήταν αυτή η αποθέωση? Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Αυτό ήταν ψήφος εμπιστοσύνη στην Ελλάδα.
3: Ναι, γιατί η Αμερική, και τώρα που θα γιορτάσουμε και τα 250 χρόνια, λένε πάντα ότι η Αμερική έγινε πάνω στις ιδέες της αρχαίας Ελλάδος. Μάλιστα. Και πάντα μας ενδιαφέρει ότι η Ελλάδα πρέπει να συμπορεύεται με την Αμερική. Γι' αυτό το θεωρούμε ότι είμαστε φίλοι για πάντα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Βασίλη μου. Άρχισαν τώρα, έχουν γίνει ακριβότερα τώρα τα αυτοκίνητα τα γερμανικά στην Αμερική, λόγω δασμών?
3: Λόγω δασμών, ναι.
0: Ενώ η Αμερική έχει πολύ ωραιότερα, καλύτερα αυτοκίνητα, εγώ πραγματικά τα ζηλεύω. Γιατί αυτή το προτιμησιακό καθεστώς, να βλέπεις τώρα, ας πούμε, να αγοράζουν γερμανικά αυτοκίνητα, να τα πληρώνουν ακριβότερα, ενώ έχουν αυτή
1: Παντού
0: υπάρχει αυτό.
3: Ο Τραμπ είπε ότι ήθελε να προστατεύσει ιδεολογική Ευρωπαία, είχαν βάλει δασμούς σε αμερικάνικα, γι' αυτό ήθελε να κάνει αυτή τη προστασία. Υπάρχουν οι αμερικάνικοι εδώ που θέλουν οπωσδήποτε σε μια ελεύθερη αγορά να αγοράζουν ευρωπαϊκά.
0: Έχουν ακριβήνει πολύ τώρα, έχουν ακριβήνει πολύ, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ, αρκετά δηλαδή.
3: Σε μερικά ήδη ναι, αλλά ο Τραμπ το χρησιμοποιεί αυτό σαν όπλο, σαν εργαλείο για να προσπαθεί να πείσει κράτη να τα φέρει προς το μέρος του. Είναι αυτό. Μερικοί βέβαια και στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα που το θεωρούν, πιστεύουν στην ελεύθερη αγορά, δεν τους πολύ αρέσει.
0: Και ένα τελευταίο, για πες μου, κατάλαβα. Και ένα τελευταίο, Βασίλη μου. Η εικόνα που έχει η Τουρκία στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείς να μου τη συγκρίνεις με την εικόνα που έχει η Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες?
3: Έχει αλλάξει διότι τον Ερντογάν τον θεωρούν Ισλαμιστή.
0: Είναι.
3: Και βέβαια με το που πλησίασε τη Ρωσία και αυτά δεν τους αρέσει.
0: Το θεωρούν αναξιόπιστο δηλαδή.
3: Αναξιόπιστο, δεν το θεωρούν ότι έχει μια σταθερή εξωτερική πολιτική, ότι βοήθησε τότε το ISIS, ότι βοηθάει τρομοκρατικές οργανώσεις. Έχει πολλά πράγματα, ότι κυνηγάει τους πολιτικούς του αντιπάλους, δεν μας αρέσουν αυτά τα πράγματα.
0: Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει δεν δημοκρατία, ναι.
3: Ναι, δε, πάντα το θεωρούμε εδώ ότι η Τουρκία είναι η liberal democracy. Mm. Δεν είναι φιλελεύθερη, πάντα έτσι το θεωρούν. Και το δεν τον, ναι, έχει η Τουρκία, έχει, την έχει μαυρίσει την εικόνα της Τουρκίας.
0: Και έχει πολλούς Τούρκους. Παντού, παντού, όπου πας σε όλο τον κόσμο βλέπεις πολλούς Τούρκους. Ναι.
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάντως η συζήτηση, ναι, και οι πληροφορίες που αντλούμε από τον Βασίλη Δαμυρά, κυρίες και κύριοι, θα είναι έτσι το δεξί μας χέρι, θα είναι τα μάτια και η φωνή μας.
4: Και εκεί η εικόνα.
0: Ακριβώς, ναι. Στο Σικάγο, πόσοι ομογενείς, εσένα η έδρα σου είναι το Σικάγο, έτσι, Βασίλη μου.
3: Ναι, ναι, είναι, πρέπει να είναι περίπου 400.000 και. Ομογενείς.
0: Έχουμε 400.000,
3: ναι,
0: ε.
3: Και ναι, ναι, κόσμος, ναι.
0: Λοιπόν, ναι, να είσαι καλά. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Εδώ θα είμαστε και θα σε ενοχλούμε συχνά. τώρα εκεί έχουμε 7 ώρες διαφορά. Δηλαδή είναι 5 το πρωί.
3: 8
0: ώρες διαφορά έχουμε. Σε ξύπνησε ο Βασίλης τώρα για να σε βγάλει, έτσι, ο Βασίλης Κατριωάννου. Λοιπόν, άντε, καλή σου μέρα. Γεια και χαρά. Γεια σου, Βασίλη μου. Τι ωραίος που είναι, μου άρεσε, Βασίλη μου. Πολύ μου άρεσε. Λοιπόν, πάνω απ' όλα, Βασίλη, μην το ξεχνάμε.
4: Πάνω απ' όλα η παιδεία, κλαίαθη μου. Γιατί χωρίς παιδεία δεν κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Εσ' αύριο τα νεότερα, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στη Διεθνή Έκθεση Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών στο Μόναχο βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος με επίκεντρο τις σύγχρονες λύσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση και την κυκλική οικονομία. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του εξετάστηκαν καινοτόμες πρακτικές για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και απορριμμάτων, στοχεύοντας την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων για τις νησιωτικές κοινότητες του Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης εξαπέλυσε επίθεση κατά του λαϊκισμού που εμποδίζει τον εξυγχρονισμό της διαχείρισης απορριμμάτων. Υπογράμμισε τη μάχη του ΦΟΔΣΑ ενάντια σε ξεπερασμένες νοοτροπίες, δεσμευόμενος για υλοποίηση σύγχρονων λύσεων παρά το πολιτικό κόστος. Στον αποήχο της έντονης πίεσης που ασκεί ο δικηγορικός σύλλογος Ρόδου, υπουργός δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης επισκέπτεται τη Ρόδο τη Δευτέρα 11 Μαΐου εκτός απροόπτου με φόντο τα προβλήματα που καταγράφονται στο δικαστικό μέγαρο του νησιού. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Βασίλης Καταβινάκης, η επίσκεψη δρομολογείται μετά το τελεσίγραφο που απίφθηναν οι δικηγόροι, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του κτηρίου. Ο κ. Καταβινάκης επισήμανε πως

0: στη σωστή αξιοποίηση των ακτών, όσο και στην αποτελεσματική προστασία τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτούνται στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις του υφιστάμενου πλαισίου, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πιο λειτουργικό και σύγχρονο σύστημα διαχείρισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει επίσης τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κρατικών υπηρεσιών και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις παραλίες. Σε καθεστώς εκτακτής ανάγκης, λόγω λειψιδρίας, τέθηκε η αστυπάλαια με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η απόφαση που ήλθε κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων αρχών προβλέπει την εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών υδροδότησης και της περιορισμένης διαθεσιμότητας υδάτινων πόρων στο νησί. Παράλληλα, παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα το αντίστοιχο καθεστώς και στην Πάτμο, όπου συνεχίζονται τα προβλήματα λειψιδρίας. Την άμεση κρατική παρέμβαση για την εκβάθυνση του λιμένα Μαστιχάριου στην ΚΟ ζητά με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής Δωδεκάνης ο Μάνος Κόνσολας, με ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο κ. Κόνσολας υπογραμμίζει την ανάγκη για μια μόνιμη και οριστική λύση. Το Φαλιράκι κατέκτησε την πρώτη θέση σε ευρωπαϊκή κατάταξη φθηνών παραθαλάσσιων προορισμών, καθώς προσφέρει πολύ χαμηλό κόστος διαμονής σε συνδυασμό με καλές τουριστικές υποδομές. Η αξιολόγηση βασίστηκε στο συνολικό κόστος διακοπών για τον ταξιδιώτη. Από την 1η Μαΐου τέθηκε και επίσημα σε ισχύ η αντιπυρική περίοδος για το έτος 2026, θέτοντας τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και τους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας στη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής. Οι αρμόδιες αρχές στα Δωδεκάνησα δίνουν φέτος ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και τη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, ο συντονισμός των εθελοντικών ομάδων και η διαρκής επιτήρηση επικίνδυνων ζωνών αποτελούν προτεραιότητα για την αποφυγή φαινομένων που έπληξαν την περιοχή στο παρελθόν. Ο Δήμος ΚΟ ενημερώνει τους πολίτες ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της πόλης θα παραμείνει κλειστό την 5η 7 Μαΐου και την Παρασκευή 8 Μαΐου. Η προσωρινή παύση λειτουργίας κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση της μετακόμισης της υπηρεσίας στον πλήρως ανακοινισμένο χώρο επί της οδού Κανάρη 57. Ο Δήμος Καρπάθου, σε συνεργασία με την Περιφερεια Νοτιού Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διοργανώνει δωρεάν σεμινάριο Ιταλικής γλώσσας για επαγγελματίες του τουρισμού. Το πρόγραμμα Ιταλικά για τον τουρισμό και τη φιλοξενία, που ξεκινά στις 11 Μαΐου, στοχεύει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Ιταλούς επισκέπτες του νησιού. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης Εξυγχρονισμών Σηματοδοτών Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Ρόδου, θα εκτελεστούν εργασίες στον κόμβο φωτεινής σηματοδότησης K3 Οικισμός Απόλλων, διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την Οδό Ψυχάρη, καθώς και στην πεζοδιάβαση του ΙΚΑ, και οι σηματοδότες θα είναι εκτός λειτουργίας από την 3η 5 Μαΐου και εκτιμόμενη ημέρα αποκατάστασης το Σάββατο 9 Μαΐου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 17 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις

0: Μέσα σε αυτό, Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints, χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
1: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
3: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
4: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο Κόσμος. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι εδώ. Ξεκινάμε την πρωινή μας διαδρομή. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί για να ενημερωθούμε για τις εξελίξεις και ό,τι συμβαίνει τριγύρω μας. Καφεδάκι ή τσαγάκι, ζεστό ή κρύο, όπως το προτιμάει κανείς, στο χέρι. Δυναμώνουμε λίγο την ένταση και πάμε. Σήμερα η εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη του Αγίου Σεραφείμ, του Ενώρη Δομβούς, αλλά και του Οσίου Ιώβ του Πολυάθλου.

0: Ο Άγιος Ιώβ είναι η γνωστή βιβλική μορφή από την Παλαιά Διαθήκη, ο άνθρωπος που έγινε το απόλυτο σύμβολο της υπομονής και της πίστης παγκοσμίως. Είναι αυτός που λέμε ότι πρέπει να έχει την υπομονή του Ιώβ. Ήταν ένας ευσεβής, δίκαιος άνθρωπος που ζούσε στην γη του Ουζ, στη σημερινή Αραβία. Η ιστορία του είναι από τα πιο συγκλονιστικά τεστ της Παλαιάς Διαθήκης και στην ιστορία. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο έχασε τα πάντα, την τεράστια περιουσία του, τα 10 του παιδιά και τέλος την ίδια την υγεία, καθώς προσβλήθηκε από μια φρικτή μορφή λέπρας. Παρά τον πόνο και τις παροτρύνσεις των φίλων του και της γυναίκας του να απαρνηθεί τον Θεό, αυτός παρέμεινε ακλόνητος, λέγοντας το περίφημο «Ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφύλατο, ως το Κυρίο έδωξεν, ούτω και εγένετο». Δηλαδή, ο Κύριος τα έδωσε, ο Κύριος τα πήρε πίσω, όπως θέλει ο Κύριος, έτσι και έγινε. Επειδή άντεξε τόσες δοκιμασίες χωρίς να λυγίσει, ονομάστηκε Πολύαθλος και ο Θεός του απέδωσε διπλάσια στο τέλος τα πλούτη που είχε από πριν, ενώ του χάρισε και την οικογένεια και έζησε άλλα 140 χρόνια με πλήρη υγεία. Πηγή ελπίδα λοιπόν, η σημερινή αυτή η μορφή που τιμάται για όσους περνάνε μεγάλες δοκιμασίες στη ζωή τους. Κουράγιο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τριγύρω μας υποφέρουν και σηκώνουν ένα πολύ βαρύ σταυρό. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, παρακάτω προχωράμε. Να πάμε λίγο στο ιστορικό πλαίσιο της ημέρας. Το 1989... ανοίγει επίσημα για το κοινό ο πύργος του Άιφελ σαν σήμερα στο Παρίσι, ένα παγκόσμιο σύμβολο που ξεκίνησε ως προσωρινό. Το 1910 ο Γιώργιος V γίνεται βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το θάνατο του πατέρα του, του Εδουάρδου του VI. Το 1994 σαν σήμερα εγκαινιάζεται η σύραγγα της μάχης, ενώνοντας τη Μεγάλη Βρετανία με τη Γαλλία κάτω από τη θάλασσα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και την ιστορία και να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Όπως βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε, έχει αλλάξει το σκηνικό το Σαββατοκύριακο για τα καλά, καλοκαιριάζει. Βλέπω ένα αεράκι ελαφρύ αυτή τη στιγμή 3 με 4 μποφόρ περίπου, βορειοδυτικό, να έρχεται και να χαϊδεύει την Ρόδο μας. Η θερμοκρασία σήμερα θα είναι αυξημένη, 20 με 21 βαθμούς θα κυμανθεί, την ώρα που μιλάμε είναι στους 17 και είναι μια ηλιόλουστη ημέρα. Κάντε το σταυρό σας, να την απολαύσουμε, να πάει καλά, όσο γίνεται καλύτερα κατά το δυνατόν. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της τουριστικής σεζόν, αλλά υπάρχει όμως και από την άλλη μεριά έντονη ανησυχία, διότι βλέπουμε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή κρατεί, καλά κρατάει και από μέρα σε μέρα αναμένεται κλιμάκωσή της. Οι τελευταίες εξελίξεις είναι ότι ο Τραμπ πάγωσε την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούς, δεν μπορεί, αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, στο πεδίο να διασφαλίσει την διέλευση των τάνκερς και των υπολείπων καραβιών με εγγυήσεις να μην χτυπιούνται τα καράβια από τους Ιρανούς μουλάδες και από τα ντρόουν τους, και προτείνουν τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Αντιλαμβάνονται οι Αμερικανοί ότι εκεί πια δυσκολεύονται αρκετά και μόνοι τους δεν μπορούν. Τουλάχιστον έτσι δείχνει μέχρι στιγμής ιστορία. Αύριο μπορεί να ξεκινήσει μια νέα σύγκρουση, ένας νέος φοδρός βομβαρδισμός και να αλλάξει τα πράγματα. Η Kimberly Guilfoyle λέει ότι μέχρι το τέλος του 2026, δηλαδή η Αμερικανή πρέσβης διαμηνύει ότι θα έρθει στην Αθήνα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών επισκέφθηκε το Μέγαρο της ΕΡΤ και αποκάλυψε την επικείμενη επίσκεψη στη χώρα μας. Να πούμε ότι χθες, μάλλον ναι, αυτές τις μέρες, Δευτέρα ήταν και Τρίτη, ήταν στην Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο οποίος συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Υπουργό Εξωτερικών της χώρας μας, τον κύριο Γεραπετρίτη, αλλά και με τον Αμερικανό. Βλέπουμε μια έντονη κινητικότητα και προφανώς η Ελλάδα δέχεται πιέσεις από την Γερμανία, η οποία έχει αυτή τη στιγμή σοβαρό πρόβλημα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τον Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας της ενεργειακής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ωφελεί η ενεργειακή πολιτική εμάς, την Ελλάδα, αλλά δεν ωφελεί καθόλου την Γερμανία, η οποία είχε επενδύσει περισσότερο σε φωτοβολταϊκά συστήματα και σε ανεμογεννήτριες, θέλει να εξάγει την τεχνολογία της και όλη αυτήν την βιομηχανία της, και εμείς αυτή τη στιγμή με το σχεδιασμό του Τραμπ αλλάζουμε ρότα από αυτήν εδώ την κατεύθυνση και γινόμαστε ενεργειακός κόμβος πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτά, φίλες και φίλοι, για την πρώτη καλημέρα. Μείνετε στο ραδιόφωνο Κόσμο συντονισμένοι. Πάμε να πάρουμε μια διαφημιστική ανάσα. Επιστρέφουμε πολύ σύντομα.
1: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: η κατάσταση στα στενά και το αδιέξοδο αυτή τη στιγμή που υπάρχει προκαλεί μεγάλη ανησυχία για τις επικείμενες ελλείψεις καυσίμων και το πρόβλημα από ό,τι φαίνεται ξεκινάει ή θα ξεκινήσει ή κινδυνολογούν ότι θα ξεκινήσει αυτή τη στιγμή από τις αεροπορικές εταιρείες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
1: Προσφέρει έκπτωση στο πετρέλαιό του έως 33 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή σχεδόν ένα τρίτο της τιμής, θα σου πω εγώ. Σε όποιον τολμηρό όμως αγοραστεί, περάσει τα στενά του Ορμούς και φτάσει βαθιά μέσα στον Περσικό κόλπο στο λιμάνι της Βασόρας για να το φορτώσει στα τάνκερ. Καταλαβαίνεις λοιπόν, η έκπτωση, πρόσεξε εδώ, η έκπτωση αυτή ισχύει έως 10 Μαΐου και μετά τις 10 Μαΐου, λέει το Ιράκ, πέφτει στα 26 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι το Ιράκ θέλει να πουλήσει τώρα πετρέλαιο. Σε τι κατάσταση λοιπόν βρίσκεται η χώρα? Πουλάει κάποιο πετρέλαιο, εξάγει κάποιες ποσότητες πετρελαίου μέσω ενός αγωγού που περνάει από την Τουρκία, αλλά είναι πάρα πολύ μικρές αυτές οι ποσότητες. Ευαρκεί να σου πω ότι τον Απρίλιο μόλις 2 τάνκερ φόρτωσαν πετρέλαιο στο λιμάνι της Βασόρας, 20 τάνκερ, 12 συγγνώμη τον Μάρτιο, πριν τον πόλεμο 80 τάνκερ
2: το
1: μήνα.
2: Αυτό βεβαίως που μας λες, μας μίλησες για κάποιους τολμηρούς, βεβαίως για να γίνει, προϋποθέτει πως κάποιος πλειοκτήτης θα δώσει το πράσινο φως, πως κάποιος καπετάνιος θα αναλάβει αυτήν την ευθύνη και για το πληρωμά του, να περάσει τα στενά του Ορμούς την ώρα που θα δέχονται επιθέσεις από τους φρουρούς της Επανάστασης και την Τεχεράνη με πυράβλους και drones. Μοιάζει ένα πάρα πολύ δύσκολο σενάριο. Μένει να δούμε φυσικά σε έναν πόλεμο τα βλέπει κανείς όλα. Τώρα υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα και με τις αεροπορικές εταιρείες. Ακυρώνουν πτήσεις λόγω της έλλειψης κυροζήνης.
1: Κοίταξε να δεις, 2 εκατομμύρια θέσεις λοιπόν λέει η Daily Mail ότι έχουν ακυρωθεί από τις προγραμματισμένες πτήσεις των μεγάλων αεροπορικών εταιριών εντός Απριλίου, καθώς υπάρχει το φάντασμα των ελλείψεων στα αεροπορικά καύσιμα. Το λέμε εδώ από την πρώτη στιγμή ότι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι στην κυροζήνη και στην εκτόξευση των τιμών, αλλά και στα προβλήματα των ελλείψεων. Μεγάλοι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς όπως η Lufthansa, η Air France, η KLM έχουν κόψει θέσεις από τα προγράμματα των πτήσεων για το επόμενο χρονικό διάστημα. Και να σου πω βεβαίως ότι έχουμε και μία κατάρρευση αεροπορικής εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία Spirit έκλεισε, έβαλε λουκέτο.
2: Έχουμε ήδη το πρώτο λουκέτο, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια. Το πρώτο λουκέτο είναι μια low cost, χαμηλού δηλαδή κόστους αεροπορική εταιρεία, η οποία όμως ήταν πάνω από 30 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναγκάστηκε ευνηδιαστικά να βάλει λουκέτο λόγω της τεράστιας εκτόξευσης των τιμών
2: στα αεροπορικά καύσιμα. Είναι φανερό, είναι πρόδειλο, Γιάννη Φόσκολο. Δεν θα μείνουμε εδώ, δηλαδή θα είναι το μόνο λουκέτο αν δεν τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Και για να μην μιλήσουμε και για τις επιπτώσεις και στο κόστος των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων, αλλά και στο κόστος του τουρισμού που φυσικά αφορά και τη χώρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να συνδεθούμε με τον διεθνολόγο, τον κύριο Σταύρο Καλέντερη.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει και ζορίζονται λιγάκι. Και πάμε τώρα να δούμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, μία ημέρα μετά τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Αμπού Ντάμπι.
4: Σήμερα σε μία περίοδο εκ νέου όξυνσης των πραγμάτων, Γιάννη, εκεί.
5: Και ενώ μόλις χθες ξεκίνησαν νέα χτυπήματα από το Ιράν προς εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο κ. Μητσοτάκης, βλέπουμε εδώ τα πλάνα από την υποδοχή του. Στην κυβέρνηση λένε πως αυτό επιβεβαιώνει τον πολύ ισχυρό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στην περιοχή, ότι είναι ένας παράγοντας ασφάλειας και βεβαίως με πολύ ισχυρούς δεσμούς με τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου. Μάλιστα, η Ελλάδα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν υπογράψει μια συμφωνία εταιρικής στρατηγικής σχέσης και και ειδικές συμφωνίες τόσο για συνεργασία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής όσο και σε θέματα άμυνας. Και η παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη εκεί ενισχύει αυτόν τον ρόλο, με τον Πρωθυπουργό αμέσως μετά να αναχωρεί για το Αμάν Σι, εκεί όπου θα υπάρξει τριμερής μεταξύ Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου.
4: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Πάμε να ακούσουμε τώρα σχόλιο του κυρίου Παπαχελά σχετικά με την κατάσταση στα στενά του Ορμούζου όπως διαμορφώνονται.
1: Και δύο υπουργοί. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι πρόβλημα. Οπότε νομίζω ότι αλλάζουν τα δεδομένα.
2: Εκτός και αν έφυγε κάτι ως δεδομένο τη στιγμή που δεν έχει κλειδώσει επισήμως και υπάρχει αυτό το.
1: Νομίζω
2: παιχνίδι.
1: Μάλλον επικράτησε η δική μας υπερβολή καμιά φορά που χαιρόμαστε λίγο πριν να επιβεβαιωθούν τα πράγματα γενικώς. Γιατί το είδα παντού γραμμένο, αλλά φαίνεται ότι δεν το είπα αυτό.
2: Θα έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Αν πραγματοποιηθεί μια τέτοια επίσκεψη στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πώς βλέπεις τις εξελίξεις στο Ιράν? Φαίνεται το πράγμα να ξαναφουντώνει. Έχουμε χτυπήματα. Έχουμε τον εφιάλτη να επιστρέφει στις χώρες του κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει να προσπαθεί να υποβαθμίσει την κατάσταση.
1: Κοίταξε, έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα εδώ αρκετές φορές και ελπίζω να την κάνουμε αρκετές ακόμα, γιατί ουσιαστικά λέμε περίπου το ίδιο πράγμα για τον Τραμπ. Ότι είναι ένας πάρα πολύ απρόβλεπτος άνθρωπος. Να θυμίσω ότι την 1η Απριλίου είπε ότι μέσα σε 3 μέρες θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Στις 6 Απριλίου είπε ότι μέσα σε 2 μέρες μπορεί να διαλύσει το Ιράν. Δεν έχει συμβεί τίποτα από τα δύο, όπως όλοι ξέρουμε. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρό από τότε.
2: Όχι μόνο δεν έχει συμβεί αυτό, αλλά εάν ευσταθούν οι πληροφορίες του Reuters και έχει προηγηθεί όλος αυτός ο πόλεμος, το προηγούμενο αμερικανικό χτύπημα στο πλαίσιο του πολέμου 12 ημερών, και ακόμη αυτή τη στιγμή το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν είναι ανέπαφο και η Τεχεράνη μπορεί σε 9 με 12 μήνες να φτιάξει μια βόμβα ουρανίου, τότε αναρωτιέται κανείς. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά?
1: Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, που ήταν βασικό στρατηγικό στόχος, να μην κλείσουν ποτέ. Ότι τα πυρηνικά ουσιαστικά οι δυνατότητες έχουν μείνει εκεί και φαίνεται ότι και οι Αμερικάνικες υπηρεσίες λένε ότι θα μείνουν εκεί αυτές οι δυνατότητες για τουλάχιστον ένα χρόνο. Και επίσης ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή ακόμα μπορεί να πλήξει το Ομάν ή όποιο άλλο κράτος θέλει στη γειτονιά. Νομίζω ότι ο Τραμπ είναι πραγματικά εγκλωβισμένος. Δηλαδή, από τη μία τον βλέπεις. Δεν θέλει να μπλέξει παραπάνω και καταλαβαίνει το. Οπότε σου λέει δεν έγινε και τίποτα, μια ψυμαχία ήταν. Απ' την άλλη, διαβάζουμε σε πολύ έγκυρα έντυπα στην Αμερική ότι είναι φοβερά εκνευρισμένος, ότι θα ήθελε πάρα πολύ να ξαναρχίσει επιχειρήσεις, γιατί αυτό είναι το φυσικό του ένστικτο. Αλλά προφανώς του λένε όλοι: πρώτον, δεν είναι εύκολο να κερδίσει τίποτα. Και δεύτερον, κοίτα τις δημοσκοπήσεις και κοίτα ότι θα χάσει το Κογκρέσο.
2: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει μπλέξει. Το ερώτημα είναι και ποια θα είναι η στάση της Τεχεράνης. Δηλαδή, ο Τραμπ την παρουσιάζει ως εξαιρετικά πιεσμένη. Είναι αδύναμη, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο. Μας παρακαλάνε περίπου. Από την άλλη, αντέχουν. Αντέχουν οι Ιρανοί, αντέχουν οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι παίζουν ένα παιχνίδι φθοράς πια.
1: Ναι, και το Ιράν είναι πάρα πολύ καλό. Όποιος ξέρει την ιστορία, ξέρει ότι το Ιράν είναι πάρα πολύ σκληρός, αν θέλεις, σαν λαός, πολύ σκληρό το καθεστώς. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έπεσαν εντελώς έξω οι Ισραηλοί κυρίως, οι οποίοι έλεγαν θα καταρρεύσει αυτό το καθεστώς μέσα σε μερικές μέρες ή εβδομάδες. Δεν έχει συμβεί τίποτα παρόμοιο. Και νομίζω πραγματικά σε ό,τι υπολόγισαν δεν τους έχει βγει. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Και τώρα προσπαθεί ο Τραμπ όσο μπορεί να το μαζέψει. Να δούμε αν θα καταφέρει πλέον. Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτό το πράγμα θα κρατήσει αρκετές μέρες ή εβδομάδες ακόμα.
2: Οι χώρες του κόλπου, τελευταίο ερώτημα, αντέχουν ένα νέο κύκλο ανάφλεξης?
1: Νομίζω δεν αντέχουν. Νομίζω όμως από την άλλη λένε στους Αμερικανούς, από ό,τι μαθαίνουμε ιδιωτικά, τους ψιθυρίζουν και οι Σαουδάραβες και άλλοι, ότι εάν είναι να μπλέξετε όπως μπλέξατε, τελειώνετε. Δηλαδή πραγματικά λιώστε το Ιράν. Και αυτή είναι η συμβουλή που δίνει στον Τραμπ, ο οποίος, όπως ξέρεις, και οι Αμερικάνοι και αυτός έχουν πολλά συμφέροντα εκεί. Το ερώτημα είναι πώς το κάνεις αυτό, αν δεν βγαίνει στην πράξη.
0: Λοιπόν, όπως ακούμε, αν ευσταθούν αυτά που λένε, ή τουλάχιστον καμιά φορά άλλα λένε και άλλα πρέπει να αντιληφθούμε. Δηλαδή, αυτό που λένε ότι ένα χρόνο ακόμα, πώς το είπε ο Παπαχέλλας, το Ιράν θα είναι ακόμα και για ένα χρόνο έτοιμο για πυρηνικά ή θα μπορεί σε ένα χρόνο να έχει πυρηνικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πληροφορία που διαχέεται, που προειδεάζει μια μακράς διάρκειας πόλεμο, σύγκρουση, έτσι ώστε το Ιράν να μην έχει πυρηνικά. Αυτό είναι μια αμερικανική, ας το πούμε, ένα αμερικανικό επιχείρημα. Σου λέει ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τους Ιρανούς με πυρηνικά, και το ίδιο διαμηνεί και ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη μεριά, λέγοντας ότι αν δεν είχαμε παρέμβει, το Ιράν σήμερα θα είχε ήδη πυρηνικά.
3: Οι δημοσιογράφοι εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για να τον ρωτήσουν για τον πόλεμο στο Ιράν. Υποστήριξε για ακόμη μια φορά την απόφαση του να προχωρήσει στην πολεμική αυτή επιχείρηση, λέγοντας πως αν δεν είχαν εμπλακεί οι ΗΠΑ στον πόλεμο, το Ιράν θα είχε πυρηνικό όπλο και δεν ίσως να μην βρισκόμασταν τώρα εδώ. Έχουμε νικήσει κατά κράτος το Ιράν, υποστήριξε. Δεν έχουν καμία ευκαιρία, ποτέ δεν είχαν και το γνωρίζουν. Κάθε πλοίο που είχαν στην αρχή του πολέμου βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας. Επανέλαβε ότι είχε εξουδετερώσει στρατό, ναυτικό, αεροπορία, αλλά και την Ιρανική ηγεσία. Αυτά έχει υποστηρίξει μέχρι στιγμής. Είναι λίγο πολύ τα όσα επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες. Αναμένουμε να δούμε βέβαια αν θα πει και κάτι νεότερο, με δεδομένο ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμού συνεχίζει να είναι επίφοβη και εξαιρετικά επισφαλής.
0: Πάμε τώρα στην επίσκεψη ή βασικά ας πάμε μέχρι τη Γερμανία, διότι εκεί αρχίζουν πια οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί και βλέπουν τα απόνερα της στάσης τους απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, τον οποίον δεν στήριξαν σε αυτήν εδώ την σύγκρουση με τους Ιρανούς. Ήρθε η απόφαση του Τραμπ να αποσύρει τους τόμαχο και βασικά να ακυρώσει την τροφοδοσία της Γερμανίας με τόμαχοκ μεγάλου βέλου νεκούς, κάτι το οποίο τώρα λένε οι Ευρωπαίοι ότι θα αποτελέσει μεγάλο κενό για την ευρωπαϊκή άμυνα.
4: Την ανησυχία του με δηλώσεις ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας ο Πιστόριος είπε τώρα ότι υπάρχει κενό αμυντικό στην άμυνα, την αεράμυνα όχι μόνο της Γερμανίας αλλά και της Ευρώπης. Και αυτό είναι μια αρνητική εξέλιξη για όλους. Τώρα λέει πρέπει οι Ευρωπαίοι να ολοκληρώσουμε το δικό μας πρόγραμμα πυράβλων μεγάλου βεληνεκούς, το ΕΛΣΑ, το οποίο το πραγματοποιούν η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία, όμως αυτό θα πάρει καιρό. Δεν είναι δηλαδή κάτι έτοιμο όπως η Tomahawk. Εδώ να τονίσουμε ότι τους Tomahawk θα τους αγόραζε η Γερμανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα ήταν δηλαδή κάποιο δωρεά. Επίσης ο Πιστόριος είπε ότι στέλνουμε συνεχώς μηνύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ζητάμε να μας διευκρινίσουν τι θα γίνει με τους Tomahawk και δεν παίρνουμε λέει καμία απάντηση από την Ουάσιγκτον. Αυτό λέει σύμφωνα με την γνώμη μου.
2: Προσπαθούν δηλαδή από τη Γερμανία αρνητικό. Να επικοινωνήσουν με την Ουάσιγκτον από το Βερολίνο και δεν τους σηκώνουν τα τηλέφωνα, να το πούμε έτσι απλά.
4: Ακριβώς. Και δεν τους σηκώνουν τα τηλέφωνα και λέει να σας πω την αλήθεια, σύμφωνα με τη διεθνή κατάσταση και από ό,τι καταλαβαίνω οι Tomahawk δεν θα έρθουν στην Γερμανία και τέλος είπε ότι αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο αρνητικό από την απόφαση του κύριου Τραμπ να πάρει πίσω στις ΗΠΑ 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες
2: Παντελή,
4: από τη Γερμανία.
2: Δίνουμε και εμείς ένα ραντεβού.
0: Συνεχίζουμε τώρα, πάμε στην επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβυρας της Kimberly Guilfoyle στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, από όπου έκανε μάλιστα και γνωστό ότι θα έρθει μέχρι το τέλος του χρόνου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα.
5: Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος υποδέχτηκε την πρέσβη των ΗΠΑ της Αμερικής στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, στις εγκαταστάσεις του ραδιομεγάρου, σε μια επίσκεψη με ισχυρό συμβολισμό και σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πρέσβη των ΗΠΑ χαιρέτησε ένθερμα τον διευθύνοντα σύμβολο της ΕΡΤ Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου και όλα τα στελέχη της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης που την καλωσόρισαν. Είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει σε πραγματικό χρόνο εντός του στούντιο το δελτίο ειδήσεων του Earth News, αλλά και να βρεθεί εντός του control room. Η κυρία Guilfoyle ξεναγήθηκε από τον πρόεδρο και τον γενικό διευθυντή ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο σε εγκαταστάσεις του ραδιομεγάρου. Αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα επισκεφτεί την Ελλάδα στο άμεσο μέλλον και πιθανότατα μέχρι το τέλος του έτους.
6: So we expect President Trump coming this summer?
7: Yes. Well, this summer I can't give you the exact date.
6: Right.
7: A lot of things are happening, but he is going to come to Greece.
6: All right.
7: Yes. And so is the Secretary of War, Pete Hegseth, is coming, and the Secretary of State, Marco Rubio, for strategic dialogue.
5: Τι ρωτήσαμε και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
8: The bilateral relationship between the United States and Greece has never been at a stronger, more vibrant, heightened state. Really, in terms of the collaboration, working together, we have geopolitically, as you know, Greece is one of the most important countries.
0: Η Ελλάδα μας είπε θα είναι μία από τις πιο σημαντικότερες χώρες γεωπολιτικά. Φοβερό. Αυτά εδώ από την επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβης στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Δείχνει λοιπόν την σημασία και την στρατηγική που έχει, στρατηγική αξία που έχει η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό εδώ το γεγονός.

Τραμπ και Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν. Μία είδηση που κυκλοφορεί και που την πανηγυρίζουν όλοι όσοι είναι εναντίον του Ισραήλ και δεν συμπαθούν τον Αμερικανό πρόεδρο. Όμως αυτή εδώ η είδηση είναι ουσιαστικά το πράσινο φως στην κοινή γνώμη, έτσι ώστε να ξεκινήσει η δεύτερη φάση αυτού του πολέμου που έχει ξεκινήσει εκεί. Διότι καταλαβαίνουμε πως το αφήγημα ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι εγκαταστάσεις του Ιράν καλά κρατούν, καθιστά υποχρέωση των Αμερικανών και των Ισραηλινών να συνεχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν για να μπορέσουν να απαλείψουν από τον πλανήτη μια πυρηνική απειλή που αποτελούν οι μουλάδες ή που θα μπορούσαν να αποτελέσουν καλύτερα. Και φυσικά θέτει και πρώτων ευθυνών τους, τους υπολείπους οι οποίοι κάθονται ως θεατές και η μπάλα πάει στους Ευρωπαίους, βλέποντας μόνο του τον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ισραηλινό Νετανιάχου να προσπαθούν υποτίθεται να εξαλείψουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

0: Ο Πρωθυπουργός είναι στο Αμπουντάμπι, σε αυτά τα μέρη τα οποία η Ελλάδα προσπαθεί να προστατεύσει με τους Tomahawk που έχει στείλει εκεί, με τους Patriot βασικά, με τις δυστυχίες μας. Χτυπήθηκε το λιμάνι της Φουτζά Ιράκ, που είναι ο τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Από πύραυλο ή από, βασικά από ντρόουν, είχαν εκτοξευθεί 4 πύραυλοι, 3 αναχαιτίστηκαν. Και μαζί και ντρόουνς. Στο εσωτερικό, εδώ στη χώρα, έχουμε θέματα πολύ σοβαρά, έτσι, άλλα. Δηλαδή, τώρα υπάρχει ένα θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Ανδρουλάκη και του Χατζηδάκη, προφανώς για θέματα υποκλοπών και άλλα τέτοια.
1: Και χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, υπήρξε αυτή η επικοινωνία των δύο ανδρών, δηλαδή του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα είπε τώρα να μην δείξουμε και τα κινητά μας, είναι ότι υπάρχουν και εφαρμογές που καταγράφουν το ιστορικό.

0: αρχή του συνηγόρου του πολίτη και η κυρία Συγκούνα την αρχή προστασίας δεδομένων. Νομίζω πως ήταν και μια έμεση απάντηση σε αυτό που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι και ο ίδιος έχει στοιχεία που μπορούν ανά πάσα στιγμή και ώρα να αποδείξουν ότι δεν υπήρχε συμφωνία.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη. Σε ευχαριστώ.
2: Δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία να δείχνουμε τα κινητά μας, αλλά πέραν από τα μηνύματα,
3: υπάρχουν
2: πλέον στις εφαρμογές στα κινητά, οι κλήσεις έχουν ένα ιστορικό.
4: Ο
2: κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, το τελευταίο τρίμηνο, δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές.
3: 20 φορές.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω κλήσεις, αν τον
3: μηνύματα,
2: ήθελε.
3: Κλήσεις.
2: Και υπάρχουν και μηνύματα. Δεν ξέρω αν τον ήθελε για να προβλέψει την πορεία των play-off. Τον play-off στην Ευρωλίγκα.
3: Είναι Παναθηναϊκή.
2: Είναι και οι δύο Παναθηναϊκοί. Yeah. Και οι δύο μας ομάδες θα πάνε από ό,τι φαίνεται πρώτο Θεό στο Final Four ή για την τύχη του Final Four. Φαντάζομαι πως όχι. Λοιπόν, και πολύ καλά έκαναν και μιλούσαν θεσμικά, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μόνο έτσι η χώρα θα είχε ανεξάρτητες αρχές. Μετά από πολλές συνομιλίες και την αποστολή βιογραφικών, όπως πολύ σωστά έκανε η Βουλή και ζήτησε και εστάλησαν 45 νομίζω βιογραφικά και για τις τρεις θέσεις. Κατέληξαν τα δύο κόμματα που είναι απαραίτητο αυτό για το Σύνταγμα σε δύο ονόματα.
5: Έχει γίνει πια όλο αυτό εδώ το θέμα των υποκλοπών και της σκανδαλολογίας και συνέχειες τους, λίγο έτσι αστεία, θα μπορούσαμε να πούμε. Ακούγονται αστεία όλα αυτά μπροστά στα όσα συμβαίνουν τριγύρω μας. Λες και η αντιπολίτευση στην Ελλάδα πραγματικά ζει σε άλλο πλανήτη. Τώρα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μετά από 27 χρόνια, απευθύνθηκε στη Βουλή σε μια ειδική συνεδρίαση. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
6: Ένας ηθικός ανθρωπισμός τοποθετεί τον άνθρωπο εις την κορυφή της ιεραρχίας των αξιών. Όμως, η πείρα των αιώνων δεικνύει ότι και τα ανθρωπιστικά ιδεώδη απαιτούν πνευματικών θεμέλιων και στήριγμα πέραν του απλώς ανθρωπίνου. Εν τη εννοία ταύτη, πιστεύουμε ότι δια την προστασία της ανθρωπίνης αξιοπρεπίας δεν είναι αρκετός ο προσανατολισμός γενικός προς τον άνθρωπο. Το προήμιον του Συντάγματος της Ελλάδος εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος εις αυτήν την αλήθεια παραπέμπει. Η υποτίμηση των πνευματικών αξιών δεν προωθεί ούτε τον σεβασμό του ανθρωπίνου προσώπου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του, ούτε την προστασία της φύσεως, ούτε τον αγώνα δια την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αντιθέτως, η πίστη στον Θεό της αγάπης και της ειρήνης αποτελεί πηγήν εμπνεύσεως. Οξύνει το αισθητήριόν μας δια το δέον και το πρακτέον και ενισχύει την ανθρωπίνη προσπάθεια ακόμη και όταν αυτή ευρίσκεται ενώπιον της επιλή των προβλημάτων.
7: Κόσμος 938.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
10: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.

0: Αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
0: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
0: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
0: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
2: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
2: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
4: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
6: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
7: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
6: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
7: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
6: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
7: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
6: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
7: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
9: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες

0: Έλα ρε Παναγιώτη, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσοι...
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε, σε υπενθύμησα. Κοίταξε με πώς είμαι όταν είμαι 74 κιλά. Στην φωτογραφία αυτή είμαι 74 κιλά.
1: Δεν τη βλέπω, δεν έχω εικόνα.
0: Δεν έχεις εικόνα τηλεοπτική?
1: Όχι.
0: Ένα λεπτάκι να έρθει ο φίλος μας ο Τσαμπίκος να στη φτιάξει την τηλεορασούλα εδώ να βλέπεις. Λοΐζος Λοΐζος, 74 κιλά στην εικόνα της τηλεόρασης Κόσμος, αυτήν εδώ την παραγωγή, τη συμπαραγωγή που έχουμε του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.
1: Αυτή είναι η εικόνα.
0: Παναγιώτη, μας τρελάνεις.
1: Εγώ νόμιζα κάποια άλλη φωτογραφία.
0: Δεν βλέπεις, τηλεόραση δεν βλέπεις?
1: Βλέπω τηλεόραση, αλλά δεν ήξερα ότι έχεις αυτό εδώ. Νόμιζα ότι μια συγκεκριμένη εικόνα σε κανένα αθλητικό κέντρο. Για να δω τα κιλά σου, γιατί έτσι δεν μπορώ να δω τα κιλά σου.
0: Και τώρα είμαι στα 78 κιλά.
1: Δεν έχεις διαφορά?
0: Πώς δεν έχω διαφορά? Βγάλε με τώρα να με δεις. Τώρα να δεις μια διαφορά. Ορίστε.
1: Πιο καλός είσαι
0: από
1: τώρα.
0: Από τα 74 στα 70. Τώρα έτσι με βλέπεις πιο καλό?
1: Πιο καλό, βέβαια.
0: Α, πας καλά.
1: Κοίταξε, ο Χοντρούλης είναι και ο Μορφούλης, πάντα να το
0: ξέρεις. Άμα χάσω 4 κιλά θα ξαναπάω εκεί πέρα. Θα είμαι σχεδόν εκεί.
1: Είναι
0: και το κοντό μαλλί, να ξέρεις, που παχαίνει το πρόσωπο, έτσι.
1: Και αυτό. Αλλά μην αγχώνεσαι με τα κιλά, διότι σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
0: Κατά της δίαιτας?
1: Ναι, βέβαια.
0: Έλα, σοβαρά?
1: Βέβαια. Και πρέπει να έχουμε ανοχή στους λίγο χοντρούλιδες. Γιατί να μην έχουμε αυτό το ρατσισμό που βλέπουμε κάποια χοντρή.
0: Πώς γίνεται όμως, ρε Παναγιώτη, μετά τα 45 να βάζεις κιλά και να μην φεύγουν? Δηλαδή με το παραμικρό, άμα δεν προσέξεις, κατευθείαν μένουν πάνω, φουσκώνεις, πρίζεσαι.
1: Γιατί κάθεσαι περισσότερο στο κάθισμα, τρως περισσότερο και ασκείσαι λιγότερο.
0: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Κάτι αλλάζει στο μεταβολισμό.
1: Και αυτό. Γιατί η άσκηση του ανθρώπου είναι από τα μικρά, από το σχολείο που τρέχεις πάνω κάτω. Και όταν πιάσεις τα 40, εργασίες, υποχρεώσεις, δεν σε αφήνουν να κάνεις αυτά. Και έχεις εντωμεταξύ τη γυναίκα σου ή το μάγειρά σου ή οποιονδήποτε και φάει και φάει και φάει, να τα.
0: Γυναίκες, ε.
1: Τι γυναίκες, να κάνεις, άμα δεν μαγειρέψει θα φάει ξύλο.
0: Πιέζουν όμως οι γυναίκες να ταΐζουν τους άντρες όλη την ώρα. Φάει, φάει.
1: Να
0: φάει,
1: σου
0: φάει,
1: πω γιατί υπάρχει.
0: Πάμε να φάμε, πάμε να φάμε. Φαΐ, φαΐ, φαΐ. Όλη την ώρα ο νους τους στο φαΐ είναι όλη την ώρα.
1: Υπάρχει το ρητό της γριάς.
0: Δηλαδή...
1: Μην ανοίγεις το στόμα σου πριν χορτάσει ο άντρας σου.
0: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
1: Δηλαδή όταν είναι ο άνθρωπος πεινασμένος δεν σηκώνει πολλά. Μόλις τον ταΐσεις και τον χορτάς, πες του ό,τι θέλεις. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτά είναι η συμβουλή της μάνας, της πεθεράς και τα λοιπά. Καταλαβαίνεις, οι γριές έχουν εμπειρίες. Έχουν εμπειρίες.
0: Έξυπνο, ε. Σου λέει να τον ταΐσουμε, να ηρεμήσουμε.
1: Κοιτάξτε, όταν θες να σκοτώσεις κάποιον, πρώτα πήγαινε φάε 2, 3, 5, 10 σουβλάκια και μετά πάρ' το όπλο και πήγαινε.
0: Τι λες τώρα?
1: Δεν θα πας ποτέ σου. Αλλά άμα μείνεις νηστικός, σίγουρα ο εγκέφαλος σου θα λειτουργεί να πάει να κάνεις φόνο. Δηλαδή ο νηστικός είναι σαν το χαζεκλί.
0: Εξαρτάται.
1: Σαν το μεθυσμένο.
0: Εξαρτάται. Δηλαδή, εντάξει, από την άλλη μεριά και ο νηστικός μπορεί να σκέφτεται και πιο σωστά από έναν.
1: Όχι, ο νηστικός τρελαίνεται. Είναι σαν το ουσίες κοινοβλέπματα. Άστο.
0: Όταν λες νηστικός, πόσες μέρες?
1: Όταν
0: δηλαδή
1: έχεις μια μέρα, δύο μέρες να φας, τρελαίνεσαι. Τι λες τώρα?
0: Εγώ νομίζω ότι ηρεμείς.
1: Είσαι φαινόμενο.
0: Πέφτεις, δηλαδή πέφτουνε λίγο οι...
1: Τι πέφτουν, αγριεύεις.
0: Αρχίζεις όποιο... και σκέφτεσαι, έρχεσαι πιο κοντά.
1: Αγριεύεις
0: σε άλλες
1: και, αγριεύεις και με, τα...
0: με την πείνα και την νηστεία.
1: Με τα πράγματα που είναι γύρω σου όταν είσαι νηστικός. Λόγιζο μου, σου μιλάω εγώ εμπειρία τώρα.
0: Εντάξει, εσύ έτσι το βλέπεις, έτσι το νιώθεις. Ο καθένας όπως το νιώθει.
1: Θα σου πάρουν μηνύματα και θα σου πούνε... Η πείνα είναι όπως είναι ο εξαρτημένος από το αλκοόλ, από τις ουσίες, από οτιδήποτε άλλο. Είναι και η πείνα. Η πείνα είναι μια λειτουργία στον οργανισμό που χτυπά και στον εγκέφαλο.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην επικαιρότητα κατευθείαν, Παναγιώτη. Στην Αθήνα ως το τέλος του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ λέει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και αποκάλυψε την επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην χώρα μας. Άρα και επίσημα, ουσιαστικά, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αυτήν εδώ την επίσκεψη.
1: Ξέρεις.
0: Ακουγότανε πριν, συζητιότανε, τώρα πλέον Μας το λέει επίσημα η κυρία Κιλφόιλ.
1: Επίσημα.
0: Αλλά το λέει ότι μέχρι το τέλος του 26.
1: Μέχρι το τέλος του 26. Ναι. Εν τω μεταξύ όμως να μην παραλείπουμε από το μυαλό μας ότι εάν ο Τραμπ λύσει το θέμα του κόλπου και φέρει ειρήνη, ναι, τότε θα είναι μεγαλείο να τον δεχτούμε. Εδώ αλλά τώρα, αν συνεχίσει τον πόλεμο και φέρει μια καταστροφή στην παγκόσμια οικονομία και σε εμάς και σε όλους, τι να τον υποδεχτούμε?
0: Πώς? Εντάξει, τώρα ό,τι και να γίνει.
1: Είναι το θέμα
0: Αμερικανός πρόεδρος είναι.
1: Αμερικανός πρόεδρος.
0: Όπως πρέπει,
1: όπως
0: πρέπει η χώρα να τον επιδεχθεί, να τον υποδεχθεί.
1: Είναι μια υπερδύναμη.
0: Θα τον υποδεχθεί. Τι να του πούμε τώρα που τα έκανες χάλια στο Ιράν, δεν σε θέλουμε, μην έρθεις εδώ
1: πέρα. Όχι, δεν θα το πούμε αυτό. Αλλά
0: είναι δυνατόν.
1: Πρόσεξε. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή θέλει να μαζευτεί και να γίνει Ευρώπη. Γιατί την διέλυσε ο Τραμπ με τα λόγια του. Διότι τους είπε άχρηστους. Ωραία. Αυτό πρέπει να το αποδείξουν οι Ευρωπαίοι ότι δεν είναι άχρηστοι. Και βλέπεις τώρα ότι όσοι είναι πολλοί με την Αμερική, είναι και λίγο οι Ευρωπαίοι λίγο κρυωμένοι μαζί του. Οπότε και ο Μητσοτάκης, εάν εμείς και εσύ και εγώ και ο καθένας θεωρεί ότι ο Μητσοτάκης πήγε με το πλευρό της Αμερικής, να ξέρεις ότι έχει και μία αντιπάθεια από άλλους Ευρωπαίους, εκτός από το Γάλλο και τα λοιπά.
0: Δεν είδες τον Γερμανό που ήρθε κατευθείαν ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών στην
1: άλλη
0: Ελλάδα?
1: Σκοπή αυτή.
0: Πώς, αυτή είναι η πρώτη που πλήττονται, έτσι, η Γερμανία.
1: Η Γερμανία, τα είπαμε προχθές.
0: Τα είπαμε και πρόσεξε, σήμερα θα τα αναλύσουμε και λίγο παραπάνω και θα τα πούμε και με επιχειρήματα.
1: Τι είμαστε να
0: γιατί να σου πω κάτι, εντάξει, θέλει λίγο ενημέρωση παραπάνω ο κόσμος, γιατί αυτά εδώ τα θέματα δεν τα ακούει πουθενά αλλού, πιστεύω, εκτός από την δική μας εκπομπή. Πάμε λοιπόν να δούμε καταρχάς τι λέει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για την Ελλάδα. Θέλω λίγο να το δούμε αυτό εδώ.
2: Μέχρι το τέλος του έτους.
3: So yes, we expect President Trump coming this summer? Yes.
4: Well, this summer I can't give the exact date.
0: Γι' αυτό λέει το καλοκαίρι. Πώς το λέει, θα έρθει, λέει, σίγουρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Για το αν έρχεται αυτό το καλοκαίρι δεν μπορώ να σας πω. Αν θα είναι, λέει, αυτό το καλοκαίρι ακριβή ημερομηνία.
4: Right. A lot of things are happening.
0: Πολλά συμβαίνουν, αλλά πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα.
4: But he is going to come to Greece. Yes. And so is the Secretary.
0: Όπως και ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Σέγκεθ θα έρθει. Και ο Υπουργός Εξωτερικών.
4: And the Secretary of State, Marco Rubio, first.
0: Marco Rubio, επίσης, για στρατηγικό διάλογο. Άκουσες, Παναγιώτη, για στρατηγικό διάλογο. Έρχεται Υπουργός Πολέμου στην Ελλάδα.
1: Δεν τα είπαμε.
0: Υπουργός Εξωτερικών. Εντάξει, λέγαμε θα έρθει ο Τραμπ, αλλά εδώ πέρα έρχεται Υπουργός Πολέμου, Υπουργός Εξωτερικών. Για στρατηγικό διάλογο και περίμενε, έχει και συνέχεια.
2: Ρωτήσαμε και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
0: Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας δεν υπήρξαν ποτέ σε ισχυρότερη. Πιο ζωντανή, θα έλεγα, πιο ενισχυμένη κατάσταση. Όσον αφορά τη συνεργασία και τη δουλειά που κάνουμε μαζί. Και γεωπολιτικά, όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες στον κόσμο.
1: Μάλιστα. Έτσι τα βλέπουν οι Αμερικανοί. Ωραία.
0: Φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Δηλαδή βλέπεις τώρα, αυτό που λέμε για τη γεωπολιτική αναβάθμιση και για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας μας, που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Πώς αντιδράει?
0: Έρχεται τώρα η ίδια η Γκιλφόιλ να μας το πει κατά πρόσωπον. Η επικείμενη επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς εντάσσεται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η χρονική σύμπτωση με τον εορτασμό των 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία προσδίδει επιπλέον συμβολισμό στην επίσκεψη, κατά την οποία δεν αποκλείεται να γίνουν συζητήσεις για την αμυντική συνεργασία, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού και στρατηγικού κόμβου.
1: Τα είπαμε χθες.
0: Τι ωραία, πράγματα. Και αυτά εδώ τα διαβάζουμε σήμερα στο πρώτο θέμα. Στο πρώτο θέμα. Τώρα θα αρχίσουν να τα συζητάνε αυτά, αλλά είναι μια συζήτηση. Θα σε ακούσω πολύ προσεκτικά. Ναι. Αλλά είναι μια συζήτηση που δεν συμφέρει αυτή τη στιγμή την αντιπολίτευση. Δεν συμφέρει αυτούς που θέλουν να ρίξουν με λύσα, με μανία τον Μητσοτάκη.
1: Άκουσε να δεις. Αυτοί δεν θέλουν να ρίξουν μόνο το Μητσοτάκι. Αυτοί θέλουν να βγουν επάνω, γιατί την κουτάλα την έχουν χάσει εδώ και 7-8 χρόνια. Εντάξει. Ας τους αυτούς. Μη βάζεις αυτό στο, στο.
0: Όχι, θα το βάλω. Γιατί.
1: Ζυγαριά...
0: Όχι, όχι, έχει σημασία. Γιατί εντάξει, αυτοί εδώ εσύ το.
1: Άποψη σου,
0: εσύ είπες τώρα ότι μιλάμε για την κουτάλα. Ότι, ότι το κάνουν αυτό για την κουτάλα. Ένα λεπτό. Το κάνουν για την κουτάλα ή το κάνουν.
1: Γιατί για τη δόξα.
0: Όχι.
1: Για ποιο?
0: Ή το κάνουν γιατί πίσω από αυτούς είναι κάποιοι που δεν θέλουν την Ελλάδα γεωπολιτικά να πάρει αυτό το ρόλο και γεωστρατηγικά να γίνει η χώρα μας.
1: Ωραία, αυτό με βγάζει εμένα στο συμπέρασμα ότι δεν έχουν το κουτάλι, αλλά έχουν το πυρούνι από πίσω και τους τροφοδοτούν για να τους υποσχεθούν ότι θα δίνουμε εμείς το πυρούνι, αλλά θα ρίξει το Μητσοτάκι να τρώει
0: αυτό
1: με το
0: κουτάλι. Προδοσία, αυτή δεν είναι προδοσία όμως. Αυτό δεν είναι προδοσία.
1: Όπως το πάρει ο καθένας.
0: Γιατί αυτοί κατηγορούν τους. Η αντιπολίτευση έχει μια ρητορική η οποία είναι σχής του είδους. Δηλαδή λένε οι προδότες, οι κλέφτες, οι οπεκεπέδες, οι ρουφιάνοι, αλλιώς οι παραλλιώς, οι δολοφόνοι, οι εγκληματίες. Αυτοί δεν είναι προδότες. Που την ώρα που η Ελλάδα πάει να γίνει κάτι, έρχονται από πίσω και το υποδάλτουν και το πριονίζουν για να το μηδενίσουν.
1: Λουίζου μου,
0: αυτοί είναι προδότες λοιπόν.
1: Ωραία, μην το τραβάμε. Γιατί.
0: Όχι, να το τραβήξουμε.
1: Πρόσεξε.
0: Γιατί το νόμισμα έχει δύο όψεις.
1: Είχαμε μία συζήτηση για τους Αμερικάνους. Γιατί θέλουν να έρθουν οι Αμερικάνοι στην Ελλάδα. Εάν θα πάρεις την ιστορία. Την ιστορία. Η Αμερική έχει πιάσει όλη την Ευρώπη και έκανε βάσεις. Όλη την Ασία, όλα τα αραβικά κράτη έκανε βάσεις. Γιατί έκανε βάσεις? Γι' αυτό και μόνο. Για να μην μπορέσει κάποιο από αυτά τα μεγάλα κράτη, πως λέγεται Περσία, πως λέγεται Τουρκία, να τους εχμαλωτήσει κάποια στιγμή, διότι φοβάται μεν την Ρωσία, φοβάται μεν την Κίνα, αλλά πιο πολύ φοβάται αυτά τα κράτη, όπως αποδείχθηκε η Περσία, ότι ενώ 35 χρόνια έχουμε εκεί τους φρουρούς της Επανάστασης και δεν σκεφτήκανε να κάνουν εκτός από το Ορμούς, να κάνουν και από το Κατάρ, από τα Εμιράτα, από το Ιράκ.
0: Γίνονται τέτοιες διαδρομές τώρα δεύτερες. Όμως,
1: πρόσεξε,
0: να μην φύγουμε λίγο από την Ευρώπη.
1: Γιατί να είναι υποχρεωτικά όλος ο κόσμος με τάγκερ να μεταφέρει?
0: Ωραία, περίμενα να το πάρουμε γιατί. Πάμε λοιπόν. Πάμε να το πιάσουμε.
1: 35 χρόνια θα κάνανε.
0: Ένα λεπτό.
1: Αγωγούς.
0: Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι, ωραία, πάρε ένα δευτερόλεπτο.
0: Η Ευρώπη αποφάσισε επί Biden και συμφώνησε με τις ΗΠΑ επί Biden να επενδύσει στην πράσινη ενέργεια, στο πράσινο κομμάτι.
1: Ήταν και αυτό μια αλλαγή του κλίματος.
0: Ένα λεπτό. Ναι. Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έκαναν στροφή και είπε ο Τραμπ με το που βγήκε αφήστε τις βλακίες, τα πράσινα άλογα και πάμε να τρυπήσουμε και να βγάλουμε πετρέλαια και φυσικά αέρια γιατί αυτή είναι η φθηνή ενέργεια, έφερε τα πάνω κάτω στο σχεδιασμό των Ευρωπαίων. Και εδώ πέρα έχω πολλά να σας πω. Και θα ακούσουμε και για αυτό το θέμα πολλά από τον επόμενο συνομιλητή που θα έχουμε στο ραδιοφωνικό ημίωρο που θα ακολουθήσει. Πριν πάμε όμως, έτσι, θέλω να κάνουμε έναν πρόλογο. Να σου πω λοιπόν. Η ενέργεια αποτελεί ένα από τους βασικότερους πυλώνες, όπως γνωρίζουμε, της σύγκρουσης μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης ή, αν όχι Ευρώπης, και Γερμανίας κυρίως. Μιλάμε για τη Γερμανία. Πάμε να δούμε τρεις παραμέτρους της ενεργειακής σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Γερμανίας. Πρώτο, η μάχη για την κυριαρχία στο φυσικό αέριο. Ο Τραμπ, ακολουθώντας το δόγμα της ενεργειακής κυριαρχίας, θέλει να μετατρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο μεγαλύτερο εξαγωγέα ενέργειας παγκοσμίως. Οι ΗΠΑ έχουν στόχο να αντικαταστήσουν το φθηνό ρωσικό αέριο που χρησιμοποιούσε η Γερμανία με το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG. Το πρόβλημα. Το αμερικανικό LNG είναι σημαντικά ακριβότερο από το ρωσικό αέριο των αγωγών και αυτό πλήττει τη γερμανική βιομηχανία, καθιστώντας τα γερμανικά προϊόντα λιγότερο ανταγωνιστικά. Πράσινη ατζέντα και βιομηχανική επιβίωση. Εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση που επιβεβαιώνει αυτό που λέω εγώ, την υποψία μου, που ήταν υποψία, ας το πούμε, δηλαδή ότι η σύγκρουση Γερμανίας-Αμερικής είναι βαθύτερη και ότι έχει να κάνει με τον ενεργειακό σχεδιασμό. Η Γερμανία επένδυσε τεράστια ποσά στην ενεργειακή μετάβαση. Όμως, χωρίς φθηνή ενέργεια βάσης που παρέχει το φυσικό αέριο, η μετάβαση αυτή κινδυνεύει να οδηγήσει σε αποβιομηχανοποίηση της Γερμανίας. Ο Τραμπ βλέπει την κλιματική αλλαγή και τις πράσινες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε οποίες ηγείται η Γερμανία, ως μια προσπάθεια επιβολής δασμών και περιορισμών που βλάπτουν την αμερικανική παραγωγή. Η στήριξή τους στους υδρογονάθρακες προσφέρει στις ΗΠΑ χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, προσελκύοντας γερμανικές βιομηχανίες, πολλές έχουν φύγει, το έχουμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή και έχουν πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μεταφέρουν τα εργοστάσια τους από την Ευρώπη πια στην Αμερική. Η σύγκρουση επεκτείνεται και στην τεχνολογία της πράσινης ενέργειας. Ο Τραμπ είναι πιθανόν να καταργήσει ή να τροποποιήσει επιδοτήσεις, όπως αυτές του Inflation και του Reduction Act, που ευνοούν ευρωπαϊκές εταιρείες καθαρής ενέργειας, αν αυτές δεν παράγουν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ταυτόχρονα η Γερμανία εξαρτάται από την Κίνα για τις πρώτες ύλες των φωτοβολταϊκών και των μπαταριών, κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν ως απειλή για την ασφάλεια της Δύσης. Συνοψίζοντας, η βαθύτερη αιτία δεν είναι μόνο ότι ο Τραμπ αγαπάει το πετρέλαιο, αλλά το ότι το χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεσης για να αποδυναμώσει την οικονομική αυτονομία της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξαναγκάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αγορά αμερικανικών καυσίμων. Ενισχύει επίσης την αμερικανική βιομηχανία έναντι της γερμανικής μέσω του χαμηλότερου κόστους παραγωγής. Και έτσι λοιπόν εδώ υπάρχει μία σύγκρουση μεταξύ δύο διαφορετικών οικονομικών μοντέλων. Της πράσινης ηγεμονίας που ονειρεύεται το Βερολίνο και της ενεργειακής αυτονομίας μέσω των ορυκτών καυσίμων που πρεσβεύει ο Τραμπ. Τώρα, ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Εννοείται ότι πίσω από όλα αυτά είναι η Γερμανία και οι γερμανικές εταιρείες, έτσι. Ήταν ή ήθελαν να είναι. Ο σχεδιασμός του Τραμπ, γνωστός και ως Trump 2, δεν στρέφεται μόνο κατά των ορυκτών καυσίμων, αλλά επιτίθεται απευθείας στην πράσινη βιομηχανία και στην καρδιά της Γερμανίας. Για τη Γερμανία οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά δεν είναι περιβαλλοντική ευαισθησία, είναι το νέο της εξαγωγικό μοντέλο. Και ο Τραμπ το χαλάει με τρεις τρόπους αυτό. Πρώτον, με την κατάργηση των επιδοτήσεων, το τέλος του ΙΡΑ, δηλαδή με το νομοσχέδιο One Big Beautiful Bill που προωθεί ο Τραμπ το 2025 και 2026, περιορίστηκαν και καταργούνται δραστικά οι επιδοτήσεις του Biden για την πράσινη ενέργεια. Η επίπτωση, η γερμανική κολοσσή όπως η Siemens Energy, η Siemens και η RWE που επένδυσαν δισεκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιμένοντας φόρο ελαφρύνσης, βρίσκονται τώρα ξεκρέμαστες. Άκου τώρα τι συμβαίνει μεταξύ Αμερικής και ΗΠΑ. Παναγιώτη, όπου το θέλεις σχολιάζεις, έτσι.
1: Όχι, δεν. Είναι μακρύσκελο βέβαια το άρθρο σου, αλλά τελείωσε το.
0: Έχει ενδιαφέρον, το κρίνεις ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, κοίταξε, επειδή έχουμε βάλει 3-4 σειρά, κλείστο
0: αυτό
1: να δούμε. Ναι, κλείστο.
0: Δασμοί στις πράσινες τεχνολογίες του Τραμπ. Ο Τραμπ βλέπει τις ευρωπαϊκές ανεμογεννήτριες ως αθέμητο ανταγωνισμό που επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλλοντας οριζόντιους δασμούς 10-20%, καθιστά το γερμανικό εξοπλισμό πολύ ακριβό για την αμερικανική αγορά. Στόχος του είναι να αναγκάσει αυτές τις εταιρείες να μεταφέρουν την παραγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θέλουν να πουλήσουν εκεί φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, αφαιρώντας θέσεις εργασίας από τη Γερμανία. Πόλεμος και στα υπεράκτια αιωλικά. Έχει εκφράσει ο Τραμπ επανειλημμένα, εναντίον έχει εκφραστεί κατά των θαλασσίων αιωλικών πάρκων, ισχυριζόμενος αστιάκια για τις φάλαινες που τρελαίνονται ή το κόστος. Ήδη το 25 η κυβέρνησή του πάγωσε νέες άδειες για offshore wind στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, Και η Γερμανία είναι παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία και την εγκατάσταση αυτών των πάρκων. Το κλείσιμο της αμερικανικής αγοράς είναι τεράστια απώλεια εσόδων. Η Γερμανία τώρα βρίσκεται σε μια διπλή συμπίεση. Από τη μία πλευρά ο Τραμπ της κόβει την πρόσβαση στην αμερικανική αγορά και την πιέζει να αγοράζει ακριβό αμερικανικό LNG, γιατί οι Γερμανοί συμφώνησαν ότι δεν πρέπει να παίρνουν το ρωσικό φυσικό αέριο το φτηνό που είχαν. Και από την άλλη μεριά η Κίνα πλημμυρίζει την παγκόσμια αγορά με πάμφθηνα φωτοβολταϊκά συστήματα και μπαταρίες με τα οποία οι γερμανικές εταιρείες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν στην τιμή. Το συμπέρασμα. Ο Τραμπ δεν θέλει απλώς να κάψει πετρέλαιο, θέλει να στερήσει από τη Γερμανία το τεχνολογικό πλεονέκτημα που έκτισε την τελευταία δεκαετία. Αν η Γερμανία δεν μπορεί να εξάγει την πράσινη τεχνολογία της και ταυτόχρονα έχει ακριβή ενέργεια στο εσωτερικό της, το οικονομικό της μοντέλο και η ηγεμονία της στην Ευρώπη καταραίει. Και εδώ ξεκινάει το πάρτι. Γιατί η Γερμανία αυτή τη στιγμή χάνει, τη στραβάει ο Τραμπ το χαλί κάτω από τα πόδια. Την ίδια ώρα ο Τραμπ χτίζει όλο το νότιο διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου από την Ινδία, τη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ, την Κύπρο, στην Ελλάδα. Την Ελλάδα την κάνει κόμβο και μεταφέρει όλο το LNG στην Ελλάδα και όλο το ενεργειακό αυτό εδώ καύσιμο που έρχεται στη χώρα μας, την καθιστά τη χώρα μας μαζί με τα δικά της εννοείται παραγωγό, γιατί έρχεται και η Σεύρον να βγάλει και αυτή φυσικό αέριο από την Ελλάδα. Την καθιστά λοιπόν εξαγωγέα, αλλά και ρυθμιστή, logistic. Μια χώρα που θα ρυθμίζει το φυσικό αέριο και την ενέργεια που θα πηγαίνει μέχρι και την Ουκρανία και μέχρι και την Κεντρική Ευρώπη και την Αυστρία και πιθανότατα στη συνέχεια να οδηγηθεί και στην Γερμανία. Στο κόλπο μπαίνει η Γαλλία με την Total και φυσικά και η Ιταλία. Από αυτό εδώ το θέμα δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Και παίρνουμε και μερικές φρεγάτες από την Ιταλία. Ο μόνος που έχει το σοβαρό περισσότερο πρόβλημα είναι η Γερμανία αυτό. Και εδώ, Παναγιώτη, μου βάζω μια τελεία και σου δίνω το λόγο.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Επειδή έχεις πάρα πολλά πράγματα έχεις τρώσει πάνω στο τραπέζι, θα πιάσω μόνο έτσι από αυτό που εγώ θέλω να συμπληρώσω.
0: Εσύ που είσαι εναντίον των ανεμογεννητριών.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να είσαι και υπέρ του, της υπέρ του Τραμπ, του σχεδίου Τραμπ, έτσι, λογικά.
1: Εγώ είμαι εναντίον των ανεμογεννητριών όταν καταστρέφουν δάση. Από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει αν τα βάλουν σε βουνά τα οποία δεν φυτρώνει δέντρο. Εν πάση περιπτώσει, άστο, αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ θέλω να πω τώρα για το
0: ναι,
1: ζήτημα.
0: Ναι, αλλά όταν σου χαλάνε όμως και την εικόνα, γιατί οι πολλοί δεν τα θέλουν. Του χαλάει την εικόνα. Σου λέει η ορεινή μας όγκη δεν είναι για να μπουν ανεμογεννήτριες.
1: Δεν σου είπα σε κάποια εκπομπή.
0: Λένε κάποιοι.
1: Ότι πήγα στη Μακεδονία και λυπήθηκα που τα βουνά νόμιζα ότι θέλουν να πετάξουν να φύγουν.
0: Στη Μακεδονία,
1: δηλαδή, ναι, άμα ξεκινήσεις από τη Λαμία και πας μέχρι πάνω στις αλβανικά σύνορα, θα δεις όλα τα βουνά να κινούνται. Δηλαδή σε ενοχλεί στο μάτι και μου λες είναι δυνατόν. Και αυτό τώρα πέρσι στο είχα πει. Πέρσι ή πρόπερσι. Μπάς περιπτώσει, εγώ θέλω να κάτσουμε εκεί που είπες για το θέμα της Γερμανίας. Η Γερμανία τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι ένα τίποτα, είναι για την κατάσταση την παγκόσμια. Οι Γερμανοί ξεκινήσανε 2 παγκόσμιους πολέμους μόνο και μόνο για να μπορούν να έχουν καύσιμα. Γιατί η Γερμανία μπορεί να έχει κάρβουνο, μπορεί να έχει σίδερο, μπορεί να έχει ατσάλι, αλλά δεν έχει ενέργεια, καύσιμο. Επειδή όμως είναι πύκνο κατοικημένοι, δεν τους επιτρέπει να κάνουν και πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού, όπως έκανε η Γαλλία. Ωραία. Αυτή τη στιγμή όμως η Γερμανία εφεύρε την ενέργεια από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, όπως είπες είναι η μεγαλύτερη χώρα σε τεχνολογία.
0: Επένδυσε εκεί πέρα πάρα πολύ.
1: Επένδυσε εκεί. Αυτό όμως τι έγινε. Επειδή οι Αμερικανοί βλέπανε ότι στην περίπτωση που η Γερμανία κατορθώσει να παράγει τέτοιο σύστημα που να μην χρειάζεται πια το πετρέλαιο, α, μην το θέλουμε πια το πετρέλαιο,
0: ναι,
1: θα έπρεπε να τις κόψει τα πόδια. Εδώ αυτή η ανάπτυξη τη θεωρώ λιγάκι, και από την άλλη μεριά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι και τα φωτοβολταϊκά και τα, οι ανεμογεννήτριες και αυτές είναι ρυμπογόνες, οπότε δηλαδή ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα και το κλίμα εξίσου, αλλά εγώ δεν το θεωρώ εξίσου με τα πετρέλαια. Προηγουμένως σε κάθε εικόνα που έδειξες καίγονται τάγκερ, καπνίζεται ο κόσμος, είδαμε Μάιο μήνα χιόνια απέναντι τα τουρκικά βουνά. Εγώ ποτέ Μάιο μήνα δεν τα είδα χιονισμένα, σήμερα είναι χιονισμένα άμα τα δεις. Αλλάζει το κλίμα στον πλανήτη και πρέπει, όπως είπε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Βουλή, το κλίμα είναι η ζωή του μέλλοντος.
0: Τώρα να σου πω την αλήθεια ρε Παναγιώτη, δεν το θεωρώ και τόσο ακραίο Μάιο μήνα να ρίχνει και κανένα αεράκι δηλαδή και κανένα.
1: Έχει 120 χρόνια να το κάνει, εντάξει, μπορεί.
0: Θα συμβεί και μια φορά.
1: Μπορεί να συμβεί.
0: Θα συμβεί, γιατί
1: εμείς φοβόμασταν.
0: Ήταν ένας χειμώνας καλός αυτός εδώ που έβρεξε πολύ στο νησί, γεμίσανε να πούμε τα φράγματα, έριξε νερό. Είχε άλλες περιόδους που είχαν δηλαδή ξηρασία.
1: Φόβο και τρόμο για την αύξηση της θερμοκρασίας.
0: Εντάξει, όλα καλά, δεν το βλέπω και ιδιαίτερα απειλητικό.
1: Κοίταξε, αυτά η φύση έχει μια δυνατότητα, ακόμα έχει τη δυνατότητα να τα ισορροπεί. Αλλά εδώ το φαινόμενο Τραμπ, όπως βλέπεις και είπες προηγουμένως ότι θέλει να κάνει τη Νότια Ευρώπη, δηλαδή τη Μεσόγειο, σαν ένα ασφαλιστήριο για αυτόν, δηλαδή να έχει μια βάση στη Μεσόγειο, γι' αυτό διάλεξε την Ελλάδα, διότι μην ξεχνάμε έχουμε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια Έλληνες στην Αμερική και μάλιστα όχι Έλληνες απλοί εργάτες, έτσι, Έλληνες οι οποίοι κατέχουν ένα μεγάλο ποσοστό της οικονομίας.
0: Το καλό είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση η οποία θα κοιτάξει το συμφέρον της χώρας, εγώ πιστεύω. Δεν θα πει όχι στον Τραμπ και στον ενεργειακό σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Έχει άλλες θεωρίες ότι το συμφέρον της χώρας
0: είναι
1: δεν είναι ντε και καλά να πάμε με την Αμερική.
0: Θα προσπαθήσει να κρατήσει σωστές ισορροπίες με την Γερμανία και με την Ευρώπη, όπως προσπαθεί να κρατήσει ο Μητσοτάκης. Και από την άλλη μεριά θα προσπαθήσει να εξυπηρετήσει και αυτό το σχέδιο, γιατί αυτό το σχέδιο για την Ελλάδα είναι βάλσαμο. Αυτό.
1: Το βλέπεις εσύ, έχει άλλους που δεν το βλέπουν έτσι, Λοΐζο, να το ξέρεις ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι, βέβαια μπορεί να είναι και η μειονότητα αυτή, αλλά υπάρχουν οι άνθρωποι που αντιδρούν σφόδρα εναντίον αυτής της συνεργασίας.
0: Ποιος δεν θέλει η χώρα μας να παράγει και να εξάγει ενέργεια στην Ευρώπη?
1: Πολλοί δεν θέλουν.
0: Να έχει ετήσια έσοδα δισεκατομμυρίων που θα πέφτουν, που θα μας κάνουν να ξεχρεώσουμε και φυσικά θα ανεβάσουν και το βιωτικό επίπεδο όλων, θα δημιουργήσουν ένα νέο κράτος, και ποιος δεν θέλει η χώρα μας να προστατεύεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στρατιωτικά και από τη Γαλλία στρατιωτικά, γιατί θα είναι ένας κόμβος δικός τους που θα μεταφέρεται η ενέργεια στην Ευρώπη και θα αντικαταστήσει την ενέργεια της Ρωσίας. Ο μόνος που δεν το θέλει είναι οι Ρώσοι τώρα και οι Τούρκοι και, και αυτό το μπλοκ, ας το πούμε, των χωρών. Πλήδονται. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πες το, όμως δεν θέλω να διακόψω.
1: Όπως παραγωνίζεται τώρα η Γερμανία, πάει να παραγωνίσει και τη Ρωσία και την Τουρκία ο Τραμπ.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, να τους βάλει στην άκρη, ακριβώς. Να μην παίζουν ρόλο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι.
0: Ακριβώς.
5: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κρονοκτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Ακού, Κόσμος 938.

0: Πάμε τώρα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον Λάκη Λαγκίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Λόιζο.
0: Λοιπόν, πάμε να σχολιάσουμε κατευθείαν τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί βλέπουμε τον Αμερικανό πρόεδρο αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούζ να μην τα καταφέρνει με την τελευταία επιχείρησή του και να την αποσύρει, να την παγώνει ουσιαστικά. Απ' την άλλη ακούμε διάφορα ότι δεν κατάφερε να πλήξει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά τώρα τι διαμηνύουν, ότι μια νέα φάση πολέμου θα ξεκινήσει? Πώς το βλέπετε εσείς?
1: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε είναι επί τη βάση πληροφοριών. Mm-hmm. Και πάντοτε σε καιρούς οι οποίοι ενέχουν και στρατιωτικές και πολεμικές επιχειρήσεις, οι πληροφορίες αυτές είναι πολλές φορές κατευθυνόμενες, και δεύτερον ότι είναι ανεξέλεγκτες στο βαθμό που δεν υπάρχει άμεση επιβεβαίωση. Αλλά από ό,τι φαίνεται, και πέραν αυτών τα οποία μόλις προανέφερα, ναι, όντως ο πρόεδρος Τραμπ παλινοδεί ουσιαστικά λίγες μέρες μετά τη δήλωσή του ότι θα συνοδεύονται από αμερικανικά σκάφη τα πετρελαιοφόρα και άλλα σκάφη τα οποία διέρχονται των στενών του Ορμούζ, υπαναχωρεί και έχουμε πλέον μια νέα δήλωση, όπως επίσης είχαμε και νέες δηλώσεις συνολικά όσον αφορά το καθεστώς της επιχείρησης Epic Fury, δηλαδή αυτής η οποία ξεκίνησε με τους βομβαρδισμούς στο Ιράν το Φλεβάρι, στο τέλος του Φλεβάρι. Έχουμε λοιπόν ουσιαστικά μια παλινδρόμηση ουσιαστικά, αλλά ξέρετε, αυτό δεν είναι καθόλου καινοτόμο, δεν είναι κάτι καινούριο, τουλάχιστον σε σχέση με την προσωπικότητα του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος πολλές φορές και σε διάστημα ωρών αναιρεί τον ίδιο του τον εαυτό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι, και απαντώντας πλέον στο δεύτερο και πλέον σημαντικό νομίζω ερώτημά σας, το αν θα έχουμε μια νέα φάση των πολεμικών επιχειρήσεων, ξέρετε, αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών, μια συνισταμένη ουσιαστικά, πολλών αποκλίνουσων πολλές φορές τάσεων. Από τη μία λοιπόν έχουμε τη στρατιωτική προετοιμασία, την προεργασία, η οποία αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται αμερικανικές δυνάμεις. Νομίζω ότι αυτές, τουλάχιστον έτσι όπως έγινε ο ισχυρισμός ότι θα έχουμε και χερσαία επιχείρηση, δεν επιβεβαιώνεται μάλλον σε καμία περίπτωση, παραλαμβάνω όμως τη δεδομένη στιγμή. Άρα λοιπόν η συνολική τάση, η δική μου προσωπική εκτίμηση είναι αυτή, είναι ότι δεν θα έχουμε επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, τουλάχιστον για έναν αρκετά σεβαστό αριθμό ημερών, ίσως και μηνών. Δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί στη συνέχεια, αλλά να μην ξεχνάμε ότι όλα όσα συζητούμε βρίσκονται υπό την αίρεση και των πολιτικών διεργασιών των εσωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ξέρετε, μιλώντας για αυτό το στρατόπεδο, δηλαδή το στρατόπεδο των Αμερικανών και των Ισραηλινών, υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά σε σχέση με το αντίπαλο, την άλλη όχθη, δηλαδή τους Ιρανούς. Από αυτή την πλευρά λοιπόν δεν έχουμε σχεδόν καμία πληροφόρηση. Κάτι το οποίο πολλές φορές μας οδηγεί και στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν αντιμαχόμενα κέντρα. Και νομίζω ότι αυτό διαφαίνεται έστω και αμυδρά. Αλλά πέραν αυτού η πληροφόρηση δεν είναι παρόμοιας υφής και παρομοίου μεγέθους στην περίπτωση της Δύσης και φυσικά του Ιράν. Με αυτό λοιπόν ως δεδομένο, mm-hmm, νομίζω ότι το επικοινωνιακό πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πλευρά του Ιράν, το επικοινωνιακό. Και συνολικά θα έλεγα, γιατί έχει καταφέρει σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον να κερδίσει, το βάζω εντός εισαγωγικών αυτό, την κοινή γνώμη όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις, το γνωρίζετε αυτό και οι ακροατές, δεν ευνοούν την επιχείρηση κατά του Ιράν και φυσικά τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά όλα αυτά είναι αποτέλεσμα πολλών, αν θέλετε, υπολογισμών μέσα στις οποίες συγκαταλέγονται και εσωτερικές, αυστηρά εσωτερικές, θα έλεγα μια και πλέον σημαντική εξ αυτών είναι η οικονομία, δηλαδή κατά πόσον η οικονομία πάει καλά. Εάν η οικονομία πήγαινε καλύτερα, να το πω σχηματικά και πολύ πολύ απλουστευτικά ίσως, τότε τα αποτελέσματα στις δημοσκοπήσεις θα ήταν μάλλον διαφορετικά. Με αυτά λοιπόν ως δεδομένα και με μακροπρόθεσμο στόχο τον Νοέμβρη, δηλαδή τις εκλογές του Νοέμβρη, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κάτι όσον αφορά την επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Και αυτό φαίνεται, ξέρετε, και πολύ απλά από το γεγονός ότι υπάρχουν προκλήσεις από την ιρανική πλευρά, βομβαρδισμός των Εμμυράτων, κτύπημα κατά ναυτικών σκαφών, τα οποία επιχειρούν τη διέλευση, και η αμερικανική απάντηση είναι η υποβάθμιση στο επικοινωνικό επίπεδο. Δηλαδή ότι μπορεί να έγινε αυτό, αλλά δεν είναι του επίπεδου να ανανερέσει πλήρως την εκιχηρία.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εντάξει, μάλλον θα κάνουμε ένα ήρεμο καλοκαιράκι δηλαδή. Θετικό αυτό που μας λέτε. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα και να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
1: Προσέξτε, με την έννοια ήρεμο καλοκαίρι δεν συμπεριλαμβάνεται η οικονομική πτυχή, η οποία είναι σημαντικότατη. Δηλαδή μιλάω έμεσα, αναφέρομαι καλύτερα άμεσα στο κόστος της ενέργειας, στο κόστος του πετρελαίου. Όσο
0: ναι, γιατί αν κατάσταση παραμείνουν τα στενά του Ορμούζ κλειστά και όσο υπάρχει πρόβλημα στις μεταφορές, ακόμα και αν δεν υπάρχουν στρατιωτικές επιχειρήσεις σε εξέλιξη, θα υπάρχει ένα άλλο άγχος, μια άλλη συζήτηση.
1: Ακριβώς, ακριβέστατα. Ακριβώς, το λέτε καλύτερα και από εμένα, θα έλεγα. Ναι.
0: Όχι, εντάξει. Είναι μια εκτίμηση αυτή εδώ που κάνετε, η οποία πραγματικά την ακούω μόνο από εσάς και μακάρι να επιβεβαιωθεί. Γιατί όλοι πιστεύουν ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση. Το βλέπουμε. Ωραία, ναι. Το κρατάμε αυτό εδώ και μακάρι να δικαιωθείτε.
1: Ξέρετε, δεν είναι αυτή η εκτίμηση, να επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν είναι αποτέλεσμα των 2, 3, 4 έστω και μια εβδομάδα ημερών. Μιλάμε για μια εκτίμηση η οποία έχει γίνει σε βάθος χρόνου. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρομαι σε κάτι παρόμοιο.
0: Ωραία.
1: Τώρα το τι ακούγεται από άλλους συναδέλφους, αναλυτές κτλ. Αυτό δεν αναιρεί την σοβαρότητα και την ισχύ των επιχειρημάτων τους. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα οποία ανέφερα είναι προσωπικές μου εκτιμήσεις.
0: Εννοείται.
1: Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν απέχουν και πολύ από την πραγματικότητα μέχρι από τη στιγμή που ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου η επιχείρηση μέχρι και σήμερα.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο τελευταίο του tweet, στο τελευταίο του truth, ότι θα διακοπεί σύντομα αυτή εδώ η επιχείρηση, το σχέδιο ελευθερία για την κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούζ, για να διαπιστωθεί εάν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Υπάρχει περίπτωση να κάνει κάποια συμφωνία με το Ιράν, πιστεύετε?
1: Δηλαδή να την δούμε. Εδώ μιλάμε για δύο σχεδόν εντελώς διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή από τη μία έχουμε την εκεχηρία, η οποία με τα όσα πολλά προβλήματα παραμένει, αλλά από την άλλη έχουμε και τις διαπραγματεύσεις, δύο γύρι εκ των οποίων έχουν περάσει πλέον, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και ξέρετε, από ό,τι διαφαίνεται, οι διαπραγματεύσεις, η κατάληξη συμβατικά, δηλαδή με την υπογραφή μιας συμφωνίας, φαίνεται ότι θα αργήσει. Και θα αργήσει γιατί κυρίως η άλλη πλευρά, η Ιρανική, φαίνεται ότι δεν υπαναχωρεί στις θέσεις της για το πυρηνικό πρόγραμμα, δηλαδή το τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο, τι θα γίνει με το υποεμπλουτισμό ουράνιο. Δηλαδή οι Ιρανοί άφησαν να εννοηθεί ότι θα μείνουν στο ποσοστό 3,6%. Μιλάμε τώρα βέβαια για πληροφορίες. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, είναι ριζικά αντίθετα με αυτά τα οποία έχει δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Δηλαδή ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση πυρηνικό πρόγραμμα. Τώρα, εάν το εννοούσε ή αν δεν το εννοεί, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ωραία.
1: Αλλά με δεδομένες την απόσταση, νομίζω ότι υπάρχει ακόμα διαδρομή μεγάλη στις συζητήσεις.
0: Έρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας μέχρι το τέλος του 26, είπε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ χθες μέσα από την ΕΡΤ. Και μάλιστα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα. Θα έρθει μαζί με τον Τραμπ και ο Υπουργός Πολέμου ο Σέγκεθ, αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ρούμπιο στην Ελλάδα, γιατί όπως είπε η Ελλάδα είναι η πιο σημαντική χώρα στον πλανήτη γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Εδώ πέρα τώρα βλέπουμε ότι η χώρα μας γίνεται κόμβος. Όμως από την άλλη βλέπουμε και τους Γερμανούς να έρχονται στην Ελλάδα και να συζητάνε και να μιλάνε με τους Έλληνες για τα όσα μαγειρεύονται προφανώς με τους Αμερικανούς. Ξέρουμε, ναι, ότι Αμερική, ξέρουμε ότι η Αμερική και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια σύγκρουση και εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή στη μέση. Δύσκολη εξίσωση,
1: ναι,
0: κύριε Λαγκή.
1: Δεν θα το έλεγα σύγκρουση. Θα το ονομάτιζα, θα το χαρακτήριζα καλύτερα έναν ανταγωνισμό. Να μην ξεχνάμε, ωραία, ότι δεν μιλάμε για ανοιχτή σύγκρουση. Έτσι. Και από την άλλη, και επειδή αναφέρατε και τη Γερμανία, να μην ξεχνάμε επίσης ότι περίπου μια μισή εβδομάδα πριν είχαμε και τη Γαλλία, η οποία παραμένει στη στρατηγική σχέση, mm-hmm, κάτι το οποίο υποχρεώνει σε κάποιο βαθμό τη Γερμανία να προσαρμοστεί σε αυτή την κούρσα ουσιαστικά για την εξασφάλιση προνομίων σε σχέση με την Ελλάδα. Επιτρέψτε μου όμως επίσης να πω ότι η γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας δεν είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, τώρα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία. Είναι κάτι το οποίο ως σταθερή αξία παραμένει. Υπάρχουν φυσικά διακυμάνσεις στα επίπεδα, αλλά στην ηγεσία μιας χώρας έγκυται το πώς θα εκμεταλλεύεται την ίδια την γεωπολιτική αξία του, επιτρέψτε μου την έκφραση, γεωπολιτικού οικοπαίδου που ονομάζεται ελλαδικός χώρος. Και μιλώντας για ελλαδικό χώρο, συμπεριλαμβάνω και την Κύπρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μιλάμε για την Ελλάδα, αλλά τα ίδια περίπου την αναβάθμιση έχουμε και στην περίπτωση της Κύπρου. Mm-hmm. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Λοΐζου.
0: Και αυτό εδώ προκύπτει από την ενεργειακή στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες επενδύουν στον υδρογονάνθρακα αντί στην πράσινη ενέργεια.
1: Μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η ενεργειακή στρατηγική. Mm-hmm. Είναι, λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, είναι και αποτέλεσμα της ανεπάρκειας σε πολλά επίπεδα, σε πολλές, αν θέλετε, πτυχές της διεθνούς πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης της ίδιας. Δηλαδή, το κενό, όπως λέγαμε και παλιότερα σαν μαθητές, το απεχθάνεται η φύση. Νομίζω ότι όταν υπάρχει γεωπολιτικό κενό, ο οποιοσδήποτε τίνει να το καλύψει. Αυτή τη στιγμή φαίνεται λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλα τα κενά τα οποία διαφαίνονται, ξεκινώντας από το τόξο από την Ουκρανία μέχρι και την Ανατολική Μεσόγειο, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σήμερα. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο, ανεξαρτήτως των πεποιθήσεων του καθενός, αν είναι ευρωπαϊστής ή όχι, είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια πραγματικότητα, αδύρυτη πραγματικότητα.
0: Εμείς αυτή τη στιγμή, μεταξύ σχεδίων αμερικανικών και σχεδίων γερμανικών, πώς κατά τη γνώμη σας πρέπει να ελεγχθούμε και πώς πρέπει να τα να επιλέξουμε, βασικά τι πρέπει να επιλέξουμε
1: μέσα σε όλο αυτό. Για να ξεκαθαρίσουμε επίσης κάτι το οποίο πολλές φορές φτάνει στα άκρα ως συζήτηση. Δεν έχουμε ρήξη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας. Ο καγκελάριος Μέρτς, είναι από συγκαταλέγεται και πριν τις εκλογές, πριν να δεχτεί, στους φιλοατλαντιστές. Ήτανε προσωπικότητα η οποία θεωρούνταν ότι θα συνεχίσει αυτή την δυτική, αν θέλετε, απόκληση της Γερμανίας. Αυτό παραμένει. Η Γερμανία είναι από τη μία η πλέον σημαντική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τούτο δεν σημαίνει ότι η Γερμανία είναι αυτή η οποία ηγείται μιας αντίστασης, ενός, αν θέλετε, πολέμου κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν συμβαίνει αυτό, το παρεξηγούμε, αλλά πολλές φορές γίνεται σύγχυση μεταξύ του ανταγωνισμού και του ανοιχτού πολέμου. Δεν έχουμε ρήξει. Υπάρχουν αντιθέσεις, υπάρχουν, και αυτό είναι φυσικό. Έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε για Δύση και μέσα στο πλαίσιο της Δύσης υπάρχουν αποκλίσεις, υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν αποχρώσεις. Η Γερμανία λοιπόν είναι μια απόχρωση. Δεν θα πρέπει λοιπόν να το ξεχνάμε. Μη βλέπουμε έτσι μανιχαϊστικά τη σχέση μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Η μία χρειάζεται την άλλη. Και αυτό νομίζω, παρά τις κορώνες του Τραμπ για το ΝΑΤΟ και την αποχώρηση κτλ., δεν πρόκειται να συμβεί, πολύ απλά γιατί είναι μια πραγματικότητα. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το λέω έτσι σαν, ξέρετε, δυνητικό αποτέλεσμα, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχαναν την Ευρώπη, η ιστορία η ίδια θα ανατρεπόταν, η ιστορία η οποία έχει γραφτεί μέσα σε δύο αιώνες.
0: Συμφωνούμε, δεν υπάρχει θέμα να ξεκινήσει και πόλεμος, απλά υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως το είπατε, ένας ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός είναι ενεργειακός και οικονομικός ανταγωνισμός.
1: Είναι και ενεργειακός, διότι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Διότι αυτή τη στιγμή η Γερμανία σταματάει να τροφοδοτείται από φυσικό αέριο από την Ρωσία, που είχε και προνομιακές τιμές, και αυτό τη βοηθούσε στη βιομηχανία της και ήταν η ηγεμονία της οικονομική εμφανή. Όμως από την άλλη μεριά τώρα πρέπει να πάρει φθηνό, πρέπει να πάρει LNG που είναι πιο ακριβό, είχε επενδύσει στην πράσινη ενέργεια. Ο Τραμπ είναι εναντίον όλων αυτών των συστημάτων, των φωτοβολταϊκών και των λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, των αιωλικών πάρκων, των οποίων ηγείται η Γερμανία, και αυτό προκαλεί έναν οικονομικό και ενεργειακό ανταγωνισμό.
1: Εδώ, έτσι, εδώ η χώρα και μας... Προσθέστε, ναι. Και προσθέστε επίσης αυτές τις εναλλακτικές πηγές τροφοδότησης με ενέργεια, και την πυρηνική ενέργεια. Δηλαδή πάντοτε την ξεχνάμε, αλλά η Γερμανία, η οποία έχει κλείσει το σύνολο των πυρηνικών αντιδραστήριων, τίποτα δεν της εξασφαλίζει ότι κάποια στιγμή μπορεί

0: θα ακουγόταν και θα ήταν πραγματικά ανίκιο στις διπλωματικές σχέσεις. Δηλαδή και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ζητήσεις ανοιχτά από μια χώρα να μην έχει σχέσεις με έναν άλλο συζητητή αυτού του μεγέθους κιόλας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά από την άλλη θα σας έλεγα ότι ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών δεν ήρθε πολύ απλά για να βαθμίσει το τουριστικό πλαίσιο. Δηλαδή φτάνουμε πολλές φορές σε αυτό και μιλάμε καθημερινά για το πόσο οι γερμανικές εφημερίδες έγραψαν θετικά σχόλια για το ΤΑΔΕ ή το ΔΙΝΑ ελληνικό νησί. Δεν είναι έτσι. Είναι και ενεργειακά ζητήματα. Είναι όμως και ζητήματα τα οποία αφορούν το άμεσο και όχι μόνο μέλλον. Δηλαδή, παράδειγμα, όταν τελειώσει η κρίση κάποια στιγμή, τέλος πάντων, με το Ιράν, θα μπούμε ξανά στη συζήτηση για άλλες κρίσεις οι οποίες σοβούν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το τι θα γίνει, παράδειγμα, με την Ουκρανία, αλλά και άλλες κρίσεις ή όχι, που αφορούν όμως διμερείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με γειτονικές χώρες. Και εδώ συμπεριλαμβάνω
1: την Τουρκία.
0: Και την Τουρκία. Mm. Τι θα γίνει με την Τουρκία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η Τουρκία, η οποία βλέπει βέβαια τον εαυτό της να μην έχει ρόλο σε όλο αυτό εδώ, να χάνει το γεωστρατηγικό της βάθος.
0: Ναι, ναι, και ακούστε να σας πω. Ναι.
1: Και νομίζω ότι προσπαθεί ή θα προσπαθήσει με κάποιο τρόπο να φανεί και αυτή κάποια στιγμή μέσα σε όλο αυτό εδώ.
0: Ναι, αυτό το τελευταίο, ξέρετε, είναι δεδομένο. Δηλαδή, όποιος παραμείνει στην άποψη ότι η μία πλευρά κερδίζει 100% και η άλλη χάνει 100%, αυτό που λέμε μηδενικό παιχνίδι, εάν κάποιος έτσι αντιλαμβάνεται τις διεθνείς σχέσεις, νομίζω χάνει τα περισσότερα από την ανάλυση του. Δηλαδή δεν μπορεί να εξηγήσει τίποτα αυτή η ερμηνεία. Δηλαδή ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή η Ελλάδα είναι κερδισμένη και η Τουρκία χαμένη, είναι κάτι το οποίο είναι ορατό. Αλλά από την άλλη δεν θα πρέπει κανείς να πιστέψει ότι η Τουρκία θα παραμείνει έτσι, σε αυτή την κατάσταση η οποία δεν την ευνοεί. Αυτές είναι οι διεθνείς σχέσεις. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μπροστά μας έναν ορίζοντα μακρινό και όχι απλά κοντά στο δάχτυλό μας, ξέρετε. Να δούμε και λίγο το μέλλον, τι θα συμβεί και να προβλέψουμε τις όποιες, όσο μπορούμε τουλάχιστον, τις όποιες κινήσεις στις οποίες θα προέβαινε η άλλη πλευρά. Θα ακολουθήσουν αυτές.
1: Παναγιώτη,
0: είμαστε σίγουροι.
1: Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο, Παναγιώτη?
2: Εγώ το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι συμφωνώ 110% με τον κύριο Λαγκίδη σε ό,τι λέει. Μάλιστα. Είναι αυτά που εμένα με εκφράζουν από το στομάχι και από το μυαλό και από την καρδιά.
1: Εντάξει, είναι πολύ προσεκτικός στις τοποθετήσεις και στις διατυπώσεις ο κύριος Λαγκίδης.
2: Είναι σαν να είμαστε στην ίδια δεξαμενή και σαν να κάνουμε στο ίδιο νερό μπάνιο. Δηλαδή ό,τι λέει ο κύριος Λαγκίδης τα υιοθετώ και τα επικροτώ.
1: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Κύριε Λαγκίδη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε και τοπικά θέματα, Παναγιώτη, εντάξει.
2: Για να δούμε.
1: Πάμε.
3: Κόσμος 938.
4: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
5: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την

0: καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολιό, στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Εδώ στο ραδιόφωνο Κόσμος είστε συντονισμένοι πάντα με τον Παναγιώτη Κυκηδόπουλο. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, μιας και μιλάμε για πράσινη ενέργεια, φωτοβολταϊκά και άλλα τέτοια τα οποία είχαμε μιλήσει πριν. Εδώ στην περιοχή μας κάτι περίεργο τρέχει και υπάρχει και μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, την οποία υπογράφει ο Γιώργος Νικητιάδης, μεταξύ των οποίων ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και ο Παναγιώτης Δημόπουλος. Και λέει ότι με λίγα λόγια στρέφεται κατά μιας απόφασης της Διεύθυνσης Δασών της 6ης Απριλίου του 26 για την εγκατάσταση ενός υβριδικού αιωλικού πάρκου ισχύως 32 μεγαβάτ, μεγαβατόρων στη θέση Πελεκάνος μεταξύ Καταβιάς και Μεσαναγρού σε δημόσια δασική έκταση άνω των 74 στρεμάτων. Λέει η απόφαση του Κινήματος Αλλαγής ότι η Νότια Ρόδος έχει υποστεί σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση από υφιστάμενες εγκαταστάσεις ΑΠΕ, το εργοστάσιο της ΔΕΗ και τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές του 23. Η προσθήκη του νέου πάρκου σε μια ήδη κορισμένη περιοχή συνιστά χαρακτηριστικό παράδειγμα άναρχης και μονοδιάστατης πράσινης πολιτικής που θυσιάζει τα οικοσυστήματα και την ποιότητα ζωής των νησιωτών στο βωμό ανεξέλεκτων ιδιωτικών επενδύσεων. Η έλλειψη ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού αποτελεί το κεντρικό πρόβλημα, δεν λαμβάνεται υπόψη το σωρευτικό φορτίο από υφιστάμενα και σχεδιαζόμενα έργα με κίνδυνο η Ρόδος να μετατραπεί σε ενεργειακό πεδίο χωρίς όρια με σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, το τοπίο και την τουριστική ταυτότητα του νησιού. Αγνοείται η τοπική κοινωνία, προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία επιπτώσεις στο δασικό οικοσύστημα. Το κόστος της πράσινης μετάβασης μετακυλίεται στους πολίτες μέσω των λογαριασμών ενέργειας. Λες και μιλάει, είναι μια ανακοίνωση λίγο Τραμπ, λες και τη γράφει ο Τραμπ, νομίζω, έτσι. Εναντίον, ας το πούμε, της πράσινης, εναντίον των ΑΠΕ, μετακυλίεται στο, έχει τα επιχειρήματά του. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τις ΑΠΕ αλλά όχι ως εργαλείο κερδοσκοπίας. Υπερασπίζεται μια δίκαιη και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση και καλεί την κυβέρνηση και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να αναθεωρήσουν άμεσα την απόφαση και να προχωρήσουν σε συνολική μελέτη φέρουσας ικανότητας της Ρόδου. Εδώ λοιπόν τώρα ρίχνει το μπαλάκι το ΠΑΣΟΚ, το Κινάλου, Νικητιάδης και οι δύο που προείπαμε στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, και για να δούμε τώρα τι απαντάει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Ταρασλιά, τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ταρασλιά, μας ακούτε? Μας ακούει ο ναι. Κύριος Καταρασλιάς. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Ναι, διακόπηκε η γραμμή από μία άλλη γραμμή.
0: Ωραία.
1: Κύριε Λοΐζο, καλή σας μέρα σε εσάς, τον κύριο Κυκηδόπουλο. Είναι γεγονός ότι με πολύ μεγάλη έκπληξη είδαμε τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και για την ακρίβεια τον υπεύθυνο περιβάλλοντος κύριο Χρυστοδουλάκη και τον γραμματέα τοπικού τομέα περιβάλλοντος τον κύριο Δημόπουλο, συνυπηκορούμενοι από τον τοπικό μας βουλευτή τον κύριο Νικητιάδη, ούτε λίγο τε πολύ να λένε ότι όχι στην άναρχη η καταστροφική ανάπτυξη στην Νότια Ρόδο. Αυτό που μας δημιουργεί τεράστια έκπληξη είναι ότι διαβάσαμε για αυτή την εγκατάσταση του υβριδικού αιωλικού σταθμού στην Νότια Ρόδο, όμως εμείς έχουμε μια πολύ μεγάλη απορία εδώ πέρα στην περιφέρεια, κύριε Λοΐζο. Μπορούν να μας πούν σε ποια απόφαση της περιφέρειας αναφέρονται? Διότι εμείς δεν έχουμε υπόψη μας μια τέτοια απόφαση και θεωρούμε σκόπιμο να αποσαφηνίσουν σε ποια απόφαση αναφέρονται και να την παρουσιάσουν όχι μόνο σε εμάς αλλά και στους πολίτες.
0: Δηλαδή
1: όταν, θέλουμε να έχουμε, όταν θέλουμε να έχουμε, ξέρετε, μία σαφήνεια στον δημόσιο διάλογο, είναι στοιχειώδη προϋπόθεση να ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Και το τελευταίο διάστημα ζούμε, εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε, αλλά λίγο πιο έντονα, διάφορες αναρτήσεις, είτε είναι διαδικτυακές, είτε...
0: Λοιπόν, άρα, αν κατάλαβα καλά, μισό λεπτό.
1: Απόφαση η οποία έχει να κάνει πλέον και με το περιβάλλον.
0: Πείτε μου κάτι. Άρα, εσείς δεν έχετε πάρει καμία απόφαση ως περιφέρεια που να εγκρίνετε ή να δίνετε κάποια άδεια για κάποιο συγκεκριμένο αιωλικό πάρκο στην περιοχή που αναφέρονται? Αυτό μας λέτε.
1: Και όπως έχουμε συζητήσει από χθες, δεν έχουμε πάρει κάποια συγκεκριμένη απόφαση ούτε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και τα λοιπά, τη δικιά μας. Δεν έχουμε πάρει κύριε
0: Έχετε, έχετε ενημερωθεί, έχετε ενημερωθεί από την κυβέρνηση για τη δημιουργία κάποιου τέτοιου πάρκου, το γνωρίζετε αυτό?
1: Εμείς αυτό που θέλουμε πρώτα απ' όλα, για να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, να ενημερώνουμε την κοινωνία και τους πολίτες, είναι να μας πει πρώτα απ' όλα το ΠΑΣΟΚ σε τι αναφέρεται και συνέχεια θα μιλήσουμε για το τι κάνουμε εμείς για το περιβάλλον. Να δεν σας κρύβω ότι εμείς έχουμε πάρει απόφαση η οποία λέει ότι δεν δεχόμαστε ανεμογεννήτριες συγκεκριμένου ύψους. Δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται ο τεράστιος αγώνας και η προσπάθεια για το καλώδιο, το οποίο θα συνδέσει με ρεύμα την περιοχή μας, ώστε να μην έχουμε... μπορεί να δημιουργούν πρόβλημα στο περιβάλλον. Να μην σας πω ακόμα ότι δύο μέρες τώρα ο Γιώργος ο Χατζημάρκος βρισκόταν στο Μόναχο, όπου εκεί υπάρχει μια εξαιρετική έκθεση η οποία έχει να κάνει με το θέμα των τεχνολογιών περιβάλλοντος, γιατί δίνουμε μια πολύ μεγάλη σημασία στο κομμάτι περιβάλλον και η διαχείριση μέσω του ΦΟΣΔΑ και όλα αυτά τα πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για μας.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ξεκάθαρα, εσείς λέτε ότι αυτό που λέει η ανακοίνωση και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ δεν ισχύει, δεν έχετε πάρει καμία απόφαση και καλείτε το ΠΑΣΟΚ να γίνει πιο συγκεκριμένο.
1: Ακριβώς.
0: Διαφορετικά από ό,τι καταλαβαίνουμε, δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνουμε, σας στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ, κύριε Δαραζιά. Ξεκάθαρα. Αυτό συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Σαφέστατα, και όσο πλησιάζουν οι εκλογές, θεωρώ ότι όλοι οι φορείς οι οποίοι ασκούν εξουσία, δεν είναι μόνο σε επίπεδο κυβέρνησης αλλά και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες οι οποίες εφαρμόζουν συγκεκριμένες δράσεις, θα είναι στοχοποιημένες ακόμη πιο πολύ. Αλλά να είναι στη βάση μιας λογικής, κύριε Λοΐζο, να είναι στη βάση ότι είναι ένα πραγματικό γεγονός και όχι κάτι γενικά και αόριστο το οποίο δεν μας αναφέρουν. Γι' αυτό πολύ απλά ξεκινάμε σήμερα θέτοντας, το επαναλαμβάνω ξανά, να μας πω το ερώτημα σε ποια απόφαση της περιφέρειας αναφέρονται.
0: Εντάξει, και ο κύριος Νικητιάδης θα μπορούσε, ή το ΠΑΣΟΚ εδώ τοπικά, θα μπορούσε να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, να ρωτήσει αν υπάρχει κάποια σχετική απόφαση και όχι να το... Δηλαδή, αυτό νομίζω είναι το λογικό, θα έπρεπε να ήταν.
1: Νομίζω πως ναι, και σε κάθε περίπτωση, να ξέρετε, τα δημόσια έγγραφα, οι αποφάσεις οι οποίες βγαίνουν από δημόσιους φορείς είναι φανεροί, δεν είναι κρυφά έγγραφα, είναι δημόσια έγγραφα. Οπότε, επειδή εμείς δεν ξέρουμε σε τι αναφέρεται, να μας το πούνε σε τι αναφέρονται για να τοποθετούμε με μεγάλη ακρίβεια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Θέλεις κάτι πάνω να ρωτήσεις?
1: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
2: Καλά. Ευχαριστούμε.
0: Ωραία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά από το θέμα το συγκεκριμένο. Εντάξει, υπάρχει. Δεν ξέρω πώς σχολιάσεις όλο αυτό.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, το ΠΑΣΟΚ είναι διαμέσου του Νικητιάδη. Ο Νικητιάδης πήρε την απόφαση να συστρατευτεί με τους δύο κυρίους, οι οποίοι κατά την δική τους άποψη νομίζω πρέπει να έχουν κάποια πληροφορία ότι θα γίνει στο μέλλον και υπάρχει αυτή η ανησυχία για αυτούς και πάνε να προλάβουν ένα... αυτό φαντάζομαι εγώ, εφόσον δεν έχει ανακοινωθεί από την περιφέρεια, εφόσον δεν έχει βγει δελτίο τύπου,
0: δεν έχει πάρει καμία απόφαση η περιφέρεια,
2: δεν έχει πάρει απόφαση η περιφέρεια, άρα κάτι συντρέχει, κάτι συζητείται και πάνε τώρα αυτοί οι κύριοι να το προλάβουν και συμπαρασύροντας και τον Νικητιάδη. Βεβαίως ο Νικητιάδης το ξέρουμε ότι είναι εναντίον.
0: Ξέρεις τι πάει να κάνουν, νομίζω? Δηλαδή πάνε ουσιαστικά να ξεσηκώσουν τον κόσμο εναντίον της περιφέρειας. Αυτό.
2: Εντάξει, μπορεί.
0: Αυτό ουσιαστικά πάει να γίνει.
2: Σε όλο το ζήτημα δεν νομίζω, αλλά για το θέμα
0: ξέρεις τι θα πει τώρα αιωλικό πάρκο. Να σηκώσεις τώρα θέμα δημιουργίας ανεμογεννητριών αιωλικού πάρκου σε μια περιοχή μεταξύ Μεσαναγκού και τα λοιπά, που είναι εκτακαμένα μέσα ή δεν ξέρω και εγώ τι. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Μεγάλο σκάνδαλο.
2: Είπες προηγουμένως ότι αυτή η ανεμογεννητρία πόσα μεγαβάτ θα βγάλει?
0: Δεν είναι μία, είναι το πάρκο 32 μεγαβατόρων, λέει εδώ.
2: Άρα πόσες ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν?
0: Με 15 μεγαβάτ συσσωρευτές. Μήπως εννοεί 15 με ανεμογεννήτριες?
2: Ακριβώς, οπότε αυτό το πρόγραμμα...
0: Στη θέση Πελεκάνος.
2: Αυτό το πρόγραμμα διαβάσανε, αυτό το σχέδιο διαβάσανε από κάποια εταιρεία, εξέφυγε το μυστικό και πάνε οι άνθρωποι αυτοί να το προλάβουν. Εφόσον είναι εναντίον αυτής της μεθόδου, Επόμενο είναι ότι θα βγουν και πριν η περιφέρεια πάρει κάποιες αποφάσεις. Έχω την εντύπωση ότι όλοι θέλουν να προλάβουν κάτι. Εντάξει. Δεν είναι και τόσο ότι... κακό. Δεν είναι και τόσο
0: ποιο,
2: κακό.
0: Να γίνει το πάρκο.
2: Η αντιπαράθεση δεν είναι κακό. Καλό θα κάνει. Κάποια στιγμή ναι με θα διαφωνούμε, ναι με θα συμφωνούμε και το θέμα είναι να πάει μπροστά.
0: Λοιπόν, έλα να δούμε λίγο και την περιοχή. Εδώ είναι η Μεσανάγρος που βλέπουμε στο κέντρο και η Καταβιά πιο κάτω. Εδώ. Άρα λοιπόν σε αυτήν εδώ την περιοχή υποτίθεται ότι σε κάποιο σημείο εδώ πέρα που λέγεται Πελεκάνος, τώρα δεν ξέρω ποια είναι η οροσειρά και ποιο είναι το μέρος, αλλά μεταξύ αυτής της περιοχής λέει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει πάρει απόφαση η δασική υπηρεσία ή έχει δώσει έγκριση να γίνει ένα πάρκο αιωλικό ανεμογεννητριών σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αυτό. Η περιφέρεια απ' την άλλη απαντά ότι δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει δώσει καμία έγκριση, δεν έχει πάρει καμία απόφαση, αδίκως μπαίνει στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ και καλεί το ΠΑΣΟΚ, τον Νικητιάδη και το Κινάλ να βγάλουν απόφαση και να πούν συγκεκριμένα με ποια απόφαση η περιφέρεια βγήκε και είπε να κάνει ένα τέτοιο πάρκο.
2: Όπως σου είπα προηγουμένως, αυτά δεν γίνονται εν ρηπή οφθαλμού. Βγαίνω και λέω
0: εμένα όμως,
2: έχει προετοιμάζεται το σχέδιο.
0: Εμένα όμως ναι, μου κάνει κάτι ακόμα εντύπωση. Ότι το ΠΑΣΟΚ, ενώ είναι εναντίον του Τραμπ, δηλαδή ο Ανδρουλάτσης, άμα τον ακούσεις να μιλάει για τον Τραμπ, λέει τα χειρότερα, είναι... φουλ απέναντι στο, σε εισαγωγικά τραμπισμό, την ίδια στιγμή όμως του αρέσει η ρητορική και η πολιτική του Τραμπ που είναι εναντίον των ανεμογεννητριών, εναντίον της πράσινης ενέργειας και εναντίον των φωτοβολταϊκών πάρκων. Έτσι, δηλαδή πρέπει να αποφασίσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να μην του αρέσει ο Τραμπ, αλλά να του αρέσει η ρητορική και τα λεγόμενα και η πολιτική του Τραμπ. Μας το πούνε αυτό. Αν δηλαδή το ΠΑΣΟΚ θεωρεί την αιωλική ενέργεια κάτι κακό και ότι δεν θέλει να μπουν ανεμογεννήτριες πουθενά στο νησί, να μην μπαίνουν και γενικότερα, ωραία. Άρα λοιπόν να συστρατευτεί το ΠΑΣΟΚ με τον Μητσοτάκη και με, τον, και με το σχεδιασμό των υδρογονανθράκων που γίνεται η Ελλάδα ενεργειακό κέντρο, υδρογονανθράκων και τα λοιπά και πετρελαίου, και γυρνάει την πλάτη και ας γυρίσει να μου σε ένα βαθμό και πέρα από εδώ και πίσω την πλάτη στην Γερμανία και, στη, και στους υπολείπους. Όχι να πηγαίνει από τη μία στο Σάντσες, στους Ισπανούς, στους Φιλότουρκους και από την άλλη οι οποίοι είναι εχθροί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη να έρχονται εδώ πέρα και να μας λαϊκίστικα σε σιριζέικο ας το πούμε μοτίβο να μας λένε ξέρω εγώ όχι στις ανεμογεννήτριες και όχι στα φωτοβολταϊκά πάρκα. Δεν γίνεται, ένα από τα δύο είναι. Δεν ξέρω. Χωράνε δύο καρπούς για σε ένα χέρι. Αυτό όσον αφορά τους Πασόκους, τους φίλους μας τους Πασοκτζίδες, οι οποίοι θυμίζουν λίγο από το παλαιό Πασόκ, το ριζοσπαστικό, που γίνεται σαν το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα βαθμό. Κάτι έχεις να πεις πάνω ή να πάρουμε λίγο συγκιάνασα?
2: Όχι, απλώς σου είπα ότι έχει διερεύσει ένα σχέδιο το οποίο ήταν στα... στα προγράμματα κάποιας εταιρείας και γι' αυτό ενοχλήθησαν οι...
0: Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλούν οι ανεμογεννήτριες. Δηλαδή εμένα θα με ενοχλούσε να βλέπω ανεμογεννήτριες σταματημένες να μην δουλεύουν. Αν παράγουν το ανέχομαι. Αλλά επειδή σε πολλά πάρκα που κάνουν και ειδικά εκεί πέρα στην Νότια Ρόδο που πήγα από τη Βρουλιά και έριξα μια φορά, πήγα δηλαδή στο σημείο αυτό να σου δείξω. Εδώ δείξε λίγο το χάρτη. Εδώ σε αυτό το σημείο έχει μια ράμπα, εντάξει, που είναι το Πρασονήσι. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν έχει, είναι η Βρουλιά. Από εδώ λοιπόν και πέρα μπορείς να πας μια βόλτα. Πήγα μια βόλτα εδώ πέρα με τη βάρκα μου και είδα στο σημείο αυτό ανεμογεννήτριες. Εδώ σε όλη αυτήν εδώ την οροσειρά, ας το πούμε, είχαν μπει ανεμογεννήτριες. Από τα 7-8 κομμάτια που μέτρησα, δούλευε το ένα. Πριν κανένα τρίμηνο που είχα πάει.
2: Για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω.
2: Χαλάσανε?
0: Δεν ξέρω.
2: Ή δεν είχε άνεμο?
0: Όχι, είναι δυνατό να δουλεύει μόνο το ένα. Μπορεί να μην είχε άνεμο δυνατό, αλλά τι, να δουλεύει το ένα και να μην δουλεύουν τα άλλα.
2: Μήπως τα κλείσανε, ξέρω εγώ.
0: Εδώ είναι τώρα το ερώτημα.
2: Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν έχω υπόψη.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Παναγιώτη. Αυτές εδώ οι μηχανές, οι ανεμογεννήτριες, είναι πολύ ευαίσθητες και συνεχώς βγαίνουν εκτός λειτουργίας. Και πρέπει να έχει συνεχόμενη συντήρηση, συνεχόμενη ροή ανταλλακτικών, συνεχόμενη επικοινωνία με τη Siemens και με όλες τις εταιρείες οι οποίες παράγουν. Για να δουλεύουν, κατάλαβες. Δηλαδή, αυτό το έχει καταγγείλει ο Τραμπ. Έχει πει ότι αυτά λέει είναι βλακίες γιατί δεν δουλεύουν λίγα για ανεμογεννήτριες. Το έχει πει και αυτός. Είναι μηχανήματα που τα βάζεις, χαλάνε συνέχεια, θέλουν ξανά ανταλλακτικά, θέλουν όλο συντήρηση, θέλουν. Είναι κοστοβόρες πολύ. Συν του ότι είναι και βαριές κατασκευές με πολλούς όγκους μπετών, πάνω σε ορεινούς όγκους. Εντάξει. Αυτό. Λοιπόν. Τέλος πάντων, μια μεγάλη συζήτηση. Οι κάτοικοι της Νότιας Ρόδου είναι στα κάγκελα, δεν θέλουνε, εννοείται ότι δεν θέλουνε. Βλέπουνε στη Νότια Ρόδο αυτή τη στιγμή και το νέο εργοστάσιο που έχει γίνει, το οποίο είναι τεράστια μονάδα, έτσι. Δηλαδή, άμα πας και το δεις στο πεδίο βολής, εκεί, από κάτω, είναι τεράστιο, φοβερό εργοστάσιο.
2: Έχω πάει, Λοΐζο, και είχα και μια συνεργασία με κάτι ανυψωτικά εκεί. Έχω μπει μέσα στο εργοστάσιο, έχω δει τις μηχανές της παραγωγής, έχω δει τα πάντα. Είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο. Δεν ξέρω τώρα αν θα μπορεί μόνο του να τροφοδοτεί όλο το νησί, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπω ότι και στη Σορονή μία καμινάδα δουλεύει.
0: Μοιράζεται
2: ακριβώς.
0: Να σου πω κάτι, καλό είναι αυτό.
2: Καλό είναι πολύ αυτό, καλό. Γιατί και εκείνη η καμινάδα εκεί στη Σορονή, στη Θολό, έχει μεγάλο.
0: Λοιπόν, για να γίνει και το εργοστάσιο αυτό που έγινε εκεί πέρα στην Νότια Ρόδο, υπήρξαν και σφοδρές αντιστάσεις από τους κατοίκους εκεί,
2: υπάρχουν,
0: από τις επιτροπές κτλ.
2: Πάντα υπάρχουν.
0: Εντάξει, από εκεί και πέρα όμως μπήκε η βάση, μπήκε μια σοβαρή υποδομή η οποία μπορεί στη Νότια Ρόδο να δώσει μια τρομερή όθηση ανάπτυξης.
2: Φαντάζεσαι τώρα, Λοΐζο, επειδή θα το κλείσω με το θέμα, αλλά θα πω για τη Νότια Ρόδο. Αν πραγματικά φύγουν οι Αμερικανοί από τη Γερμανία, φαντάζεσαι ότι πιθανόν να ζητήσουν και το αεροδρόμιο της Καταβιάς?
0: Δεν το κατάλαβα. Αν φύγουν από τη Γερμανία, τι
2: εννοείς? Ναι, βέβαια. Οι Αμερικανοί δεν μαζεύουν το στρατό.
0: Ναι,
2: δεν θέλουν να το φέρουν.
0: 50.000 στρατό θέλουν
2: Ωραία,
0: να πάρουν.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή
0: ναι.
2: Θυμάμαι ότι ο Καμένος στα δικά του χρόνια φώναζε να γίνει η Κάρπαθος μια ανάλογη βάση όπως η Σούδα. Λοιπόν, εσύ το βλέπεις παράξενο τώρα να γίνει το αεροδρόμιο της Καταβιάς μια βάση αμερικανική εκεί?
0: Πού είναι το αεροδρόμιο της Καταβιάς? Γιατί εδώ πέρα στο χάρτη λίγο
2: Άγιο,
0: το ψάχνω.
2: Στον Άγιο Παύλο, όταν μπαίνεις στην Καταβιά από το Γεννάδη,
0: ναι.
2: Από το Γεννάδη μπαίνεις στην Καταβιά, πας προς εκεί μετά το πλημμύρι κτλ.
0: Ναι.
2: Θα δεις στο αριστερό σου μέρος μια μεγάλη συστοιχία Κυπαρισιών. Εκεί.
0: Ένα λεπτάκι. Εδώ χάρτη βλέπεις, το χάρτη το βλέπεις?
2: Ναι, το βλέπω, ναι.
0: Ωραία, εδώ πέρα είμαστε στον Άγιο Παύλο, εντάξει, και προχωράμε για την Καταβιά.
2: Μπράβο, ναι.
0: Εδώ είναι ο Άγιος Παντελεήμονας. Από την κάτω μεριά είναι δηλαδή, προς τη θάλασσα.
2: Προς τη θάλασσα.
0: Κοντά στο χωριό ή μακριά από το χωριό?
2: Όχι, πολύ μακριά, δεν είναι πολύ μακριά. Εκεί μέσα στα χωράφια εδώ.
0: Σε αυτή την περιοχή δηλαδή, γιατί εδώ πέρα βλέπω κάποια κυπαρίσια.
2: Αεροδρόμιο που ήταν
0: αυτό η είναι, αυτό εδώ
2: αυτό
0: είναι.
2: Εδώ πρέπει
0: αυτό
2: να
0: είναι. Αυτή η ευθεία.
2: Αυτός πρέπει να είναι δρόμος. Το αεροδρόμιο ίσως από το δορυφόρο να μην φαίνεται γιατί είναι πράσινο, είναι σαν χωράφι.
0: Κατάλαβα.
2: Ναι. Αλλά λέω τώρα, για πλάκα το λέω τώρα, είπες προηγουμένως ότι είναι ένα.
0: Κοίταξε, αυτά είναι προτάσεις. Δηλαδή, άμα γίνουν κάποιες προτάσεις και τους πούνε ότι ξέρετε κάτι, αν θέλετε εδώ πέρα υπάρχει ένα αεροδρόμιο που μπορείτε να το αξιοποιήσετε.
2: Γιατί δεν το ξέρουν.
0: Δεν θα πούνε και όχι.
2: Λοΐζο μου, τα ξέρουν όλα, χαρτί και καλαμάρι. Απλούστατα, άλλους συμφέρει, άλλους δεν συμφέρει. Γιατί λέγαμε προηγουμένως ότι η Ελλάδα είναι τεράστιος.
0: Να το, το έχει συστηγματισμένο, να το. Καταβιά, Old World Wall Airport. Εδώ είναι.
2: Λοιπόν, ωραία.
0: Τι λες τώρα?
2: Λοιπόν, αυτό το αεροδρόμιο παλιά πριν 20 χρόνια που λέγαμε ότι θα πάμε στα 250.000 κρεβάτια η Ρόδος και τα λοιπά, συζητούσαμε να λέγαμε ότι ιδιωτικά, δηλαδή charter, χωρίς ευρωπαϊκά charter που δεν θα έχουν έλεγχο διαβατηρίο και τα λοιπά, να πάνε εκεί και να μην χρειάζεται περισσότερες ώρες ο τουρίστας από το αεροδρόμιο να πάει στην Νότια Ρόδο και να κατεβαίνουν εκεί.
0: Και βλέπω και κάποια χτίσματα, δεν ξέρω αν είναι από μινάρια εδώ πέρα.
2: Αυτά είναι κάτι σπιτάκια, είναι κάτι σπιτάκια, δεν είναι τίποτα. Αυτά
0: μάλιστα, είναι... Εδώ είναι το σημείο που
2: είναι... Αυτό το είχαν οι Ιταλοί και πριν τον πόλεμο, ήταν ενεργό, ναι, ενεργό, όπως ήδη της Καλάθου.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά. Έλεγα προηγουμένως ότι η Νότια Ρόδος θα μπορεί να ανησυχεί ή να χαίρεται αν προταθεί, έτσι.
0: Εσύ τι θα ήσουν υπέρ ή κατά?
2: Κοίταξε, είμαι διχασμένος στην υπέρ κατανάλωση του φυσικού τοπίου, γιατί εάν κάνουμε και εκεί ένα αεροδρόμιο,
0: ναι, φοβερό εμείς, θα είναι.
2: Θα είναι φοβερό. Εμείς έχουμε...
0: Για το νησί θα είναι το κάτι άλλο. Αλλά να είναι και εμπορικό, να μην είναι μόνο στρατιωτικού τύπου. Δηλαδή να είναι εμπορικό αεροδρόμιο.
2: Εγώ έλεγα μόνο πολιτικό αεροδρόμιο,
0: πολιτικό
2: και μόνο
0: αεροδρόμιο
2: για τσάρτερ.
0: Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα να το χρησιμοποιούν και οι Αμερικανοί αν θέλουν.
2: Και το χειμώνα να κλείνει, ας πούμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να έχουν υπαλλήλους εκεί. Απλούστατα είναι ότι τα πούλμαν φεύγουν από το Παράδεισο, ώσπου να πάνε στο Γενάδη είναι περισσότερες ώρες από ό,τι από τη Γερμανία στο Παραδείσο.
0: Βέβαια, είναι μια μισή ώρα να με κορεύουν μέσα λοιπόν, και επιβαρύνουν την κίνηση, το δικό δίκτυο
2: όλο,
0: και όλα αυτά.
2: Όλο αυτό. Εντάξει, η Ρόδος είναι ένα τεράστιο νησί, μην το συζητάμε. Είναι μια τοποθεσία από τις πιο ευνοημένες τοποθεσίες στον πλανήτη.
0: Κοίταξε το που είναι το αεροδρόμιο, από τη μια μεριά τώρα εδώ πέρα στο Παραδείσο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι διαδρομή πρέπει να κάνει ο τουρίστας ή το λεωφορείο για να έρθει τώρα σε αυτά τα μέρη, στο Πλημμύρι, στο Γενάδη και σε όλα αυτά εδώ.
2: Και ευτυχώς που έγινε ο δρόμος,
0: ναι.
2: Γιατί αν δεν ήταν και ο δρόμος, καταλαβαίνεις.
0: Σκέψου ένα αεροδρόμιο, Παναγιώτη, στη Νότια Ρόδο, πόσο θα ανέβαζε την αξία όλων εδώ πέρα των χωριών.
2: Από το 80 το
0: συζητάμε. Του Μονολίθου, αυτό, των Σιανών, της Απολακιάς, καλά, της
2: Λαχανιάς. Αυτά
0: Λαχανιάς,
2: δεν το θέλουν.
0: Της Λαχανιάς δεν το συζητάμε.
2: Εγώ
0: και
2: συζητάω,
0: το Γενάδη τι θα γινόταν. Θα γινόταν Νέα Ρόδος εδώ πέρα ουσιαστικά, έτσι. Επειδή, μέχρι και ο Άγιος Ισίδωρος θα έπαιρνε αξία.
2: Επειδή με έχεις 25 χρόνια αλλά ποτέ δεν με ερεύνησες, δεν με έψαξες, δεν το συζητάμε τώρα. Η Νότια, η Ρόδος, εκεί ο κόσμος, με όσους έχω συζητήσει, δεν θέλουν την ανάπτυξη. Να το έχεις υπόψη σου.
0: Ναι, αλλά όλοι έχουν κάνει Airbnb εκεί πέρα τα χωράφια τους. Έχουν κάνει βίλες.
2: Αλλά όταν τους πεις
0: και
2: ότι...
0: αν πας να βρεις εισιτήριο να μπεις μέσα σε αυτά εδώ τα σπίτια, δεν πέφτει κάτω από 500 ευρώ την ημέρα. Έτσι το,
2: εγώ
0: το πακετάκι, αν μπεις μέσα στην Booking.
2: Όταν εγώ πρότεινα στη Σάλακο να γίνει ένα μεγάλο γκολφ με 18 τρύπες, με λίμνες κτλ., Έχουν επιτεθεί αρκετοί. Τι είναι αυτά που λες και τι είναι αυτά που κάνεις.
0: Γκολφ έχουμε στα Αφάντου τώρα. Γιατί
2: δεν
0: να
2: κάνει το Αφάντου, παιδάκι μου, δεν κάνει το
0: γιατί
2: Αφάντου.
0: Γιατί δεν κάνει.
2: Πού θα κάνεις μια λίμνη στο Αφάντου, στην Άμμο? Δεν γίνεται. Τώρα βέβαια έχει φύγει αυτό το ιδανικό μέρος, γιατί χάθηκαν τα νερά της νύφης. Εγώ τότε τον καιρό εκείνο που τα νερά της νύφης ήταν πίδακας και τρέχανε και φοβόσουν να μην σε παρασύρει. Λοιπόν, τώρα χάθηκε, γιατί με εκείνα τα νερά θα μπορούσαν να περνάνε τις λίμνες εκεί κάτω στο πεδίο της Κάφες, λέγεται εκείνο το σημείο.
0: Μάλιστα.
2: Και να γίνουν ξενοδοχεία υπερπολιτελείας 5-6 αστέρων. Αυτά. Αλλά είχε κάνει τότε ο Καϊλής.
0: Έχει εκεί πέρα και ένα παλιό εγκατελειμμένο στη Σάλακο. Στη Σάλακο και ένα παλιό εγκατελειμμένο.
2: Από εκείνα χρόνια με
0: Ιταλικό.
2: Τι?
0: Λέω, στη Σάλακο έχει και ένα παλιό εγκατελειμμένο ξενοδοχείο. Προσελεούσα. Εκεί πέρα το βλέπεις στα δεξιά. Ένα φοβερό κτίριο. Ιταλικό, παρατημένο. Και λες τώρα, είναι δυνατόν αυτό το ακίνητο να είναι σε αυτή την κατάσταση?
2: Κοίταξε, αυτά τα κτίρια τα ιταλικά, εντάξει, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μπορούν να τα επισκευάσουν. Αλλά είχε ξεκινήσει κάποιος πράκτορας, Καϊλής το όνομα, είχε ξεκινήσει μια μονάδα ακριβώς εκεί στο Βρυσάκι, πριν ανεβούμε τον ανήφορο της Σαλάκου. Και τότε συζητούσαμε για τον γκολφ. Και λέγαμε ότι έτσι λοιπόν, και να γίνουν...
0: Να σου πω μια πρόταση, να κάνω κι εγώ μια πρόταση.
2: Για κάνουμε.
0: Επειδή τώρα έχουμε βάλει τους Γερμανούς στο αεροδρόμιο της Ρόδου, τη Φράπορτ, Και οι οποίοι θα
2: αντιδράσουν. Ε?
0: Και οι οποίοι θα αντιδράσουν. Εμένα η πρότασή μου θα ήταν να έρθει το ελληνικό κράτος και οι αρχές εδώ και να πούνε στη Φράπορτ, κάνε ένα αεροδρόμιο στη Νότια Ρόδο, στο συγκεκριμένο σημείο εκεί. Διαχειρίσου το. Παίξε μπάλα, πάρ' τα έσοδα. Δικό σου. Για 50, για 100 χρόνια.
2: Α, θα μας επιτεθούν τώρα, μην λες.
0: Μισό λεπτάκι. Η Φράπορτ θα έλεγε όχι σε αυτό το σενάριο.
2: Αν δεν την εξυπηρετούσε, θα έλεγε όχι.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα έλεγε να το συζητήσουμε.
2: Εντάξει, κοίταξε.
0: Δεν θα έλεγε, δεν θα ήταν αρνητική, γιατί και το αεροδρόμιο μας έχει τεράστια επιβάρυνση, τεράστια κίνηση, πρώτον. Και δεύτερον, η Φράπορτ, αν κάτω της πεις πάρτε το αεροδρόμιο και θα αν θέλετε σας δίνουμε και κάποιες περιοχές να συνοδεύσετε και με κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες, εκεί πέρα μπορεί να το πάρει και να το κάνει και εξ ολοκλήρου και να πληρώσουμε τίποτα. Και όλη η Ρόδος, η Νότια Ρόδος, να απογειωθεί, να πάρει την ανάπτυξη που δεν φαντάζεται.
2: Κοίταξε.
0: Ο καθένας που θα έχει ένα χωραφάκι σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού, στη Νότια Ρόδο, θα βρεθεί να πούμε με ένα χρυσάφι στα χέρια του.
2: Λοίζω, υπάρχουν σημεία στη Ρόδο και το αεροδρόμιο της Καλάθου μπορεί να γίνει για μικρά αεροπλάνα.
0: Είναι κοντά. Τι να την κάνουμε την Κάλαθο τώρα. Η Κάλαθος είναι κοντά. Εδώ μιλάμε για την Νότια Ρόδο.
2: Θα μπορεί να γίνει για ιδιωτικά αεροπλάνα για να μην ενοχλούν.
0: Ας δώσουμε
2: να μην ενοχλούν το κεντρικό αεροδρόμιο. Δεν μπορεί να γίνει για πλούσιους. Αλλά εγώ όσες φορές έχω κάνει τέτοιες προτάσεις, εγώ σου είπα 46 προτάσεις έχω. Έχουν επιτεθεί για την υπερβατική.
0: Ωραία,
2: εκμετάλλευση του
0: νησιού. Αυτή εδώ η περιβαλλοντοφαντασίωση, η περιβαλλοντομανία.
2: Έχει όμως μισό λεπτάκι.
0: Δεν μπορούν όμως από τη μία να φωνάζουν για τα ελάφια, γιατί έχει γίνει χωράφι όλη η περιοχή εκεί πέρα και έχουν κατέβει τα ελάφια, και από την άλλη να μην θέλουμε ούτε και την ανάπτυξη. Κάντε παιδιά τότε. Γεννήστε παιδιά να γίνει αγρότες, να κάνουμε αγρότες εκεί πέρα στην περιοχή. Από 10 παιδιά η κάθε οικογένεια να βγουν στα χωράφια, να δουλέψουν, να ξανασπίνουν σιτάρια, να φύγουν τα ελάφια πάλι πάνω στα βουνά. Άμα τα παρατάμε και έχουμε μείνει 5 γέροι σε κάθε χωριό της Ρόδου, θα μας φάνε τα ελάφια.
2: Μεγάλη κουβέντα.
0: Όχι, τεράστια κουβέντα, αυτή είναι η αλήθεια.
2: Μεγάλη κουβέντα.
0: Αν θέλουμε ανάπτυξη, αν θέλουμε λοιπόν και την Νότια Ρόδο
2: δεν
0: να την
2: θέλουμε ανάπτυξη. Πρόσεξε να
0: εγώ πιστεύω ότι εγώ θέλω ανάπτυξη. Εσύ
2: ακυρώθηκε.
0: Όχι, μπορεί να μην θέλει. Εγώ θέλω. Εγώ είχα φίλο.
2: Γιατί βιάζεσαι.
0: Είχα γνωστό. Ένα λεπτάκι. Είχα γνωστό.
2: Συγγνώμη, μου λες εγώ δεν θέλω την ανάπτυξη. Δεν θέλουμε, εννοώ αυτούς που δεν θέλουν. Εγώ είμαι ο υιοθεσιώτης της ανάπτυξης.
0: Ωραία. Υπάρχει δημοκρατία έχουμε.
2: Όχι, γιατί καμιά φορά.
0: Δημοκρατία έχουμε.
2: Βιάζεσαι και με εκθέτει στον αέρα.
0: Εντάξει, το λέω. Δεν λέω ότι εσύ προσωπικά. Απλά στο πρόσωπό σου λέω. Αυτούς που θα μπορούσε να το πούμε
2: αυτούς
0: να μην είναι
2: υπέρ της ανάπτυξης. Αυτούς που εννοώ εγώ, έχει πάρα πολλούς οι οποίοι και μάλιστα χρησιμοποιούν και τα δικαστήρια. Έτσι.
0: Ωραία, να κάνουν τα δικαστήρια
2: μια
0: που
2: επένδυση.
0: Δικαιοσύνη υπάρχει.
2: Ακυρώσανε μια επένδυση στη Μαρίνα, θα ακυρώσουν και οτιδήποτε άλλο φανταστείς εσύ και εγώ. Εντάξει. Υπάρχει αυτή η δύναμη.
0: Δικαιοσύνη υπάρχει, νόμος υπάρχει, κράτος υπάρχει. Αλλά υπάρχει όμως και προοπτική.
2: Δεν θέλουν το νησί να πάρει μεγαλύτερη ανάπτυξη. Έχει πολλούς από αυτούς. Συζητάω εγώ μαζί.
0: Πρόσεξε. Έχουν και τα δίκια τους. Δεν μπορεί δηλαδή. Ένα λεπτάκι.
2: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να έρθεις και να κάνεις εκεί πέρα τη Ρόδο, να κάνεις αεροδρόμιο, να κάνεις άλλες 50.000 κλίνες, για παράδειγμα, να γεμίσει με κόσμο, να γεμίσει με ανάπτυξη.
2: Χωρίς δρόμους.
0: Μισό λεπτό. Πρώτον, χωρίς βιολογικό, χωρίς να έχεις εξασφαλίσει που θα πάνε τα λίμματά τους. Θα τα ρίξουμε στη θάλασσα, ούτε θα τα ρίξουμε στα χωράφια. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί αυτό παράλληλα, χωρίς να έχεις εξασφαλίσει την υδροδότησή τους.
2: Γι' αυτό έχουν δίκιο.
0: Δηλαδή θα πρέπει το φράγμα να φτάσει μέχρι εκεί πέρα που προσπαθεί η περιφέρεια να το φτάσει μέχρι εκεί πέρα κάτω. Εντάξει, είναι μια σειρά πραγμάτων που πρέπει να γίνουν. Το εργοστάσιο υπάρχει, έχει γίνει μια καλή αρχή. Τα νερά, οι σωληνώσεις της περιφέρειας έχουν τοποθετηθεί, έχουν αγοραστεί ένα έργο με τη μεταφορά του νερού μέχρι και εκεί. Η περιφέρεια έχει προνοήσει να το κάνει. Τώρα πρέπει και η ΔΕΙΑΡ να μπει στη διαδικασία να δει με το βιολογικό πώς θα διαχειριστεί εκεί πέρα κάτω την όλη ιστορία. Αλλά σε ένα project αναπτυξιακό και ένα πλάνο αναπτυξιακό, όλα αυτά γίνονται γιατί. Δεν είναι τίποτα να κάνεις ένα βιολογικό και να δώσουν 15 εκατομμύρια ευρώ για να διαχειριστεί τα λίμματα. Τι είναι 15 εκατομμύρια ευρώ?
2: Ξέρεις όταν...
0: Τίποτα δεν είναι. Ένα ξενοδοχείο κάνουν και ξοδεύουν 60 εκατομμύρια ευρώ.
2: Είχα προτείνει να γίνει ένα βιολογικό. Εντάξει. Στο σκοπευτήριο του Αφάντου. Ξέρεις πόσοι φαντενοί μου επετέθησαν?
0: Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Θα πάμε να κάνουμε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Αρθούμε μετά το κλείσουμε το θέμα. Πάμε και στις εθνικές εφημερίδες.
3: Κόσμος 938.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
10: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, πριν 8 λεπτά, ο Γιώργος Χατζημάρκος από το Μόναχο της Γερμανίας και ο Περιφερειάρχης με τα ζητήματα ενέργειας ασχολείται, έτσι. Πάντα, δηλαδή, αυτά που συζητάμε τώρα και στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος. Και γενικότερα, αυτά είναι που αυτοί που δουλεύουν, ασχολούνται και τους απασχολεί. Λοιπόν, δεύτερη μέρα στην έκθεση για, για τεχνολογίες περιβάλλοντος, IFAT, στο Μόναχο, διαβάζω από την ανάρτηση του Περιφερειάρχη. Η μεγαλύτερη στο είδος της έκθεσης στον κόσμο έχει συγκεντρώσει όλες τις νέες τεχνολογίες και καινοτομίες στην κυκλική οικονομία και τη διαχείριση κρίσιμων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Ο φως δανοτίου Αιγαίου σε ένα αφιλόξενο, συχνά εχθρικό περιβάλλον έχει δώσει μάχες καθοριστικές για το μέλλον των νησιών, των 50 νησιών της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου. Αυτή τη σπουδαία παρακαταθήκη προς τις γενιές που ακολουθούν την διευρύνουμε μέρα-μέρα και την υπηρετούμε με την αποφασιστικότητα που απαιτείται απέναντι στις λογικές του χθες. Με τον πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλη Γεράνη, η συνάντησή μας στο Μόναχο έγινε ευκαιρία συζήτησης για το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων σε νησιωτικούς και ορεινούς δήμους με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους. Ο ΦΟΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου για τους νησιωτικούς δήμους της Ελλάδας και ο ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας για τους ορεινούς δήμους της Ελλάδας αναλαμβάνουν σύντομα νέο βάρος και μεγάλη ευθύνη. Είναι ευθύνη που μας κάνει όλους καλύτερους και η πίεση που μας κρατά παραγωγικούς. Είναι η ευθύνη αυτή που μια μεγάλη πολιτική σχολή της πατρίδας μας απέφευγε συστηματικά όπως ο διάβολος το λιβάνι, που εμείς αναζητούμε και αναλαμβάνουμε με χαρά και προθυμία και θα συνεχίσουμε. Και έχει εδώ πέρα κάποιες φωτογραφίες οι οποίες έχουν αποληφθεί από μέσα από τη συγκεκριμένη έκθεση. Πίσω βλέπεις τα μηχανήματα, τα Caterpillar. Α, τα κάτι τι είναι, γερμανικά είναι?
1: Γερμανία παράγει αυτά τα μηχανήματα, η Κίνα.
0: Τα ΚΑΤ. Ωραία, μ' αρέσουν πολύ. Αυτή η μάρκα μ' αρέσει πολύ.
1: Τα μεγαλύτερα μηχανήματα σε σκαπτικά μηχανήματα τα παράγει η Κίνα.
0: Η Κίνα.
1: Βέβαια.
0: Όχι η Γερμανία.
1: Όχι, η Γερμανία είναι κοντά στην Κίνα, τίποτα, παιχνιδάκι.
0: Okay. Και εδώ πέρα βλέπεις τώρα ότι είναι μια έκθεση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, με εργαλεία, με μηχανήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τεχνολογία γερμανική, για την διαχείριση όχι μόνο των απορριμμάτων, των σκουπιδιών, αλλά προφανώς και άλλων θεμάτων που έχουν να κάνουν με τα ενεργειακά. Λοιπόν, αυτά από την παρουσία του κυρίου Χατζημάρκου στο Μόναχο. Ναι,
1: επειδή δεν είχα τελειώσει με το θέμα του αποχετευτικού, να μπορούμε να κάνουμε ένα βιολογικό στο σκοπευτήριο του Αφάντου, είχα κάνει κάποτε μία πρόταση ότι εκεί μπορεί να αναστήσουμε τον κάμπο του Παραδεισίου, δηλαδή την παραγωγή που έκανε το Παραδείσι και τώρα έγινε αεροδρόμιο, να τη μεταφέρουμε στο Αφάντου. Εκεί μέσα από το ποτάμι θα μπορούμε προωθητήρα, γιατί δεν χρειάζεται να ανεβείς βουνά, από το ποτάμι να πάνε κατευθείαν οι σωληνώσεις να ανεβούν στο σκοπευτήριο του Αφάντου, να γίνει εκεί ένα μεγάλο εργοστάσιο που να κατεργάζεται τα απόβλητα και το νερό να διοχετεύεται σε χωράφια που θα μπορούν εκεί να έχουν μεγάλη παραγωγή κυπουρικών και οτιδήποτε άλλο. Είναι ένας τεράστιος κάμπος εκεί, θα μπορούσαν να τον εκμεταλλευτούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά όταν το πρότεινα, βγήκαν κάποιοι εφαντεροί και με είπαν τι είναι αυτά που λες. Πάση περιπτώσει,
0: μάλιστα,
1: κάνουμε μια πρόταση τώρα.
0: Ωραία, λοιπόν, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στις εφημερίδες. Mm. Να δούμε πώς καταγράφουν την επικαιρότητα αυτή τη στιγμή οι αθηναϊκές εφημερίδες. Δημοκρατία, κύριο θέμα της, κάντε εμβόλια για τον Αφθόδη. Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει για την ευλογιά των προβάτων.
1: Συγγνώμη, Λοΐζο, επειδή μου λες και μου επιτρέπεις να σχολιάζω πάντα τι διαβάζεις σε εφημερίδες.
0: Ναι.
1: Έχω τονίσει πάρα πολλές φορές, Καμία δουλειά δεν έχει η κυβέρνηση με το ζήτημα του αυθόδη πυρετού. Μα καμία δουλειά. Η Επιτροπή Κτηνιάτρων θα έπρεπε να χειρίζεται το ζήτημα αυτό.
0: Δεν έχει επιτροπές τώρα.
1: Γιατί όμως πρέπει και καλά να τα τρώει ο Μητσοτάκης στα ανάθεμα, διότι δεν αφήνει τα εμβόλια. Είναι δυνατόν? Τι είναι κτηνίατρος είναι ο Μητσοτάκης? Άρα τον συμβουλεύουν λάθος. Εάν σήμερα η Κύπρος κάνει εμβόλια και σώνει το ζωικό της βασίλειο, και αποδεικνύεται αυτό δια της πράξεως, εδώ θα έπρεπε μερικοί να λογοδοτήσουν. Γιατί οι κτηνίατροι της Ελλάδος και οι επιτροπές δεν επιτρέψαν τα εμβόλια? Δεν έχει καμία σχέση η κυβέρνηση. Εγώ αν ήμουν κυβερνήτης θα έλεγα το ζήτημα αυτό μακριά από μένα. Έχω επιτροπές, έχω κτηνιάτρους, έχω τις ευθύνες.
0: Αυτό λένε, Παναγιώτη.
1: Τι λένε? Από το πρωί μέχρι το βράδυ ο Μητσοτάκης μας έχει βαλθεί.
0: Η κυβέρνηση λέει αυτό το πράγμα, ότι αυτές οι αποφάσεις είναι αποφάσεις οι οποίες παίρνουν οι ειδικοί επιστήμονες της χώρας.
1: Εγώ ακούω ότι υπάρχει σύστημα να διαλυθεί το ζωικό βασίλειο στην Ελλάδα και είναι από την κυβέρνηση. Αυτά διοχετεύουν και αυτά διαφημίζουν.
0: Περίμενε. Υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η πρόθεση να σταματήσει η κτηνοτροφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Α, το λες τώρα. Πώς γίνεται αυτό?
0: Δεν το ξέρεις. Πώς έχει φτάσει το μοσχαρίσιο κρέας αυτή την τιμή? Έχει σταματήσει στα πλαίσια της πράσινης αυτής εδώ κυκλικής οικονομίας και της πράσινης ανάπτυξης και της εξοικονόμησης, ξέρω εγώ, της τρύπας του, της μείωσης των ρήπων, μισό λεπτό, της μείωσης ρήπων. Έχουν πει ότι οι αγελάδες παράγουν ρήπους
1: μεθάνιο,
0: γιατί πέρδονται και πρέπει να σταματήσουν να πέρδονται οι αγελάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί λοιπόν αυξάνουν το μεθάνιο και το διοξείδιο του άνθρακα. Σταματάμε λοιπόν να έχουμε μεγάλες μονάδες μοσχαριών και αποφασίζουμε να φέρουμε μοσχαρίσιο.
1: Η Ολλανδία είναι όλοι μία μάντρα. Τι λέμε τώρα?
0: Ναι, αυτό.
1: Η Γερμανία όλοι είναι μία μάντρα εδώ και 100 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα ξαφνικά στην Ελλάδα.
0: Όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη.
1: Εγώ θα το πω.
0: Ένα λεπτό. Δεν είναι μόνο
1: των Αγελάδων. Βεβαίως. Θα δηλητηριάσουν την ατμόσφαιρα της Ελλάδος τελικά.
0: Εγώ σου λέω ότι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πια είναι.
1: Εγώ τη γράφω τώρα αυτό. Την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση? Μειώνει τις κτηνοτροφικές μονάδες, ειδικά ό,τι έχει να κάνει με το μοσχάρι. Ζητάει από τη Λατινική Αμερική να κάνει εισαγωγή μοσχαρίσιου κρέατος από εκεί. Θα παίρνουμε από εκεί. Λες και οι αγελάδες εδώ πέρα της Λατινικής Αμερικής δεν θα μολύνουν το περιβάλλον, θα το μολύνουν μόνο οι ευρωπαϊκές αγελάδες.
1: Αυτή η σκέψη με τρελαίνει.
0: Ναι, είναι σαν το λιγνίτι της Ελλάδας που πάει στα Σκόπια.
1: Ναι, και δεν μολύνει την ατμόσφαιρα.
0: Και δεν μολύνει την ατμόσφαιρα, ενώ όταν το καίμε εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα, μολύνει την ατμόσφαιρα. Τους δίνουμε το λιγνίτι, τον πουλάμε. Εν πάση περιπτώσει, άστο τώρα αυτό.
1: Αυτό είναι ακατανόητο, αλλά τι να πω.
0: Είναι αυτά, είναι οι πράσινες, είναι οι πολιτικές ανομαλίες.
1: Ζούμε σε τρελάδικο τελικά.
0: Ναι, κοίταξε, η Ευρώπη έχει πάρα πολλές παραλογίες. Έχει τα καλά της, αλλά και τα στραβά της. Δηλαδή, κάποια στιγμή τα στραβά πρέπει να τα λέμε. Αν μην είμαστε Ευρωπαιολάγνοι, που είναι όλοι πολιτικοί. Άμα πεις κάτι για την Ευρώπη, κατευθείαν είσαι, ξέρω εγώ, σου βάζουν ταμπέλες.
1: Γι' αυτό βγαίνουν εναντίον του Μητσοτάκη, ότι κατήργησε τους λιγνίτες να πάρει τις Γερμανίες, τους ανεμογεννητές.
0: Και ο Μητσοτάκης είναι Ευρωπαιολάγνος κι αυτός.
1: Λοιπόν.
0: Ωραία, τι να κάνουμε τώρα. Το καλό είναι ότι έχει αρχίσει πια και αληθορίζει και λίγο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, όχι αληθορίζει λίγο. Με το ένα μάτι βλέπει την Ευρώπη, το άλλο την Αμερική. Αλλά περισσότερο τώρα λοξοδρομεί προς την Αμερική. Και πάλι καλά. Λογικό αυτό. Εντάξει, για να. Ας το πάμε παρακάτω. Μην γυρίσουμε στην αρχή. Έτσι λοιπόν έχει αυξηθεί το μοσχαρίσιο κρέας και σε αυτό το πλαίσιο της μείωσης των κτηνοτροφικών μονάδων των αγελάδων αλλά και των χοιρινών, θεωρούμε ή θεωρείται σε εισαγωγικά ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την ευλογιά των προβάτων στα κατσίκια και στα εγωπρόβατα, εν πάση περιπτώσει, είναι απόρρια αυτής εδώ της ευρωπαϊκής απόφασης μείωσης ρήπων.
1: Γι' αυτό δεν κάνω
0: για μένα εμβόλια. Όμως η Ευρώπη δεν το, όμως η Ελλάδα δεν το δέχεται αυτό. Σου λέει ότι τα κατσίκια και αυτά εξαιρούνται από αυτήν όλη την ιστορία. Και δεν έχει καμία σχέση. Τα εμβόλια δεν υπήρχε εγκεκριμένο εμβόλιο ευρωπαϊκό, πρώτον. Και δεύτερον, αν έμπαινε αυτό που είπε η κυβέρνηση, δηλαδή αυτό που είπαν οι ειδικοί. Και δεύτερον, αν μπαίνανε στη διαδικασία να εμβολιάσουν τον πληθυσμό, της ευλογιάς. Πρώτον, θα ήταν αμφίβολο το αποτέλεσμα.
1: Δεύτερον,
0: υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να εξαπλωθεί η αρρώστια παντού και μετά να μην μαζεύεται με τίποτα. Και τρίτον, η Ελλάδα και τα προϊόντα τα ελληνικά, δηλαδή τα γιαούρτια μας και ό,τι εξάγουμε και ό,τι, ας το πούμε αυτό, με τον εμβολιασμό μπαίνουν σε μια κατηγορία άλλη όσον αφορά την...
1: Επειδή δεν, νομίζω δεν πληροφορήθηκες, στην Κύπρο κάνουν εμβόλια και το χαλούμι πάει φουλ. Εντάξει. Έχουν επιστημονικά εξακριβώσει ότι δεν έχει καμία σχέση η αρρώστια.
0: Ναι, αλλά το χαλούμι είναι αγελαδινό, δεν είναι αγελαδινό γάλα είναι το χαλούμι.
1: Όχι, δεν ξέρω, νομίζω εγώ πρόβατα.
0: Άλλο το χαλούμι, όχι, δεν
1: θέλω
0: ξέρω.
1: Θέλω να πω ότι δεν
0: σου πω το χαλούμι αν είναι αγελαδινό ή...
1: Τα γαλακτοκομικά της Κύπρου δεν επηρεάστηκαν καθόλου επειδή επέβαλε η Κύπρος να γίνονται εμβολιασμοί. Και όχι ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, ώσπου να φύγει η αρρώστια. Γιατί σου λέω ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά, είναι η δουλειά των κτηνιάτρων, των επιστημόνων. Εμείς καμία σχέση, ούτε η κυβέρνηση, ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε κανένας.
0: Όχι, είναι και των δύο, είναι και πρόβιο το χαλούμι. Και πρόβιο κατσικίσιο και κατσικίσιο και ωραία. Το παραδοσιακό, έτσι.
1: Εμείς δεν έχουμε καμία
0: όμως
1: δουλειά.
0: Όμως το εμπορικό χαλούμι όμως που βρίσκουμε συνήθως στα σούπερ μάρκετ, προστίθεται και αγελαδινό. Αυτό, λόγω κόστους, ας το πούμε, και τα λοιπά. Αλλά κυρίως όμως το παραδοσιακό είναι να είναι και κατσικίσιο και...
1: Α, μπράβο, γεια σου. Λοιπόν. Γι' αυτό επιμένω ότι η δουλειά της αρρώστιας του ζωολογικού βασιλείου είναι μόνο των κτηνιάτρων, μόνο των επιστημόνων. Επιμένω και θα κατακρίνω κάθε πολιτικό που παίρνει δικές του αποφάσεις. Ωραία. Κάθε πολιτικό.
0: Ελεύθερος τύπος. Στα Σκαριά, νέο Fuel Pass... Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε ιστορική ομιλία του στη Βουλή.
1: Ωραία, την άκουσα. Και...
0: Τα νέα. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Χαντέως τι λένε οι επιστήμονες. Το μακελιό. Παρέτηση και σκαμνή, εθνικό σκάνδαλο υποκροπών, γκυλοτίνα, απόφαση του Τζαβέλα για αρχιοθέτηση της υπόθεσης. Η εστία. Η κρίση άρχισε να φαίνεται. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων.
1: Εντάξει,
0: η αυτάρκεια είναι το στίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Ενδιαφέρον.
1: Να κάνουν παραγωγή δικιά τους. Μακάρι.
0: Η εσπρέσο. Εντάξει, τώρα μακάρι, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό.
1: Α, δεν ξέρω πώς το είπες, δεν ξέρω. Δηλαδή την αγοράζουν τη γη για να χτίσουν κτίρια ή για να παράγουν μαρούλια.
0: Για
1: και...
0: να παράγουν προφανώς διάφορα, ναι.
1: Εντάξει,
0: να μην εξαρτώνται από τους παραγωγούς.
1: Δεν είναι...
0: Να γίνουν και οι
1: μήπως
0: ίδιοι παραγωγοί.
1: Φτάνουν, όχι, ένα λεπτό. Μήπως δεν φτάνουν οι παραγωγοί και κάνουμε εκατομμύρια τόνους εισαγωγή. Μήπως αυτό.
0: Δεν ξέρω, θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Η μαύρη μοίρα του Νότι. Κύριο θέμα της Εσπρέσο, Σφακιανάκη. Η εφημερίδα των συντακτών, όχι σε μία Ευρώπη υποτελής της ΗΠΑ. Λέει η Φραντσέσκα Αλμπανέζε. Τι λες ρε παιδί μου.
1: Τώρα βγήκαν οι κομμουνίστριες τώρα. Πού βρέθηκε τώρα αυτό.
0: Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, σύμβολο τώρα της εφημερίδα των συντακτών. Η αριστερή αυτή που σου λέω εδώ. Με αυτούς που ο Ανδρουλάκης έχει γίνει... Τα τσιμίτσι, πάει εκεί στους Ισπανούς και σε όλους αυτούς εδώ, ξέρεις.
1: Πετιούνται κάτι τέτοια φρουτάκια.
0: Τα φρούτα αυτά εδώ.
1: Και, ναι. Τι να πω. Και, το
0: και γίνονται πρωτοσέλιδο στην Ελλάδα.
1: Και αυτή γίνεται πρωτοσέλιδο
0: αυτή εδώ δεν θα το πιστεύει ότι έχει γίνει πρωτοσέλιδο στην Ελλάδα.
1: Μ' αρέσει και το γυαλί της.
0: Αυτή στη ζωή της δεν έχει γίνει.
1: Μούσχουρη.
0: Αυτή δεν έγινε ποτέ στη ζωή της πρωτοσέλιδο. Τη ξέρει ούτε η μάνα της στη χώρα της.
1: Ναι.
0: Και εδώ πέρα στην Ελλάδα έγινε πρωτοσέλιδο. Από την εφημερίδα των συντακτών,
1: γιατί
0: των αριστερών.
1: Δεν έχουμε και τίποτα άλλο σπουδαίο να δείξουμε.
0: Τι να δείξουν τώρα, μωρέ, αυτή εδώ.
1: Βρήκαν αυτή εδώ πέρα τώρα και την.
0: Καθημερινή, το νέο χώρο ταξικό για τον τουρισμό. Βαρθολομαίος Ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση. Η Κόντρα News, το νέο χορ... Sorry, η Κόντρα News, τι λέει. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα, αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου και την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Αυτός ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα μας φάει τελικά.
0: Βαρεθήκαμε τη ζωή μας να πούμε, να ακούμε την αντιπολίτευση όλη, να καίγεται ο κόσμος και να ασχολείται μόνο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το Πρέντατορ.
1: Και ξέρουν ποιοι πήραν τα λεφτά, αυτό, δηλαδή, γιατί ψάχνουν.
0: Μας έπριξαν.
1: Μας έπριξαν.
0: Πέρασαν μια τοξικότητα στην κοινωνία άνευ προηγουμένου.
1: Από τις χειρότερες που πέρασε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
0: Αλίπητα χτυπήματα για τον Νότι Σταρ. Πρες τι έπαθε ο Νότης, ρε παιδιά, ο Σφακιανάκης. Μαύρο πέπλο θανάτων τον έχει σημαδέψει.
1: Ποιος ξέρει, τον καταργούνται. Δεν ξέρω τι έχει πάθει.
0: Δεν ξέρω τι έχει ο
1: Σφακιανάκης. Βέβαια, κοίταξε, πολλοί παθαίνουν και δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα. Τώρα επειδή είναι ο Νότης, εντάξει.
0: Ριζοσπάστης. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία.
1: Αυτοί έχουν το δικό τους αφήγημα. Εντάξει.
0: Αυτή είναι κασέτα.
1: Εντάξει.
0: Είναι μια κασέτα που μόλις τελειώσει η κασέτα αρχίζει από την αρχή. Κάνει κύκλο.
1: Αυτοί είχαν τα
0: δε, η κασέτα δεν ανοίγει να μπει καινούργια δεδομένα, να μπει κάτι καινούργιο, ένα καινούργιο τραγούδι μέσα. Είναι αυτή. Δεν αλλάζει.
1: Δεν μπορούν να θυμηθούν τι έκαναν τα πιστεύω τους. Τι έκανε στην Ευρώπη.
0: Απορώ δηλαδή. Είναι δυνατόν τώρα να είσαι ένα κόμμα το οποίο να είναι κόμμα μπολσεβίκων.
1: Στα κομμουνιστικά δηλαδή, κράτη, ξέρεις, απαγορεύτηκε τώρα, έτσι, το ξέρουν όλοι.
0: Ποιο?
1: Το κομμουνιστικό κόμμα. Το σφυροδρέπανο, αν ανεβάσει Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία κτλ. Αν ανεβάσει σφυροδρέπανο, θα σε πάρουν το κεφάλι. Κάτι. Έχει με νόμο, απαγορεύεται.
0: Ο λόγος, είπα και Ισραήλ ζεσταίνουν μηχανές στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και πρόσωπα στο Ιράν. Η πολιτικά δίκοπο μαχαίρι, το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης, μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές.
1: Και πιθανόν, Λοΐζο μου, τα καύσιμα να κατεβούν τώρα, γιατί άκουσα ότι το Ιράκ, κάποιο Εμιράτο, 30 ευρώ το βαρέλι πουλάει. 30 ευρώ το βαρέλι, όποιος θέλει να πάει να πάρει, αλλά ποιος τολμάει. Και εγώ πιστεύω ότι, και δεν το σχολιάσαμε καθόλου, ότι το Πακιστάν, που εγώ ποτέ δεν πίστευα, παίζει ένα σπουδαίο ρόλο αυτή τη στιγμή για την ειρήνη στον κόσμο. Έχουν βάλει 200-300 εκεί διπλωμάτες και προσπαθούν να φέρουν και να πούνε ότι δεν ιτήθηκε η Περσία, η φρουρή της Επανάστασης, και δεν ιτήθηκε και ο Τραμπ. Οπότε να είναι και οι δύο νικητές, να αποχωρήσουν και να έρθει ο κόσμος στα ίσια του.
0: Και ξέρεις
1: και
0: τι λένε
1: μπράβο
0: τώρα,
1: το Πακιστάν, μπράβο το Πακιστάν.
0: Ξέρεις τι λένε τώρα από την άλλη μεριά οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί. Τώρα εκμεταλλεύονται αυτές εδώ τις φωνές που λένε χάνει ο Τραμπ, έχασε ο Τραμπ, έχασε η Αμερική, δεν έκανε τίποτα.
1: Ναι.
0: Και λέει τώρα η Αμερική ότι ναι, έχετε δίκιο, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ακόμα παραμένει και σε ένα χρόνο μπορεί να έχουν και πυρηνική βόμβα. Που σημαίνει ότι εμείς, οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, θα προσέξουμε να μην αποκτήσουν πυρηνική βόμβα. Δηλαδή είναι ένα τέλειο άλοθη για να συνεχιστούν οι πολεμικές επιχειρήσεις κάποια στιγμή. Μετά από 3, 5, 6 μήνες, ακόμα και ένα χρόνο. Δηλαδή μέσα στο χρόνο θα ξαναρχίσουν, το λέει αυτό. Ότι σε ένα χρόνο αυτοί θα έχουν πυρηνική βόμβα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους αφήσουν. Και επίσης θα πούνε τώρα με αυτόν τον τρόπο, λένε και με αυτόν τον τρόπο στους Γερμανούς και στους Ευρωπαίους και στον υπόλοιπο πλανήτη: κύριοι, κάντε κάτι, γιατί αυτοί θα έχουν πυρηνικές βόμβες, έχουν πυράβλους μεγάλου βεληνικού που μπορούν να χτυπήσουν μέχρι και το Λονδίνο. Εμείς εσάς υπερασπιζόμαστε.
1: Εάν παραμείνουν οι φρουροί, σίγουρα θα είναι επικίνδυνοι. Αλλά η πιθανότητα είναι και το Ιράν, είναι 80-90 εκατομμύρια, να ανεβάσει μια κυβέρνηση η οποία θα είναι εξίσου εμπιστοσύνη όπως είναι του Πακιστάν, όπως είναι του Ισραήλ, όπως είναι της Ρωσίας, της Κίνας, του. Ακόμα και ο Κουμ Γκουν Γιάνγκ είναι της εμπιστοσύνης. Έχει πυρηνικά, αλλά βλέπεις, δεν μπορεί να τα μεν απειλεί.
0: Δεν πάτησε ακόμα το κουμπί ο Κιμ.
1: Οπότε αν μια κυβέρνηση στο Ιράν βγει.
0: Αυτός άμα πατήσει το κουμπί θα χτυπήσει η Αμερική. Θα χτυπήσει απέναντι.
1: Αυτός είναι τρελός.
0: Εντάξει, δηλαδή θα πάει για Ηνωμένες Πολιτείες το διπυρωτικός με τα πυρηνικά.
1: Παρόλο που είναι τρελός όπως βλέπεις, ο

0: Η Voice, 400.000 το χρόνο παίρνει ο Λιβανός, Hellenic Energy, βολεμένος και ακλόνητος ο συμμαθητής του Μητσοτάκη στο κολέγιο, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα ΕΛΠΕ. Εθνικός κήρυκας, απόν ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του Πατριάρχη στη Βουλή, αναχώρησε για το ΑΜΑΝ, όπου θα συμμετάσχει σε διεθνή σύνοδο. Εντάξει, λογικό.
1: Επήγε στην καρδιά του προβλήματος.
0: Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πήγε.
1: Επήγε στην καρδιά του προβλήματος. Δεν θα
0: παρεξηγηθεί ο Βαρθολομαίος.
1: Για όνομα.
0: Η απογευματινή, δώρεως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Η Ελεύθερη Ώρα, λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστραπή. Δεν τον ξέρω. Ο Άγιος Εφραίμ, μέγας θεραπευτής ψυχών και σωμάτων. Μεγάλη χάρη του. Η Ναυτεμπορική, βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Επιβράδυνση ανάπτυξης στο 2% φέτος και πληθωρισμό στο 5,8%. Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Και από τον Εθνικό Τύπο. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Πάμε στα καλύτερα ως τηλεθεατές. Σε ευχαριστούμε που μας παρακολούθησαν και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί.
2: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για

0: Κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ Τσισιμίρης, η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, στον ήχο Βασίλης Χατζιουάνου, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου, στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11, για μία ώρα δηλαδή, ο Τέρης Χατζιουάνου. Μετά από 27 ολόκληρα χρόνια στην Βουλή, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου. Μια συγκλονιστική ομιλία που καταδεικνύει αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε, ότι εάν ο χρόνος φέρει το αυτονόητο, ότι το κενό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ένας άνθρωπος ο οποίος, πέρα από τα θρησκευτικά μηνύματα τα οποία βγαίνουν από μια τέτοια ομιλία, η κοινωνική της διάσταση έχει πολύ μεγάλη αξία, έτσι καταδεικνύοντας ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης χαίρει παγκόσμιας εκτίμησης. Δεν είναι τυχαίο ότι αποκαλείται ως ο Πράσινος Πατριάρχης. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι έγινε χθες η ομιλία στην Βουλή, υποδοχή από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κλαμάνη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, υπουργών και άλλων στελεχών και βεβαίως όλων των αρχόντων που έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν το Πατριαρχείο. Μεταξύ αυτών, διότι έχει και την τιμητική διάκριση, ο πρώην δήμαρχος της Ρόδου, ο Αντώνης Καμπουράκης, μαζί με τον Αθανάση τον Στάμο, που έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία, διότι κατάγεται από μια οικογένεια που έχει έτσι άμεση έτσι, συνάφεια με αυτό που λέμε το πλήρωμα του λαού, το πλήρωμα της λογικής, της νοημοσύνης, την Εκκλησία της κοινωνίας. Στα υπόλοιπα, τους λέω, Μητσοτάκης πήγα λέει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και έχω ακούσει πάρα πολλά. Χθες ήταν εκεί και νομίζω ότι υπάρχει και μια συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, διότι έχουμε business σε εξέλιξη και βεβαίως πάρα πολλά σχέδια που αφορούν την χώρα, επενδύσεις. Γι' αυτό ήρθε και στην Ελλάδα πρόσφατα ο Εμμύρης του Κατάρ, ο Αλθανή, τώρα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διάφορα ζητήματα με επενδύσεις, με real estate κτλ. Ενεργειακά και όλα αυτά στο τραπέζι. Και ετοιμάζονται, την Πέμπτη υπάρχει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και εδώ να δούμε τελικά, διότι θα δοθεί και ένα τρίλεπτο στους βουλευτές, πόσοι έχουν εκείνα τα guts, έτσι λέγεται, να θέσουν θέμα σκέρτσου στον πρόεδρο της κυβέρνησης. Χθες είχαμε συνέντευξη τύπου Εφόλης της Ύλης από τον δήμαρχο της Ρόδου, τον Αλέξανδρο Κολιάδη. Θα τα δούμε λίγο εντάχει αργότερα. Έχουμε πολύ μεγάλη αναστάτωση στην Σίμη και αυτό θα το δούμε λίγο αργότερα. Με τρεις Αιγυπτίους που δημιουργούν προβλήματα, πήγαν να βιάσουν ανήλικα παιδιά. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη ένταση. Χθες η Σίμη έπεσε παντού δηλαδή. Έχουμε δυστυχώς μόνο τα δικά μας. Δηλαδή, έχουμε και διάφορα φρούτα εισαγωγής που δημιουργούν τέτοια προβλήματα. Δυνάμωσε λίγο ή ανέβασε λίγο τον ήχο μου, σε παρακαλώ, το μικρόφωνο, γιατί φωνάζω ή χαμήλωσε λίγο τον ήχο σήμερα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τα αυτιά μου καλά είναι. Ναι, εντάξει, είναι λογικό. Ναι, εσύ μπορεί να είσαι μια χαρά. Απλά εγώ νιώθω ότι πρέπει να φωνάζω και δεν μπορώ να φωνάζω. Φτάνει δηλαδή. Τώρα, στα υπόλοιπα να πω το εξής. Καλά, έχω κουραστεί να το αναφέρω, 3 ολόκληρα χρόνια δηλαδή, αφορούσε και τη Ρόδο, αυτή η ανεξέλεκτη κατάσταση με τα πατίνια. Άσε που εδώ έχουμε και άλλα προβλήματα, δηλαδή εδώ έχουμε ουσιαστικά ένα άνισο, αθέμητο ανταγωνισμό, δηλαδή κάποιοι χωρίς να πληρώνουν το παραμικρό στο Δήμο, πάνε και παρατάνε πατίνια σε όλο το μήκος και πλάτος, σε πλατείες, σε πεζοδρόμια κτλ. Πέρα δηλαδή από το γεγονός πως κυκλοφορούν τα πατίνια μέσα στην πόλη. Ξύπνησε η ελληνική πολιτεία, σας το έλεγα, ότι έχουν σταματήσει τα πατίνια, τα οποία τα λεγόμενα επιό, δηλαδή αυτά τα ελαφρά οχήματα, ήταν μια πραγματικότητα στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είδαν και απείδαν και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι έχουν πεζόδρομους, έχουν ποδηλατόδρομους, έχουν τα πάντα. Και αναγκάστηκαν να τα σταματήσουν. Μάλιστα, η τελευταία πόλη που κοιτάξτε, είναι μια πόλη που λατρεύεις να την περπατάς και υπάρχουν και δεκάδες πεζόδρομοι. Η Φλωρεντία, τέλος του Απρίλη, απαγόρευσε και αυτή τα πατίνια. Ξύπνησε, αφού πια διαβάσει και το μνημόνιο, λέει, 15 χρόνια μετά, έτσι. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που διαβάζει το μνημόνιο ο Χρυσοχοΐδης. Τώρα, αφού ξύπνησε και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ανακάλυψε το αυτονόητο, δηλαδή, ότι δεν μπορεί να χάνονται νέα παιδιά, δεν μπορεί να παρεμβαίνουν οι παιδίατροι, και είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο. Ευτυχώς που ξύπνησες, Μιχαλάκη μου, έτσι. Το λέω και είμαι και υπερβολικός, αλλά πάλι καλά, για να απαγορεύονται τα πατίνια να κυκλοφορούν στο οδικούς άξονες, σε δρόμους, και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Πάλι καλά, πάλι καλά. Ελπίζω μαζί με τον Χρυσοχοΐδη να ξυπνήσουν και δικοί μας εδώ, έτσι, για το σχετικό πλαίσιο, και να ελέγξω λίγο και την κατάσταση στον τόπο. Γιατί το άκουσα και χθες αυτό το εφιολόγημα, ότι λέει, ξέρετε, λέει, στην παλιά πόλη, την κατάσταση με τους κοινόχρηστους θα την παρακολουθούμε με ντρόν. Δηλαδή, είμαστε σε μια περίοδο που ακούμε διάφορα ανέκδοτα. Χρειάζεται, δηλαδή, στην παλιά πόλη να παρακολουθείς κανείς το τι γίνεται, ότι δεν μπορεί να περάσεις τον δρόμο στη Σοκράτους και χρειάζεται ντρόν? Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Μας έχουν επηρεάσει τόσο πολύ τα φάρμακα, δηλαδή, πώς το λέγανε παλιά, μήπως βομβαρδίζουμε νέφη το διάστημα, γιατί είχαμε τέτοιους τύπους. Σε αυτή τη χώρα έχουν υποθεί απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, προφανώς το νέφος από το διάστημα έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και χρειαζόμαστε ντρόν για να δούμε τι γίνεται στο κράτος. Χρειάζεται ντρόν στο κράτος. Ή χρειάζεται ντρόν η πλατεία Ιπποκράτους. Ή η πλατεία Εβραίων Μαρτύρων. Χρειάζεται ντρόν. Δεν βλέπουμε τι γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, ήμαρτον. Νησάφι πια με αυτές τις ιστορίες και με αυτές τις υπερβολές. Χαλαρώστε λίγο με αυτά τα πράγματα. Βγείτε λίγο από τα γραφεία σας. Βγείτε, περπατήστε. Άλλο μεγάλο θέμα, κοιτάξτε, μία αναφορά θα κάνω, γιατί θα το προσεγγίσουμε το μεσημέρι τηλεοπτικά, δηλαδή, το θέμα με το γιατί βγήκαν στους δρόμους στην Νότια Ρόδο. Γιατί αντιδρούν οι καταβενοί, βεβαίως οι καταβενοί αντιδρούν για ένα πάρκο. Είναι το γνωστό πάρκο, το οποίο έχει περάσει πριν από 2 χρόνια όλη αυτή η διαδικασία, στη θέση Πελεκάνος. Θέση Πελεκάνος είναι, δηλαδή, για να κάνουμε και ένα μάθημα χωροταξίας, είναι μια θέση η οποία βρίσκεται προς την πλευρά δυτικά, δηλαδή, της Καταβιάς, εκεί κοντά, δηλαδή, στην περιοχή Θαρίου. Αλλά δεν Θαρίου, με συγχωρείτε, Σκαδίου. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Έτσι, και γι' αυτό η αντίδραση, και γι' αυτό μια ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ, την οποία υπογράφουν Χριστοδουλάκης, Δημόπουλος και Νικητιάδης. Στη συνέχεια μια απάντηση από την περιφέρεια, λέγοντας ότι δεν καταλάβατε καλά. Τι δουλειά έχει η περιφέρεια στην διαδικασία που αφορά την ΡΑΕΗ ή αφορά, αν θέλετε, την δασική υπηρεσία και την αρχαιολογία? Τι δουλειά έχει? Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες ανήκουν στα Υπουργεία. Δεν εκκρεμεί κάποια απόφαση από την περιφέρεια, οπότε μην εμπλέκετε την περιφέρεια σε αυτή τη διαδικασία. Θα δούμε κάποιους χάρτες. Επαναλαμβάνω, με το θέμα θα ασχοληθούμε το μεσημέρι, έτσι, θα διαθέσουμε αρκετό χρόνο για να δούμε, να ακούσουμε τι λένε και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, αλλά τι λένε και οι κάτοικοι της Καταβιάς. Θυμίζω ότι η Λαϊκή Συνέλευση θα γίνει την προσεχή Κυριακή. Εμείς θα αναζητήσουμε, αγαπητέ φίλε, τον πρώτο καλεσμένο, έτσι, αυτή την ώρα που μιλάω. Θα γίνει την Κυριακή, αλλά θέλω να δείτε προκαταβολικά 3 χάρτες και θα επιστρέψω λίγο αργότερα για να καταλάβετε γιατί αυτές οι αντιδράσεις άρχισαν να κορυφώνονται. Πάμε λοιπόν σε 3 χάρτες που δείχνουν τη Ρόδο. Κοιτάξτε, αυτά τα κίτρινα που υπάρχουν και στην Νότια Ρόδο, βλέπετε, αλλά και στην Κεντρική Ρόδο, ουσιαστικά μάλλον προς το βόρειο κομμάτι, είναι νέες επιδιώξεις. Πάμε στον επόμενο χάρτη, παρακαλώ, που είναι πιο συγκεκριμένος. Εδώ είμαστε στην περιοχή Αφάντου, Ψύνθου, Μαριτσών. Κοιτάξτε τα κίτρινα, είναι νέα αιωλικά πάρκα. Πάμε στην άλλη πλευρά, πάμε στην Νότια Ρόδο δηλαδή, να δείτε εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε και θα σας πω στη συνέχεια τι είναι σε διαδικασία αξιολόγησης. Λοιπόν, αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά... Α, μάλιστα. Έχουμε μία ανατροπή, οπότε θα μείνω σε αυτά ως μία πρώτη, έτσι, εξήγηση. Να σας πω το εξής καταπληκτικό, για να καταλάβετε γιατί συζητάμε. Γιατί όταν λέμε κάποια πράγματα δημοσίως, θα πρέπει να έχουμε λίγο γνώση, έτσι, να είμαστε λίγο διαβασμένοι. Δηλαδή, οπότε, καλό είναι, αν δεν έχουμε μια συνολική εικόνα, να μην τα αναφέρουμε και δημιουργείται μια λαθασμένη αίσθηση. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα για να καταλάβετε. Πολύ γρήγορα. Μιλάμε τώρα για ένα σύνολο σε διαδικασία αξιολόγησης. Εξηγώ. Ένα σύνολο πάνω στο νησί της Ρόδου, δηλαδή είναι αιτήσεις υπό αξιολόγηση. Δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι αιτήσεις θα έχουν θετική έκβαση. Από την άλλη όμως, τα περιθώρια τα οποία υπάρχουν στο νησί φτάνουν σε αυτό το όριο. Μιλάμε λοιπόν για εγκατεστημένες μέχρι στιγμής στην νήσο Ρόδο 34 ανεμογεννητρίες, 34 είναι εγκατεστημένες, είναι 3 στην περιοχή βεβαίως της Νοτίας Ρόδου, κοντά στην Καταβιά, έτσι, δηλαδή Μισαναγρός, Καταβιά, 3 αν θέλετε σημεία συμφερόντων, Τέρνα, ΔΕΗ, ανανεώσιμος κτλ. Υπάρχει το οροπέδιο του Πιθανίτη στον Ατάβηρο, πάρα πολλά χρόνια, εκεί εμπλέκεται και το δημόσιο με την λογική, με συγχωρείτε το δημόσιο, ο Δήμος της Ρόδου με τη λογική ότι στο πάρκο ήταν στους εταίρους ο Δήμος Αταβίρων, μετά πέρασε αυτή η ιστορία στον ενοποιημένο Δήμο της Ρόδου. Και βεβαίως και η θέση Κουτσούτης που είναι το βουνό πάνω από την Αρχίπολη ή αν θέλετε μεταξύ Αρχίπολης και Αρχαγγέλου. Αυτό το οποίο όμως είναι εξωφρενικό είναι το εξής, ότι έχουμε, δεν πάω στα υπόλοιπα, πάω σε διαδικασία και αναφορά μόνο για τις ανεμογεννήτριες. Έτσι, μόνο για τις ανεμογεννήτριες. Έχουμε λοιπόν αιτήματα αξιολόγησης για το νησί 253 σε εκκρεμότητα. Να το ξαναπώ, 253 ανεμογεννήτριες είναι σε εκκρεμότητα, σε διαδικασία αξιολόγησης. Συνολικά όλες αυτές, και θα το δούμε λίγο αργότερα και θα μείνω σε αυτά, φτάνουν στις 287 ανεμογεννήτριες πάνω στο νησί της Ρόδου. 287 ανεμογεννήτριες. Καταλαβαίνετε. Τώρα μπαίνει μια άλλη συζήτηση με διάφορες περιοχές. Έτσι. Αυτή η περιοχή που θα μπουν οι ανεμογεννήτριες δεν έχει σχέση με τα καμένα. Ή είναι καμένα από την εποχή του 92. Έτσι, φτάνει δηλαδή μέχρι ένα σημείο, ήταν η μεγάλη φωτιά του 92, η οποία έφτασε μέχρι και την Νότια Ρόδο, δηλαδή είχε περάσει και τη Μεσαναγρό, είχε φτάσει μάλλον μέχρι τα όρια της Μεσαναγρού, μέχρι εκείνη την περιοχή. Από το 92 δηλαδή, αυτή η πολύ μεγάλη φωτιά που είχε και ένα θύμα, το μοναδικό θύμα ποτέ στο νησί από φωτιά. Υπάρχουν όμως άλλες περιοχές που είναι υπό αξιολόγηση και πέρασε η φωτιά του 2022, όπως είναι η περιοχή που είναι μεταξύ Μαριτσών και Ψήνθου. Θυμάστε τη φωτιά του 22 που παραλίγο να κάψει και τις πεταλούδες. Έφτασε λοιπόν και περνάμε από το βουνό και εκεί το βουνό είναι ξερό. Τώρα λοιπόν έρχεται μια πρόταση από μια εταιρεία για να γίνει εγκατάσταση ενός πάρκου. Υπάρχουν διάφορα, θέλετε, θέματα, έχουν να κάνουν με την αποθήκευση, έχουν να κάνουν με τα πάρκα κτλ. Και όλα αυτά διασυνδέονται με ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε ή αν θέλετε με μια προοπτική. Διότι δεν μπορεί και εμείς να είμαστε υπερβολικοί. Η ΑΠΕ είναι ανανεώσιμη μορφή ενέργειας. Λέγαμε τόσα χρόνια, αποτύπωμα του άνθρακα, δεν αντέχουμε τα δύο εργοστάσια, ακούγαμε διάφορα εμείς που τα έχουμε ζήσει. Δεν θα κάνουμε εργοστάσιο κτλ. Εντάξει, μην το μπει, τα συζητάμε. Ευτυχώς, ξέρετε, καμιά φορά υπάρχει αυτό που λένε σκρίπτα μάνετε, δηλαδή, ότι όταν ασχολείσαι με αυτά τα ζητήματα και όταν γράφεις και όταν είσαι και λίγο εφημεριδές, κάνεις μια αναζήτηση και τα βρίσκεις όλα. Βρίσκεις τα πάντα, ό,τι έχεις γράψει. Λοιπόν, λέγαμε ότι θα γίνει βέβαια στο εργοστάσιο. Και έχουμε δύο εργοστάσια και έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με την ευστάθεια. Έχουμε εργοστάσιο, έχουμε ακόμη τεράστιο πρόβλημα στα δίκτυα. Είναι δηλαδή ανομοιογενές το βάρος το οποίο σηκώνει το νησί. Και βεβαίως, λέγαμε τότε, μα θα κάνετε ντίζελ. Έγινε το ντίζελ με μία προοπτική να υπάρχει αργότερα η χρήση φυσικού αερίου. Τώρα που μείναμε και από φυσικό αέριο και ανακαλύψαμε τους ζωγρανάνθρακες, για το οποίο φώναζαν διάφοροι επιστήμονες χρόνια ολόκληρα δηλαδή, τώρα που ανακαλύψαμε ότι είμαστε μια χώρα που έχει περιθώρια, έχει δυνατότητες, χωρίς ακόμη να έχουμε κάνει την πρώτη άντληση, χωρίς δηλαδή ακόμη να έχουμε τρυπήσει, αλλά υπήρχε αυτή η εκτίμηση. Τώρα λοιπόν πάμε και λέμε ότι εμείς σε κάποια χρόνια θα γίνουμε το κέντρο της παγκόσμιας ενεργειακής απόδοσης. Θα βγάζουμε φυσικό αέριο, πετρέλαιο από τα δικά μας και βεβαίως θα το αξιοποιούμε όλο αυτό με μια άλλη διαδικασία. Εξού και αυτή, αν θέλετε, η απόφαση της κυβέρνησης, καλή είναι, ότι χρειάζεται να έχουμε μόνιμο καλώδιο, διασυνδεμένο δηλαδή, για να καταλάβετε και πού πάει το πράγμα, το οποίο τι θα κάνει, δεν θα παίρνει ουσιαστικά, αυτό είναι, δεν θα δίνει μάλλον ρεύμα στη Ρόδο, θα υπάρχει εφεδρεία, αλλά θα συλλέγει από τη Ρόδο. Διότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά τι κάνει η αναμογεννήτρια και αν μπορεί να συλλέξει, δηλαδή να αποθηκεύσει έτσι ρεύμα. Αυτό είναι το project το οποίο είναι σε εξέλιξη. Δεν είναι κακό, επαναλαμβάνω, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Δηλαδή, ναι, στην αναμογεννήτρια βεβαίως είναι μια εξέλιξη, αλλά όχι σε μια απίστευτη καστροφή μιας περιοχής που θα ανοίγει στο παράθυρο. Καλά το είπε εδώ την προηγούμενη φορά ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, ο Μανώλης Οπόκες, και όποιο παράθυρο και να ανοίγει στο σπίτι, όποιο παράθυρο δηλαδή, ανατολικά, δυτικά, νότια και βεβαίως βόρεια, θα βλέπεις ανεμογεννήτριες. Αυτό πάνε να αποφύγουν στην περιοχή της Καταβιάς. Το γνωρίζουν ότι ουσιαστικά αναγκάστηκαν να αποδεχθούν την εγκατάσταση του εργοστασίου της Νοτιάς Ρόδου. Το γνωρίζουν. Και βεβαίως είναι μια περιοχή η οποία έχει φοβερό αιωλικό δυναμικό, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλη περιοχή, τα ψηλά βουνά δηλαδή, π.χ. Ατάβυρος, π.χ. Ακραμίτης, Αρμενιστής δηλαδή, το περίεργο του πράγματος, okay, Κουτσούτης, ένα τρίτο, και μετά οι κορφές της Νοτίας Ρόδου, γιατί εκεί νότια όταν πάρει ο άνεμος δεν σταματά. Βεβαίως το γνωρίζουνε. Και το έχουν αποδεχθεί. Αλλά όλα αυτά έχουν ένα όριο. Διότι και η περιοχή έχει μια τρομερή ανάπτυξη. Δηλαδή, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να γίνουμε Δανία. Δεν έχουμε τις συνθήκες. Η Δανία όμως δεν έχει τουρισμό. Έχει τον τουρισμό τον οποίο έχει. Η Ρόδος, η δομή του νησιού, τα πάντα όλα δηλαδή στο Νότιο Αιγαίο έχουν να κάνουν και με την ενέργεια και βεβαίως έχουν να κάνουν κυρίαρχα με τον τουρισμό. Αυτή είναι η πρίκα του τόπου. Δεν θα γίνουμε όλοι ούτε πετρελαιάδες, ούτε θα γεμίσουμε διάφορα πάνελ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θυμάστε εκείνη την εποχή με τα διάφορα τα οποία έκαναν οι κυβερνήσεις που έλεγαν βάλε φωτοβολταϊκό πάρκο και θα πλουτίσεις. Έχουμε γεμίσει και τα χωράφια και τα έχουμε κάνει ουσιαστικά Ελντοράντο. Πας να μαζέψεις ελιά και είναι γεμάτο με φωτοβολταϊκά. Έχουμε και τέτοια συστήματα στη Ρόδο, αν τα μετρήσετε. Θα σας δείξουμε τους χάρτες, θα τρελαθείτε το τι υπάρχει πάνω στο νησί. Και επειδή λοιπόν δεν μπορεί όλοι να ασχολούνται με το ρεύμα, το μεγάλο ρεύμα είναι ο τουρισμός, το μεγάλο ρεύμα είναι το περιβάλλον, αυτό είναι, τι να κάνουμε. Το βιώνουμε, το περιβάλλον είναι αυτό το οποίο έχουμε, το μοναδικό δηλαδή. Δεν μπορεί το νησί να γίνει μια τεράστια ανεμογεννήτρια και βεβαίως όλα αυτά θέλουν ένα έλεγχο. Καλά κάνουν και αντιδρούν οι πολίτες. Καλά κάνουν. Μήπως γλιτώσουμε και πιέσουμε και αυτά. Δεν είναι ούτε της περιφέρειας. Βεβαίως. Ούτε αν θέλετε άμεσα της κυβέρνησης. Είναι των λεγόμενων αρχών. Είναι περίφημη ΡΑΕΗ δηλαδή. Η ρυθμιστική αρχή, η ρυθμιστική ανεξάρτητη αρχή, έτσι η οποία ασχολείται με την ενέργεια, με τα ύδατα. Αυτή είναι που έχει τον έλεγχο και όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι αυτές οι αρχές οι οποίες δεν ελέγχονται. Και αρχές οι οποίες θέλουν όρους. Γιατί οι επιστήμονες θα δουν με βάση αυτό το οποίο έχουν ως γνώση, αντικειμένου, να δουν αν υπάρχουν προοπτικές. Τα δύο πράσινα που βλέπετε στον χάρτη τον προηγούμενο, έτσι, τα δύο πράσινα αυτά, είναι τα άλλα πάρκα τα οποία ετοιμάζονται να εγκαταστήσουν κοντά στην περιοχή, δηλαδή υπό φάση αξιολόγησης, στην περιοχή υβριδικά δηλαδή, στην περιοχή του Αρμενιστή, που είναι κάτω απέναντι δηλαδή έτσι από την Χάρκη, βλέπετε άλλη μια δηλαδή, στη γωνία εκεί του Μονολίθου, και το άλλο είναι μεταξύ Μονολίθου και Απολακιάς. Βλέπετε το άλλο το οποίο είναι εγκαταστημένο ήδη στον Κουτσούτη και τα άλλα τα οποία έρχονται. Και στα Φάντο και τα λοιπά και τα λοιπά, όπου υπάρχει κορφή και υπάρχει δυναμικό αιωλικό. Αλλά ακούστε, παρακαλώ, το νούμερο. υποαξιολόγησε 253 ανεμογεννήτριες. Συγκεκριμένες. Όταν λέμε συγκεκριμένα πράγματα, έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρουμε ποια είναι η εταιρεία, ποια είναι η μορφή της, ποιος έχει υποβάλει το φάκελο, όλη αυτή τη διαδικασία. Και λέμε ότι όλο αυτό θέλει ένα όριο. Και το όριο πρέπει να το βάλει η τοπική κοινωνία. Διότι δεν μπορούμε να πάμε και στην υπερβολή. Τη βιώνουμε την υπερβολή. Δηλαδή έπρεπε ο άνεμος και βεβαίως ο ήλιος να είναι η μεγάλη παραγωγική δύναμη. Και όχι το πετρέλαιο, όχι το μαζούτ, όχι ακόμα και το φυσικό αέριο. Όμως όλα αυτά πρέπει να τεθούν σε ένα πλαίσιο, σε ένα όριο, σε μία απέτηση, σε μία προοπτική. Γιατί η Ρόδος προσφέρει πάρα πολλά και δυστυχώς παίρνει λίγα. Για να πάω και στην συνέχεια με ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Δημάρχου σε σχέση με την ΕΤΑΔ. Προσφέρει πάρα πολλά η Ρόδος και παίρνει πάρα πολύ λίγα. Και να θυμάστε, όταν θα χτυπήσει το καμπανάκι των εκλογών, τα 212 εκατομμύρια που δεν υπάρχουν για την επιστροφή των μειωμένων φορολογικών συντηρητών ΦΠΑ και στην Ρόδο, θα τα βρούνε. Και μετά έρχεται λίγο η κεντρική κυβέρνηση και λέει το εξής καταπληκτικό, για να θυμηθώ και αυτό δηλαδή. Έτσι. Λέει το εξής καταπληκτικό, λέει, τα έσοδα προέρχονται από την Αττική. Ποια Αττική ρε παιδιά? Ποια Αττική ρε παιδιά? Όταν αυτές όλες οι εταιρείες έχουν ως έδρα την Αθήνα και απομυζούν τη Ρόδο, π.χ. τράπεζες και σούπερ μάρκετ, τα οποία θησαυρίζουν, δεν προλαβαίνεις. Πώς είναι ανεμογεννητρίες, έτσι και τα σούπερ μάρκετ στη Ρόδο. Κάθε 100 μέτρα γίνεται ένα νέο σούπερ μάρκετ, μιας αλυσίδας. Και δεν έχει τελειωμό όλη αυτή η ιστορία. Θα πάνε μέχρι τέρμα. Πώς το λέει ο Νίνο για τον Παναθηναϊκό, και είναι και απόψε, μέχρι τέλους. Πώς το λέει και το άλλο ο φίλος μου ο Γιώργος, με λένε Γιώργο και τα λοιπά, τέρμα. Έχονται λοιπόν και ουσιαστικά τι κάνουν, εισπράττουν από τη Ρόδο, εμφανίζεται το ΦΠΑ στην Αθήνα και λέει Αττική. Και εμείς παίρνουμε όλη τη λάσπη, όλη τη μιζέρια. Και θυμάμαι και μια άλλη ιστορία για την οποία τότε κάποιοι φώναζαν, αλλά με συγχωρείτε, όταν έχεις κάνει λίγο στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλιώς μετράς τα κουκιά. Και εδώ φταίμε όλοι. Αντί να κάνουμε διόρθωση στο θέμα του δημοτικού φόρου δωδεκανήσου, πήγαμε και το διαλύσαμε. Και να ξαναπώ τα νούμερα, γιατί δεν είναι τι λέει ο καθένας. Αριθμοί είναι αυτοί. Το 81% του ποσού το πλήρωναν το 20% των μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν την Ρόδο ως φυσική έδρα, αλλά φορολογική έδρα την Αθήνα. Και δεν πλήρωναν μία. Ούτε οι σούπερ μαρκετάδες πληρώνουν μία, ούτε οι τράπεζες. Αυτό είναι επίτευγμα. Αυτό είναι γκάφα ολικής. Πάμε τώρα στον Κολιάδη. Είπε διάφορα την ΕΤΑΔ, λέει θα πολεμήσω την ΕΤΑΔ στα δικαστήρια. Hello, what about this year που λένε. Διότι αυτή η ιστορία στα δικαστήρια, η μήνυση κατά της ΕΤΑΔ είναι μια ιστορία, η οποία τα λέγαμε και χθες με τον Βάκε τον Καλοπίτα, σωστή είναι, αλλά έχει βάθος χρόνου. Θα βγάλει κάποια απόφαση αυτή η διαμάχη? Και βεβαίως αυτό και να γίνει πραγματικότητα, θέλει συνεργάτες, θέλει εταίρους. Πού πας ρε φίλε, ούτε ο Excalibur να σου να. Πού πας με το σπαθί δηλαδή? Ούτε ο Πανορμίτης που θα πάω εγώ να ψω κερί. Δεν μπορεί να τα κάνει αυτά δηλαδή. Θέλει και αυτός βοήθεια στους υπόλοιπους αγγέλους. Δεν γίνεται. Πώς θα πας δηλαδή στην ΕΤΑΔ και θα πεις είμαι ο Κολιάδης, ο δήμαρχος της Ρόδου, με αυτή την έννοια το λέω, και δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει αυτό που κάνετε και θα τα καταφέρεις σε μία μέρα, όταν είπαμε ότι αυτή είναι μία εταιρεία που είναι και να γελάς. Έγινε υπό διάφορες συνθήκες και τώρα γελάς. Τώρα τα δίναμε και χθες, σας δίναμε την προσφορά, αγοράστε κόσμο. Πάρτε το στρατιωτικό γραφείο, ένα μοναδικό χτίριο. Το πρώην αυτοδικείο κτλ. Το οποίο ζητούσε κάποια στιγμή ο Δήμος, η Περιφέρεια, μας γράψανε στα παλιά τους υποδήματα, για να μην θυμηθώ λεπτομέρειες, και τώρα το έχουν στο σφυρί. Πάρτε, τελειώνεις, δύο μέρες ακόμη για να σου το δώσω εγώ, να πάρω και ένα ποσοστό. Και δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα, γιατί είναι μια εταιρεία η οποία πρέπει με βάση το καταστατικό να βάλει χρήματα. Θυμάσαι και την άλλη ιστορία με τους διάφορους τύπους, τους τραπεζικούς, ενώ τους εταίρους, οι οποίοι όποια απόφαση και να έπαιρναν, το ελληνικό κοινοβούλιο τους είχε απαλλάξει από ποια ευθύνη. Λοιπόν, τι είπε αυτός ο Δήμαρχος, είπα πολλά πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω. Μίλησε για το κυκλοφοριακό και αναφέρθηκε σε κάποιες πρωτοβουλίες που θα πάρει. Μακάρι, παραλαμβάνω ότι έχει να κάνει με την απόλυτη ζώδου. Εμείς θα είμαστε, τουλάχιστον ο καθένας μιλάει για τον εαυτό του, αρρωγοί. Μακάρι να καταλάβουν οι Ροδίτες, Τσαμπικιστάν, και τα λένε σαν Τσαμπίκος, πρώτος ξάδελφος του Κολοσσού. Μακάρι να καταλάβουμε Τσαμπίκι ότι η πόλη πρέπει να γίνει πόλη. Μακάρι να το καταλάβουμε. Ξεκίνησε η ιστορία το Γιαννόπουλο κάποιους πεζόδρομους, μετά τη συνέχισε σε ένα μέρος ο Φώτης ο Χατζηδιάκος με την Ηρώων, με την Μακαρίου κτλ. Μακάρι η Ρόδος να γίνει Ρόδος και το κέντρο να γίνει κέντρο και να μην περνάει κανείς από εκεί. Και μακάρι να κάνετε αυτό το οποίο κάνουμε στις γιορτές δηλαδή. Και η πλατεία Κουντουριώτου που είναι πίσω από την περιφέρεια, που είναι ένα απίστευτο πάρκινγκ αυτοκινήτων σε ένα από τα καλύτερα. Πώς λέγονται εσείς στην Καλυμνό, όσοι έχετε κάνει και Αυστραλία, landmarks. Τα καλύτερα site στον κόσμο ή η πλατεία Ελευθερίας που είναι πλατεία Δημαρχείου να γίνει πλατεία. Όχι ένα πάρκινγκ. Και κυρίως τώρα οι αστυνομικοί, να τους πιάσω και αυτούς σε λίγο, θα ψάξω να βρω τον Ηλία του 16ου. Να δούμε τις κορίνες έξω από τα γραφεία τις έβγαλε. Ή έχετε πάλι κορίνες, νομίζω τις βγάλανε. Ή έχουν ακόμα κορίνες την αστυνομική διευθυντή δικανή σου. Ενώ έχει βάρδια αστυνομικού, αυτή χρειάζεται κορίνα για να μην παρκάρει κανείς παράνομα απ' έξω. Λοιπόν, σε αυτά τα ζητήματα νομίζω ότι όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι δυνατόν να παρκάρουμε ούτε οι μαγαζάτορες έξω αυτοκίνητα τους, ούτε την πλαστική καρέκλα να βάζουν, ούτε διάφορες πονηρές πινακίδες. Μακάρι να πάρει αποφάσεις, τώρα δηλαδή, αν μπορούν να γίνουν κάποιες αποφάσεις. Και βεβαίως για τα υπόλοιπα, κοιτάξτε τώρα, είπε και ένα ωραίο, καλά ρε Αλεξανδρή, τα θέλεις αυτά με την περιφέρεια. Είπαμε να λέμε δηλαδή διάφορες υπερβολές. Ένας γάμος λέει μια σχέση, λέει εκεί τα διάφορα. Εντάξει, δηλαδή λέμε και καμιά δουλειά να περάσει η ώρα. Μην πω πώς τη λέμε δηλαδή. Δηλαδή μην κάνουμε αυτό, δηλαδή προσβάλλουμε και την νοημοσύνη μας τώρα. Αν θες να το μαζέψεις, πάντα μαζέψεις με άλλο τρόπο. Πες τον άλλον εκεί να σταματήσει τις υπερβολές και τα αυτά και να ασχοληθεί και λίγο με την παλιά πόλη, έτσι. Τώρα μπλέξαμε τα έργα, πανηγυρίζουμε ότι πέρασε ο καταθλιπτικός αγωγός. Ακούστε κάτι. Να σας πω ειλικρινά. Χρειαζόταν, βεβαίως. Σωστό. Μπράβο. Μπράβο. Αλλά δεν είναι το έργο το οποίο ουσιαστικά μας εκθέτει απέναντι στον κόσμο, γιατί οι ζημιές γίνονται σε όλες τις πόλεις. Έκλεινε ένα κομμάτι, πλακώνησαν τα συνεργεία, το ξαναφτιάχνανε 25 χρόνια τουρκικά. Οκ. Αλλό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι αφήσαμε την ΕΤΑΔΕ να βγάλει το στρατηγικό γραφείο έτσι στο σφυρί. Και αφήνουμε και άλλα έργα τα οποία έχουμε πάρει με πάρα πολύ κόπο και αίμα να είναι ολοκληρώτα και να χάνονται ευρωπαϊκά χρήματα. Και να πω και κάτι άλλο τώρα. Δεν ήθελα να το ανοίξω χθες για να μην φανεί. Κάνουμε λέει μια υπηρεσία, ένα 200 σε ιδιώτη. Για να κάνει παρεμβάσεις, με συγχωρείτε, τα παλιότερα χρόνια παίρνανε 5 ανθρώπους και έκανα μια τέτοια αντίστοιχη υπηρεσία. Τώρα καλύτερες λέει θα έχουμε υπηρεσίες. Ένα 200 στον ιδιώτη. Ένα 200. Και ρωτάω εγώ το εξής. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει μέσα από την Κολοσσός, που είναι ΑΕ, που ουσιαστικά είναι μια δημοτική επιχείρηση, που και γι' αυτό ιδρύθηκε. Γιατί πρέπει δηλαδή να πάρει ακόμα 1.200.000 ο ιδιώτης από ιδίους πόρους του Δήμου, όταν ο Δήμος έχει αποτύχει στη διαδικασία των δημοσίων έργων. Ό,τι δηλαδή έχει να κάνει με προγράμματα χρηματοδοτούμενα ή έχει να κάνει με το λεγόμενο τα έργα τα ατομιακά των Υπουργείων, έχουμε αποτύχει. Και πού θα βρουν αυτά τα χρήματα για να συνεχιστούν τα έργα? Θα σκάσουν και άλλα έργα στο boom, γιατί κάποια δεν ήταν έτοιμα να μπουν. Ήτανε δουλειές του ποδαριού κάποιες που έγιναν. Έχουμε 10 μεγάλα έργα τα οποία έχουν ναυαγήσει. Πάμε σε συνεντεύξεις, ρωτάμε τίποτα. Μας λέει για το πεζοδρόμιο και τσιμπάμε. Τα υπόλοιπα δεν τα καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για να είμαι καθαρός σε αυτά. μακάρι, μακάρι να προχωρήσουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με κυκλοφοριακό κτλ. Κτλ. Εννοώ με πάρκινγκ, αλλά δεν βλέπω και κάποια εξέλιξη στο θέμα των πάρκινγκ, μόνο στην Ακαδιά. Μόνο στην Ακαδιά. Ξεκίνησε, σας λέω τώρα για να πάμε και χρονικά, ξεκίνησε όταν ο Χατζής Χατζηευθυμίου, να είναι καλά ο άνθρωπος, απομάκρυνε τα σιλό από την περιοχή, όταν ολοκληρώθηκε το έργο της Ακαδιάς, γιατί εμείς έχουμε παρουσία, έχουμε αίσθημα που λένε. Στη συνέχεια μετά τον Χατζηευθυμίου ήρθε ο Κουσουνάς, προχώρησε, έγινε ακόμα ένα βήμα, δεν υπήρχε καν τίποτα εκεί στην περιοχή της Ακαδιάς, δεν υπήρχε καν χτίριο. Έγινε το προκατασκευασμένο χτίριο αυτό το μικρό, ήταν τότε άλλες συνθήκες, ήρθε ο αείμνηστος Χατζηδιάκος, έριξε άσφαλτο παντού, άρχισε να παίρνει μία μορφή, έγινε δηλαδή πάρκινγκ η περιοχή, έρχεται ο Καμπουράκης, συνεχίζει, έρχεται τώρα ο Κολιάδης στο ίδιο μοτίβο και όλοι πάμε για την περιοχή της Ακαδιάς. Και ρωτάω εγώ για μία ακόμη φορά, ρωτάω, υπάρχει έλεγχος, υπάρχει φύλαξη να πάρω το αυτοκίνητό μου εγώ στην Ακαδιά το βράδυ? Προχώρησε κάτι με κάποιον άλλο χώρο πάρκινγκ? Όχι. Τίποτα δεν έγινε. Τίποτα δεν έγινε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αυτά θέλουν ένα άλλο τρόπο, δηλαδή να μην δουλεύουμε μεταξύ μας. Θα πάμε σε διαφημίσεις τώρα, γιατί είχαμε μία, αν θέλετε, ανατροπή. Ο συνομιλητής μας, ένας εκλεκτός στρατηγός, έχει και καθήκοντα πολιτικής προστασίας στην Πελοπόννησο, οπότε ενώ είχαμε συμφωνήσει να τα πούμε με τον Τραπ, δηλαδή, γιατί ξυπνάς το πρωί και είσαι υπουργός εξωτερικών της, τον είπα, και διαβάζει, λέει, ο Τραπ και λες, μα εγώ άλλα του είπα χθες το βράδυ. Και έρχεται μετά ο άλλος υπουργός και ξαναλλάζει ο Ντόναλτ, είναι πώς θα σηκωθεί. Εκεί λοιπόν που πηγαίναμε για νέα δυναμική στον πόλεμο, σηκώθηκε το πρωί ο Τραπ ή το μεσημέρι, είδε τη Μελάνια, ηρέμησε και λέει πάγωμα της ελευθερίας, εκεχηρία και νέα συμφωνία. Αλλά Τραμπ είναι αυτός, κάτσε λίγο υπομονή. Την ίδια ώρα το βαρέλι, το Brent δηλαδή, στα 118 δολάρια πρωί-πρωί. Λοιπόν, σε διαφημίσεις επιστρέφουμε.
1: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε Σίμη, παρακαλώ. Πάμε Σίμη. Θα δούμε και κάποια πλάνα από την μοναδική Σίμη. Θα φροντίσει ο σκηνοθέτης μας, ο Παναγιώτης Καλπακίδης, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον δήμαρχο του νησίου, τον κύριο Λευτέρη Παπακαλουδούκα. Έχουμε πολλά να συμβαίνουν στο νησί. Καλημέρα, δήμαρχε.
1: Μουσική δεν άκουσα. Τι υποδοχή ήταν αυτή?
0: Μα είπα εγώ να ετοιμάσει το ζεμπέκο της Ευδοκίας. Μου λέει, μα θα το χορέψει, μου λέει.
1: Πέρα ότι θες εσύ να με της Ευδοκίας κόλλησες πια εκεί. Άρα τι να
0: λέγαμε. Ένα δήμαρχο έχει που έχει γκάτς και αυτό το λένε Λευτέρη. Είναι τυχαίο, στο είπα και χθες.
1: Καλά, συμφλέ.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Εσύ τι γίνεται εκεί πέρα, δεν φτάνει στο δικού μας. Έχουμε ξαφνικά και τους Αιγύπτιους εκεί. Τι έγινε με όλους αυτούς εκεί?
2: Έχουμε από όλα τα γούστα εμείς.
0: Από όλα τα γούστα, πραγματικά.
1: Αλλά το πρόβλημα με το προσωπικό έχει φτάσει στο σημείο να είναι πια ανεξέλεκτη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο για τη Σίμη, για όλη την Ελλάδα, για όλα τα νησιά. Πάμε να λύσουμε το δημογραφικό. Θα γίνουμε 20 εκατομμύρια σε 10 χρόνια, αλλά δεν θα είναι Έλληνες. Θα είναι όλοι μετανάστες.
0: Mm.
1: Λόγω αναγκών λοιπόν, επιχειρηματίες αναγκάζονται να φέρουν εργαζόμενους, όποια άλλα θα βρούνε. Είτε Αιγύπτιοι, είτε Αφγανοί, είτε είναι Πακιστάν, είτε είναι Φιλιππινέζοι. Έτσι λοιπόν γέμισε και εσύ με αυτή τη στιγμή μετανάστες. Σε αυτούς τους μετανάστες, από τους 300 θα σου βγουν και 2-3 κάτι.
0: Δυστυχώς.
1: Μας βγήκαν λοιπόν δύο Αιγύπτιοι εδώ, οι οποίοι έκαναν κάποια παρενόχληση εκεί στα παιδιά. Τα παιδιά μετέφεραν το πρόβλημα στους γονείς, οι γονείς πήραν τα παιδιά στην αστυνομία. Έγινε καταγραφή του περιστατικού. Το περιστατικό αυτό μεταφέρθηκε στην εισαγγελία στη Ρόδο. Η εισαγγελία έκρινε ότι ο ένας από τους δύο πρέπει να πάει με την αυτόφορη διαδικασία. Πήγε με την αυτόφορη διαδικασία. Ορίστηκε δικάσιμος, νομίζω, μετά από 2 χρόνια περίπου. Είχε το θράσος ο Αιγύπτιος να επιστρέψει στη Σίμη. Μικρή κοινωνία, τον είδανε. Ο κόσμος ξεσηκώθηκε, αγανάκτησε με την απόφαση αυτή του δικαστηρίου, τα βάλαν με την αστυνομία, λίγο και με τον δήμαρχο, πήγαν εκεί στον εργαζόμενο.
0: Είναι αυτό το παράπονο στον δήμαρχο, τα ακούς, δηλαδή είναι λογικό.
1: Πάντα ο Δήμος στα μικρά νησιά, έτσι. Αυτό είπα κάποια στιγμή στο συνέδριο Σιλιχά, στα μικρά νησιά λέω, για όλα είναι ο δήμαρχος.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Απορώ στις μεγάλες πόλεις τι αντικείμενα έχουν. Σοβαρά μιλάω τώρα. Άλλοι είναι για τα γιατρία, άλλοι είναι για την πυροσβεστική, άλλοι είναι για την αστυνομία, άλλοι είναι, ξέρω εγώ, για την άλλη υπηρεσία, άλλη υπηρεσία. Εμείς είμαστε για όλα. Για όλα αυτά ο δήμαρχος. Τέλος πάντων. Εμείς το αποφασίζουμε, εμείς το θέλουμε. Από τη στιγμή που κατεβαίνεις στις εκλογές, αυτά που τα ξέρεις και τα περιμένεις. Δεν παραπονιούμαστε λοιπόν. Οπότε μετά ο κόσμος πήγε κάπου από την αστυνομία, πίστηκε ο εργοδότης ότι πρέπει να τους δώσει την αστυνομία, πίστηκε η αστυνομία μετά από εντολή μάλλον και της εισαγγελίας ότι να τους ξανασυλλάβει, χωρίς να κάνουν δεύτερη, γιατί βγήκε προς τα έξω ότι έκαναν δεύτερη φορά απόπειρα, λέει.
0: Ναι, όχι, όχι. Η αντίδραση ήταν για να μην γίνει
1: δεύτερη φορά.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Δεν αφήνουν οι σημειακοί δεύτερη φορά.
0: Αλήμον,
1: με την πρώτη φορά απευθείας τον πήρανε, τον δώσαν στην αστυνομία, έφυγαν οι άνθρωποι. Μετά πήρε απόφαση ο υπουργός να φύγουν από την Ελλάδα. Τους απεδάσει και να φύγουν από την Ελλάδα. Και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους στην Αίγυπτο.
0: Άστε. Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτά τα περιστατικά θα πρέπει να υπάρχει άμεση αντίδραση.
1: Αυτό που έχει απομείνει, μάλλον για αυτό που διαφημίζουμε, αυτό που προβάλλουμε, αυτό που έχουμε και είναι το κάτι παραπάνω από τις μεγάλες πόλεις εμείς στα νησιά, είναι η ασφάλεια που νιώθουμε για τα παιδιά μας, για τις οικογένειές μας. Εάν το χάσουμε γι' αυτό, δεν έχουμε τίποτα.
0: Ναι, η ασφάλεια είναι που ουσιαστικά είναι το προτέρημα των νησιών. Το άλλο προτέρημα της χώρας είναι η φιλοξενία, αλλά όταν αναγκάζεις να φέρνεις 90.000 μετακλητούς από τρίτες χώρες που δεν ξέρουν να κάνουν, όχι από δουλειές, από δίσκο δεν ξέρουν, άντε να πεις ότι εδώ έχεις και ένα προϊόν το οποίο διαφοροποιείται. Αλλά εντάξει, μαθημένος στα δύσκολα είσαι. Τώρα, έχουμε κι άλλο. Χρόνια θα θυμάμαι να λέτε, δήμαρχε, και μου επιτρέπετε έτσι και το σε πρώτο ενικό, να λες, δήμαρχε μου, ότι κάντε κάτι με τις θάλασσες. Τα ιταλικά ψαράδικα έχουν γίνει σε μήκος κουραζιρόπλια και ψαρεύουν στα νερά μας.
1: Στα 6 μίλια μπορεί να ψαρεύσει.
0: Ναι, βέβαια, στα διεθνή μπορεί.
1: Λέει ο νόμος. Εμείς 6 μίλια πάμε στην Τουρκία απέναντι. Οπότε πια 6 μίλια.
0: Ναι.
1: Πώς ψαρεύεις 2 μίλια από τη Σίμη? Οπότε είσαι παράνομος. Φτάσαμε στον Υπουργό, τον Κικίλια, ο Κικίλιας έδωσε εντολή, απομακρύνθηκαν από τη Σίμη και πού πήγανε μετά? Ανοιχτά στην Τήλο. Ανάμεσα Τήλο και Σίμη.
0: Όχι μόνο, θα νομίζω ότι θα στείλες εσύ στην Τήλο.
1: Ναι, θα νομίζουν ότι θα στείλες εσύ. Έχει πιο πολλά ψάρια στην Τήλο, γιατί είναι πιο ανοιχτά. Εκεί μαζεύει πιο πολλά ψάρια. Δεν είναι αυτό το θέμα, είναι ότι ψαρεύουν όλο το Αιγαίο. Εξαφανίζουν τα ψάρια. Μιλάμε για 5 ιταλικά σκάφη, τα οποία δεν είναι τα ψαροκάικα τα δικά μας τώρα εδώ. τα βαρκάκια που έχουμε και πάνε οι ψαράδες οι δικοί μας και δεν βρίσκουν μεροκάματο να κάνουν. Αυτοί οι λίγοι που έχουν απομείνει, οι 40-50 ψαράδες, εσύ μισή, αν είναι και τόσοι.
0: Ναι, και φαγωθήκαμε να κόψουμε τη βιτζότρατες από κάποια νησάκια, έτσι, λες και είναι καταστροφή. Και εδώ έχουμε ψαράδικα κρουαζιερόπλια τα οποία έχουν αλώσει το Αιγαίο και κανείς δεν αντιδρά.
1: Κυνηγάνε, λέει, κυνηγάνε τους ψαράδες στους ντόπιους, λέει, ανοίγει 1η Μαΐου το σημειακό γαριδάκι. Απαγορεύεται να βάλεις κύθος, απαγορεύεται να βάλεις δίχτυα, απαγορεύεται. Θα απαγορεύεται, δεν μας κοροϊδεύεται, ρε. Μόνο τους Έλληνες απαγορεύεται. Στους Ιταλούς τι απαγορεύεται, ρε, που οργώνουν το Αιγαίο αυτή τη στιγμή και έχουν εξαφανίσει τα πάντα, γιατί αυτά είναι εργαλεία τώρα μαγκιόρα. Με βυθόμετρα, με ραντάρ, με ιστορίες, με δίχτυα αυτά. Δεν αφήνουν τίποτα, τα εξαφανίζουν τα πάντα. Και δεν, αν δεν τα εξαφανίσουν, δεν θα φύγουν. Αυτή τη στιγμή ανεβαίνουν και πάνε. Όλο το Αιγαίο.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό τώρα, επειδή έχουν καταλάβει και τι γίνεται. Έτσι,
1: θα το εξαφανίσουν και μετά θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας δώσει επιδότηση. Πάλι στους ψαράδες, θα πάρει και 2.000 τώρα. Εσείς επιδότηση και θα χτυπάει παλαμάτα.
0: Ναι, πάντως, μην εκπλαγείς, δήμαρχέ μου, αν σε μερικά χρόνια ακούσει ότι το γαριδάκι δεν είναι. Σημειακό είναι από το Ποζιτάνο ή από το Αμάλφι.
1: Α, γιατί, έτσι. Τι νομίζεις. Τι νομίζεις. Το κάπρε εμείς το φτιάξαμε. Ας πούμε ότι το γαριδάκι είναι δικό τους. Λοιπόν, έχει λέει μια γαρίδα εδώ,
0: ναι,
1: ανοιχτά από τη Σύμη, που δεν, ναι, υπάρχει αλλού. Και το μέγεθός της και
0: είναι η γαρίδα
1: η γεύση της είναι μοναδική.
0: Ναι,
1: αυτοί,
0: ναι,
1: κάθε,
0: ναι,
1: χρόνο έρχονται τέτοια εποχή και την ψαρεύουνε. Τώρα δεν ξέρω, βέβαια, μαζί με τη γαρίδα τι άλλο μαζεύουν. Όχι το γαριδάκι το σημειακό το μικρό,
0: ναι, και
1: τη, ναι, μεγάλη
0: τη γαρίδα.
1: Ναι,
0: ναι,
1: σε,
0: ναι,
1: βαθιά,
0: ναι,
1: νερά, σε βαθιά νερά, έτσι όπως λένε οι ειδικοί, έτσι, εγώ δεν έχω ιδέα από ποια πράγματα. Το θέμα είναι ότι εμείς κυνηγάμε τους σημειακούς ψαράδες και δεν το λέω τυχαία. Το ψαροπούλιο εδώ πόσα χρόνια το ξέρετε, Δετέρηση, που έρχεσαι από παιδάκι εδώ.
0: Βέβαια, βέβαια. Αλίμονο.
1: Επί Ιταλοκρατίας ήταν ψαροπούλιο.
0: Έτσι.
1: Επί Τουρκοκρατίας ήταν ψαροπουλείο. Και ήρθε ένα χαρτί από τη χτηματική του ελληνικού δημοσίου πριν ένα μήνα, από το μέσο αστυνομικού τμήματος,
0: ναι,
1: που το κοινοποίησε, που το επίδωσε στον δήμαρχο και στον πρόεδρο των ψαράδων, να απομακρυνθούν εντός 10 ημερών από το ψαροπουλείο οι ψαράδες, γιατί το οικόπεδο είναι ιδιόκτητο, ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Και εμείς τι είμαστε, εμείς δεν είμαστε ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή ο κόσμος εσύ εμείς δεν είναι Έλληνες. Το δημόσιο ποιο είναι, δεν είναι ο κόσμος. Ο κόσμος λοιπόν είναι εκεί μέσα και πολλά τα ψάρια του. Το πήραν από το Δήμο δικαστικά, το δικαστικά 30 τετραγωνικά μέσα στο γυαλό. Και αυτή τη στιγμή λέει, ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και οι ψαράδες πρέπει να φύγουν από μέσα. Εδώ μας διώχνουν βρετέρα τη στεριά, μας αφήσουν στη θάλασσα.
0: Είναι πάντως φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει, έτσι. Με αυτές τις εταιρείες οι οποίες έρχονται και προσπαθούν να βγάλουν από την μήγα ξύγκη. Με αυτές τις αποφάσεις που ουσιαστικά είναι απέναντι από όποια λογική και όποια κοινωνία.
1: Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι ενώ έφτασε στο γραφείο του Πρωθυπουργού,
0: ναι,
1: ενώ έφτασε στο γραφείο του Πιερακάκη και μιλάω με τον διευθυντή του Πιερακάκη, μου λέει, Δήμαρχε, το βλέπουμε λογικό το αίτημά σου, όπως είπε και το γραφείο του Πρωθυπουργού, ναι, ναι, έχεις δίκιο, αλλά ερχόμαστε σε κόντρα, λέει, με τη χτηματική και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Άστε.
1: Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν έρχεται, λέει, σε κόντρα με τη χτηματική. Η χτηματική λέει όχι και. Ποια είναι η χτηματική, ρε παιδιά. Δηλαδή, το κράτος ποιο είναι η χτηματική. Η χτηματική είναι ο κόσμος. Είναι δημόσιο, ανήκει στον κόσμο. Έρχεσαι και του λες βγες έξω. Από πού το βγάζεις, ρε.
0: Πάντως,
1: από πού το βγάζεις.
0: Γιατί
1: πού ήταν το ελληνικό,
0: είναι
1: ελληνικό δημόσιο.
0: Δεν υπάρχει. Πριν, δεν υπάρχει. Υπάρχει
1: 50-60 χρόνια υπήρχε ελληνικό δημόσιο.
0: Όχι, βεβαίως. Όχι, βεβαίως.
1: Πήρα το τελωνείο, πήρα την αστυνομία, κύριε Μάτση, αστυνομία έτοιμη να πέσει κάτω. Είναι. Το ταχυδρομείο το παλιό είναι έτοιμο να πέσει κάτω. Έρχεται ο κόμμα και λέει, Δήμαρχε, γιατί δεν το φτιάχνεις. Δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ δημοσίου και δήμου.
0: Και δήμου, βεβαίως.
1: Και τα κτίρια αυτά δεν ανήκουν στο Δήμο και δεν μπορεί να βάλει μια πιναγιά που αν καταφτιάξει και είναι μια δυσφήμιση τα ιταλικά τα κτίρια εκεί έτσι αστρολόι δίπλα να είναι εγκαταλειμμένα και να είναι έτοιμα να πέσουν κάτω, αλλά κατά τα άλλα είναι του ελληνικού δημοσίου και έχουν και την ελληνική σημαία πάνω για διαφήμιση και προβολή. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι το τολωνείο, εμείς το συντηρούμε περιμετρικά, το βάφουμε, το στολίζουμε γιατί μαδάει συνέχεια από τη θάλασσα και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, ποιο δημόσιο, ρε παιδιά, πού είστε, ρε παιδιά, το δημόσιο, εσείς μόνο εισπράτετε. Πού είναι το δημόσιο, λέει, οι δρόμοι είναι του δημοσίου. Τα χώροι που στεγάζονται τα μαγαζιά, λέει, είναι του δημοσίου. Και τι είναι, ρε παιδιά, και ο Δήμος τι έχει, τα βουνά. Τι έχει ο Δήμος.
0: Τα προβλήματα έχει ο Δήμος. Τα προβλήματα
1: είναι δικά σας. Γιατί δεν φτιάχνετε και τους δρόμους στις λακκούβες.
0: Τα προβλήματα
1: γιατί δεν
0: έχει
1: και τις τρύπες.
0: Ναι,
1: γιατί δεν κάνετε μια επισκευή, μια συντήρηση στο οδικό δίκτυο αφού είναι του δημοσίου.
0: Καταλαβαίνω τι λες, Δήμαρχε, καταλαβαίνω απόλυτα. Να σε ρωτήσω.
1: Το καταλαβαίνεις εσύ, άλλο το καταλαβαίνεις. Ναι, ναι,
0: και τώρα πάω, ναι. Θα έρθει κανένας υπουργός με αφορμή της εκδηλώσεις, γιατί έχουμε δύο εκδηλώσεις. Καταρχήν, έχουμε αύριο την παρουσίαση του βιβλίου. Εξαιρετική, νομίζω, η επιλογή στο πνευματικό κέντρο της Σύμης. Και έχουμε την 8η του Μάιου, όπου συνήθως έρχεται κάποιος υπουργός. Έχουμε και προεκλογική περίοδο. Μήπως είναι γεμάτο από υπουργούς στο νησί?
1: Φίλε, είναι η πρώτη φορά που δεν τσακώνονται οι υπουργοί να έρθουν στη Σύμη. Τα προηγούμενα χρόνια όλοι οι υπουργοί θέλουν να έρθουν στη Σύμη.
0: Σε φοβούνται.
1: Τώρα, μάλλον ξέρουν ότι ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος μαζί τους και δεν θέλει κανέναν να έρθει. Αυτή την πληροφορία έχω, ότι δεν βρίσκουν υπουργό να έρθει. Ακόμα δηλαδή και φίλους υπουργούς που παίρνω εγώ τηλέφωνο, ο ένας έχει δουλειά, ο άλλος έχει δουλειά, όλοι έχουν δουλειά. Τώρα πώς γίνεται να δουλεύουν όλοι και να οδεύουμε εκεί που οδεύει η Ελλάδα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είναι η πρώτη φορά που μάλλον δεν θα έχει υπουργό.
0: Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχετε κάποια ενημέρωση από την,
1: για την ώρα
0: από
1: λένε
0: την προεδρία της κυβέρνησης ότι δεν θα έχει υπουργός?
1: Από το γραφείο του πρωθυπουργού για την ώρα λένε ότι μάλλον θα είναι γενικός γραμματέας.
0: Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου, δηλαδή ο Μανώλης ο Κουτουλάκης μέχρι στιγμής.
1: Μάλλον, δεν από ό,τι καταλαβαίνω, ναι.
0: Εγώ τώρα θεωρώ ότι πάμε για εκλογές τώρα. Εντάξει, ο Κουτουλάκης είναι εξαιρετικός αυτό που κάνει ο άνθρωπος.
1: Μακάρι
0: να
1: πηγαίνει
0: πολύ, βεβαίως.
1: Μακάρι σαν τον Κουτουλάκη
0: επαυξάνω,
1: να είχε υπουργούς.
0: Επαυξάνω.
1: Το θέμα είναι ότι ο θεσμός είναι αυτή τη στιγμή Γενικός Γραμματέας, δεν είναι υπουργός άνθρωπος.
0: Και πάμε σε εκλογές. Τώρα έρχεται και ένα μήνυμα, μου λέει ο Κριάτης ο Λοΐζος, ότι η ΕΤΑΔ ανήκει στο υπερταμείο. Βεβαίως ανήκει στο υπερταμείο, αλλά εννοώ ότι η κυβέρνηση και το υπερταμείο ανήκει στη χώρα. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία τώρα.
1: Δεν είναι στην ΕΤΑ.
0: Αυτό λέτε
1: χρηματική
0: εταιρεία δημοσίου. Ναι, άλλο. Όχι, λέω γιατί πριν έλεγα για την ΕΤΑΔ σε σχέση με το στρατιωτικό γραφείο του ΖΟΔ. Το παίρνει η ΕΤΑΔ. Θα το κάνουμε. Σάντουιτς θα δίνουμε από το στρατιωτικό γραφείο.
1: Έτσι, το έχει βγάλει. Δεν τα συντηρεί, τα έχει αφήσει.
0: Συμφωνώ.
1: Τι να πω, ότι έχει αρχαιολογία το ίδιο πράγμα, δεν είναι το κάστρο πάνω ρημαγμένο, εκεί το ποντικό κάστρο ρημαγμένο και έρχονται και κυνηγάνε τους ιδιώτες, το σπίτι σου, το ένα σου, το άλλο σου, βρε τα κτίρια του δημοσίου, γιατί δεν τα κυνηγάτε.
0: Εντάξει,
1: γιατί δεν κυνηγάτε το δημόσιο να φτιάξει τα κτίρια.
0: Δήμαρχε,
1: γιατί δεν κυνηγάτε τους
0: να
1: επιβλέψει, στο Υπουργείο Πολιτισμού να φτιάξει το κάστρο, φτιάξει το ποντικό κάστρο, να φτιάξει τους μήλους εκεί που τους αγόρασε Γερμανός, να αγοράζουν το κτίριο που υπεγράφει παράδοση των Δεκανήσων. Το κτίριο του της Ευρώπης.
0: Επειδή θα σε ρωτούσα, με αυτό έχουμε κάποια εξέλιξη, τίποτα, έτσι,
1: τίποτα,
0: αδιάφορη είναι.
1: Τώρα. Ενώ πήγα να το αγοράσουμε δύο φορές, μετά τώρα δεν το πουλάει.
0: Δεν το πουλάει,
1: το θέμα είναι ότι αυτό το κτίριο έπρεπε να το είχε αγοράσει ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού. Τι ασχολείσαι τώρα με την κορνίζα και με την τέντα? Έχετε πράγματα σοβαρά να ασχοληθείτε και τα αφήσετε το έλεος του Θεού και ασχολείστε με την κορνίζα και με την τέντα, όταν αυτή τη στιγμή το κτίριο που υπεγράφει παράδοση των Δεκανήσων είναι από κάτω εστιατόριο, μπαρ και από πάνω ξενοδοχείο.
0: Έτσι.
1: Και δεν τρεπόμαστε λίγο και έχει μια ταμπέλα μαρμάρινα πρόσεχε και λέει εδώ υπεγράφει η παράδοση των Δεκανήσων στους συμμάχους του ουσιαστικά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και δεν το έχει πάρει ακόμα να το κάνει μουσείο. Τι να λέγα, το ποντικό κάστρο, η μήλη που τους έχει αγοράσει ο Γερμανός, το κάστρο πάνω που είναι ρημαγμένο και είναι στα δικαστήρια με την εκκλησία ότι ανήκει λέει στο Υπουργείο Πολιτισμού η περιοχή. Και τι να την κάνετε βρε το Υπουργείο Πολιτισμού, ποιο τη συντηρήσει βρε? Τι θα συντηρήσετε ρε παιδιά?
0: Σε καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω
1: η αστυνομία που έχει ρημάξει, το ταχυδρομείο, τι να λέμε τώρα.
0: Ένα, γι' αυτό δεν έχετε υπουργό σου. Λέει, άμα βρει κανένα υπουργό θα τον τρελάνει ο
1: Πακαλωδίκας. Τέρι μου, όταν έρθει εδώ κάποιος, όποιος κι αν είναι αυτός, από τη στιγμή που έχετε σήμερα φιλοσένουμενος της ΣΥΜΗΣ.
0: Χάρη το λόγο, Δημαρχέ, χάρη το λόγο. Ξέρω ότι τηρείς τον πρωτόκολλο.
1: Αλλάζει όλο το σκηνικό. Άλλο το τι θα πούμε στους δημοσιογράφους, άλλο το τι θα πούμε στο τηλέφωνο,
0: όχι,
1: άλλο
0: βεβαίως,
1: τι θα πω στην επίσκεψή μου
0: βεβαίως
1: με τον Υπουργό και άλλο η επίσκεψη του θεσμού του Υπουργού εδώ που εκπροσωπεί την κυβέρνηση όταν θα έρθει. Να, αλλιώς, τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είτε περιφερειάρχης έρθει, είτε δήμαρχος της Ρόδου. Ό,τι διαμάχη, ό,τι κόντρα κι αν έχουμε, γυρνάει σελίδα, αλλάζει.
0: Βεβαίως, το θεσμικό είναι θεσμικό, έτσι.
1: Είναι θεσμικό. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στη συνεργασία μας πάνω, θα τσακωθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν τσακώνεις με τη γυναίκα, τσακώνεις με τα παιδιά σου. Θα τσακωθείς με τον υπουργό, θα τσακωθείς με τον περιφερειάρχη, με τον δήμαρχο, θα τσακωθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, όταν τσακώνεις με τη γυναίκα σου καταλήγει σε ωραίο καυγά, δηλαδή στο τέλος. Άμα τσακώνεις με
1: τη γυναίκα σου. Εσύ, γιατί εσένα τάσσε γιατί... περιποιείται. Εσύ δεν μπορεί. Εσύ μπορεί. Εσύ μπορεί.
0: Ναι, κοίτα ποιος μιλάει τώρα, θα λέει κάτι.
1: Άλλες άλλες που άκουσε κάτι.
0: Κοίτα ποιος μιλάει τώρα, θα λέει κάτι. Λοιπόν, να είσαι καλά, δε θα και τα πούμε αύριο. Έτσι.
1: Λοιπόν, Τέρι μου, τα λέμε. Φίλε, να σε καλά, καλά.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον δήμαρχο της Σύμης, τον Λευτέρη τον Πακαλουδούκα. Και κοιτάξτε τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την δυνατότητα της επικοινωνίας, κάνει απίστευτα πράγματα, έχει την δυνατότητα να σηκώνει το τηλέφωνο και να μιλάει με όλους τους υπουργούς, δηλαδή, και με τον πρωθυπουργό. Δηλαδή, δεν είναι πρώτη φορά τώρα. Νομίζω είναι ο μακροβιότερος δήμαρχος από τους τρεις στην χώρα. Τρεις είναι δήμαρχοι. Αν θυμάμαι καλά, Περιστέρη, ο Κυρίζογλου από την ΕΜΕΝΕΜΕΝΗ και ο Παπακαλουδούκας. Λοιπόν, το έλεγα τώρα και το βλέπαμε πριν, γιατί οι εκδηλώσεις είναι διπλές. Να δούμε τελικά αν θα έρθει κάποιος υπουργός ή θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση. Πολύ καλός Γενικός Γραμματέας. Πράγματι, μακάρι στον Μανώλη τον Κουντουλάκη να ήταν πάρα πολύ. Αύριο το βραδάκι έχουμε την παρουσίαση του Ανδρία. Το τελευταίο αντροπολικό Ανδρίας, ο τελευταίος Ιούρας δηλαδή, φοβερή ιστορία. Στα νερά της Δωδεκανήσου όλα αυτά, ξεκίνησε μία πρώτη παρουσίαση στην Ρόδο, είχαμε μία δεύτερη παρουσίαση στην Κάλινο, πάμε σε μία τρίτη παρουσίαση στην Σύμη και δένει απόλυτα με το πολεμικό ναυτικό, με τον Ιερό Λόχο, έτσι αύριο στις 7 στο πνευματικό κέντρο της Σύμης. Την επομένη οι εκδηλώσεις για την 81η επέτειο. Και πραγματικά λυπάμαι δηλαδή ότι αυτό το περίφημο και ακίνητο, το κτίριο δηλαδή Καμψόπουλου, δεν το έχει αγοράσει ακόμα το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή είναι απίστευτο. Αν και βλέπω ότι κάνουν κάποια βήματα, ρε παιδί μου, βλέπω ότι κάποια ιστορικά κτίρια έχουν αρχίσει να τα αγοράζουν, αλλά εδώ είναι μια υπόθεση η οποία κρεμεί από το 52. Όταν το 52 είχαμε την πρώτη αφορμή για να έχουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Σύμη. Λοιπόν, τώρα, επειδή, κοιτάξτε, όλη αυτή η ιστορία έχει χαθεί λίγο με την ΕΤΑΔ, έτσι. Έχει χαθεί με την ΕΤΑΔ, η ΕΤΑΔ, η χτηματική εταιρεία του Δημοσίου, άλλο πράγμα, το υπερταμείο, τα πράγματα. Είναι καθαρά δηλαδή. Όταν βάλεις κάποιο στόχο ως κυβέρνηση, ως εξέλιξη, μπορείς να τα πολεμήσεις. Απλά είναι αυτό που λέμε ότι θέλει οργανωμένες δουλειές, δηλαδή. Όχι δουλειές του ποδαριού. Και θέλει και συμμαχίες σε αυτή την υπόθεση. Διότι

άσχετα αν υπάρχει επιτομισιακό από την Μαρίνες Ρόδου ΑΕ, είναι πολλά τα εκατομμύρια. Εδώ δεν μιλάμε για πολλά εκατομμύρια τώρα. Έχει ανάγκη το ελληνικό δημόσιο να βγάζει 25.000 ένα χτίριο, το τυροπιτάδικο θα το κάνουν. Αφού δεν μπορεί να το κάνουν εστίαση. Μπορεί να γίνει καφετέρια δηλαδή. Δεν υπάρχει δυνατότητα να πάρει άδεια καφετέρια. Γιατί είναι στον ίδιο πολεμικό ιστό, στο ίδιο δηλαδή οικόπεδο με το Μουρά Τρέι, το οποίο είναι κέντρο δερβίσιδο, δεν είναι απλά ένα νεκροταφείο. Είναι ένα κομψοτέχνημα, αρχιτεκτονικό, ιστορικό δηλαδή. Δεν μπορείς να κάνεις εκεί πέρα καφετέρια, ούτε τυρόπιτες να πουλάς. Και βεβαίως όταν το έχει διεκδικήσει η τοπική αυτοδιοίκηση, ανεπιτυχώς. Γιατί κάποια στιγμή υποχώρησε ο ένας για να το πάρει ο άλλος. Στο τέλος το πήρε η ΕΤΑΔ και κάνει πάρτι. Και άντε να τα βάλεις με την ΕΤΑΔ, αφού είναι τσαμπουκάδες. Και εμείς είμαστε, από ό,τι φαίνεται, μαρθακοί σε όλα μας. Τώρα να τους δω και την Πέμπτη. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με τους εμμύριδες και τους κακομυρίδες. Λοιπόν, κλείνουμε σε αυτά το μεσημέρι. Ανεμογεννήτριες, δηλαδή όλη αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τις ΑΠΕ. Θα δείτε αναλυτικά στοιχεία. Σας είπα μια πρώτη ένδειξη να καταλάβετε ότι αιτήσεις σε διαδικασία αξιολόγησης 253 ανεμογεννήτριες θα κάνουμε τους 300 στη Ρόδο. Οι 300 του Λεωνίδα θα είναι 300 ανεμογεννήτριες της Ρόδου. Απίστευτα. Πέρα από τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια, δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Κλέανθης Λοΐζος.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα κινήθηκε ο ελληνικός τουρισμός το 2025 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του INSEADE. Οι αφήξεις ξεπέρασαν τα 38 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση άνω του 5%, ενώ οι συνολικές εισπράξεις μαζί με την κρουαζιέρα άγγιξαν τα 23,6 δισεκατομμύρια. Παρά την εντυπωσιακή άνοδο των εσόδων, η μελέτη αναδεικνύει μια σημαντική αλλαγή στις συνήθειες των ταξιδιωτών. Η μέση διάρκεια παραμονής έχει μειωθεί στις 6 ημέρες, καταγράφοντας πτώση 17% σε σύγκριση με την προ-πανδημίας εποχή. Σε επίπεδο προορισμών, το Νότιο Αιγαίο και η Αττική παραμένουν οι πρωταγωνιστές της υψηλής δαπάνης. Συγκεντρώνοντας μαζί με την Κρήτη, την Κεντρική Μακεδονία και τα Ιόνια νησιά, το 90% των συνολικών εισπράξεων της χώρας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Ματσίγκος, σημείωσε

0: Ο κόσμος πως στην παρούσα φάση, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δεν έχουν καταγραφεί ακυρώσεις κρατήσεων, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η τουριστική περίοδος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Όπως τόνισε, ήδη έχουν ανοίξει πτήσεις από το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας πως οι επισκέπτες από τη συγκεκριμένη χώρα αποτελούν τον νοτική ένεση για την αγορά της Ρόδο. Απάντηση στην κοινή ανακοίνωση τελεχών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στη Νότια Ρόδο, έδωσε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εκφράζοντας έκπληξη για το περιεχόμενο των δηλώσεων και θέτοντας ζήτημα σαφήνειας. Ειδικότερα, όπως επισήμανε στο Κόσμο, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Θαρασλιάς. Η Περιφέρεια καλεί τους Μανώλη Χριστοδουλάκη, Γιώργο Νικητιάδη και Παναγιώτη Δημόπουλο να διευκρινίσουν σε ποια απόφαση της Περιφέρειας αναφέρονται, σημειώνοντας ότι τέτοια απόφαση δεν υφίσταται από πλευράς της. Παράλληλα, τόνισε ότι η σαφή τεκμηρίωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για έναν σοβαρό δημόσιο διάλογο και ζητά να παρουσιαστούν συγκεκριμένα στοιχεία προς ενημέρωση των πολιτών. Από την πλευρά του, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην εγκατάσταση νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού στη θέση Πελακάνος μεταξύ Καταβιάς και Μεσαναγρό. Καλούν δε την κυβέρνηση και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να αναθεωρήσουν άμεσα την απόφαση και να προχωρήσουν σε συνολική μελέτη φέρουσας ικανότητας της Ρόδου. Διαδικασίες για την ανάκληση του καθεστώτος παραμονής ενός 27χρονου αλλοδαπού κινεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά από σοβαρές καταγγελίες για τη δράση του στη Σύμη. Ο συγκεκριμένος άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής καταγορείται για ανάρμοστη και ύποπτη συμπεριφορά σε βάρος 4 ανηλίκων στο νησί. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και όσα ανέφερε στο Κόσμο ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλουδοκάς, ο 27χρονος φέρεται να προσέγγιζε παιδιά σε σημεία όπου σύχναζαν έφηβοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Με εντολή του Υπουργού Θάνου Πλεύρη, αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν πλέον την άμεση άρση της νομιμότητας παραμονής του στη χώρα. Ο κ. Παπακαλουδούκας αναφέρθηκε και στο περιστατικό όπου πέντε μεγάλα ιταλικά λιευτικά σκάφη εντοπίστηκαν απλέον μόλις 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του νησιού. Μετά τις καταγγελίες υπήρξε άμεση κινητοποίηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο απέστειλε πλωτό του λιμενικού σώματος στην περιοχή για τη διενέργεια ελέγχων. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα σκάφη, όπως ανέφερε ο κύριος Παπακαλοδούκας, παρά τις προειδοποιήσεις μεταφέρθηκαν ανοιχτά της στήλου. Τη δικαστική προσφυγή του Δήμου κατά της εταιρείας ακινήτων δημοσίου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, κάνοντας λόγο για παράλογες απαιτήσεις και αυξήσεις στις τιμές των παραλίων που αγγίζουν τα 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι παραλίες ανήκουν στους Ροδίτες, τόνισε χαρακτηριστικά, δίνοντας ήδη εντολή για τον καθαρισμό τους παρά τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Την ίδια στιγμή, ο κ. Κολιάδης προανήγγειλε το κλείσιμο του κέντρου της πόλης για τα οχήματα στο άμεσο μέλλον, ως λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ο Δήμαρχος παράλληλα εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στους κατοίκους της Καταβιάς, ενάντια στην εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών. Αναφερόμενος στο ζήτημα της Ακαδημίας, ξεκαθάρισε ότι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο, η λειτουργία της θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Την ανάγκη να λειτουργεί η πύλη εισόδου-εξόδου στο λιμάνι της Λέρου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανής Ουμανός Κόνσολας. Με παρέμβασή του προς τα αρμόδια Υπουργεία, ο κ. Κόνσολας ζητά τη διεύρυνση της λειτουργίας από τους 8 μήνες που προβλέπονται σήμερα σε 12μήνη βάση από το 2027. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι αντιδρώντας στις πρόσφατες επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες και διεκδικώντας ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Σύμφωνα με απόφαση της Ομοσπονδίας τους, από την Τετάρτη 6 Μαΐου έως και την Παρασκευή 8 θα πραγματοποιούνται καθημερινές 2 ώρες διακοπές εργασιών από τις 9 έως τις 11 το πρωί. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου. Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίς. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί κατακόρυφα, κυρίως λόγω της ανόδου των καυσίμων, με αποτέλεσμα το ενεργειακό κόστος να ξεπερνά πλέον το 60% των εσόδων και να καθιστά το ψάρεμα οικονομικά σύμφορο. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
8: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
9: Επιλεγμένα προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
8: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
9: Φάρμα Toast Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
8: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12 επί 500 ml, μόνο 1,65.
9: Σπαγκέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
8: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
9: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
11: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
10: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Πρατήρια καυσίμων Έκο, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Πάμε λοιπόν και σήμερα δυνατά. Καλή σας ημέρα για και χαρά σας. Καλώς ήλθατε στο κόσμος. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Και νομίζω πως η επικαιρότητα βγάζει και σήμερα φωτιά. Βασίλης Χατζιωάννου, Κλεάνθης Λοΐζος, εδώ είμαστε. Τι κάνεις, Μπίλη, καλά είσαι, αγόρι μου?
1: Καλημέρα, Κλεάνθη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία.
1: Όλα καλά.
0: Πάμε να φτιάξουμε κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, τι λες? Κράτα αυτόν τον όρο, κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Μπα, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, αγαπητοί μου φίλοι. Ουτοπικά είναι όλα αυτά. Να ξεφύγουμε από τον αστερισμό, ξέρετε. Στη θεωρία καλά πάμε. Στο διατάφτα, στην πράξη έχουμε πρόβλημα. Εκεί σκοντάφτομαι. Λοιπόν, τα πράγματα φαίνεται, αγαπητοί μου φίλοι, να προδιαγράφονται όχι ευχάριστα για τη χώρα. Όχι ευχάριστα σε ό,τι αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με τη σταθερότητα. Και για τη σταθερότητα έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι μπορεί να γίνεται σημαία σήμερα από το κυβερνών κόμμα και έχει κάθε λόγο να το προτάσει αυτό, διότι αυτό είναι το ζητούμενο, η σταθερότητα της χώρας. Και βλέποντας όλες τις φιγμομετρήσεις, υπάρχει ένα κομμάτι, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, και είναι και το πλειοψηφικό κομμάτι του ελληνικού λαού, το οποίο θέλει τη σταθερότητα. Αλίμονο να μην την ήθελε τη σταθερότητα. Θα πει κάποιος, ρε εσύ το αυτονόητο κάθεσαι και μας λες. Όχι, δεν είναι αυτονόητο. Εδώ υπάρχουν καταγεγραμμένες δηλώσεις στελεχών της αριστεράς, επωνύμων, που λένε ότι η αριστερά για να σταθεί στα πόδια της θέλει ανομαλία. Σε φυσιολογικά πράγματα, δηλαδή όταν υπάρχει σταθερότητα, δεν ευδοκιμεί αυτό το δέντρο. Είναι, ξέρετε, σαν τους κάποιους κάκτους που άμα τους ποτίσεις, που είναι το φυσιολογικό, καταστρέφονται, Βασίλη. Καταστρέφονται, δεν θέλουν νερό.
1: Υπάρχουν και
0: αυτό, το νερό τα σαπίζει. Αυτή είναι η αριστερά. Και έρχεται τώρα σε αυτό εδώ το παζλ της αριστεράς να προσθεθεί ένα σημαντικό κομμάτι που λέγεται Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε κάποια πράγματα, γιατί για τη χώρα μας προβλέπονται γεγονότα τα οποία θα είναι θλιβερά, και όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, εάν δεν υπάρξει λογική σύνεση και εάν δεν αποτοξινωθεί τελικά, γιατί βλέπω ότι η τοξίνη έχει πάει πολύ βαθιά στον οργανισμό του Έλληνα σήμερα. Η τοξικότητα έχει διαπεράσει βαθιά, έχει εισχωρέσει βαθιά πλέον μέσα στην ελληνική κοινωνία. Το μίσος καλλιεργείται καθημερινά, μόνο και μόνο για να επιβιώσουν κάποιοι πολιτικοί άνδρες. Γιατί μόνο σε τέτοιες καταστάσεις θα μπορούσαν να επιβιώσουν, να υπάρχουν πολιτικά. Άλλως πώς δεν έχουν νόημα ύπαρξης. Πάμε λοιπόν τώρα να τα κάνουμε, να τα ξεδιαλύνουμε όσο γίνεται, να τα πούμε έτσι πιο καθαρά, χωρίς υπονοούμενα και χωρίς καμία περιστροφή. Καταρχήν να ανοίξω μια παρένθεση και να την κλείσω, γιατί άκουγα προηγουμένως το φίλο μου τον δήμαρχο της Σύμης να του πω λοιπόν ότι η εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου είναι από τα αδραγαθήματα του Τσίπρα, και αυτή στο υπερταμείο είναι. Και να διαφωνήσω εδώ μαζί του, διότι ό,τι είναι στο υπερταμείο μπορεί να υπάρχει μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο Έλληνες, να υπάρχουν και Έλληνες, γιατί υπάρχουν και Γερμανοί, υπάρχουν από όλους υπάρχουν. Η διαχείριση γίνεται με βάση το συμφέρον των δανειστών και όχι με βάση το συμφέρον του ελληνικού κράτους. Η διαχείριση έχει ξεφύγει από την Ελλάδα. Καλά δεν έχετε καταλάβει τι έχει κάνει ο Τσίπρας? Και αυτό για 99 χρόνια. Όταν λέμε ότι έδωσε όλη την περιουσία, υποθήκευσε όλη την περιουσία του ελληνικού δημοσίου, να το βλέπουμε στην πράξη τώρα.
1: Θέλετε.
0: Και έρχεστε λοιπόν και λέτε τι, η ελληνική κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης. Ρε εσείς, ο Τσίπρας τα έδωσε. Δεν το καταλαβαίνετε? Και αυτά ισχύουν για 99 χρόνια, για ένα αιώνα. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά έπρεπε να μας βγάλει από τα μνημόνια. Από τα μνημόνια βγαίνεις όταν σταματήσει ο έλεγχος των δανειστών σε σένα. Το ξέρεις, Βασίλη, ότι κάθε 6 μήνες έρχεται αντιπροσωπεία των δανειστών εδώ της Τρόικας και μας επιτηρούν και μας ελέγχουνε.
1: Ναι, τα ξέρουμε αυτά.
0: Α, τα ξέρουμε. Αυτοί τα ξέρουνε. Γιατί τα κρύβουν από τον ελληνικό λαό? Τα ξέρουνε, αλλά τα κρύβουνε. Δεν πρέπει να το μάθει ο ελληνικός λαός? Ωραία. Φωνάζουμε εμείς από εδώ. άμα το Μέγκα, άμα ο Αντένα, άμα ο Sky, άμα όλα τα κανάλια, τα Βαρδινογιαννέικα, Star, Αλφα και πάει λέγοντας, όλα αυτά τα πνίγουν, πώς να το μάθει ο ελληνικός λαός? Και στοχοποιούν κάθε μέρα μια κυβέρνηση που έχει και αυτή κάποιες ευθύνες. Δεν λέω ότι τα κάνει όλα καλά. Αλλά πού βρίσκεται όμως η αλήθεια? Είναι ντροπή αυτό το οποίο γίνεται. Να μην γνωρίζει ο ελληνικός λαός τι έχει γίνει σήμερα. Και ο Τσίπρας έκανε αυτό που έκανε, γιατί τελικά ήταν άπειρος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ελαφρά την καρδία, δεν έχει πολλά εθνικά αντισώματα μέσα του. Εντάξει, διεθνιστές είναι όλοι αυτοί, ή της ριζοσπαστικής αριστεράς. Δεν μπορεί να έχει και κανείς πολλές απαιτήσεις. Εμείς όμως ψηφίσαμε. Εμείς τους φέραμε στην εξουσία. Εμείς έχουμε την ευθύνη. Και πάνω απ' όλα τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει το Πασόκ. Γιατί την έχει το Πασόκ? Θα σας πω γιατί την έχει το Πασόκ. Γιατί το Πασόκ διαλύθηκε, πήγε στα εξών συνετέθη, έφτασε σε μονοψήφια νούμερα, για να φύγει όλος αυτός ο όγκος των στελεχών του Πασόκ, να πλαισιώσουν το Τσίπρα για να πάει στο 35%. Με το Πασόκ κυβέρνησε ο Τσίπρας. Πασόκοι ήταν αυτοί οι οποίοι στελέχωσαν το Τσίπρα και τον δυνάμωσαν. Και ένα μικρό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας από τον Καμένο. Αυτό το οποίο σήμερα λέμε δεξιά του Μητσοτάκη, που υπονομεύουν το Μητσοτάκη και θέλουν να ρίξουν τον Μητσοτάκη. Γιατί είναι δύσκολο να το ξεδιαλύνει κανείς και να το δει αυτό το πράγμα που συμβαίνει? Είναι δύσκολο? Εάν, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας, ξέρετε πώς θα κυβερνάτε η χώρα? Έχετε προβληματιστεί? Έχουμε προβληματιστεί? Πώς θα κυβερνάτε? Θα κυβερνάτε με υπηρεσιακές κυβερνήσεις. Πείτε μου, μωρέ. Πείτε μου, βρε άνθρωποι του Θεού, ελληναράδες. Πείτε μου, πώς μπορεί να κυβερνηθεί μια χώρα? Πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα? Θέλετε με τα ενεργειακά τα οποία γίνεται κόμβος. Θα είναι ο ρυθμιστής, να πούμε, της ενέργειας για την Ευρώπη η Ελλάδα. Έχετε καταλάβει πόσο ψηλά ανεβαίνει αυτή η χώρα? Πώς, ποια υπηρεσιακή κυβέρνηση, ποιος υπηρεσιακός, ποιος δικαστής? Δικαστές θα είναι σαν τον Τζαβέλα? Τέτοιοι άνθρωποι είναι αυτοί, ναι, οι οποίοι θα πάρουν τις τύχες. Ακριβώς, αυτούς τους οποίους τους πετάτε στα σκουπίδια εσείς του Πασόκ. Αυτοί θα αναλάβουν. Κάτι τύποι σαν τη Θάνου, τέτοιοι. Εάν δεν υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας, και δεν θα υπάρχει. Πώς θα υπάρχει? Για να τα μετρήσουμε τα κουκιά.
1: Δεν βγαίνουν.
0: Εάν δεν υπάρχει το πρώτο κόμμα στην κυβέρνηση, όλα τα υπόλοιπα, εάν ενωθούν όλα μηδενός εξαιρουμένου, δηλαδή Αδρουλάκης, Βελόπουλος, Κουτσούμπας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Φάμελος, Τσίπρας, πώς το λένε αυτόν, τους Σπαρτιάτες,
1: Κασελάκης,
0: Καριστιανού, Λατινοπούλου, όλοι μαζί, τότε μόνο μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Και τι κυβέρνηση θα είναι αυτή, ρε? Ρε, θα είναι ένα τσίρκο, ρε. Πάει, ρε, η Ελλάδα, θα ξαναπάμε πάλι, θα βουλιάξουμε, και αυτή τη φορά δεν θα έχουμε μνημόνια να μας σώσουν. Δεν θα έχουμε δανειστές να μας δώσουν χρήματα. Γιατί το δίσεξα Μαρτίν, ου καν δρόσοφου. Πού θέλετε να την πάμε τη χώρα, ρε παιδιά? Για να λογικευτούμε, πού θέλετε να πάει αυτή εδώ η χώρα? Πείτε μου, πού θέλετε να πάει αυτή η χώρα? Ο μόνος τρόπος είναι στην κυβέρνηση να υπάρχει το πρώτο κόμμα. Ποιο είναι το πρώτο κόμμα? Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει double score από το δεύτερο κόμμα. Δηλαδή προσθέτεις το δεύτερο κόμμα, το τρίτο κόμμα, το τέταρτο κόμμα, όλα μαζί, τα προσθέτεις για να πιάσουν το ποσοστό που έχει η Νέα Δημοκρατία. Ορίστε, προσθέστε 14 και 4, 18 και 7, 25, 26 με τα υπόλοιπα, 26 και μόνη της η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή προσθέσαμε 3 κόμματα και έχουν 26 και η Νέα Δημοκρατία έχει πάνω από 31. Άρα χωρίς το πρώτο κόμμα κυβέρνηση δεν γίνεται. Μάλιστα. Πώς μπορεί λοιπόν να γίνει κυβέρνηση όταν η Πασοκάρα μας στο συνέδριό της έχει πάρει απόφαση, ψήφισε, είναι στο καταστατικό του κόμματος και λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν συγκυβερνάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Θα πάει λοιπόν συγκυβέρνηση λοιπόν, ρε φίλε. Εντάξει, δεν θέλεις με τη Νέα Δημοκρατία, με γεια σου, με χαρά σου. Να βγεις όμως και να πεις θα συγκυβερνήσω με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με το Τσίπρα, με το Φάμελο, με τον Κασελάκη, με τον, πώς το λένε, το Βελόπουλο, με το Κουτσούμπα. Και όλα αυτά γιατί? Για να ανέβει από το 13 στο 15 ή στο 16%. Θυσιάζουμε τη χώρα μας για να επιβιώσει πολιτικά αυτός ο ογκόλιθος της πολιτικής που λέγεται Ανδρουλάκης. Αυτό κάνουμε στην ουσία. Πού θα πάει αυτή εδώ η δουλειά? Η άλλη μετά προοπτική θα είναι κάθε ένα μήνα να κάνουμε εκλογές. Κάθε ένα μήνα να κάνουμε εκλογές. Και να επαναλαμβάνονται. Έχετε καταλάβει πού πάει αυτή εδώ η χώρα? Κάποια στιγμή βέβαια θα κάνει αυτοδυναμία. Θα καταλάβει πλέον ο κόσμος. Αλλά η ζημιά όμως, η αστάθεια θα έχει έρθει. Οι αγορές θα δουν τελικά τι καρακιόζηδες είμαστε στην Ελλάδα. Αυτό θα δούνε και θα πούνε αυτοί είναι αμετανόητοι. Δεν βάζουν μυαλό με τίποτα. Πέρασαν 10 χρόνια, καταστράφηκε η χώρα τους στα μνημόνια. Ήρθε μια κυβέρνηση, ανέβασε τη χώρα σε ένα αξιοπρεπέστατο επίπεδο. Έφτιαξε εθνικές στρατούς, έφτιαξε ένοπλες δυνάμεις, έφτιαξε αξιοπιστία στο εξωτερικό. Δανείζεται με το χαμηλότερο επιτόκιο. Αυτοί σου λέει είναι τρελοί οι άνθρωποι, είναι εντάξει. Δεν παίζονται. Αυτό θα πούνε. Βέβαια κάποια στιγμή θα γίνει αυτοδυναμία, η ζημιά όμως θα έχει γίνει. Θα έχει γίνει και άντε φτού και από την αρχή βαστάτε ποδαράκια μου Μητσοτάκη, έλα να σώσει την κατάσταση. Αυτό θα γίνει, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και τους κακοφαίνεται όταν τους πεις Μητσοτάκης ή χάος. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Πείτε μου λοιπόν να το διαγράψουμε, να πάρουμε ένα χ και να το κάνουμε delete. Ωραία, δώστε μου λύση λοιπόν. Και πείτε μου πώς μπορεί να γίνει όταν δεν υπάρχει ο Μητσοτάκης. Δώστε μου λύση. Δεν μιλάει κανείς αυτό. Τους το λες. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Παίζουνε με το συμφέρον του έθνους, παίζουνε με το συμφέρον του λαού και αυτός ο λαός δεν έχει να ξυπνήσει. Θα μου πεις, λίγο είναι το ποσοστό που παίρνει ο Μητσοτάκης? Σαφώς και δεν είναι λίγο. Όταν βλέπεις τους άλλους τα λίμα και αυτός έχει πάνω από 30, είναι σεβαστό, είναι πολύ δυνατό ποσοστό. Δεν είναι όμως αρκετό. Κανονικά, με τέτοια αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να έχει 60%. Βρε, δεν το λέω γιατί.
1: Υπάρχουν και άλλα πράγματα.
0: Δεν το λέω γιατί μονάδες, στηρίζω τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ ανήκω στο φιλελεύθερο χώρο. Είναι γνωστή η πολιτική μου ταυτότητα. Δεν κρύβομαι. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα τα κάνω γαργάρα. Αλλά δεν είμαι όμως κομματόσκυλο. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν λέγεται Νέα Δημοκρατία, αλλά εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει ένας φιλελευθερισμός στη ζωή μου και στην οικονομία. Να μπορώ να δραστηριοποιούμε. Είμαι της αρχής ότι ο ικανός πρέπει να είναι ο προκομμένος, ο δουλευταράς πρέπει να αμείβεται. Αυτή της αρχής είμαι. Δεν ξέρω αγαπητοί μου φίλοι, αλλά τα πράγματα πάντως δεν προϊονίζονται να είναι ευχάριστα. Και κάποτε πρέπει να απαντήσουν αυτοί οι κύριοι. Ρε Βασίλη, μήπως απάντησε ο Ανδρουλάκης ή κανένας από αυτούς?
1: Δεν ακούστηκε.
0: Δεν ακούστηκε τίποτα. Όχι, τίποτα. Δεν δίνουν καμιά
1: τίποτα,
0: απάντηση.
1: Τίποτα, δεν ακούστηκε.
0: Και καλά ρε Βασίλη, δεν θα έπρεπε εμείς να
1: προβλήσουμε. Πιστεύω ότι θα είναι και πρώτο κόμμα. Το έχουν πει και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Έστω και με μία ψήφο διαφορά.
0: Λοιπόν, τι θα γίνει στο τέλος? Να μου το θυμηθείτε τώρα τι θα γίνει. Από τη στιγμή που ο Ανδρουλάκης πλέον ακολουθεί αυτόν εδώ τον δρόμο, τον δρόμο της αριστεράς και μάλιστα προσέξτε, ριζοσπαστικής αριστεράς. Διότι αυτά τα οποία, αυτή η τοξικότητα, ο αυριανισμός που του βγαίνει μέσα από τον λόγο του, μου θυμίζει Τσίπρα. Θα πει ο πολίτης ο άλλος, α, γιατί να μην πάω με τον original. Original είναι ο Τσίπρας, δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης ως αριστερός σου λέει είναι μάγκη για μένα. Μα μου είναι σου λέει, δεν είναι αγνήσιο. Εγώ θέλω τον ατόφιο, τον Τσίπρα. Είδατε κάτι? Στη μέτρηση της opinion είδατε κάτι? Προσέξατε κάτι? στην αυθόρμητη ερώτηση και αυθόρμητη απάντηση, ποιον θεωρείται κατάλληλότερο πρωθυπουργό, αυθόρμητη, χωρίς να πούνε ονόματα. Δηλαδή, αυτός που κάνει τις ερωτήσεις δεν έβαλε ονόματα. Ναι. Σου λέει, πες μας ποιος νομίζετε ότι είναι κατάλληλότερος για πρωθυπουργός από αυτούς που γνωρίζετε όλους τους πολιτικούς. Απαντούν λοιπόν, Τσίπρα 9,9, δηλαδή 10%.
1: Και έρχεται δεύτερος.
0: Είναι 5,5 μονάδες πάνω από τον Ανδρουλάκη. Γιατί είναι το θεωρούν massive, original.
1: Ναι.
0: Μεγάλη διαφορά βεβαίως. Και έρχονται μετά, προσέξτε οι υπόλοιποι, ο Βελόπουλος με 6, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί με τον Ανδρουλάκη στο ίδιο, στο 5,8. Με κάποιες περισσότερες ας πούμε απαντήσεις υπέρ της Ζωής, για να την, γι' αυτό βρίσκεται
1: δεύτερο
0: και μπροστά από τον
1: Πασόκ και έρχεται 5ος ο Ανδρουλάκης.
0: Ακριβώς. Όχι πέμπτος, έκτος.
1: Έκτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό.
0: Ναι, ακόμα και οι Πασοξίδες δεν το θέλουν.
1: Αυτά είναι δυσανάλογα.
0: Εντελώς
1: δυσανάλογα.
0: Αυτό που λέμε οξύμορο σχήμα.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Τώρα, είναι τραγικά, είναι τραγελαφικά. Τι είναι τελικά τα πράγματα όταν βλέπεις αυτήν εδώ την εικόνα.
1: Μήπως να πω ότι και από το Πασόκ μέσα.
0: Βέβαια. Όταν το Πασόκ συγκεντρώνει 14.
1: Δεν το θεωρώ κατάλληλο.
0: Όταν μέσα από το Πασόκ. Το Πασόκ έχει 14 και αυτός έχει 5,6 πόσο είναι.
1: Έτσι.
0: Τι σημαίνει.
1: Βέβαια.
0: Οι δύο στους τρεις Πασοκτζίδες του λένε κάνεις στην πάντα. Είμαστε Πασόκ, αλλά δεν κάνεις για αρχηγός. Δεν κάνεις για πρωθυπουργό.
1: Εγώ πιστεύω και το άλλο, ότι αν πάμε σε εκλογές και έρθουν τα αποτελέσματα αυτά που θα έρθουν, μήπως το δει και θέμα αρχηγίας μετά.
0: Σαφέστατα θα γίνει. Εδώ ήδη τον οικονομεύουν.
1: Θα το δούμε και αυτό.
0: Θα μου πεις, μπορεί να είναι και η υπονόμευση που δέχεται εσωτερικά. Γιατί κακά τα ψέματα.
1: Ναι.
0: Υπονομεύεται ο Ανδρουλάκης. Αυτό να λέγεται. Έτσι. Ναι, δηλαδή ναι, αυτός ο Δούκας έχει αποδειχθεί ότι είναι κακό σπυρί πλέον για το Πασόκ. Έτσι. Αλλά. Εντάξει, φιλοδοξίες, γιατί στη Νέα Δημοκρατία δεν υπονομεύεται ο Μητσοτάκης. Αυτός και αν υπονομεύεται. Ο Δέδιας νομίζετε ότι είναι κανένα περιστεράκι. Ρε, να ξέρατε τι υποβόσκει, τι γίνεται από κάτω, υπογείως και τα λοιπά. Αλλά κρατάει τα γκέμια ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, πού θα πάει τώρα η κατάσταση, έχετε προβληματιστεί ποτέ? Μήπως πρέπει να νιώθουμε να προβληματιζόμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, πότε-πότε? Γιατί τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν σε μια νέα τραγωδία για τη χώρα μας. Άντε ρε παιδιά, φανταστείτε τώρα. Να μην μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Έστω ρε παιδί μου, αριστερή. Να μην μπορεί να σχηματιστεί. Τι μήνυμα θα στείλουμε στο εξωτερικό? Ένα καράβι ακυβέρνητο. Μια χώρα ακυβέρνητη. Αυτή θα είναι. Διότι όλοι αυτοί οι αγώνες, όλος αυτός ο κόπος, όλα αυτά θα πάνε στο κένο. Βέβαια κάποια στιγμή, είναι λογικό, κάποια στιγμή θα σχηματιστεί η κυβέρνηση. Αλλά επαναλαμβάνω, τα σπρέν θα έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Αυτή η νορμάλ, αυτή η φυσιολογική όμορφη κατάσταση που υπάρχει σήμερα, αυτή η εικόνα της χώρας μας, κάπου θα ραγίσει. Κάπου θα αρχίσει ας πούμε να θολώνει. Η δε άνθρωποι του εξωτερικού, το διεθνές περιβάλλον, πραγματικά θα γελάνε και θα λένε, μα τι είναι αυτοί οι Έλληνες, τρελοί είναι, θεοπάλαβοι είναι αυτοί οι Έλληνες. Ύστερα από τόσο αγώνα να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα και μετά με όλες αυτές εδώ τις τρέλες, με όλη αυτή την τοξικότητα, το μίσος, το δηλητήριο στην ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό εμείς οι Έλληνες, εμείς οι πολίτες τελικά πρέπει να λογικευτούμε. Οι πολιτικοί παίζουν στους δικούς τους ρυθμούς. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης εμένα δεν μπορεί να μου το βγάλει κανείς από το μυαλό ότι αυτή την ώρα δεν εξυπηρετεί λόγου χάρη, δεν είναι στη γραμμή στο Άρμα Μαρινάκη, Βαρδίνο Γιάννη και πάει λέγοντας Σαββίδη. Δεν μπορώ να μην το δεχθώ αυτό. Δηλαδή το πιστεύω. Και όλοι αυτοί είναι ενοχλημένοι με το Μητσοτάκη. Δεν τους έχει κάνει τα γούστα, τα χατήρια ο Μητσοτάκης. Αυτός που έλεγε ο Καραμαλής κάποτε τον Ταβατζίδες, τώρα επενδύει στους, σε αυτούς επενδύει τώρα ο φίλος μου ο Κώστας ο Καραμαλής για να ρίξουν το Μητσοτάκη. Τι τραγωδία, τι τραγικά πράγματα είναι αυτά. Σας έλεγα λοιπόν προηγουμένως, βλέπαμε λοιπόν αυτή την εκπληκτική κάρτα της εταιρείας Opinion, όπου βλέπουμε τελικά ότι οι αυθόρμητες απαντήσεις που δόθηκαν από τους πολίτες είναι υπέρ του Τσίπρα 9,9 δώσανε, σκέφτηκαν αμέσως τον Τσίπρα, το 9,9% σκέφτηκε το Τσίπρα και καταλληλότερο, που σημαίνει αμέσως ότι αυτό το 9,9% είναι και εν δυνάμει ψηφοφόροι του Τσίπρα, εάν αύριο ο Τσίπρας ανακοινώσει το κόμμα του. Πού θα πάει ο Ανδρουλάκης μετά? Για πείτε μου.
1: Μπορούμε να το δούμε το...
0: Ακούτε εκεί.
1: Μπορούμε να δούμε και το Τσίπρα, δηλαδή στο 10%.
0: Ε, βέβαια. Μα πρόσεξε, η δυνητική του ψήφος, η δυνητική του ψήφος με βάση τη μέτρηση είναι κοντά στο 18-19%, αν δεν κάνω λάθος. Είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, ο διευθυντής Opinion Poll, ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης. Τον ευχαριστούμε που βρίσκεται κοντά μας, να ανταλλάξουμε έτσι μερικές σκέψεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζούπη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, που το 9,9 του Τσίπρα που βλέπουμε τώρα στην κάρτα αυτή είναι εκπληκτική, αυτό με το αυθόρμητες, εκπληκτική με την έννοια του αυθόρμητου, έτσι, ο άλλος χωρίς να του το υποδείξετε, χωρίς να του υπερθυμίσετε το όνομα, από μόνος του θυμήθηκε ότι το 10% του ελληνικού λαού είναι θεωρεί καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, όταν όλοι οι υπόλοιποι είναι κάτω από το 6.
2: Και μάλιστα η ερώτηση ήταν μάλλον περιοριστική, γιατί η ερώτηση, η διατύπωση της ήταν ποιον από τους ηγέτες των σημερινών κομμάτων προτιμάτε για πρωθυπουργό. Προσέξτε, αυτό σημαίνει ότι αυτό το 9,9 θεωρεί ότι σαν να έχει στηθεί το κόμμα, ήδη λέει Τσίπρα. Και μάλιστα να προσθέσω και μια άλλη διάσταση. Πολύ πίσω υπάρχει ένας συνωστισμός. Ο κύριος Βελόπουλος έχει 6%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Αντρουλάκης 5,8% και εμφανίζεται και η κυρία Καρισιανού με 5,1%. Δηλαδή η κυρία Καρισιανού είναι σε μια ζώνη από 5-6%, όπου είναι τρεις αρχηγοί κομμάτων νυν, από τους οποίους ο ένας είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα αυτό υποδηλώνει μια κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεχίζει να είναι, συνηθίζω να λέω, το αερόστατο για τη Νέα Δημοκρατία. Ανεβάζει επιδόσεις, τον βλέπει θετικά κόσμος, ευρύτερος ίσως, και στο χώρο του κέντρου και άλλες δυνάμεις. Και από εκεί και πέρα οι επιδόσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές. Τώρα η επίδοση του κυρίου Τσίπρα προφανώς δείχνει ότι η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα και η εμφάνιση του κόμματος κυρίας Καρισιανού, εάν δω και τα στοιχεία της δυνητικής ψήφου της αναλύσης τους, δείχνουν ότι τον Ιούνιο, που μέχρι τότε θα έχουν ιδρυθεί, λένε για το Μάιο ότι μέχρι τέλος, θα δούμε μια μεγάλη ανακατοσούρα συνολικά στην αντιπολίτευση από το ΠΑΣΟΚ μέχρι και το τελευταίο κόμμα.
0: Αυτό όμως είναι το έλασον, γιατί το μείζον είναι κάτι το διαφορετικό και έχει να κάνει με το συμφέρον της χώρας. Διότι με βάση αυτά τα ευρήματα τα οποία παρακολουθώ και στην δημοσκόπηση τη δική σας αλλά και των συναδέλφων σας που έχουν προηγηθεί και φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και άλλες, βλέπουμε ότι απέχει κομματάκι η αυτοδυναμία. Εν τη αυτή περιπτώσει, εφόσον λοιπόν έχουμε εκφρασμένη άποψη και μάλιστα έχει περάσει και στο καταστατικό, στον χάρτη του ΠΑΣΟΚ, η μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, η χώρα λοιπόν θα κυβερνάται από υπηρεσιακές κυβερνήσεις, εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι το να συγκυβερνήσουν τα κόμματα της αριστεράς με το ΠΑΣΟΚ είναι από πολύ πολύ πολύ δύσκολο έως αδύνατο. Σχεδόν αδύνατο είναι.
2: Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι τα κόμματα υπάρχουν για να υπηρετούν τη χώρα και το λαό.
0: Όχι, τους αρχηγούς τους και τα συμφέροντα τα δικά τους υπηρετούν και τα συμφέροντα των ολιγαρχών που τους χρηματοδοτούν και τους στηρίζουν. Αυτά εξυπηρετούν. Συμφωνώ μαζί σας.
2: Πρέπει να πούμε ότι αυτή η εικόνα που βλέπουμε, ας πούμε στη δική μας μέτρηση και πάνω κάτω σε όλες, σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία με αυτά τα ποσοστά έχει γύρω σε 120 βουλευτές. Και αν λάβουμε υπόψη ότι το ΚΚΕ θα πλησιάσει τους 30 βουλευτές, ξέρετε ποιο είναι το συμπέρασμα?
0: Δεν μπορούν να κάνουν όλοι μαζί.
2: Ότι τα σενάρια που διαβάζω, ότι να συνεννοηθεί ο τάδε με τον τάδε ή ο άλλος με τον άλλον, μου δημιουργούν γέλοτα.
0: Είναι
2: γιατί
0: ακριβώς.
2: Όλοι μαζί από το ΠΑΣΟΚ μέχρι και τους Σπαρτιάτες, να το πω, να μαζευτούν.
0: Πάλι δεν
2: θα μπορούν να μαζέψουν 151.
0: Ακριβώς. Και αν μαζευτεί αυτό το 151, καταλαβαίνουμε τι τραγική εικόνα θα είναι η εικόνα της χώρας μας, ναι, στο διεθνές περιβάλλον.
2: Το οποίο περιβάλλον. Το θεωρώ αδύνατο. Άρα, το θέμα της αυτοδυναμίας θα πάει σε μονόδρομο. Εγώ νομίζω ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, που εκεί, ακόμα και αν ένας κόσμος στις πρώτες εκφράσει τη διαμαρτυρία, εκεί ακόμα εντονότερα θα μπει το θέμα της διακυβέρνησης.
0: Θα πρέπει να κυριαρχήσει η λογική. Δεν είδα εγώ τότε με την πάνω πλατεία και την κάτω πλατεία, δεν είδα τότε καμία λογική να επικρατεί και η Ελλάδα είχε φτάσει τότε στη χρεοκοπία.
2: Έχετε δίκιο, αλλά συνηθίζω να λέω ότι αυτά που ζήσαμε λειτουργούν λίγο ακόμα, για λίγο ακόμα θα διαρκέσει.
0: Θα διαρκέσει για λίγο.
2: Σαν εμβόλιο.
0: Μακάρι. Μακάρι, γιατί εγώ νομίζω ότι έχει λήξει το εμβόλιο. Ξέρετε, βλέπω το την βγάζεις... τοξικότητα που έχει περάσει σήμερα στην κοινωνία.
2: Δεν ξέρω αν αφορά τόσο την κοινωνία. Θα σας πω δύο ευρήματα.
0: Παρακαλώ.
2: Με τι κριτήριο θα ψηφίσετε, τη διαμαρτυρία ή την ανάγκη να υπάρχει σταθερότητα στο τόπο? Πάνω από 50% με βάση τη σταθερότητα στο τόπο και το 35-36% απαντά με βάση τη διαμαρτυρία.
0: Μπορεί να θεωρούν σταθερότητα λόγω χάρη το να είναι κυβέρνηση Χαριστιανού. Μπορεί να θεωρούν σταθερότητα να είναι κυβέρνηση Βελόπουλου. Όλοι για σταθερότητα μιλάνε.
2: Έχει φροντίσει η αντιπολίτευση και έχει χαρίσει πέρα από το χώρο του κέντρου και το χώρο αυτό να τον εκφράζει σε μεγάλο βαθμό.
0: Βλέπουμε τώρα εδώ τη σχετική κάρτα, η τηλεόραση μας ακολουθεί σε αυτά που λέμε, κύριε Ζούπη, και βλέπω 50,7 είναι ψηφίζει για σταθερότητα, πάνω δηλαδή από το μισό. Διαμαρτυρία ψηφίζει το 34,9. Υπάρχει δηλαδή ένας θυμωμένος λαός, ένα κομμάτι 34,9. Και ένα 14,4 δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Να σας πω κάτι, εγώ εκεί επενδύω περισσότερο, σε αυτό το κίτρινο της πίτας όπως το έχετε στην εικόνα σας, κύριε Ζούπη. Το 14,4. Ίσως αυτό πραγματικά δώσει λύση στο πρόβλημα.
2: Λέω. Ακριβώς. Και υπάρχει και μια άλλη ερώτηση κρίσιμη. Που λέμε, ρωτάμε, θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, κυβέρνηση συνεργασιών. Μέχρι το Δεκέμβριο είχε σαφή πλειοψηφία η κυβερνήση συνεργασιών. Τώρα υπάρχει ισοπαλία. Είναι σημαντικό ότι πολύ πάνω, νομίζω είναι 45-46% που λέει αυτοδυναμία και περίπου το ίδιο κυβερνήση συνεργασίας. Είναι σημαντικό το 46% λέει αυτοδυναμία. Δεν φαντάζομαι ότι ένας πολίτης εχέφρων πιστεύει ότι μπορεί να κάνει αυτοδυναμία το ΠΑΣΟΚ ή κάποιο άλλο κόμμα.
0: Α, και μάλιστα σε συνδυασμό με την κάρτα την οποία κρύβουν οι άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεως, μόνο εσείς την παρουσιάζετε, η παράσταση νίκης. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι το 54,4% δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει εκλογές. Άρα λοιπόν και αυτό το οποίο είπατε πρωτήτερα για το κομμάτι της αυτοδυναμίας έρχεται λοιπόν και κολλάει με αυτήν εδώ την κάρτα και γίνεται ένα.
2: Με την παράσταση νίκης. Επιτρέψτε μου.
0: Αυτό.
2: Είχαμε μία. Γιατί τίθεται αυτό το θέμα. Α, εντάξει, βγαίνει πρώτη η Νέα Δημοκρατία, αλλά θα κυβερνηθεί ο τόπος. Κάνουμε λοιπόν καπάκι. Το έχω ονομάσει παράσταση νίκης νούμερο 2. Πόσο πιθανό θεωρείτε ότι είναι να εξασφαλίσει τρίτη φυτεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες? Πολύ και αρκετά απαντά το 49,9. Το 50.
0: Οπα. Δεύτερη παράσταση.
2: Αυτό είναι ακόμα σοβαρότερο.
0: Αυτό είναι παράσταση πρωθυπουργού.
2: Ακριβώς. Και προσέξτε, επειδή μιλήσατε για τοξικότητα και όντως ακούγονται πράγματα τα οποία δεν κάνουν καλό στην κοινωνία και νομίζω δεν κάνουν καλό ούτε και στα κόμματα που διατυπώνουν ένα τόσο επιθετικό λόγο.
0: Μα τώρα άκουγα προχθές τον Νίκο Ανδρουλάκη, καταλήγω σε αυτόν γιατί θεωρώ ότι είναι ο μόνος ο οποίος υπεύθυνα μπορεί να συγκυβερνήσει με το Μητσοτάκη και να βάλουν πραγματικά πλάτη η Ελλάδα να μεγαλουργήσει. Βρισκόμαστε αυτή την ώρα στο απόγειο, δηλαδή θέλει λίγο σπρόξιμο και η Ελλάδα δεν θα έχει καμία με καμία σχέση με το παρελθόν και έρχονται να τα γκρεμίσουν όλα αυτά. Γιατί κυριαρχεί το πάθος μέσα τους και αυτό το εκφράζουν με μίσος. Ακούς εκφράσεις του τύπου προδότες, τι έλεγε? Απίστευτες χαρακτήρες.
2: Ναι, να μετρήσουμε το αποτέλεσμα, επειδή ίσως και το επάγγελμά μου με έχει κάνει ψυχρό σαν χειρούργο και νομίζω ότι και η πολιτική ειδικά πρέπει να είναι ψύχρεμη. Όλα τα κόμματα λοιπόν μέσα από όλο αυτό το λόγο που διατυπώνουν ζητάνε άμεσα εκλογές, δεν είναι?
0: Ναι.
2: Στο σχετικό ερώτημα τώρα άμεσα εκλογές το υποστηρίζει το 28,4 του κόσμου, σύμφωνα με το εύρημά μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο λόγος της αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ μέσα σε αυτή, ως κυριαρχή δύναμη στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, μοιάζει με τροχό που δεν αγγίζει το έδαφος. Γιατί ο κόσμος, ακόμα και το ένα μεγάλο τμήμα των πολιτών που δεν θέλουν Μητσοτάκη, εν πάση περιπτώσει, και θα θέλανε μια άλλη κυβέρνηση, δεν τους αρέσει αυτό το κλίμα. Ο κόσμος θέλει ελπίδα, θέλει προτάσεις, θέλει εγγύηση ότι η χώρα θα προχωρήσει, καταλαβαίνετε.
0: Δεν μου λέτε, μπορεί να,
2: μπορεί
0: να του δημιουργεί του κυρίου Ανδρουλάκη κάποιον εκνευρισμό το γεγονός ότι πάνω από τους μισούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, πολύ περισσότερους μάλιστα, δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνει 14 ακόμα τόσο πλάς στην εκτίμηση ψήφου, και ως προς την καταλληλότητα, δεν ορίστε, 14,4, και ως προς την καταλληλότητα για πρωθυπουργό να έχει μόλις 5,6. Αυτό είναι προσβλητικό. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ στη θέση του Ανδρουλάκη, θα έλεγα: όχι ρε παιδιά, stop, ελάτε. Πάμε για αρχηγό.
2: Εμένα η δική μου γνώμη.
0: Μήπως αυτό του δημιουργεί το πρόβλημα?
2: Ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δει τι λόγο διατυπώνει. Γιατί από το ΠΑΣΟΚ πάρα πολλοί έχουν αυξημένες. Δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τα μισά χρόνια τη μεταπολίτευση. Είναι μία από τις δύο βασικές κυβερνητικές δυνάμεις. Εντάξει, κυβέρνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια, 5, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι δημοκρατία, ήταν, δεν είναι? Προσέξτε, ένα πιο σοβαρό έβριμα, ακόμα και από αυτό που λέτε, που αυτό δείχνει ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν βλέπουν κυβερνησιμότητα, δεν είναι?
0: Ακριβώς.
2: Άλλωστε στην παράσταση νίκη.
0: Μόλις το 5% βλέπει νίκη του ΠΑΣΟΚ.
2: Μπράβο.
0: Ενώ το έχει κάνει σημαία ο αρχηγός και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. 5,6. Και ο άλλος έχει 54,4.
2: Προσέξτε, τι θα σας πω τώρα, ένα στοιχείο το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου με 14,4. Μάλιστα. Όταν με ρωτάμε, συμφωνείτε με την αντιπολιτευτική του τακτική, ξέρετε πόσοι λένε ναι?
0: Πόσοι?
2: Πόσοι συμφωνούν ότι βλέπουν θετικά?
0: Πόσοι?
2: Το 10,5%.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει τα 2/3. Δηλαδή υπάρχει 1/3 από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, έτσι?
2: Το 10,5. Αν πάμε στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
2: περίπου το 40% βλέπει θετικά, και προσέξτε,
0: 60% δεν το βλέπει αρνητικά. Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Πω.
2: Άρα είναι ένα στοιχείο προβληματισμού.
0: Τραγική.
2: Γιατί αυτά δεν μπορεί να συμβαίνουν στη χώρα.
0: Λέτε αυτό να του προκαλεί τον εκνευρισμό? Επιμένω σε αυτό, γιατί τον βλέπω πάντα να είναι θυμωμένος ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Υπάρχει και ο ερχομός των νέων κομμάτων, που φαντάζομαι καταλαβαίνει.
0: Εκεί θα επιδεινώσουν την κατάσταση.
2: Μια πίεση, μικρή, μεγάλη, αντικειμενικά, έτσι?
0: Ναι, μικρή, μεγάλη, βεβαίως. Ναι.
2: Άρα πιθανά αυτά τα νούμερα πρώτη φορά να τα βλέπουμε έτσι. Εγώ είμαι πεισμένος. Μιλάμε συχνά. Θα είμαι εδώ να απολογηθώ αν πέφτω έξω. Πιστεύω τον Ιούνιο, αν ανακοινωθούν τα δύο κόμματα, τα ποσοστά...
0: Εδώ βλέπω τώρα το Τσίπρα, ας πούμε, να έχει δυνητική ψήφο, ας πούμε, 11, 18, 19,1.
2: Κοντά στο 19.
0: Είναι μεγάλο λοιπόν, ποσοστό.
2: Θα δημιουργηθεί με τα δύο νέα κόμματα ένα ανακάτεμα της αντιπολίτευσης.
0: Να.
2: Θα πέσουν ποσοστά, θα σπρωχτούν κάποια κόμματα προς τον πλήρη αφανισμό, όπως να το πω.
0: Να.
2: Και θα δεχτεί πλήγμα, το όποιο πλήγμα, και το ΠΑΣΟΚ. Η δικιά μου ταπεινή γνώμη είναι ότι σε πρώτη φάση, στις πρώτες δημοσκοπήσεις, θα δούμε μία μάχη τριών για τη δεύτερη θέση. Ενώ Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ
0: Καριστιανού,
2: και ίσως και τη Μαρία Καριστιανού. Σε χαμηλό επίπεδο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα ποσοστά κάπως δεν μπορεί όλοι να έχουν 16-17, δεν βγαίνει και το
0: 100%
2: στο τέλος. Ενώ η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την εξέλιξη,
0: ναι,
2: με τα δύο νέα κόμματα,
0: ναι,
2: φαίνεται να μην καταλαβαίνει. να μην επηρεάζει.
0: Τώρα να ρωτήσω και κάτι. Λένε τώρα ότι αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία λέει θα πέσει πολύ χαμηλά. Δεν μου λέτε αυτή την ώρα η γκρίζα ζώνη στελεχώνεται από ψηφοφόρους περισσότερους της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή αυτοί οι οποίοι περιμένουν έναν Σαμαρά ή έναν οποιοδήποτε τρίτο που θα πάει κόντρα στο Μητσοτάκη. Γιατί αυτοί οι οποίοι δηλώνουν τώρα Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι από αυτούς αυτοί εδώ έχουν κάποιο λόγο, ας πούμε, να το εγκαταλείψουν για να πάρει τον Σαμαρά. Στην γκρίζα ζώνη θα έπρεπε να ήταν. Κοιτάξτε, μετά από τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει.
2: Επειδή μετράμε την ειδική ψήφο του κυρίου Σαμαρά, το λέω και το ξαναλέω. Ο κύριος Σαμαράς, πολύ πιθανό να τον ψηφίσουν, συγκεντρώνει από 3 έως 3,5. Σε πολλές μέτρες που έχουμε κάνει.
0: Αυτό είναι όλο.
2: Ακόμα και αν προσθέσουμε το πολύ και αρκετά, είναι, ξέρω εγώ, στο 9 κάπου εκεί.
0: Ναι.
2: Μάλιστα το τελευταίο μήνα έπεσε και λίγο.
0: Σαμαρά, να σας πω αμέσως ακριβώς. Τώρα μας το δείχνει η τηλεόραση, έχει 3,3 και 5,8, 8, 9,1. Αυτό είναι.
2: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η δυνητική ψήφος.
2: Επειδή λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη το πολύ, λυπάμαι, αλλά η εκτίμησή μου είναι στερεή. Νομίζω ότι αν φτιαχτεί κόμμα Σαμαρά, πολύ πιθανό σενάριο θα είναι να ζήσει και δεν του ταιριάζει, γιατί ήταν πρωθυπουργός σε μια κρίσιμη περίοδο.
0: Ακριβώς.
2: Ακριβώς. Με τον Πασόκ, ο οποίος μπορεί να έχει το μέλλον του Γιώργου Παπανδρέου. Δηλαδή το ίδιο αποτέλεσμα όταν κατέβηκε με το Κηδισό το 2015, θυμάστε.
0: Που δεν μπήκε στη Βουλή.
2: Και δεν μπήκε στη Βουλή.
0: Πω πω ντροπή, ναι, αλλά δεν είναι γάπ τώρα ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς είναι...
2: Εν μεταξύ υπάρχουν και σενάρια που έχω βαρεθεί να τα ακούω από τον Ιανουάριο. Ότι η κυβέρνηση είναι σε κατάρρευση. Βλέπετε από τα νούμερα, εγώ λέω. Καμία κατάρρευση. Πτώση βλέπω, φθορές, πρέπει να τις λάβουν υπόψη. Πρέπει σε κάποιους τομείς να βάλουν περισσότερο την μπάλα κάτω, αλλά βλέπετε καμία κατάσταση. Στην κοινωνία βλέπετε κάποιο ρεύμα ανατροπής. Βλέπετε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που λένε αλλαγή εν κινήσει, είναι έτοιμος να φύγει. Ή βλέπετε να επαληθεύονται σχεδιασμοί ότι η Νέα Δημοκρατία θα βρεθεί κάτω από το 25, γιατί αυθαίρετα σε άλλα κόμματα παίρνουν το αποτέλεσμα της πρώτης ψήφου, άλλα κόμματα παίρνουν την επίδοση από την εκτίμηση ψήφου.
0: Να σας πω τώρα κάτι, πώς μπορεί να μετρήσει κανείς την κοινωνία. Είναι δύσκολο βεβαίως. Αλλά από αυτά τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Εγώ να σας πω κάτι τώρα, κύριε Ζούπη. Εμείς κάθε φορά που θα μιλήσουμε κάνουμε και μια σχετική ανάρτηση, έτσι. Και νομίζω ότι το δείγμα είναι και αρκετά σημαντικό όταν αυτήν εδώ την ανάρτηση τη βλέπουν πάνω από 50-70 χιλιάδες άνθρωποι, ας πούμε. Είναι σημαντικό, είναι τεράστιο δείγμα.
2: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και βλέπω λοιπόν τώρα, και μην βλέπετε τη διαδραστικότητα, ποιοι θα σας πούνε μπράβο, θα σας κάνουν καρδούλες κτλ. Αν και εκεί καλά τα πηγαίνετε και βλέπω ότι έχετε και πολύ θετική εικόνα στην οικονομία. Δεν είναι συνηθισμένο να σου κάνουν 1500 καρδούλες και like και 2000, έτσι, για να ξηγούμαστε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε κάτι, μισό λεπτό. Αν μπούμε λοιπόν τώρα μέσα στην πλειάδα των σχολείων, που εκεί μέσα στα σχόλια θα δεις 200-300 σχόλια κτλ. Από εκεί μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Αυτό το οποίο έλεγε, Βασίλη μου, προηγουμένως ο κύριος Ζούπης, ότι βλέπετε καμία κατάρρευση μες στην κοινωνία, όχι. Διότι βλέπουμε ότι ο κορμός των μηνυμάτων, αυτών δηλαδή οι οποίοι μπαίνουν στον κόπο, όχι απλώς να σου κάνουν μια καρδούλα, αλλά να καθίσουν και να γράψουν έτσι, την άποψή τους, ο κορμός ρέπει προς την σταθερότητα, το κομμάτι της σταθερότητας. Εγώ δεν θέλω να το ονοματίσω Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε. Όχι όμως στην άτακτη, ας πούμε, κατάσταση που θα μπορούσε να έχει μια χώρα που θα έχει αντίκτυπο στα οικονομικά της.
2: Ακριβώς. Και εκεί είναι η αποτυχία της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, αντί με νυφάλιο λόγο να πει υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, δεν με ικανοποιεί σε αυτούς τους τομείς και τα λοιπά, και εγώ αν ανέβω θα εφαρμόσω αυτά και να είναι στοιχειοδός ρεαλιστικά, γιατί έχει εμπειρία ο μέσος πολίτης, επιτείνει μία πολεμική την οποία δεν κατανοώ. Δηλαδή παρακολουθώ Βουλή και εξ επαγγέλματος και επειδή μ' αρέσει συζητήσει αρχηγών. Δεν είναι δυνατόν, προσέξτε, θα σας πω για τον Κυριακό Μητσοτάκη, όποιος και αν ήταν πρωθυπουργός, να τον λες Όρμπαν, να τον λες σχεδόν μαφιόζι, να τον λες αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης.
0: Διεφθαρμένο.
2: Να το λες διεφθαρμένα.
0: Να μιλάς για την οικογένειά του, για τον Μακαρί, τον πατέρα του και τη μάνα του. Σας παρακαλώ δηλαδή.
2: Παρακράτος.
0: Παρακράτος.
2: Αυτά δεν είναι καλά δείγματα για το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι καλά πράγματα για τη χώρα. Και νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης με την υφαλιότητά του, εν τω μεταξύ, ξέρετε, τον έχω
0: τα προσπερνά, δεν ασχολείται με αυτά, δεν απαντάει σε τίποτα.
2: Τον έχω βγάλει χειρουργό με την έννοια ότι βλέπω ότι διαθέτει μια μεθοδικότητα στις κινήσεις. Έχει ένα σχέδιο. Δηλαδή, σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, γιατί στην έρευνα φαίνεται ότι την αμυντική και εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης είναι υιοθετεί το 46%, 47%. Είναι μεγάλο ποσοστό.
0: Μεγάλο ποσοστό.
2: Λοιπόν, να κάνουμε μια σύγκριση τι έχει ακουστεί επί 1,5 χρόνο.
0: Άμα βάλουμε και το Ισραήλ τώρα εδώ πέρα μέσα, το τι έχει ακουστεί, το τι...
2: Όχι, έχει ακουστεί ότι η κυβέρνηση είναι περίπου ενδοτική. Ότι
0: ναι,
2: είμαστε
0: ναι,
2: να προχωρήσουμε
0: αυτό
2: τα νησιά.
0: Εσείς το βλέπετε από αυτή την πλευρά.
2: Ότι υπάρχει φόβος από την Τουρκία.
0: Ναι.
2: Εδώ επιτίθεται το Φιντάν, γιατί λέει που κάναν συμφωνία με το Ισραήλ και την Κύπρο και μας περικυκλώνουν. Η Τουρκία δεν έχει πάρει F-35, δηλαδή... Λυπάμαι που θα το πω, αλλά όλος αυτός ο φόβος κάποιον που συνέχεια ανησυχούν είναι για το καλό των αχρήστων. Δεν πείθει την κοινωνία.
0: Άστο.
2: Εντάξει.
0: Αυτή είναι η κατάσταση. Εγώ πάντως πραγματικά δεν μου δώσατε τώρα αυτή την απάντηση την οποία θα μου ήταν χρήσιμη. Βλέποντας όλα αυτά τα οποία συζητάμε, αλλά περισσότερα αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί στην έρευνά σας. Είναι λογικό να υπάρχει μια σύγχυση εσωτερική, ας πούμε, στον άνθρωπο που λέγεται Ανδρουλάκης. Και δεν το κάνω γιατί θέλω να ασχολούμαι με τον Ανδρουλάκη, αλλά θεωρώ ότι είναι ο πλέον σοβαρός και ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε να δώσει λύση αυριανή με μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Ακόμα και στην περίπτωση που θα μπορούσε να είχε αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αυτοί οι δύο θα μπορούσαν να είχαν συμπράξει. Αστικά κόμματα είναι και τα δύο. Κόμματα που τα οποία εδράζεται η λειτουργία του στη λογική και για την αναθεώρηση του συντάγματος με πολλά πράγματα.
2: Σκληρή άποψη ότι τα μόνα κόμματα τα οποία αν δεν έχει αυτοδυναμία είναι δημοκρατία.

0: Ευρώπη και καλά κάνανε, κάποιες συζητήσεις γίνανε, δεν ξέρω τι συμφωνήσαν, τι είπανε, δεν με αφορά. Λέω τώρα εγώ, τα κόμματα ψήφισαν αυτές οι ανεξάρτητες αρχές να εκλέγουν πρόεδρο με τα 3/5 και καλά κάνανε. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει δεύτερο κόμμα το οποίο να λέει της κυβέρνησης, και μάλιστα από ό,τι ξέρω πολλοί που έχουν προταθεί περισσότερο ήταν από το χώρο κοντά στο Πασόκ παρά...
1: Μπράβο. Ακριβώς. Ναι, όπως το λέτε είναι.
0: Και να λες όχι. Ας τις καταργήσουν, αλλά ας μην μιλάνε για θεσμούς κάποιοι.
1: Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Γίνεται τώρα και ένας πόλεμος, ο οποίος, επαναλαμβάνω, διαπερνάει τους ιδίους και κατεβαίνει προς τη βάση, προς την κοινωνία. Δηλητηριάζεται η κοινωνία, σκοτώνονται μεταξύ τους. Όταν εγώ, ο Πασόκος, ακούω τον αρχηγό μου, τον Ανδρουλάκη, να λέει ψεύτη, ας πούμε, τον, πώς το λένε, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και να έρχεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέχεια και να λέει: εμένα θα πεις ψεύτη, δεν είναι της παιδείας μου, λέει, αλλά μπορώ να σας δείξω το τηλέφωνο να δείτε πόσα μηνύματα μου έχει στείλει. Ρε, καταλαβαίνεις, Βασίλη, καταλαβαίνω που έχει φτάσει το πράγμα. Αυτό το πράγμα όμως περνά στη βάση, και δεν περνά στη βάση μόνο του Πασόκ. Δηλαδή έρχεται ο Πασόκος να μισήσει το δεξιό, έρχεται και στη βάση της Νέας Δημοκρατίας να μισήσει τον Πασόκο, και γίνεται αυτός ο κανιβαλισμός, ο κοινωνικός κανιβαλισμός.
0: Δυστυχώς το Πασόκ ακολουθεί αυτή την τακτική. Η δικιά μου εκτίμηση είναι, και το δυστυχώς κυριολεκτό, γιατί η χώρα χρειάζεται τουλάχιστον δύο κόμματα.
1: Μπράβο.
0: Να μπορούν να συζητήσουν. Κοιτάξτε.
1: Ή έστω να συνεννοούνται, ρε παιδί μου, αν δεν μπορούν να συνεννοούνται.
0: Και αντιπαραθέσεων. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής συνομιλούσε σε κρίσιμες ώρες με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Μπράβο, και ας ήταν.
0: Και πιο τραβηγμένα.
1: Ναι.
0: Και ο Χαρίλαος Φλωράκης από το ΚΚΕ συνομιλούσε και με τους δύο. Αυτό που ζούμε σήμερα, τι ακριβώς είναι? Δεν είναι φοβερό?
1: Δυστυχώς. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που τα είπαμε, κύριε Ζούπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας καταθέσατε. Γεια και χαρά σας. Πολύ χρήσιμα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, Βασίλη μου.
2: Όντως.
1: Αυτή είναι η εικόνα. Το τραγικό, επιμένω.
2: Δεν μπορεί να υπάρξει μια συνεννόηση.
1: Ρε Βασίλη, το μίσος δεν είναι μόνο
2: στα βασικά. Εγώ βλέπω στα εξοπλιστικά. Και εκεί ακόμα.
1: Ακόμα και εκεί.
2: Ακόμα και εκεί.
1: Ακόμα και εκεί. Ρε, εσύ, να σου πω τώρα και κάτι. Να σου πω και κάτι. Επειδή σήμερα είδα ότι στις πρωινές εκπομπές ακούστηκαν πάρα πολύ, ας πούμε, για την ήπια, για την αιωλική ενέργεια και όλα αυτά. Ξέρεις ποιο είναι το ζητούμενο? Λοιπόν, δεν μου λες, γιατί φωνάζει ο Βελόπουλος και είναι τόσο ενάντια στην ανεμογεννήτρια? Τι σου χαλάει, ρε? Τι σε χαλάει η ανεμογεννήτρια? Γιατί χαλάει? Είδε στη Ρωσία να έχουν ανεμογεννήτριες? Οι Ρώσοι, ο θάνατός τους είναι η ανεμογεννήτρια. Διότι αυτοί θέλουν να πουλάνε φυσικό αέριο. Άμα βγάζεις λοιπόν ηλεκτρικό ρεύμα από την ανεμογεννήτρια, θα τους έχεις γραμμένους.
2: Έχουμε δει.
1: Πάμε παρακάτω τώρα. Είδες τώρα τι γίνεται μια στιγμή. Οι Βαρδινογιαννέοι και όλοι αυτοί οι Μαρινάκηδες και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τα αυτά και κάνουν business με τα πετρέλαια και με όλα αυτά. Okay. Νομίζω ότι τους εξυπηρετεί αυτό το οποίο κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης, γι' αυτό είναι θάνατος. Να λοιπόν άλλος ένας λόγος για να πλειοδοτήσουν, έτσι, και να ενθαρρύνουν, και έχουν όλα τα μέσα ενημέρωσης. Εκοντρολάρουν τα πάντα. Τυχαία νομίζετε γίνονται όλα αυτά? Και έρχεται τώρα ποιος? Ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης. Κάποια στιγμή βέβαια θα βγουν. Μένει να υπάρχουν, να βρεθούν και αποδεικτικά στοιχεία. Για ποιους δουλεύει τελικά? Γιατί για μένα υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό. Και καλά ο Βελόπουλος, λέμε, εντάξει, με τον Πούτιν και με αυτά, εντάξει, όλοι αυτοί εκεί. Αλλά, ρε Ανδρουλάκη, εσύ, σοβαρό παιδί, να πούμε, σοβαρό κόμμα. Δεν είσαι ψέκι εσύ, ή κάνω λάθος? Για σκέψου το λιγάκι. Δεν βλέπω τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Άμα δεν βγεις να πεις μπράβο, αυτό που γίνεται είναι το μέλλον της Ελλάδας. Δεν είναι τα δισεκατομμύρια τα οποία θα εισπράττει κάθε χρόνο η Ελλάδα από αυτήν εδώ τη δουλειά. Αυτά θα μετακυληθούν στην κοινωνία. Ρε, η Ελλάδα μπορεί να γίνει Ελβετία αύριο μετά. Και κάθεστε τώρα και διηλίζετε τον κόνοπα. Δεν ξεχνάτε από πού ερχόμαστε. Από μια χρεοκοπία, να πούμε, 10 χρόνων. Που οι μισθοί είχαν φτάσει, να πούμε, στα 400 ευρώ. Και αυτή τη στιγμή ξεπερνάνε τα 1000. Όλα αυτά τι θέλετε? Να πατήσουμε ένα κουμπί και να ρυθμιστούν τα πάντα? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ούτε ο νόμος Κατρούκ.

0: Κατρούγκαλου τραβάς ένα χ. Γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου εξοικονομεί στο κράτος δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Και έρχονται οι δανειστές. Ο δανειστής, για να δεχθεί να πάρεις πίσω κάτι, θα πρέπει να του δώσεις κάτι άλλο που να αντισταθμίζει. Ναι, εμείς μόνο ζητάμε. Έχουμε σκεφτεί ο άλλος που τα βρίσκει. Έχει κάνει ένα λεφτόδεντρο απ' έξω από το μαξί μου και κόβει κάθε πρωί 5.000 ο Μητσοτάκης για να βγάζει τις υποχρεώσεις. Πώς πληρώνει, πώς ξεχρεώνει το δούνου του, πώς ξεχρεώνει τις δόσεις των δανείων, πώς ξεχρεώνει να πούμε, πώς θα πληρώσουμε να πούμε τις φρεγάτες, τα αεροπλάνα μας και όλα αυτά για να είμαστε πανίσχυροι, να μας φοβάται ο Τούρκος. Ε? Πώς. Πώς δίνονται οι αυξήσεις αυτές στους υπαλλήλους, στους δημοσίους υπαλλήλους. Είχαν πάρει ποτέ στα 10 χρόνια των μνημονίων, έστω και ένα ευρώ, ένας δημόσιος υπάλληλος είχε πάρει αύξηση. Μόνο μείωση, τσακούρια. Πώς δίνονται οι όποιες, ας πούμε, μικρές τώρα περιμένονται αυξήσεις μέχρι 300 ευρώ, να πούμε στους παλιούς συνταξιούχους. Πώς, από πού βγαίνουν αυτά τα λεφτά. Ε, από πού. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά μήπως υπάρχει η παιδεία, γι' αυτό μάλιασε η γλώσσα του Βασίλη να
1: φωνάζει. Πάνω απ' όλα είναι η παιδεία. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, θα ροδίνουν παιδεία.
0: Άντε λοιπόν, πάμε όλοι μαζί να φτιάξουμε τους πρωτοπόρους του αύριο. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα κινήθηκε ο ελληνικός τουρισμός το 2025 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του INSEE. Οι αφήξεις ξεπέρασαν τα 38 εκατομμύρια σημειώνοντας αύξηση άνω του 5%. Ενώ οι συνολικές εισπράξεις μαζί με την κρουαζιέρα άγγιξαν τα 23,6 δισεκατομμύρια. Παρά την εντυπωσιακή άνοδο των εσόδων, η μελέτη αναδεικνύει μια σημαντική αλλαγή στις συνήθειες των ταξιδιωτών. Η μέση διάρκεια παραμονής έχει μειωθεί στις 6 ημέρες, καταγράφοντας πτώση 17% σε σύγκριση με την προ-πανδημίας εποχή. Σε επίπεδο προορισμών, το Νότιο Αιγαίο και η Αττική παραμένουν οι πρωταγωνιστές της υψηλής δαπάνης. Συγκεντρώνοντας μαζί με την Κρήτη, την Κεντρική Μακεδονία και τα Ιόνια νησιά, το 90% των συνολικών εισπράξεων της χώρας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Ματσίγκος, σημείωσε στο Κόσμος πως στην παρούσα φάση, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δεν έχουν καταγραφεί ακυρώσεις κρατήσεων. Εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η τουριστική περίοδος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Όπως τόνισε, ήδη έχουν ανοίξει πτήσεις από το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας πως οι επισκέπτες από τη συγκεκριμένη χώρα αποτελούν το νοτική ένεση για την αγορά της Ρόδου. Απάντηση στην κοινή ανακοίνωση τελεχών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στη Νότια Ρόδο, έδωσε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εκφράζοντας έκπληξη για το περιεχόμενο των δηλώσεων και θέτοντας ζήτημα σαφήνειας. Ειδικότερα, όπως επισήμανε στο Κόσμος ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Θαρασλιάς, η Περιφέρεια καλεί τους Μανώλη Χριστοδουλάκη, Γιώργο Νικητιάδη και Παναγιώτη Δημόπουλο να διευκρινίσουν σε ποια απόφαση της Περιφέρειας αναφέρονται, σημειώνοντας ότι τέτοια απόφαση δεν υφίσταται από πλευράς της. Παράλληλα, τόνισε ότι η σαφή τεκμηρίωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για έναν σοβαρό δημόσιο διάλογο και ζητά να παρουσιαστούν συγκεκριμένα στοιχεία προς ενημέρωση των πολιτών. Από την πλευρά του, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην εγκατάσταση νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού στη θέση Πελακάνος μεταξύ Καταβιάς και Μεσαναγρού. Καλούνται την κυβέρνηση και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να αναθεωρήσουν άμεσα την απόφαση και να προχωρήσουν σε συνολική μελέτη φέρουσας ικανότητας της Ρόδου. Διαδικασίες για την ανάκληση του καθεστώτος παραμονής ενός 27χρονου αλλοδαπού κινεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά από σοβαρές καταγγελίες για τη δράση του στη Σύμη. Ο συγκεκριμένος άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής καταγορείται για ανάρμοστη και ύποπτη συμπεριφορά σε βάρος 4 ανηλίκων στο νησί. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και όσα ανέφερε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Σύμης, Λευτέρης Παπακαλουδοκάς, ο 27χρονος φέρεται να προσέγγιζε παιδιά σε σημεία όπου σύχναζαν έφηβοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Με εντολή του Υπουργού Θάνου Πλεύρη, αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν πλέον την άμεση άρση της νομιμότητας παραμονής του στη χώρα. Ο κ. Παπακαλουδούκας αναφέρθηκε και στο περιστατικό που 5 μεγάλα ιταλικά λιευτικά σκάφη εντοπίστηκαν απλέον μόλις 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του νησιού. Μετά τις καταγγελίες υπήρξε άμεση κινητοποίηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο απέστειλε πλωτό του λιμενικού σώματος στην περιοχή για τη διενέργεια ελέγχων. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα σκάφη, όπως ανέφερε ο κ. Παπακαλουδούκας, παρά τις προειδοποιήσεις μεταφέρθηκαν ανοιχτά τη στήλου. Τη δικαστική προσφυγή του Δήμου κατά της εταιρείας ακινήτων δημοσίου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, κάνοντας λόγο για παράλογες απαιτήσεις και αυξήσεις στις τιμές των παραλίων που αγγίζουν τα 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι παραλίες ανήκουν στους Ροδίτες, τόνισε χαρακτηριστικά, δίνοντας ήδη εντολή για τον καθαρισμό τους παρά τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Την ίδια στιγμή ο κ. Σκολιάδης προανήγγειλε το κλείσιμο του κέντρου της πόλης για τα οχήματα στο άμεσο μέλλον. Ο Δήμαρχος παράλληλα εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στους κατοίκους της Καταβιάς ενάντια στην εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών. Αναφερόμενος στο ζήτημα της Ακαδημίας, ξεκαθάρισε ότι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο η λειτουργία της θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Την ανάγκη να λειτουργεί η πύλη εισόδου-εξόδου στο λιμάνι της Λέρου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Με παρέμβασή του προς τα αρμόδια Υπουργεία, ο κ. Κόνσολας ζητά τη διεύρυνση της λειτουργίας από τους 8 μήνες που προβλέπονται σήμερα σε 12-μήνη βάση από το 2027. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι αντιδρώντας στις πρόσφατες επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες και διεκδικώντας ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Από την Τετάρτη 6 Μαΐου και την Παρασκευή 8 θα πραγματοποιούνται καθημερινές 2 ώρες διακοπές εργασιών από τις 9 ως τις 11 το πρωί. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου. Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίς. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί κατακόρυφα, κυρίως λόγω της ανόδου των καυσίμων, με αποτέλεσμα το ενεργειακό κόστος να ξεπερνά πλέον το 60% των εσόδων και να καθιστά το ψάρεμα οικονομικά σύμφορο. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
4: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις γρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
5: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
2: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
9: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
10: αλλά καλό στη δική τους.
11: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ κοιμάμαι τις 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
12: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
9: Βρε τι μήνας με εκπλήξεις είναι αυτές, τι σκόνη, τι ζέστη, τι αλλαγή θερμοκρασίας. Α, έφυγε και το ωραία.
13: Ήτανε λέει η πιο ψυχρή πρωτομαγιά λέει των τελευταίων ετών. Το παρακάναμε με τα χάρτινα καλαμάκια.
9: Αν
13: την πολύ οικολογία το πάθαμε λέει αυτό το πράγμα. Τι έπαθε.
9: Για το ακουστικό. Η κλίσας προωθείτε. Λοιπόν, τι το πάθαμε από την πολλή οικολογία.
13: Ήταν το πιο ψυχρό, λέει. Ήταν το πιο ψυχρή πρωτομαγιά των τελευταίων ετών. Το παρακάναμε με τα χάρτινα καλαμάκια.
9: Α,
13: για να
9: δεν
13: φύγει
9: μπορώ, παιδιά, το χάρτινο καλαμάκι παπαριάζει.
13: Μεταλλικό εγώ παίρνω.
9: Άπαπα, αυτό τριχιάζει στα δόντια.
13: Πλαστικά δεν υπάρχουν, εγώ δεν βρίσκω.
9: Υπάρχουν κοκαλένια, υπάρχουν κάτι άλλα. Δεν ξέρω τι είναι.
13: Κοκάλινο.
9: Κοκαλένια, ναι, κάτι.
13: Εγώ μεταλλικό έχω βρει ένα μεταλλικό. Όχι, ναι, ένα, μία αρμαθιά μεταλλικά.
9: Αμα έχει μπροστά όμω χρυσό δόντι, λίγο σου σε ηλεκτρίζει.
13: Το μεταλλικό.
9: Ναι, ναι, ναι.
13: Αλλά παιδιά, το χάρτινο σου έρχεται και κολλάει μαζί με τον αφρό.
9: Α, και πίνει και λίγο και καλαμάκι.
13: Και είναι χάλια. Βέβαια, υπάρχει και μαύρη αγορά σε εισαγωγικά από πλαστικά που έχουν απομείνει από παλιά και τα δίνουμε στη ζούλα.
9: Έχω
13: και είναι ναρκωτικά. Έχω λέει και πλαστικά, θέλει.
9: Έχω κάτι μέσα στο σπίτι μου, δεν βγάζουν πια.
13: Δεν έχω δει.
9: Κάτι μικρές βιομηχανίες
13: δεν βγάζουν. Η αλήθεια είναι δεν έχω δει στο σούπερ μάρκετ.
9: Εγώ έχω δει. Αλλά σε κάτι επαρχιακά.
13: Α, αυτό!
9: Ό,τι
13: ξέρεις. Τους έχουν εξομείνει. Και στη λαϊκή έχει να ξέρεις.
9: Και πλαστικά πιατάκια αυτά τα παιδικά.
13: Αυτά επιτρέπονται.
9: Αν θέλω να πω λαϊκή, παιδιά, πείτε μου που έχει λαϊκή, που έχει εδώ. Θέλω να πάω νέα σου μπαίνει Καλυθέα, Τζιτζιφιές, αυτά.
13: Υπάρχει site που σου λέει τις λαϊκές.
9: Ναι.
13: Ναι, νομίζω ότι λέγεται και λαϊκή.
9: Να πάω να πάρω. Έχει σήμερα. Στις Τζιτζιφιές. Θα έχει κλείσει μέχρι τις 5 όμως, πρέπει η άλλη μέρα.
13: Παιδί μου, υπάρχει.
9: Τώρα το χάσαμε. Πάει σήμερα. Θέλω να πάρω βρακή, παιδιά, το ωραίο, τον μπαμπακένιο. Αυτό που σου λέει η κυρία εκεί πέρα, έλα κορίτσι, μαλά. Κοίτα, κοίτα, έλα εδώ. Πρόταξε την κυλίτσα σου να δω αν είναι το size σου. Μιλάμε δοκιμασία στο δρόμο. Και πάρα πολύ ωραία μπιτζαμάκια και νυχτικάκια. Και τι έχει η λαϊκίτσα σήμερα.
13: Υπάρχει site laikesagores.gr.
9: Α.
13: Και μπαίνεις μέσα, τι είναι σήμερα ας πούμε. Είναι Τρίτη.
9: Αύριο Τετάρτη που έχει.
13: Αύριο Τετάρτη.
9: Πες στις γειτονιές. Κυρίες μου, καλές μου φίλες.
13: Κάτσε κάτι εδώ λέει, δεν είναι ενημερωμένο λέει, εδώ βλέπω 22 Τετάρτου.
9: Το ίδιο θα ισχύεις.
13: Α, λες.
9: Ναι μωρέ, εντάξει.
13: Ωραία. Λοιπόν, Τετάρτη. Στη περιοχή Άγιος Παύλος.
9: Πού είναι αυτό.
13: Σου λέω διάφορα τώρα.
9: Καλά, με στείλεις και...
13: Άνω Πατήσια, Γκίζη. Όχι, κάτσε ρε παιδί μου. Τι έχουμε σήμερα. Μπερδεύτηκα. Τετάρτη, ναι. Άγιος Παύλος, Άνω Πατήσια, Γκίζη, Κολονό, Πλατεία Κολιάτσου, Κάτω Πετράλωνα,
9: όλα
13: και Άγιος Τηλιανό και Πλατεία Αμερικής. Στην Οδό Φιλής κιόλας.
9: Α, ωραία.
13: Φιλίες με φιλώστε.
9: Μία ψωνίζεις, μία ψωνίζεσαι. Και έτσι βάζεις κάτι και στο τσεπάκι σου. Κάνεις απόσβεση χρεών. Παιδιά, η λαϊκή είναι οι πιο φτηνές αγορές, θεωρώ. Απλά πρέπει να κάνεις ρεπορτάζ αγοράς. Δηλαδή, δεν πας τα πρώτα κολακιθάκια που θα δεις. Βλέπεις τον πρώτο κολοκυθά, πιάνεις λίγο κουβέντα μαζί του. Πας το επόμενο, ζουλάς λίγο το κολοκυθάκι. Κάνεις πάνω κάτω το αγκουράκι. Μία το είχε πιάσει, λες και ήταν τι να σου πω του άντρα της και το είχε ζαλίσει. Δηλαδή, της λέει πια, φτάνει κυρά μου, φτάνει. Εδιάλεγε, εδιάλεγε και πήρε τα ποζούμια.
13: Και πολύ ωραία αυγά έχει. Πολύ φρέσκα αυγά.
9: Έχει διάφορες κατηγορίες αυγών.
13: Έχει τα μεγάλα, ναι, που η κότα δηλαδή έχει, τα έχει δώσει όλα.
9: Ναι.
13: Έχει μεσαία και στο σούπερ μάρκετ έχει τέτοιες κατηγορίες.
9: Τώρα αυτή η διαφορά είναι τη μέγεθος, είναι τα αυγό.
13: Στην πεβέζει διαφορά. Είναι μικρά που είναι σχεδόν 1,5. Το μεγάλο είναι σχεδόν 1,5 μικρό.
9: Ναι.
13: Το μεγάλο αυγό.
9: Έφαγες τρία αυγουλάκια και τελείωσε.
13: Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται και πώς πάντα τι πρέπει να έχει προϋποθέσεις να έχει κότα για να έχει κάνει. Να έχει κάνει τα διάφορα μεγέθη, small, medium, large και extra large.
9: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα.
13: Και έχει κατηγορίες.
9: Αλλά παιδιά, το αυγό πεθαίνω, έχω καιρό να φάω. Μου βάλες ιδέα, μήπως φάω το βραδινό. Λοιπόν, δύο αυγά βραστά είναι, παιδιά, η καλύτερη δίαιτα. Το λένε όλοι οι γιατροί. Σχεδόν μηδέν θερμίδες, άσε που είναι full πρωτεΐνη και στο κες, στο κες.
13: Ό,τι καλύτερο το ασπράδι.
9: Όχι μόνο, και δύο αυγά βραστά είναι μηδέν θερμίδες.
13: Όχι, για την πρωτεΐνη που είπες, τα σπράδια μπορείς να τρως όσα θέλεις.
9: Και μετά από μια ηλικία, μετά τα 50, πρέπει να τρώμε, λέει, τουλάχιστον δύο αυγά την εβδομάδα.
13: Και είναι και ωραία.
9: Γι' αυτό στα γυροκομεία βάζει πάντα και αυγά.
13: Και είναι και πολύ ωραία η ομελέτα με ασπράδια, παιδιά. Τις βάζεις και δύο μανιταράκια πάνω και είναι
9: πάντα. Αχ, βαρέθηκα αυτά τα πολύ γυνά, δεν μπορώ.
13: Μα μ' αρέσει.
9: Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ, είναι λίγο ανοστούρα. Μυρίζει κοτήλα, μυρίζει κάτι. Μυρίζει.
13: Ποιο? Το ασπράδι,
9: το σκέτο. Θέλω και το κοκκινάκι του να βουτήξω κάτι μέσα.
13: Αλλά πρέπει να είναι αυγά να παίρνεις. Έχουν πάει και τα αυγά, ε. Άμα το αυγό είναι παιδιά, από την κότα την αλανιάρα.
9: Στη Σαχάρα είμαστε τώρα, παιδιά, είμαστε γίνεται Σαχάρα, χαμός. Και σε λίγη ώρα θα είμαστε, δεν ξέρω πού θα είμαστε. Θα είμαστε στη Σαχάρα και θα έχουμε κάνει μια ώρα ορειβασία. Τέτοια ζέστη έχει το στούντιο. Σε λίγο βέβαια θα πιάσει παγετώνας και θα είμαστε με τις ζακέτες και τα μπουφάνια. Γιατί αυτό το air condition δεν ξέρω, έχει μάλλον τα νεύρα του κι αυτό. Και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο τι κάνει. Τι, ανεβοκατεβαίνει. Τι ανεβοκατεβαίνει. Παιδιά θέλουν τα air conditioning. Πρέπει να φέρουμε και τους μαστόρες να καθαρίσουν τα air conditioning στο σπίτι μας.
13: Πρέπει να πατήσει ένα κουμπάκι που δείχνει το πάτησε αλλά δεν δουλεύει, δεν γουστάρει.
9: Ναι.
13: Ναι.
9: Α, τώρα άρχισε να βγάζει. Τώρα άρχισε. Τώρα πάμε σιγά σιγά, ανεβαίνουμε στο Everest.
13: Καλέ, κάνει τώρα αέρα. Αυτό κανονικά έγινε.
9: Τώρα είμαστε με τα φτερά του air conditioning. Λοιπόν, πρέπει να φέρουμε τους air conditioners στο σπίτι μας. 60 ευρουλίνια τα σέρβις.
13: Ναι. Παιδιά και τώρα δεν προλαβαίνουν. Είναι πάρα πολύ busy όλοι.
9: Έλα, τώρα άρχισαν.
13: Εγώ 8 τα κάνω. Αυτά με Νοέμβρη που βάζω.
9: Τα έκανε δηλαδή. Α, εντάξει.
13: Τον Οκτώβρη.
9: Τελείωσες.
13: Γιατί παιδιά Οκτώβρη και Νοέμβρη.
9: Βέβαια έχουν φάει ενδιάμεσα πολύ.
13: Έτσι έχουν φάει. Καταρχήν με τους βρίσκεις τώρα. Καλύτερα πιο βέσφορο χειρουργό ανοιχτής καρδιάς παρά να βρω τώρα ερκοντισιονά δεν βρίσκεις με τίποτα. Με τι καλά και δεν μιλάμε για υδραυλικούς και αυτά. Τώρα αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Ούτε ερκοντισιονά είναι η εποχή τους τώρα. Δεν μπορούν, είναι πάρα πολύ πληγμένοι. Πηγαίνουν σε μεγάλες δουλειές. Καταρχήν και όταν ακενείς, βάζουν 300
9: ερκοντισιονά. Ναι, μας βλέπουν σαν τέτοια.
13: Καλέ, εμείς είμαστε τώρα τσαμπαρία. Δεν τους συμφέρει.
9: Τελείως.
13: Λοιπόν, Μαρίνα Σταυράκη, χτίζουμε μια ουσιαστική σχέση με τον Μπουλέτο.
9: Όχι, χτίζουμε κανένα σπίτι στην Κωνσταντινούπολη.
13: Όχι, και δεν είναι.
9: Να μείνει και κανένα ακίνητο.
13: Ο γάμος είναι αναπόφευκτος. Παναγία μου, το καημένο το γάμο.
9: Θέλω να δω τον ηφικό που θα βάλει.
13: Θα ξαναπάμε μαζί στην Τουρκία. Μέχρι. Οι Τούρκοι λέει είναι το κάτι άλλο. Λέει, μας έχουν τις γυναίκες. Σα σουλτάνες.
9: Σα σουλτανίλα.
13: Σουλτανίλα, λες και είναι ποδαρίλα.
9: Σουλτανίλα είναι αυτό η. Πώς τη λένε,
13: ένα γλυκό.
9: Όχι, μωρέ, είναι η σταφίδα.
13: Πώς λένε, καλά λες.
9: Σουλτανίνα.
13: Σουλτανίνα.
9: Ναι, σουλτανίνα.
13: Ναι.
9: Σουλτανίνα είναι αυτή, γιατί είναι και λίγο ανοιχτόχρωμη. Νομίζω ότι αυτή η σταφίδα είναι ανοιχτόχρωμη.
13: Χτίζουν μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
9: Καλά, χτίσε κανένα σπίτι και που θα σου μείνει και άσε τη σχέση, γιατί οι σχέσεις δεν μένουν.
13: Στο κινητό του με είχε πριν Μέριλιν Μονρόε. Λέει ότι το κινητό και έκλαιγε Μέριλιν. Και τώρα λέει το άγραψε, το άλλαξε και με έχει γράψει Σουλτάνα Μαρίνα. Ενώ εγώ τον έχω γράψει My Handsome Love.
9: Α, γιατί δεν τον έγραψε Mr. Big που γράφουν οι περισσότερα στα τεκνά τους.
13: Αυτό πια με τον Mr. Big από το Sex and the City του μεταξύ.
9: Ναι, για να πούνε τώρα ότι και καλά είναι πρικισμένο το κάθε βλαχάκι.
13: Ότι μεταξύ το Mr. Big δεν το λέγανε στο Sex and the City Mr. Big επειδή ήταν πρικισμένος. Δεν είχε αφήθει να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Ήταν επειδή ήταν πολύ ψηλός άντρας με πλάτες. Δηλαδή ήταν όντως πολύ μεγάλος, ειδικά σε σχέση με την, τον Κάρο. Την Κάρι Μπράτσο.
9: Τέλο πάντων.
13: Λοιπόν, η Σουλτάνα Μαρίνα, λοιπόν, έτσι τη λέμε από εδώ και πέρα.
9: Η Μαριγούλα.
13: Γνώρισα, λέει, και την οικογένεια και το περιβάλλον.
9: Α, τι ήταν η μαμά με φαχιόλι και μπουργά.
13: Ναι, τον πήγε, λέει, και στη μαμά, τον πήγε στον μπαμπά, τον πήγε στην αδέρφια και είπε. Και όλοι, λέει, πήγαν ενθουσιασμένοι. Στην αρχή γελάσανε, δηλαδή από τη χαρά του. Και μετά, λέει, είχαν έναν ενθουσιασμό που βρήκε μια συντροφιά τόσο καλή και τόσο.
9: Χωρισμένο είναι αυτό.
13: Ναι, καλέ, τα πήγαινε στην οικογένειά του.
9: Τι κουσούρι κουβαλάει.
13: Τι κουστούρι και εσύ
9: έχει
13: τώρα.
9: Έχει περάσει καμιά παιδική ασθένεια, κάτι.
13: Δεν ξέρω. Μωρέ, είναι δύο άνθρωποι κάποιες ηλικίες οι οποίοι έχουν κλείσει τον κύκλο τους, παιδιά, γάμοι κλπ. Και θέλουν να τον ξανανοίξουν.
9: Ναι. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μη σκέφτεσαι μακριά. Το Ridges Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.
13: Λέει ο Κώστας, τα μικρά αυγά τα βγάζουν οι Παρθένες και τα μεγάλες οντοχείρες.
9: Έλα.
13: Οι κότες.
9: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, για πρόσωπο που εξασφαλίζει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και φυσική κάλυψη, το Luxurious Silk Cover BB Compact 50+, παιδιά, είναι εξαιρετικό, το έχω δοκιμάσει, είναι ιδανική επιλογή. Η σύνθεσή του, εμπλουτισμένη με υαλουρονικό νάτριο, επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων και των ατελειών. Συνδυάζει την υψηλή προστασία με την εξαιρετική κάλυψη, αφήνοντας την επιδερμίδα με ματ και φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+, ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς ενόπνευμα και άρωμα. Το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+ είναι η λύση που ψάχνετε για καθημερινή προστασία και ομορφιά.

0: Θα μας βγει το τζούνου του μου από τα αυτιά. Τριπλή δόση τζούνου του μου θα σερβίρει το Star την επόμενη σεζόν.
1: Οχ, οχ, οχ.
0: Τρεις φορές την εβδομάδα θα έχουμε το Λάκη. Γι' αυτό ο Λάκης θα πάει το καλοκαίρι διακοπές.
1: Μόνο τρεις φορές την εβδομάδα. Γιατί είναι καθημερινό αυτό. Ή θα είναι ο Λάκης μόνο τρεις φορές την εβδομάδα.
0: Ο Λάκης θα είναι τρεις φορές την εβδομάδα.
1: Σαν αντιβίωση.
0: Ακριβώς. Σε prime time όμως. Σε prime time, δηλαδή πιο νυχτερινή ώρα. Θα επιστρέψει ανανεωμένο, ενισχυμένο και σχεδόν σε καθημερινή βάση. Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι απλό συμπλήρωμα στο πρόγραμμα του καναλιού, αλλά και η ναυαρχίδα του. Τώρα παίζετε κάθε μέρα.
1: Δεν έχει τώρα.
0: Όταν παίζετε, παίζετε κάθε μέρα.
1: Αν όχι κάθε μέρα, τέσσερις μέρες, Δευτέρα με Πέμπτη, κάτι τέτοιο.
0: Τώρα θα είναι Δευτέρα Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα σε χορτάτη δόση.
1: Καλέ, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, βλέπω σε φωτογραφία τον άγνωστο αδελφό του Εμμανουέλ Μακρόν. Και αν φάω χιλόπιτα από τον Εμμανουέλ, υπάρχει πάντα ο Λοράν.
0: Ο Λοράν είναι εκεί, Λοράν. Είναι...
1: Του μοιάζει πάρα πολύ.
0: Α, το ίδιο κοντοπιθαράκι.
1: Ναι, είναι κοντοπιθαρούλη, είναι έτσι αυτό το μουτράκι, το περίεργο, το κίνκι, γεμάτο υποσχέσει και γεμάτο περίεργο.
0: Τι κάνει στη ζωή του αυτός.
1: Αυτός λοιπόν.
0: Έχει βρει άλλη γιαγιά. Ναι. Α, όχι, πιο ωραίο είναι καλέ αυτό.
1: Είναι καλέ, είναι τρέλα με κορδέλα.
0: Μήπως είναι και πιο ψηλό και πιο.
1: Δεν νομίζω, έχει δύο παιδιά νομίζω, είναι παντρεμένο. Όχι νομίζω, βλέπω ότι μιλάμε δύο αγόρια. Είναι παντρεμένο και είναι νευροχειρούργο. Είναι νευροχειρούργος, έχει πολύ μεγάλη καριέρα, είναι πολύ γνωστός και η μαμά του, δηλαδή η μαμά και των δύο, είναι και αυτή η γιατρός, η Φρανσουάζ Νογκιές Μακρόν.
0: Η Φρανσουάζ Νογκιές
1: Μακρόν. Η οποία είναι καρδιολόγος και συγκεκριμένα είχε ασχοληθεί, με η μαμά λέω τώρα, με την καρδιακή απεικόνηση, στην οποία είχε καθιερωθεί ως ηγετική φυσιογνωμία στη Γαλλία.
0: Της καρδιάς.
1: Έχει δει όλα της καρδιάς τα φύλλα.
0: Ναι, γιατί δεν είδε την καρδούλα του παιδιού της, που από μικρό είχε μία. Έτσι ροπή στη σφαίρα, πιο σιτεμένη.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, ήθελε. Μπορεί η μαμά να σου πω ότι μπορεί να έγινε. Μπορεί η μαμά να έλειπε πάρα πολύ λόγω τη δουλειά και ασχολιότερε με τι καρδιέ. Και ο άλλο ήθελε μία μαμά που του έλειψε από το σπίτι.
0: Μπιμπερό μου, μπιμπερό μου.
1: Ένα ψυχολόγο δεν μα τα πει.
0: Μπιμπερό μου, σε έχω μέσα στο μυαλό μου.
1: Πολύ ωραίο ο Λοράν.
0: Ο Λοράν είναι ο πιο μεγάλο ή ο κούτσικο.
1: Δεν ξέρω, αλλά σαν δίδυμη. Μοιάζουν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος.
0: Είναι ένα χειρουργός.
1: Είναι δηλαδή.
0: Με τα νηστέρια.
1: Είναι να μπεις με τα στενοφόρο μέσα να σε αναλάβει.
0: Ναι. Μετά δεν θα καταλάβεις και πολλά όμως γιατί το νευρικό σύστημα μα ανοίξει το κεφάλι.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Βρασιόριζε.
1: Αλλά μετά δεν θα έρθει να μου χαϊδέψει το χέρι και να μου πει πώς πήγαμε και να μου κάνει να πατ στον νόμο και να πιάσουμε ένα γαλλικό.
0: Αν δεν του έχει ρίξει μεγάλο φακελάκι, θα στείλει τον βοηθό του.
1: Αυτό δεν νομίζω να τολμάει να πάρει φακελάκι.
0: Ναι, καλά.
1: Γιατί είναι ο αδερφός του πρωθυπουργού.
0: Και.
1: Παίρνει αλλιώς, καλέ, θα τα πάρει με φακελάκι.
0: Πιο μεγάλο φακελάκι.
1: Παίρνει κάτι άλλο, φακέλους από αλλού.
0: Ναι, πρόσεξε. Δεν τα ζητάει ο ίδιος. Το κόλπο είναι ότι δεν το κάνεις ο ίδιος, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Βάζει εμού του ιδίου. Έχει γραμματείς που κάνουν αυτές τις.
1: Που φακελώνονται.
0: Που έχουν τον κουμπαράκι και το γυρνάνε γύρω-γύρω.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτός όντως δεν τον ξέραμε. Απλά κυκλοφόρησε, λέει, στα μίντια τυχαία τελείως μία φωτογραφία του Λοράν. Αχ, Λοράν, πιο ωραίο από το Μακρό, από το
0: Εμμανουέλ. Ναι. Όχι, το Εμμανουέλ
1: είναι.
0: Το Λοράν
1: είναι γρήγορο όμως.
0: Είναι σεξι.
1: Την ώρα δηλαδή του τέτοιου, κατάλαβες. Κολυμπώσεις μέχρι να πεις Εμμανουέλ, τελειώνει. Το Λοράν είναι Λοράν.
0: Καλά, πες τον Μανώλη.
1: Αυτό, και αυτό. Λοιπόν,
0: Μανολιό.
1: Πώς το λένε, υπήρξε μια φωτογραφία τυχαία από παπαράτσι που ήταν στο γήπεδο. Βλέπω δύο αγοράκια δίπλα του, μάλλον είναι γη, δύο έφηβους. Πρέπει να είναι γη του και όλοι είπανε: καλά, αυτός μοιάζει με τον Μακρόν. Το ψάξανε και είδαν ότι είναι ο αδερφός του.
0: Συγγνώμη, δηλαδή ο κόσμος στη Γαλλία δεν το ξέρει. Θα τρελαθούμε.
1: Μπορεί να το ξέρει ο κόσμος στη Γαλλία, δεν το ξέρουμε εκτός Γαλλίας.
0: Ναι, μπορεί να
1: ντρέπεται, το βλέπω.
0: Μπορεί να ντρέπεται για τη σχέση του με την Μπίμπη. Τι να πει.
1: Τι να σου πω και εγώ.
0: Τι να
1: δεν
0: το
1: ξέρω.
0: Ρωτάνε.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα αλλά... ρωτάνε τι νευρολογικό πρόβλημα έχει ο αδερφός
1: αλλά,
0: σου.
1: Αλλά φίλε, ομορφός εγώ, δηλαδή ωραίο μωρό.
0: Ναι.
1: Ο
0: να δούμε τη μαμά και τον μπαμπά.
1: Ναι.
0: Θέλω να δω μαμά, μπαμπά.
1: Δεν τους έχουμε δει ποτέ πλάκα-πλάκα.
0: Τι να κάνει, να σου πω, έχει την άλλη μαμά και την κυκλοφορεί. Πόσες γριές.
1: Μια φωτογραφία, κάτι.
0: Την προσέχει, τη στερεώνει, εκεί μη σπάσει και καλά.
1: Εντάξει, κάτι.
0: Ισχύω.
1: Σε μια αυτή, σε μια γιορτή, σε ένα κάτι, σε ένα, μια κηδεία. Δεν είναι πουθενά. Λοιπόν, από την άλλη, ο Νίκος Κοκλώνης είπε για την Κατερίνα Καινούργιου ότι μιλάμε με τον Κατερινάκη. Μάλλον έχει σπάσει ο πάγος. Μιλάμε με μηνύματα και μάλιστα μου είπε, λέει, ότι έχει πάρα πολλά να μου πει για κάποιους.
0: Αχα.
1: Έχει κλειστεί πολύ στο σπίτι η Κατερίνα, έχει βαρεθεί να μιλάει με ζωή του και λέει: κάτσε να θάψουμε και 5-6. Και λέει ο Κλώτης παρακάτω, μάλλον λέει πρέπει να μου πήγε για τον Κουντάρα τίποτα, για τον οποίο όμως εγώ έχω άλλη γνώμη, γιατί η αλήθεια είναι ότι με έχει ακολουθήσει ο Κουντάρας.
0: Μάλιστα.
1: Είπε ο Κοκλώνης.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Λοιπόν, έχω μπερδευτεί με το Met Gala. Βλέπω δύο διαφορετικούς τίτλους. Το ένα είναι.
0: Να σου το πω εγώ τον τίτλο.
1: Για πες.
0: Ό,τι του φανεί, του λολοσεφανεί.
1: Ναι. Ο ένας τίτλος λοιπόν που βλέπω στα μίδια είναι ο αυτός και ο άλλος είναι. Το ένα είναι επιτομή της κακοκουστιάς και ο άλλος είναι οι ωραιότερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων. Μπορεί βέβαια να εννοεί. Δεν το έχω δει. Δύο-τρεις.
0: Ναι. Τον τελευταίο χρόνο ναι, εννοεί και άλλων χρόνων. Πώς λες, πάει ο παλιός ο χρόνος και εννοεί τον παλιό.
1: Όχι, το Met Gala 2026 είχε τις ωραιότερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων, λέει. Άρα ότι. Να το καλύτερο. Αλλά μάλλον αναφέρεται σε δύο-τρεις. Ας πούμε, εγώ που είδα, ξέρεις ποια είδα και μου άρεσε πολύ, η μόνη που είδα. Η Μπιμπερού.
0: Δεν ξέρω. Όλες είχαν καθρεφτάκι, όλες είχαν κρυβάνε τα μούτρα τους, όλες είχαν μπούργα. Βγήκε μία μέσα στην μπούργα. Πώς έκανε δηλαδή ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Και τι πέρι βγήκε με ένα, με μια μάσκα και σπάσε η μάσκα, λέει.
0: Η μάσκα.
1: Άνοιξε παράθυρο, μετά στο παράθυρο στον κόσμο.
0: Τι έγινε. Τι έπαθε
1: από ό,τι είδα εγώ, αυτό ήταν μια μουτσούνα. Δηλαδή ήταν ένα φόρεμα περίεργο και είχε μια άσπρη μάσκα σαν να τελωτή γύρω-γύρω και μπροστά. Έκανε λίγο space, δηλαδή ήταν. Πώς να το πω, ασημή. Που σίγουρα έβλεπες μέσα από τη μάσκα κανονικά για να μπορεί να περπατήσει.
0: Μα δεν είχε ματάκι η μάσκα.
1: Όχι, ήταν μάσκα, φαντάσου όλο το πρόσωπο καλημέρα, να μην βλέπεις τίποτα. Σαν τη ξυφασκία, φαντάσου τη μάσκα. Αλλά χωρίς. Τις ξυφασκίες είναι σαν ναι, με πλέγμα. Λοιπόν, αυτό το παραθυράκι ξεκόλλησε και άνοιγε. Και ήτανε να βγω, να πλεώσω και να ξαναχτυπώ μέσα. Και τη βλέπεις ότι την κυκλοφορεί και το κρατάει να μην τους φύγει.
0: Είχε μια μουτσούνα που ήταν καθρεφτάκι. Και είχε και ένα άλλο καθρεφτάκι και κοιτιόταν από το ένα καθρεφτάκι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Συγγνώμη, δεν υπάρχει δημιουργικότητα και πάνε και κάνουν ό,τι τρέλα τους έρχεται.
1: Χάλια.
0: Πίνουνε, παίρνουν ναρκωτικά, κάνουν ό,τι κάνουνε και
1: χάλια.
0: Φαντάζονται πράγματα και σου λέει «Α, πάρα πολύ ωραίο και εσείς οι κινηθλητοί δεν μπορείτε να το καταλάβετε».
1: Δεν καταλάβουμε, καλά ήταν μια μπούρδα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή που ήταν πολύ ωραία, πολύ Μπιμπερού, δεν θυμάμαι τώρα τον Νίκο, νομίζω ήρθε Λοράν πάντως, δεν νομίζω ότι ήταν η Σανέλ, κάτι τέτοιο, γνωστός Νίκος δηλαδή πολύ, φορούσε ένα πράγμα που... Ήταν απλή καταρχήν. Το κεφάλι της ήταν με ένα κότσο, τελειώσαμε και δύο σκουλαρίκια. Νορμάλ, πάει αυτό. Φόραγε ένα μπούστο που ήταν σαν γύψινο, φαντάσου. Το έχει κάνει και το Μεζόν Μαρζιέ ένα τέτοιο. Χρυσαφή, τελεία, τίποτα άλλο. Και από κάτω μία φούστα, παιδιά, που είχε ήμι διάφανη μακριά σε ένα χρώμα μπλε. Από τα πιο ωραία μπλε που
0: έχω
1: δει.
0: Πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ απλό.
1: Ήταν πολύ ωραία.
0: Εγώ είδα τον Βασίλειο Κωστέτσο που έκανε μόνο του ανάρτηση αν πήγαινε στο Met Gala. Ναι, έβαλε ένα κόκκινο χαλί και φόρεσε, φαντάζομαι, AI ένα κοστούμάκι που έχει πάνω την Ακρόπολη.
1: Κλαίω.
0: Κιονές και καριάτιδες.
1: Όνειρο. Εγώ είμαι υπέρ. Και με αυτά τα χάλια που είδαμε.
0: Έχει αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματά να προτείνει. Ήρθε η στιγμή να το αναδείξει. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπε στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμη και audiobook. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Και όλα αυτά. Στα public είπαμε έτσι, public award παιδιά, πρέπει να έχουμε άποψη για τα βιβλία, ναι, φέτος ψηφίζουμε.

0: 38. Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
0: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
3: Λοιπόν, στους λουκουμάδες που πολλούνται, λέει, στις παραλίες, η μαφία ζει και βασιλεύει. Προστασία στους πολιτές. Πώς ξεπήδησαν οι νέες συμμορίες που εκβιάζουν για προστασία πλανώδους πολίτες. Στις παραλίες.
4: Εκβιάζουν τους λουκουματζίδες.
3: Ναι, καλέ, λουκουματζίδες.
4: Σιγά, ρε, παιδιά, το κλαμπ.
3: Ο άλλος που έχει το πανέρι και πουλάει μαγιό και στη Μύκονο και καφτάνια και τέτοια.
4: Ότι θα τους καρφώσουν.
3: Ότι χρειάζεται προστασία και είναι οι μαφίες μεταξύ τους και είναι ομάδες και γίνεται χαμός.
4: Καλέ, δεν είμαστε καλά. Βλέπετε τους άνθρωπους που έχουν ωραίους λουκουμάδες που έχουν.
3: Αχ, λουκουμαδάκι. Με τη ζέστη όμως θέλει αυτό το.
4: Όχι,
3: με τη χοντρή σοκολάτα.
4: Ακόμα το σηκώνω.
3: Με τη χοντρή ζάχαρη. Το βρήκα.
4: Έχουνε ζάχαρη λουκουμά.
3: Ναι, μωρέ, αυτά είναι. Τα...
4: Εγώ είχα στο μυαλό μου λουκουμά στρογγυλό. Γιατί έχω...
3: Πού να καλέ να τα έχουν
4: σε πανηγύρια, έχω δει.
3: Άλλο σε πανηγύρια, άλλο σε παραλία. Και τα δύο αρχίζουν από πίσω.
4: Σε παραλία, όχι, αλήθεια είναι όχι. Σε παραλία δεν γίνεται.
3: Σε παραλία είναι ο άλλο με το δίσκο εδώ. Και έχει, ρε παιδί μου, ξύλους καρπούς, έχει αναψυκτικά.
4: Και γρανίτες έχω δει. Ότι
3: γρανίτες.
4: Αλλά τώρα δεν μπορώ να φάω λουκουμά καλοκαιριάτικα, ούτε με τη ζάχαρη.
3: Ελά, ωραία είναι.
4: Δεν μπορώ με τη ζάχαρη.
3: Έχει βγει από τη θαλασσίτσα. Και έτσι σε χτυπάει μια υπογλυκέρια.
4: Παγωτό θέλω εγώ, παγωτό.
3: Ναι, πού να το βρεις το παγωτό. Θα Σικάγο και εσύ με, ένα, με μια τσίρλα από και πάνω και μια ομπρέλα.
4: Και με γρανίτα ζωευτώνομαι.
3: Ναι.
4: Βολεύομαι στην ανάγκη. Αλλά νόμιζα λουκουματζίβες εγώ, πήγα το μυαλό μου εκεί που, αυτή που ήθελα. Ήθελα του λουκουμάφε. Μου βγήκε η Βίκυ Λέανδρος. Βγήκε η Βίκυ Λέανδρος και εδώ συνέντευξε και είπε ότι όταν τραγούδισε για πρώτη φορά στη Eurovision για το Λουξεμβούργο στα γαλλικά το τραγούδι που λεγόταν Λαμπούγα Μπλε.
3: Α, ήταν πολύ ωραίο τραγούδι.
4: Ναι. Δεν το θυμάμαι.
3: Καθιέρωσε, μικρό κορτσάκι ήταν μόνο.
4: Δεν το θυμάμαι. Το θυμάσαι τον θυμάσαι τη μελωδία.
3: Ήταν για και γέρασε.
4: Αυτό. Και ήταν και λοιπά και τη ρώτησε για τον. Για τον Ακύλα και είπε παιδιά λέει σας το υπογράφω θα είναι στην πρώτη τριάδα.
3: Α, πως το είπε δηλαδή.
4: Μ' άρεσε
3: το...
4: λέει πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ λέει ο Ακύλας. Βέβαια λέει άκου τώρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Ακύλας αλλά βέβαια λέει δεν έχω ακούσει και άλλα τραγούδια. Βρε φίλια. Βρε κουκλίτσα. Άκου άρα την άλλη Ακύλας... με τη βιόλα.
3: Α,
4: είναι καλή βιόλα.
3: Είναι για την κάθε πόσα βιόλα ή...
4: Αυτό είναι καλό τραγούδι. Αυτό είναι απειλητικό τραγούδι. Εγώ το έχω ακούσει και το λέω.
3: Έτσι όπως το λες, νομίζω ότι είναι πολεμικό τραγούδι.
4: Μπορεί να μας απειλήσει. Επίσης, άλλο που είναι ωραίο, κατά τη γνώμη μου. Ναι, άντρας το λέει, αλλά η μουσική είναι μια τύπησα η οποία παίζει βιολί, τα δίνει όλα.
3: Το παίζει το όργανο.
4: Το
3: δηλαδή.
4: Παίζει το όργανο. Και μετά, επίσης απειλητικό είναι και τις Γαλλίες που είναι πάλι κοπέλα τραγουδάει, αλλά είναι.
3: Μπαλαντά.
4: Όπερα, όπερα. Όπερα η φωνή.
3: Έλα τώρα, όπερα.
4: Όχι, πολύ, πολύ ωραίο. Πολύ
3: να βάζανε μια drag queen. Σε όπερα του καταλαβαίνω.
4: Πολύ
3: ωραίο. Έγινε εκεί πέρα το συμπούρμπολα.
4: Όχι, ωραίο, ωραίο είναι. Σου λέω είναι ωραίο. Θα είναι στην πρώτη πεντάδα κι αυτό δηλαδή. Αυτά τα δύο εγώ φοβάμαι.
3: Άρα τις δύο θέσεις έχουμε χάσει. Πάμε παρακάτω.
4: Όχι, βρε παιδί.
3: Από τρίτο και μετά ξεκινάμε.
4: Λέμε ποιοι κατά τη γνώμη
3: μου. Για την Τσίπρο, πέτ μου, για την Τσίπρο.
4: Η Τσίπρο, όλα καλά. Α. Σε ταλιά που τρώγουσε και χαλούμι.
3: Που χωνεύουν.
4: Στα κάρμουνα.
3: Ωραίο ήταν.
4: Ωραίο το χαλουμάκι στα κάτω.
3: Όπου γιατί σε φταλιά να έχει και παχάκι πάνω.
4: Όπου σε φταλιά.
3: Αν στερήνη σε πιάνει μια ζελάδα μετά.
4: Και έχω να φάω χρόνια σε φταλιά.
3: Και στάκα και τέτοια πόπου. Αυτά παιδιά. Να σα πω, όλα τα ανθίκινα. Είναι πάρα πολύ νόστιμα. Δεν αδικεί αυτό.
4: Δεν κάνει πια, όχι δεν κάνει. Δηλαδή το μυρίζει και παθαίνει χολυστερίνη.
3: Αυτό είναι
4: και
3: αλήθεια.
4: Και είσαι φταλιά και το.
3: Και μετά ζαλίζεσαι.
4: Ναι.
3: Η γιαγιά μου έτρωγε όλα αυτά. Τη ανέβαινε η χολυστερίνη, ζαλιζόταν και τι έκανε. Έπαιρνε δραμαμίνη. Αντί να πάει να θεραπεύσουν. Πού πάθε εγκεφαλικό βέβαια. Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό.
4: Δεν έπαιρνε χάπι για τη χολυστερίνη.
3: Όχι. Το αντιμετώπισε με τις δραμαμίνες. Και έλεγε είμαι μια χαρά. Δεν τις ξέρεις παλιές. Παλιές δεν θέλαν χάπια παιδί άρα... μου. Δεν πήγαινε στο γυναικολόγο. Σου είπα πάω εγώ να ξεβρακωθώ να με σκάλιζει.
4: Αλλά μην γιαγιά μου έπαιρνε παιδιά ένα σωρό χάπια. Τώρα γυναικολόγο δεν πήγαιναν όντως. Ντρεπόντουσαν και δεν υπήρχαν τότε σίγουρα και γυναικείς γυναικολόγοι. Πού να πάει η Έλληνα να δείξει το τιτίο της σε ξένον άντρα. Καταρχήν μπορεί να μην την άφηνε και ο άντρας της.
3: Όχι.
4: Για τη γιαγιά μου,
3: πώς
4: λέω,
3: γίνεται.
4: Δεν λέω τη μαμά μου.
3: Μετά είχε φύγει ο
4: παππούς.
3: Μετά πήγε για τσιγάρα στην Αμερική και δεν γύρισε.
4: Καλά,
3: ποτέ.
4: Καλά, παππούς πήγε Αυστραλία και μετά μην τον είπε τον παρέα από τα Μέγαρα.
3: Ξαναγύρισε.
4: Έστειλε
3: ποτέ.
4: Βέβαια τις λυρίτσες του.
3: Α,
4: οι οποίες.
3: Ψάξε για κανένα ξαδερφάκι.
4: Δεν τις βρήκε κανείς ποτέ.
3: Ψάξε
4: μπορεί να είναι αστικός μύθος.
3: Ψάξει κανένα ξαδερφάκι στην Αυστραλία, όλο και κάτι.
4: Άμα είναι φάρη στην Αυστραλία.
3: Ξαδερφάκι, αδερφάκι.
4: Δεν θέλω, ευχαριστώ. Να χαρά. Να χαρά είμαι μόνη μου.
3: Σκέψου να έρθουν τα ξαδερφάκια και να διεκδικούν μερτικό.
4: Τώρα θα έχουν πεθάνει αυτά. Θα είναι μεγαλύτεροι από μένα.
3: Ναι.
4: Ναι. Ελπίζω δηλαδή. Καλός άνθρωπος.
3: Μπορεί να υπάρχουν και απόγονοι των ξαδερφακίων.
4: Άμα με βρουν εμένα τώρα. Τρεγαγύρευε. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουν ποιο παντρεύτηκε η μαμά μου και λοιπά. Κάτι είναι άλλο επίθετο. Ναι. Είναι Θεοδωρακάκη.
3: Σιγά μη δεν το έχουν ψάξει.
4: Δεν θα με είχαν βρει μέχρι τώρα. Αλλά είδαν ότι δεν αξίζει τον κόπο να μου. Δεν έχουν να μου φάνε τίποτα εμένα, οπότε δεν έχουμε να μοιραστούμε. Μόνο να δώσουν έχουν. Οπότε σου λέει άστο.
3: Εξαφανίστηκα.
4: Εξεφανιζό.
3: Σου λέει περισσότερο θα μα ζητήσει παρά θα.
4: Α, μπράβο.
3: Θα πάρουμε και κάτι τη.
4: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ τη ανησυχία των γονιών και τη ελευθερία των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίε εφαρμογέ προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα θα βρείτε στο vodafone.gr. No

0: Βγήκε το νέο τρέιλερ της Οδύσσειας, ε! Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Ναι, νομίζω τον Ιούλιο βγαίνουν στους ελληνικούς κινηματογράφους. Στο τρέιλερ εμφανίζεται η Σαρλίζ Θερόν που κάνει την Κίρκη, η επική μάχη της Τρίας, ο Άργος, ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα. Πάρα πολύ ωραία πλάνα. Θα είναι συγκλονιστικό, πιστεύω. Θα το ευχαριστηθούμε. Και θα το δούμε ξεθερινό σινεμά.
1: Αχ, τι ωραία, αχ, τι ωραία.
0: Αυτό είναι το ωραιότερο.
1: Περίπτερα αλέρτ. Είναι πολύ μακριχέρδες. Όταν ήμουν μικρή, παιδιά, θα σας το πω. Δύο φορές έχω κλέψει τη ζωή μου. Η μία ήταν από περίπτερο. Όλα τα παιδάκια έχουν κλέψει.
0: Και εγώ το έχω κάνει. Τσίχλες.
1: Όταν ήμουν μικρή, είχα κλέψει από μία συμμαθητριά μου μία γόμα. Και την επόμενη μέρα μία γόμα και την επόμενη μέρα μία γόμα και μου είπε η μαμά μου πιανού είναι κορτσάκι μου αυτές οι γόμες, δεν είναι δικές σου, τις ξέρω τις γόμες και της είπα η διπλανή μου, η Δάφνη μου τις χάρισε. Πήρε τη μαμά της Δάφνης λοιπόν η μαμά μου και της είπε δεν ξέρετε σας λείπουν κάτι γόμες, λέει ναι, λέει η κόρη μου λέει τα έχει φέρει αλλά θα τη φτιάξω εγώ, μη φοβάστε. Λέει καλέ κυρία Λεμονιά δεν έγινε τίποτα, όλα τα παιδάκια το κάνουν και μου είπε η μαμά μου ότι στο σχολείο έχουν βάλει κάμερες και έχουν φέρει την αυτή και θα φέρουν την αστυνομία και είναι πολύ στεναχωρημένη η Δανάη που κάποιος της κλέβει τις γόμες. Πιο κακό παιδί κλέβει τις γόμες, θα το πιάσει η αστυνομία, θα το βάλουν φυλακή.
0: Τέλος.
1: Δεν κοιμόμουν μια εβδομάδα. Μετά πήγα σε ένα περίπτερο και πήρα καραμέλες.
0: Εγώ τσίχλα,
1: αυτό.
0: Έχω,
1: και είχα
0: κλέψει.
1: Τέτοια αγωνία μην ξαναέρθει το πού στη μαμά μου. Και έρθει η αστυνομία και δεν ξέρω τι που τελειώσαμε. Δεν μπορώ. Έκτοτε.
0: Όχι, εγώ έκλεψα. Είχα κλέψει τσίχλες. Αυτές θυμάστε κάτι στρογγυλές. Εσύ σε κοιτάω σε την έχω λείψει, ούτε καν. Κάτι στρογγυλές τσίχλες που ήταν απ' έξω με περιτύρια που ήταν σαν μπάλα ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Σου λέει κάτι αυτό. Τέτοιες ναι. Είχα κλέψει. Κάποτε δύο-τρεις δηλαδή. Αλλά δεν ξέρω αυτό. Δεν το μάθε κανείς, δεν με είδε κανείς, δεν με μάλωσε κανείς. Γιατί δεν το πήρε χαμπάρι κανείς, αλλά δεν το ξανά έκανα. Αλλά είχα ένα άγχος στην κλεψιά, όχι στο μετά. Τι έφαγα όλες μαζί το μεταξύ. Μην έχω στην τσέπη μου πιστήρια. Είχα 15 φούσκες μαζί, είχα γίνει σαν σαπουνάδα.
1: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, ότι όσοι φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Φιλέλληνας και ροκάς, ο διάδοχος του θρόνου. Όσα είπε σε εφημερίδα ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Γιώργος Γεωργαντάς, για τη συνάντησή του στην Κοπιχάγη με τον βασιλιά Φρυδρίκο της Δανίας. Ο Φρυδρίκος!
0: Νόστιμος είναι αυτός.
1: Ξαμπαγούριδες.
0: Εντάξει, έχει το γεννάκι του. Αφήνει γέννησε τον Λιάγκα.
1: Έλα τώρα. Α, λοιπόν, είδα χθες τη Φέη Σκορδά, παιδιά. Τι κορμάρα έχει.
0: Ναι, έχει.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάντα είχε.
1: Και να σου πω και κάτι, είναι και πάρα πολύ γλυκιά. Και έτσι λέω, Σκασιλάρα σου, ζούσε τη ζωή σου. Λες, μωρέ, μου λέει. Λέω, παιδί μου, να σου πω κάτι. Μου λέει, ο δικός μου έχει πάθει κοκομπλόκο. Δεν βγήκε από το αυγό του άνθρωπος και έχει πάθει. Κοίτα, τον σχολίασαν κατευθείαν. Η αλήθεια είναι ότι όταν δεν είσαι μαθημένος με τα μίντια και μετά ανοίγεις
0: τον είπαν,
1: μια...
0: αυτή το
1: βγάζεις το διαδίκτυο και το βλέπεις τη φάσα του με τα σχολιάκια είναι λίγο...
0: Δεν θέλει και φαντασία πάντως. Όταν πας να παντρευτείς μια πολύ γνωστή παρουσιάστρια,
1: ναι.
0: Ό,τι παρουσιάστρια και να είναι και η πρωινή βραδινή δεν έχει να κάνει, θα είσαι στο επίκεντρο. Και τη Σκορδά είναι στο επίκεντρο, οπότε βγαίνει έξω, είτε με τα παιδιά της, είτε με τους φίλες, είτε σε ένα event, φωτογραφίζουν.
1: Ναι.
0: Οπότε εντάξει, το συνηθίσει. Ή που θα το συνηθίσει, ή που θα το βάλει στα πόδια.
1: Ακριβώς.
0: Ένα από τα δύο θα γίνει.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι θα το συνηθίσει. Λοιπόν, και διάβαζα κιόλας τώρα για αυτούς ότι ετοιμάζουν, λέει, ένα μεγάλο, κάνουν νέο μεγάλο βήμα το σπίτι τους.
1: Ποιος?
0: Η Σφαίη Σκορδά με τον μέλλοντα σύζυγό της. Θα αλλάξουν σπίτι, δηλαδή θα μένει η Φέση Κορδά από ό,τι κατάλαβε εκεί που μένει, θα μένουν κάπου αλλού μαζί.
1: Στα βόρεια. Στα βόρεια.
0: Ναι, δεν λέει το ρεπορτάζ που. Λέει μόνο ότι ετοιμάζονται για το νέο μεγάλο βήμα.
1: Ναι. Τη φωλίτσα του.
0: Τη φωλίτσα του. Και τα παιδιά φαντάζομαι.
1: Αν αυτού κάνουν μετακομίσει, πόπο θα βαριώσουν τώρα μετακόμιση.
0: Ναι, αλλά άμα έχει το. Άμα είσαι άνετο οικονομικά, δεν κάνει τίποτα.
1: Πώς δεν κάνει, καλέ, πώς δεν κάνει.
0: Τίποτα, παιδιά. Πα και του λε αυτά και στα βάζουν τόσο ωραία.
1: Τώρα πάλι δεν πρέπει να συνηθίσει να δει που θα βάλει του πίνακε στα αυτά, να τα κρεμάσει, να φέρει επιτελείωνα αυτό, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
0: Αυτό είναι το ωραίο.
1: Τι ωραίο, καλέ. Εμένα με πιάνει άγχο όταν έχω να κρεμάσω, αν λέω να κάνω την τρύπα στον πίνακα. Και αν αυτό και μετά. Αν η τρύπα είναι λίγο πιο κάτω, αντεκρύβεται από τον πίνακα. Αν η τρύπα είναι πιο πάνω,
0: δεν είναι χαμαλίκι.
1: Αρχίζει
0: όμως
1: και
0: αυτό.
1: Γίνεται σαν το.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι χαμαλίκι. Εγώ σου λέω το χαμαλίκι, δεν έχει χαμαλίκι. Να μαζέψει τα ρούχα. Υπάρχουν εταιρείες, άμα έχει να τι πληρώσει, που σου βάζουν μέχρι και τα μαχαιροπύρουνα στη θέση του.
1: Ναι. Δεν θα θέλουν κλείσιμο αυτά τα μαχαιροπύρουνα. Αυτά όλα θέλουν πια. Στα πιάνει, ξέρει εσύ τι χέρι, τι έχει ξύσει αυτό πριν.
0: Ότι άντε να θέλουν πλήρη σώματα μαχαιροπύρου να καταπιάνονται στο πλυντήριο πιάτρο. Δεν είναι πολύ αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα το που θα βάλει το κάθε τι για μένα, όπω το φαντάζομαι, σε καινούριο σπίτι, είναι και διακοσμητική, έχει διακοσμητική
1: α,
0: χαρά.
1: Α, με πιάνει άκουσα.
0: Αν θα πει έτσι που θα βάλω το τραπεζάκι αυτό, να κοιτάει αυτό, είναι ωραίο. Το άσχημο είναι το μάζεμα.
1: Αυτό δεν μπορώ. Με πιάνει άγχος και σε αυτό.
0: Όχι, εμένα όχι.
1: Αν είναι αυτό, πρέπει και για κάποιο διάστημα να αφήσει τους πίνακες κάτω, γιατί πρέπει να τους φανταστείς, δεν τους κρεμάς αμέσως. Άμα τους κρεμάσεις αμέσως, μετά από λίγο κάτι σου κλωτσάει, κάτι είναι λίγο πιο πάνω, κάτι είναι πιο κάτω, κάτι θέλει πιο αριστερά και πιο δεξιά. Και λες Παναγία μου, γιατί τον τρίπησα τον καινούργιο τον τοίχο.
0: Μ' αρέσουν αυτά.
1: Δεν αυτά τα κρεμάς τα κάδρα ακόμη. Αμέσως.
0: Όχι,
1: ρε
0: παιδί μου, αλλά μ' αρέσει.
1: Κάτσε ένα μήνα κάτω.
0: Μ' αρέσει η διαδικασία του να σκέφτομαι πώς θα τα βάλω και πού και πώς θα μπει τι. Αυτό μ' αρέσει, δηλαδή, δεν το βαριέμαι. Βαριέμαι όλο το υπόλοιπο όμως. Πακετάρισμα αυτά, τα ρούχα, γκριμπλίκια.
1: Ξεσκαρτάρισμα.
0: Και ξεσκαρτάρισμα.
1: Αυτό.
0: Και μετά δεν πρέπει ότι είναι που σπάει να το βάλει σε ειδικά. Πες τα με τις που κόλλησα. Bubble wrap. Και να τα κάνεις ένα-ένα και να γράφεις την κούτα απ' έξω. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το είχα κάνει με την μαμά μου.

0: και σπάσε εκείνη τα καρέκλα. Α. Δεν κολλάει κιόλα. Έχει στραβώσει καρέκλα από την μετακόμιση καρέκλα. Λέω γιατί δεν κολλάει το χέρι, ρε παιδί μου. Δεν βρίσκει.
1: Τι έπαθε.
0: Δηλαδή το ένα μπράτσο, ναι. Το μπράτσο όπω κάνει.
1: Βγήκε το μπράτσο να τη βάλουμε ένα γύψο.
0: Άκου. Έχει, ένα, έχει δύο μπράτσα. Το ένα μπράτσο ξεκινάει από την πλάτη και μετά έχει ένα πράγμα με το πόδι που ενώνεται με το πόδι. Και δεν, πάω να το βάλω και δεν συναντιόνται. Έχει η καρέκλα πάρει κλίση. Έχει φύγει από την μία. Θέλει δηλαδή καλυμπράρισμα και χάρη. Καλό, ούτε καν θα ασχοληθώ. Απλά έγινε μεγάλη ζημιά και ήταν καλή καρέκλα, ακριβή εννοώ αυτό.
1: Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνοντας εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public. Τα Public κρύβουν πάντα εκπλήξεις. Γι' αυτό προμηθευόμαστε τα πάντα από εκεί.

0: τηλέφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα κινήθηκε ο ελληνικός τουρισμός το 2025 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του INSETE. Οι αφήξεις ξεπέρασαν τα 38 εκατομμύρια σημειώνοντας αύξηση άνω του 5%, ενώ οι συνολικές εισπράξεις μαζί με την κρουαζιέρα άγγιξαν τα 23,6 δισεκατομμύρια. Παρά την εντυπωσιακή άνοδο των εσόδων, η μελέτη αναδεικνύει μια σημαντική αλλαγή στις συνήθειες των ταξιδιωτών. Η μέση διάρκεια παραμονής έχει μειωθεί στις 6 ημέρες, καταγράφοντας πτώση 17% σε σύγκριση με την προ-πανδημίας εποχή. Σε επίπεδο προορισμών, το Νότιο Αιγαίο και η Αττική παραμένουν οι πρωταγωνιστές της υψηλής δαπάνης. Συγκεντρώνοντας μαζί με την Κρήτη, την Κεντρική Μακεδονία και τα Ιόνια νησιά, το 90% των συνολικών εισπράξεων της χώρας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Ματσίγκος, σημείωσε στο Κόσμος πως στην παρούσα φάση, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δεν έχουν καταγραφεί ακυρώσεις κρατήσεων, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η τουριστική περίοδος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Όπως τόνισε, ήδη έχουν ανοίξει πτήσεις από το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας πως οι σκέπτες από τη συγκεκριμένη χώρα αποτελούν τον νοτική ένεση για την αγορά της Ρόδο. Απάντηση στην κοινή ανακοίνωση στελεχών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στη Νότια Ρόδο, έδωσε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εκφράζοντας έκπληξη για το περιεχόμενο των δηλώσεων και θέτοντας ζήτημα σαφήνειας. Ειδικότερα, όπως επισήμανε στο Κόσμος ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Θαρασλιάς, η Περιφέρεια καλεί τους Μανώλη Χριστοδουλάκη, Γιώργο Νικητιάδη και Παναγιώτη Δημόπουλο να διευκρινίσουν σε ποια απόφαση της Περιφέρειας αναφέρονται, σημειώνοντας ότι τέτοια απόφαση δεν υφίσταται από πλευράς της. Παράλληλα, τόνισε ότι η σαφής τεκμηρίωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για έναν σοβαρό δημόσιο διάλογο και ζητά να παρουσιαστούν συγκεκριμένα στοιχεία προς ενημέρωση των πολιτών. Από την πλευρά τους, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην εγκατάσταση νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού στη θέση Πελακάνος μεταξύ Καταβιάς και Μεσαναγρού. Καλούν δε την κυβέρνηση και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να αναθεωρήσουν άμεσα την απόφαση και να προχωρήσουν σε συνολική μελέτη φέρουσας ικανότητας της Ρόδου. Διαδικασίες για την ανάκληση του καθεστώτος παραμονής ενός 27χρονου αλλοδαπού κινεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά από σοβαρές καταγγελίες για τη δράση του στη Σύμη. Ο συγκεκριμένος άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής καταγορείται για ανάρμοστη και ύποπτη συμπεριφορά σε βάρος 4 ανηλίκων στο νησί. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και όσα ανέφερε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Σύμης, Λευτέρης Παπακαλουδοκάς, ο 27χρονος φέρεται να προσέγγιζε παιδιά σε σημεία όπου σύχναζαν έφηβοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Με εντολή του Υπουργού Θάνου Πλεύρη, αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν πλέον την άμεση άρση της νομιμότητας παραμονής του στη χώρα. Ο κ. Παπακαλουδούκας αναφέρθηκε και στο περιστατικό που 5 μεγάλα ιταλικά αλλιευτικά σκάφη εντοπίστηκαν απλέον μόλις 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του νησιού. Μετά τις καταγγελίες υπήρξε άμεση κινητοποίηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο απέστειλε πλωτό του λιμενικού σώματος στην περιοχή για τη διενέργεια ελέγχων. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα σκάφη, όπως ανέφερε ο κ. Παπακαλουδούκας, παρά τις προειδοποιήσεις μεταφέρθηκαν ανοιχτά τη στήλου. Τη δικαστική προσφυγή του Δήμου κατά της εταιρείας ακινήτων δημοσίου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, κάνοντας λόγο για παράλογες απαιτήσεις και αυξήσεις στις τιμές των παραλίων που αγγίσουν τα 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι παραλίες ανήκουν στους Ροδίτες, τόνισε χαρακτηριστικά, δίνοντας ήδη εντολή για τον

0: χαρισμό τους παρά τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Την ίδια στιγμή ο κ. Σκολιάδης προανήγγειλε το κλείσιμο του κέντρου της πόλης για τα οχήματα στο άμεσο μέλλον. Ο Δήμαρχος παράλληλα εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στους κατοίκους της Καταβιάς ενάντια στην εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών. Αναφερόμενος στο ζήτημα της Ακαδημίας, ξεκαθάρισε ότι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο η λειτουργία της θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Την ανάγκη να λειτουργεί η πύλη εισόδου-εξόδου στο λιμάνι της Λέρου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανής ο Μάνος Κόνσολας. Με παρέμβασή του προς τα αρμόδια Υπουργεία, ο κ. Κόνσολας ζητά τη διεύρυνση της λειτουργίας από τους 8 μήνες που προβλέπονται σήμερα σε 12-μήνη βάση από το 2027. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι αντιδρώντας στις πρόσφατες επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες και διεκδικώντας ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Από την Τετάρτη 6 Μαΐου έως και την Παρασκευή 8 θα πραγματοποιούνται καθημερινές 2 ώρες διακοπές εργασιών από τις 9 ως τις 11 το πρωί. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου. Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίς. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί κατακόρυφα, κυρίως λόγω της ανόδου των καυσίμων, με αποτέλεσμα το ενεργειακό κόστος να ξεπερνά πλέον το 60% των εσόδων και να καθιστά το ψάρεμα οικονομικά σύμφορο. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
1: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
7: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
8: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
7: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
8: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
7: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια!

0: Αλεξάνδρου είχε πάρει, λέει, ένα τραμπολίνο για τον γιο του, τον Μπάρι,
1: ναι.
0: Και τελικά το χρησιμοποιεί η Ρία Ελληνίδου.
1: Για τον Μπάρι, γιατί?
0: Για το γιο, το γιογοράκι του, το μικρό.
1: Α, και κάνει Ρία. Είναι μικρό
0: λέει, το πήρα και άλλος λέει κάνει. Α. Και ανέβασε ένα βίντεο που είναι η Ρία Ελληνίδου και χοροπηδεί.
1: Καβάλα στο δερφίνι, τον κόσμο γύρισα.
0: Αυτά. Και είδαμε το βίντεο. Χαμός από κάτω τα σχόλια. Μπράβο, ωραία. Πίδα, πίδα.
1: Πίδα, πίδα, πίδα, πίδα.
0: Λοιπόν, απ' την άλλη, ο Μιχάλης Ρέπας λέει: πήρα την αποχώρηση.
1: Είναι εκτόνιση η παιδική χαρά και σε αυτές τις ηλικίες. Πάμε να παίξουμε.
0: Τι απαιτεί.
1: Πάμε να παίξουμε τραμπάλα και κούνια.
0: Δεν μας χωράει τραμπάλα.
1: Μας χωράει κούνια. Αυτή ειδικά που έχει το ξυλαράκι. Αρχίζει και τρίζουν τα σχοινιά, έχει δει πώ κάνουν, ε. Κρούτσε.
0: Παιδιά, κρούτς, να σου κρούτς. Πω κάτι. Εγώ απέναντί μου έχω παιδική χαρά. Τα έχουμε πει μια φορά, πήγα να κάνω κούνια.
1: Τι κούνια, σε αυτές τις μικρές που μπαίνει και το σύρμα μπροστά.
0: Όχι, σε φρακάκι που είναι για τα μωρά-μωρά. Τι ξύλινη. Τι ξύλινη την κούνια.
1: Και τι έπαθε.
0: Ζαλίστηκα.
1: Α, είσαι πήγα... και μου άπτου. Δεν μπορεί αυτό. Ναι. Δεν μπορεί ποδήλατο. Να... Δεν μπορεί πατίνι.
0: Ναι, δεν πήγα να κάνω πέρα δόθε εδώ. Πήγα να κάνω μαγκιέ. Να φύγω και πάνω.
1: Αυτό με το βάρος που έχουμε μπορεί να γυρίσει. Είπα, και τούμπα.
0: Μα, μωρέ, σιγά, φου,
1: και τούμπα, τούμπα, τούμπα.
0: Μια χαρά βάρος έχουμε. Απλά ζαλίστηκα. Και λέω πάει και αυτό. Πάει και αυτή η ευχαρίστηση. Τι άλλο μένει. Γι' αυτό όλο τρώμε τώρα οι μεγάλοι άνθρωποι. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Όσο μπορεί να κουνά την πάνω και την άνω γνάθο, αυτό είναι. Τελειώσαμε. Λοιπόν, ο Μιχάλης Ρέπας λέει: είπε κατά την αποχώρηση τη Ανάη από την. Έφυγε από μια παράσταση. Που ήταν να συμμετέχει, να πάρει μέρος του Μιχάλη Ρέπα και είπε ότι απλά δεν κατάλαβε, λέει, μπέρδεψε τις ημερομηνίες γιατί παντρεύεται η Δανάη, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στον Ιούνιο. Και είπε κάτι δεν κατάλαβε με τις, με τις ημερομηνίες και για τις προετοιμασίες του γάμου κλπ. Και, αυτό και θα την αντικαταστήσει άλλη ηθοποιά. Την. Τη Δανάη Μπάρκα.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Τι έπαθε η Δανάη Μπάρκα.
0: Παντρεύεται, λέμε.
1: Α, παντρεύεται. Καλά, δεν μπορεί. Δεν τα έχει ετοιμάσει. Ξέρεις τώρα που είναι η παράσταση.
0: Ξέρεις τι τρέξιμο έχει, Παναγία μου, να βρεις τον ηθικό αυτό το
1: ηθικό. Καλά, δεν το κάνεις όταν παίζεις το θέατρο.
0: Δεν προλαβαίνει, ρε παιδί μου, τον ηθικό. Τα τραπέζια.
1: Ποιος θα κάνει τα ρεπά.
0: Καταρχήν, μόνο φτιάξει τραπέζια που θα έρθει στο ουμπί και ποιος μιλάει με ποιον είναι και ποιος δεν μιλάει με ποιον είναι και ποιος
1: θα είναι. Ένα θέμα αυτό.
0: Αυτό θέλει ένα χρόνο προετοιμασία. Μετά είναι τα νηφικά, μετά είναι η κουμπάρη. Να μην παρεξηγηθεί ο ένας, να μην είναι αυτός ή ο άλλος. Μετά είναι ποιος από πού θα γίνει το γλέντι. Μετά είναι να πας με την πεθερά να την καλοπιάσει, να μπει στον ηφικό και εκείνο και τ' άλλο και ο γαμπρός τι θα βάλει. Το μενού. Τι θα φάνε. Ο ένας τώρα το μεταξύ έχουμε γίνει. Ο ένας είναι vegan, ο άλλος δεν μπορεί τη λακτώσει. Ο άλλος δεν τρώει χοιρινό γιατί έχουμε γίνει. Πώς το λένε. Δεν μπορεί να τρώει χοιρινό. Ο άλλος είναι 100 χρονών, τον πειράζουν τα φασόλια. Πρέπει να φτιάξει ένα μενού που να ταιριάζει σε όλους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Σωστά. Το μενού, γιατί, συγγνώμη, θα παίρνει τον καθένα τι θες να φας.
0: Παιδιά, εγώ βλέπω κόσμο ο οποίος μπορεί να θέλει να κάνει ένα τραπέζι σπίτι του και ένα τραπέζι τώρα λέμε.
1: Ναι, και τι, πέντε θα ρωτάς τον καθένα.
0: Όχι, και λέει τώρα. Να κάνουμε αυτό γιατί η τάδε είναι ρωτάς. Vegan.
1: Άσε μας μωρέ, κάνεις ένα τραπέζι και όποιος δεν θέλει δεν τρώει το συγκεκριμένο πιάτο, τρώει κάτι άλλο.
0: Παιδιά,
1: θα αγχωθώ εγώ για τον καθένα.
0: Αγχώνονται και λέει, ο ένας είναι vegan, η άλλη έχει αυτό τη λακτώση.
1: Α, έτσι δεν θα κάνεις τραπέζι ποτέ.
0: Κάντε, βγάλτε πατάτες με τις τηγανιτές, λέω με λίγη φετούλα στην άκρη μια σαλάτα να τελειώνουμε.
1: Γιατί εγώ δεν τρώω πατάτες τηγανιτές. Ούτε φετούλα θέλω να φάω βραδιάτικα, ας πούμε.
0: Ναι, δεν θα σε ρωτήσω μεζί τρως πατάτες τηγανιτές.
1: Όχι, δεν ρωτάς τον άλλον. Κάνεις ένα μενού και θα βρεις μέσα, ρε παιδί μου, θα έχει ένα πρώτο, θα έχει μια σαλάτα, θα έχει ένα κυρίως. Μέσα αυτά, βλέπω, εγώ πάω σε πολλά τραπέζια που έχει ριζότο και μακαρόνια. Τσιμπάω τη γαρίδα. Και λέει, δεν σας άρεσε, γιατί δεν το φάγατε. Λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, το ζηλεύω. Μου ήρθε να γλύψω ακόμη και το πιάτο. Αλλά ξέρετε, δεν τρώω μακαρόνια και ρύζια. Μήπως έχετε σαλάτα κι άλλη να μου φέρετε. Καμιά φορά κάποιοι το έχουν πει την ώρα, όταν βλέπουν το μενού, λέει, εγώ μήπως μπορώ να έχω μια δεύτερη σαλάτα, ας πούμε, όταν θα φέρετε στους άλλους ριζότο. Αν είναι κέτερινγκ και περισσεύει, το κάνει κάπως έτσι. Ναι, βρε,
0: λες για κέτερινγκ. Εγώ σου λέω στην ένα σπίτι, θα πει άλλη, φτιάξε μια άλλη σαλάτα, κόψε μου. Πρέπει να ξέρει η άλλη από πριν να την έχει κόψει την
1: ρημάδα. Εντάξει, δεν έχει παραπάνω σαλάτα, μωρέ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά ο καθένας έχει τα δικά του τα.
1: Έχει τα δικά του.
0: Της υγείας, δεν λέμε τώρα γούστα.
1: Συνήθως οι παρέες ξέρουμε ένα στα.
0: Ναι, αν όχι
1: όλοι. Τα βίτσια του άλλου.
0: Άμα θέλει να κάνεις τώρα τραπέζι, ρε παιδί μου, που δεν τους ξέρεις όλους.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Σου λέει, αλλά μην κάνεις. Αυτό να ξέρεις ότι οι φίλοι μου που θα έρθει είναι vegan.
1: Δεν τους πετυχαίνει.
0: Και όσοι θέλουν να κάνει barbecue.
1: Α, καλά.
0: Και εντάξει, να κάνω. Φτιάξανε και κάτι ρεμπιθοκευτέδε και φτιάχνουν ντοματοκευτέδε. Βγάρανε και μία ταραμοσαλάτα.
1: Πήγε.
0: Βγάρανε και ένα τέτοιο. Πήγε, μιλάμε.
1: Τα ρίτα τι, τα ρίτα, τα ρίτα τι.
0: Άστο, έφυγε τέτοιο. Έφυγε πετώντας από το παράθυρο. Η τεραποσταλάτα του μεταξύ είναι. Είναι. Η τεραποσταλάτα θεωρείται. Γιατί τον μπερδευτεί τώρα, vegan. Ναι, επειδή είναι με το. Είναι και αυτά τα περίεργα, δεν ξέρεις. Ή την οκαυτερή, δεν ξέρεις. Αυτό που είναι σίγουρο είναι το τζατζίκι. Τι έχει, αγκουράκι έχει, σκορδάκι έχει. Ρίχνεις και έναν ύπνο μετά. Νιστάζουν και το ρίσκο και του πα και σπίτι του.
1: Α, ωραία. Τι κάνει για να μην κάνει.
0: Τέτοια πράγματα, ωραίε φιλοξενίε.
1: Όπω, παιδιά, είχα πάει στο σπίτι ενό πρέσβη, θυμάμαι, σε ένα μεγάλο event στο εξωτερικό και είχαν φύγει όλοι. Είχαν φύγει και τα αυτοκίνητα, δεν ξέραν πώ να φύγουμε. Είχαμε μείνει εμεί, ο γκέι φίλο του και δύο φίλε που απλά μείναμε σε ένα δωμάτιο, είχαμε ξεχαστεί. Και μιλούσαμε και λέμε τώρα, τώρα. Λέει ο πρέσβη, μα κοιτούσε καλά-καλά, σου λέει κατσικώθηκαν αυτέ εδώ, δεν θα φύγουν να κοιμηθούν σε κανένα δωμάτιο. Αλλά ήθελε να ζήσει τον έρωτά του. Ο πρέσβης. Τελικά βρήκαμε ένα ταξάκι, μια χαρά μας φόρτωσε. Άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι.
0: Για σταύρωσε κιόλας και φύγατε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα περιορισμός των social media στα παιδιά ηλικίες κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που φέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να ακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο vodafone.gr.

0: έχουμε τη Σάντι Τσαντάκη στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί χθες είχαμε Met Gala και θα σχολιάσουμε όλα αυτά που είδαμε και σε κάποιες περιπτώσεις μας άφησαν άφωνες. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα!
2: Γεια σας, κορίτσια. Ενθουσιασμένες με το Met Gala σας ακούω.
1: Ενθουσιασμένες γιατί θα βγάλουμε φτιαράκια τώρα, γι' αυτό.
2: Τι σας άρεσε, γιατί πιο πολύ θα μιλήσουμε για αυτά που δεν μας άρεσαν.
0: Κυρίως ήταν το δεν μας άρεσε.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ η σύζυγος του Μπίμπερ.
2: Α, σου άρεσε. Εντάξει.
1: Εμένα μου άρεσε.
2: Η Χέιλι Μπίμπερ είναι πάντα εντυπωσιακή. Είναι μοντέλο, είναι πια επιχειρηματία. Είναι πιο πλούσια και από τον άντρα τη. Οπότε δικαιούται.
0: Να τι έπαθε ο άνθρωπο.
2: Δικαιούται να είναι η απόλυτη μουσική. Ήταν πολύ εντυπωσιακή.
0: Λοιπόν,
2: ήταν σαν εργοτέχνη.
0: Μου έκανε εντύπωση η κυρία Amazon, η οποία ήταν ξόβιζη λίγο.
1: Όπως πάντα.
2: Όπως πάντα. Το περιμέναμε να είναι ντυμένη.
0: Ήταν στην έναρξη με τα πανηγύρια και το φοβερό το συγκρότημα. Πιο συγκρατημένη η Winter και έδινε έτσι λίγο εντολές, σαν να της λέει ότι εσύ βάζεις το χρήμα, αλλά εγώ έχω το πάνω χέρι. Δηλαδή το παρατήρησα λίγο αυτό και μου φάνηκε λίγο περίεργο, για να είμαι ειλικρινής.
2: Το περίεργο είναι ότι έχει κάνει ήδη υπέρβαση η Άννα Γουίντερ για να δέχεται να είναι και όλες οι Kardashians.
1: Όλες οι καρακίτσες.
2: Ναι, και η Λόρεν Σάντσος. Είδατε, το πλήρωσε το τίμημα. Δεν πήγε η Μέριλ Στρίπ, δεν πήγε η Ζεντάγια. Δηλαδή με τη Μέριλ Στρίπ φωτογραφήθηκε, έκανε την υπέρβαση η Άννα Γουίντερ. Φωτογραφήθηκε μαζί της και η Μέριλ Στρίπ δεν πήγε στο δικό της τον καλά. Αυτό σημαίνει κάτι.
1: Για να σνομπάρουν τον Amazon, από ό,τι καταλάβαμε.
2: Ναι, γιατί δεν πήγανε και αυτό, βέβαια, για το δίδυμο Μπέζος και Σάντσες. Γιατί πολλοί ήταν εκείνοι που είπαν ότι εντάξει, δεν εξαγοράζονται όλα. Υποτίθεται ότι τόσα χρόνια υπήρχε ένας θεσμός, υπήρχαν αυστηροί κανόνες και τελικά τίποτα δεν έγινε. Η Winter είχε πει, για παράδειγμα, ότι δεν επιτρέπονται να πηγαίνουν ανήλικα. Η Kidman πήρε την κόρη της, έτσι δεν είναι, δηλαδή. Κάτι που δεν θα επιτρεπόταν πριν από ένα χρόνο. Η Beyoncé επίσης εμφανίστηκε με την κόρη της και την είχε εκεί και φωτογραφιζόταν.
0: Ποιος πήγε με τη μαμά του? Κάποιος πήγε με τη μαμά του.
1: Με τη γιαγιά του.
0: Ναι, με τη γιαγιά του.
1: Αυτά είναι πολύ γλυκό.
2: Πολύ γλυκό. Πήγε με τη γιαγιά του και την είχε πτήσει στα λευκά. Και ήταν από τις πιο συγκινητικές και αυθεντικές στιγμές, γιατί δεν είδαμε και πολλές αυθεντικές.
1: Πραγματικά.
2: Πολύ γυμνό όπως πάντα.
1: Και πολύ κακογουστιά, βρε παιδί μου. Πολύ κακογουστιά.
2: Πολύ υπερβολή.
1: Πες μας εσύ, ποια θεωρείς τα πιο κακόγουστα αντισήματα?
2: Τα κακόγουστα είναι τα περισσότερα. Καταρχήν είδα, να σας πω την αλήθεια, εγώ ακόμη και το φόρεμα της Kidman, το Chanel το κόκκινο με τα μπουά, δεν μου άρεσε.
1: Ναι.
2: Είδα και τη Λένα Ντάναμ, η οποία είναι ένα πολύ ταλαντούχο κορίτσι που είναι σεναριογράφος και έχει γράψει τη σειρά το Girls πριν από χρόνια και γενικά είναι πολύ αναγνωρίσιμη προσωπικότητα στην Αμερική, φορούσε και εκείνη κόκκινο με μπουάκι. Ήταν και οι δύο με παγέτες. Υπήρχαν βέβαια και πολύ πιο kids εμφανίσεις. Εντάξει, αυτό το κορίτσι, ας πούμε, η Σαμπίνα Κάρπεντερ, φορούσε Dior, είχε πάρει ένα υλικό από το film, από την ταινία, από τη Σαμπρίνα. Αλλά είναι ένα κορίτσι που είναι pin-up, είναι έτσι μινιατουρίτσα, αλλά ό,τι και να φορέσει, δεν δείχνει πάνω της. Τη Cardi B, το φόρεμα που λέγανε στο Twitter με το ότι θυμίζει έντερο του Marc Jacobs. με κάτι εξογκώματα, με κάτι χρώματα, με κάτι. Δηλαδή αυτό δεν θέλει να το βάλει. Δεν θέλει να γράψει ιστορία. Δεν θέλει να αφήσει το αποτύπωμά σου με ένα τέτοιο.
0: Οι άλλοι
2: ρόπο
0: που ήταν τυλιγμένοι όλοι με ένα τούλι.
2: Εντάξει, οι άλλοι που ήταν με ένα τούλι μοβ. Η Heidi Klum. Η Heidi Klum, που είναι η νούμερο ένα στις μεταφιέσεις, μπέδεψε το Halloween με το Met Gala. Εμφανίστηκε σαν κινούμενο άγαλμα. Και είναι κρίμα μια τόσο ωραία γυναίκα να κυκλοφορεί έτσι. Δηλαδή ήταν τρομακτικό το αποτέλεσμα. Η Katy Perry, που εμφανίστηκε ένα αστροναύτης που πηγαίνει για ξυφασκία και έβαλε και σημαίνια δόντια.
1: Αυτή τη χαρά δεν πήραμε.
0: Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Παιδιά, ζούμε σε εποχή απόλυτης παρακμής. Η τέχνη και η μόδα καθρεφτίζουν τελείως την αισθητική μιας εποχής. Είναι αισθητική αυτό που υπάρχει σήμερα? Οι μεγάλοι οίκοι που πρότειναν αυτές τις ενδυμασίες, γιατί πρόκειται για καρναβάλι. Δεν είναι ρούχα που κρύβουν μια δημιουργικότητα. Ό,τι τρελό είχε ο κάθε σχεδιαστής, το έβαλε στις μούσες του και είπε άντε τραβάτε για να βγείτε φωτογραφίες και να διαφημιστεί λίγο ο οίκος. Είναι αυτό δημιουργία?
2: Όχι, θυμάστε παλιότερα ότι στα Όσκαρ βλέπαμε τις ωραιότερες
1: πραγματικά.
2: Τα έβλεπες και πραγματικά ζούσες το παραμύθι. Και τώρα λες, είναι δυνατόν να μπορείς να διαθέσεις όσα χρήματα έχεις, να μπορείς να λάμψεις και να να βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή είναι αστείο. Η Μαντόνα με το πλοίο για καμπέλο.
1: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, πώς γίνεται ναι. όμως οι γνωστοί, κύριε παιδί μου, να ράβουν τέτοια φορέματα? Δηλαδή, αυτοί ακολουθούν αυστηρά τις επιταγές των πελατών τους και των πελατησών τους.
2: Πολλές φορές είναι ρούχα που δεν θα βγουν ποτέ στην πασαρέλα, οπότε τα κάνουν μόνο για εντυπωσιασμό. Όταν φτιάχνουν κάτι για την Kylie Jenner ή φτιάχνουν ένα γλυπτό για την Kim Kardashian, ξέρουν ότι αυτό ξαφνικά θα τους φέρει πάρα πολλά likes, πάρα πολλού, ίσως και κάποιες πελάτησες. Αυτό γίνεται μόνο για εντυπωσιασμό και μόνο για να έχουν, να είναι πολύ ψηλά σε αυτό το παιχνίδι των εντυπώσεων. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω. Βλέπουμε όμως και κάτι. Βλέπουμε και τη γρήγορη μόδα. Δηλαδή για πρώτη φορά είδαμε στο Met Gala Zara και Gap.
1: Ναι,
2: το είδαμε το
0: παιδιά απίστευτο.
2: Το Bad Bunny που είναι απίστευτο, έτσι. Που λένε ότι ο Τζον Γκαλιάνο θα σχεδιάσει και θα γίνει, αλλά δεν ξέρω τώρα αν συνεργάστηκε ο Τζον Γκαλιάνο με τον Bad Bunny για αυτό που φόρεσε, που είχε φορέσει και στο Super Bowl.
1: Στο Super Bowl πάλι Ζάρα δεν είχε φορέσει.
2: Πάλι Ζάρα είχε φορέσει. Τώρα, αυτό ας πούμε θα το βλέπει η Window και θα τρελαίνεται. Ή να φοράει Gap. Ποιο θα το περίμενε? Gap Studio βέβαια φόρεσε η Kendall Jenner από το Zac Posen, ο οποίο παλιά ήταν ο πρωτεζέ της Anna Wintour, αλλά έκλεισε ο οίκος της. Οπότε φαίνεται ότι για κάποιους σχεδιαστές είναι και ένας τρόπος να επανέλθουν στο προσκήνιο.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ δυνατό, είναι πολύ δυνατή βιτρίνα το Met Gala. Αλλά τελικά αυτό που λένε όλοι την επόμενη μέρα είναι ότι είναι ένα κίτσι υπερθέαμα. Πώς λέμε για τη Eurovision.
1: Ναι.
2: Κάτι αντίστοιχο στο κομμάτι του κινηματογράφου και της μόδας. Και είναι πολύ κρίμα, γιατί τόσα χρόνια λέμε αν η τέχνη είναι μόδα και η μόδα είναι τέχνη. Αν είναι η τέχνη να είναι έτσι όταν εμπνέεται από τη μόδα, καλύτερα να μην δούμε ποτέ να υπάρχει αυτός ο διάλογος.
0: Α, και στην τέχνη δεν βλέπουμε τίποτα καλύτερο.
1: Πλέον όχι.
0: Παιδιά. Δηλαδή βρώμικα αθλητικά παπούτσια δίπλα σε ένα σακουλάκι με ένα κουλουράκι και υποτίθεται αυτό. Ή ας πούμε ο Ντάμιεν Χίρς παίρνει το πινέλο, το βουτάει στις αυτές και πετάει τις μπογιές στον τοίχο και υποτίθεται ότι φτιάχνει ένα έργο τέχνης. Δηλαδή δεν υπάρχει καλεσθησία.
2: Ναι. Βέβαια, ευτυχώς που υπάρχουν τα γάλματα. Σκέψου, αν μπορούσαν να μιλήσουν τα γάλματα, να βλέπανε, ξέρεις, εμπνεύστηκαν από την Νίκη της Αμοθράκης.
0: Αυτό,
2: από την
0: ναι. να το Μήλο. Πούμε, τρεις λέει εμπνεύστηκαν από την αρχαία Ελλάδα.
2: Πάρα πολύ. Αυτό φαίνεται ότι και στις επιδείξεις μόδας διαχρονικά εμπνέονται οι σχεδιαστές και ο Κοτιέ από τη Madame Gre έχουν επηρεαστεί όλες τις δεκαετίες από την αρχαία Ελλάδα. Αλλά αυτό που είδαμε μέχρι και την Τιπέτσα. Η Τιπέτσα είναι μια Ελληνίδα σχεδιάστρια που διαπρέπει στην Αγγλία και φτιάχνει ένα καινούριο στυλ ρούχου που είναι σαν βρεγμένο ντραπέ.
1: Mm-hmm.
2: Και το έχουν βάλει διάφορες και influencers και τώρα το φόρεσε μια ηθοποιός, η Λόρα Χάριε, αλλά έβαλε η Kendall Jenner αυτό το Gap Studio που θύμιζε Νίκη Σαμοθράκη και φωτογραφήθηκε μάλιστα με τα χέρια ανοιχτά για να προσπαθήσει να δείξει αυτή την εφαίρεια ύπαρξη που ήθελε. Η Serena Williams που φόρεσε Marc Jacobs. Η Suki Waterhouse που είναι η γυναίκα του Robert Pattinson έβαλε και αυτή ένα ρούχο με πτυχώς του Michael Kors. Γενικά η αρχαία Ελλάδα πουλάει πολύ.
0: Λοιπόν,
2: με αυτό το αποτέλεσμα.
0: Θα μας πεις τώρα λίγο για το ημιπέδιλο της Chanel. Αυτό το
2: ημιπέδιλο, δεν θέλω να το δούμε. Αυτό επειδή θα το δούμε στο Ζάρα σύντομα και στο H&M, γιατί βεβαίως οι αλυσίδες πάντα
1: αντιγράφουν.
2: Φέρνουνε, βέβαια, ναι. Το φέρνουνε. Αυτό τώρα το πέδιλο που συγκρατεί μόνο το
1: αστράγαλο
2: και όλο το υπόλοιπο είναι κρυμμένο και ακουμπάει και γυαλίζει το πάτωμα και το σκουπίζει. Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα θέλουμε να το δούμε.
1: Ποια είναι η τιμή του? Δεν τη βρήκαμε. Εγώ δεν είδα την τιμή του. Θυμάσαι ποια είναι η τιμή του?
2: Η τιμή του και να τη δούμε. Και να μην τη δούμε, υπολογίζουμε ότι θα είναι περίπου στα 1000 ευρώ.
0: Ναι. 1000 με 1500.
2: Δηλαδή δεν θα σου κάνουν έκπτωση επειδή καλύπτει το μισό πόδι, τη μισή πατούσα.
0: Απλώς η Chanel που είναι ένας κλασικός οίκος. Είναι, δηλαδή μας ξεπερνάει πια πόσο έλλειψη φαντασίας μπορεί να υπάρχει. Τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Εάν ήταν ο Καρλ Λάγκερφελντ δεν νομίζω θα το επέτρεπε να συμβεί αυτό. Επίσης έβγαλαν υπερμεγέθεις τσάντες που μιλήσαμε πριν για το Ζακεμός που πήγε με τη γιαγιά του. Mm-hmm. Ο Ζακεμός πώς έγινε γνωστός? Έγινε από ένα υπερμεγέθες ψάθινο καπέλο και από μια εξαιρετικά μικροσκοπική τσάντα.
1: Ναι.
2: Τώρα φαίνεται ότι η Chanel είναι σε απόγνωση, γιατί προσπαθεί και εκείνη να παίξει αυτό το παιχνίδι. Τι δεν έχει γίνει μέχρι τώρα? Ας βάλω ένα πέδιλο που είναι μισό. Είναι ημιτελές. Δεν θα το βάλουμε, κορίτσια, το καλοκαίρι αυτό. Νομίζω ότι θα αντισταθούμε σε αυτή την συναρπαστική τάση της μόδας.
0: Σαντί, ποια πιστεύεις, ποιο brand πιστεύεις ότι είναι σε καλή και δημιουργική φάση?
2: Σε καλή και δημιουργική φάση, Παλαισιάγκα έχει τελειώσει, Σανέλ έχει τελειώσει. Ο Ντιόρ νομίζω ότι έχει επανέλθει και ότι μπορεί να βγάλει συνέστημα και να υπάρξει μια καινούργια εποχή για τον Ντιόρ.
0: Ο Φέντι,
2: όχι. Νομίζω ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει τίποτα να πει. Και τώρα με τη γούνα και με το δέρμα δεν είναι να αστειεύεται κανείς. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, οπότε ούτε εκεί βλέπω να γίνεται κάτι συναρπαστικό. Τι άλλο, Βερσάτσε, όχι, Μαϊκλικός, όλο όχι σας λέω.
1: Δεν έχει μείνει και τίποτα έτσι.
2: Ο Σεν Λοράν κρατάει σταθερά ένα προφίλ έτσι, πολύ αισθησιακού πρέτα-πορτέ που νομίζω ότι έχει απήχει στις γυναίκες. Είδαμε την Kate Moss, η Kate Moss εμφανίστηκε τώρα στο Met Gala με ένα δαντελωτό φόρεμα. Ό,τι και να βάλει αυτό το κορίτσι που παραδοσιακά φοράει η Σεν Λοράν, της ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Ναι, το αναδεικνύει.
2: Ναι, οι τιμές να πούμε ότι έχουν ξεφύγει εντελώς. Δηλαδή πια το πρέτα-πορτέ φλερτάρει πολύ έντονα με την υψηλή ραπτική. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά η Bottega Veneta, για παράδειγμα, έβλεπα σε ένα εξώφυλλο του How to Spend It των Financial Times. Ήταν ένα μοντέλο, φορούσε ένα πολύ ωραίο πουκάμισο κόκκινο με μία μακριά φούστα που ήταν λίγο σαν ανάγλυφο. Νομίζω το από πάνω είχε 15.000 λίρες και η φούστα έχει 8.000.
1: Καλά, δηλαδή
2: το σύνολο έχει 23.000 λίρες.
0: Μόνο.
2: Αυτό παλιά θα το έβλεπε κανείς μόνο στην υψηλή ραπτική σε ένα ρούχο που ήξερε μια γυναίκα ότι θα φτιαχνόταν αποκλειστικά για την ίδια. Τώρα και το πρέτα-πορτέ έχει πάει σε άλλα επίπεδα.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι πουλάει, γιατί διαβάζουμε ότι υπάρχει κρίση γενικά στο πολύ ακριβό ρούχο.
2: Υπάρχει κρίση στην πολυτέλεια, αλλά βλέπουμε και οίκους όπως είναι ο Μπρουνέλο Κουτσινέλη ή Λόρο Πιάνα που επενδύουν στην ήρεμη πολυτέλεια και φαίνεται στο ταμείο ότι πάνε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει κρίμα.
0: Πάντως γενικά τα πολυτελή μπραντ περνάνε μια δύσκολη φάση.
2: Αλλά
0: δεν φταίει μόνο ότι έχουμε μια παγκόσμια οικονομική κρίση, δεν έχουμε και πολλή δημιουργικότητα. Ο άλλος θέλει να τα δώσει πιο επιλεκτικά τα χρήματά του.
2: Ναι, σε πολύ καλή ποιότητα, σε πολύ καλά υλικά, δεν θέλει να φωνάζει το ρούχο του. Δηλαδή έχουμε φύγει από αυτή την εποχή που βεβαίως έχουμε φύγει και δεν έχουμε φύγει από δεκαετία του 80 και τα λογότυπα. Βλέπουμε ότι και αυτή η μανία με τις άντες, με την επιδειξιομανία να φαίνεται τι κρατάς, τι έχεις αγοράσει, που έχεις επενδύσει, υπάρχει ακόμη. Να μην ξεχάσουμε και τη Σίλια Κρυσαριώτη βέβαια.
0: Η οποία έντυσε στο Met Gala.
2: Ναι, εμφανίστηκε με μία τραγουδίστρια Κιάρα και ένα ρούχο που
0: φωτογραφήθηκε
2: πάρα πολύ χρυσό, εμπνευσμένο από την Εφερτίτη. Είναι από αυτά τα ρούχα που η Σίλια Κρυσταλιώτη ξέρει να κάνει πολύ πολύ καλά. Οπότε με έναν τρόπο είχαμε δύο ελληνικά ονόματα, και τη Σίλια και την Τιπέτσα στο Met Gala.
1: Αυτή που μας είπε με το βρεγμένο, που είναι σαν βρεγμένο.
2: Ναι, με το βρεγμένο ντραπέ. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ καλό για την Ελλάδα, ταξιδεύει και στο Met Gala, είναι παντού στο κόκκινο χαλί.
1: Πες μας, Άντι, και δύο, πέρα από την γυναίκα του Μπίμπερ και δύο που σ' άρεσε και σένα και δύο ακόμα ή τρεις εμφανίσεις που σου άρεσαν πραγματικά.
2: Ποιες μου άρεσαν.
1: Να δούμε και να γκουγκλάρουμε, να τις βρούμε και αυτές, να τις θαυμάσουμε αν υπάρχουν στο εξαιρέσεις.
2: Εμένα η Βιτόρια Τσερέτη, που ήταν από τα πολύ γυμνά κορίτσια, επειδή δεν έχει τίποτα πρόστιχο στο σώμα της, φόρεσε η Καρολίνα Χερέρα και εκείνη ήταν, υποτίθεται, με ένα αρχαιοελληνικό ρούχο, μαύρο αυτή τη φορά, αλλά έκρυβε με έναν τρόπο το σώμα της που ήταν πραγματικά σαν να είχε κάνει ένα σχεδιαστής με την τεχνική του μουλάζ ένα γλυπτό στο σήμερα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αντιθέτως δεν μου άρεσε καθόλου η Ειρίνα Σάικ, που θαύμασα τους κοιλιακούς της, αλλά έχασα το ρούχο της.
1: Mm-hmm.
2: Και μία ακόμη εμφάνιση που να μ' άρεσε, δύσκολο κορίτσια μου.
1: Φαντάζομαι.
2: Η Ζόη Κράβιτς. Η Ζόη Κράβιτς μου αρέσει, που θα παντρευτεί και τον Χάρι Στάιλ, η οποία λέει ότι έκρυβε και το μονόπετρο. Η Ζόη Κράβιτς και κόρη αυτού του πολύ ταλαντούχου μουσικού, του Λένι Κράβιτς, που είδαμε και στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολύ στυλ, φόρεσε ένα μακρύ φόρεμα από δαντέλα, το οποίο λένε ότι πρέπει να το φανταστούμε και σε λευκό, γιατί κάπως έτσι θα μοιάζει και τον ηθικό της.
0: Τέλεια.
1: Πολύ ωραία.
0: Σάντι, που σε ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, κορίτσια, για την πολύ ζωντανή μας επικοινωνία για μια ακόμη φορά.
0: Φιλάκια.
2: Και στο επόμενο Met Gala.
1: Εννοείται.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίσεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή στα καταστήματα public.
1: Και να σου πούμε και ότι όπως ακούσατε, έρχεται στην Ελλάδα ο περιορισμός των social media στα παιδιά ηλικίες κάτω των 15 ετών. Και αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που φέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να φέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο vodafone.gr.

0: Κόσμος 938.
1: Είσαι κολλημένος σε δύο τροχούς. Άκου προσεκτικά. Σου θυμίζει κάτι αυτός ο ήχος? Μήπως το παλιό σου δίκυκλο έχει κάνει τον κύκλο του? Μην ανησυχείς, η Βακάρ είναι εδώ για να σε βγάλει από τη δύσκολη θέση.
2: Απόσυρση τώρα στη Βακάρ. Απαλλάξου από το παλιό σου δίκυκλο σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται. Με πινακίδες ή χωρίς, ακόμη και σε ακινησία. Έλα και κέρδισε άμεσα έως και 500 ευρώ.
1: Μόνο στη Βακάρ. Απόσυρε το παλιό σου σκούτερ ή μοτό και κάνε χώρο για κάτι νέο και συναρπαστικό.
2: Επισκέψου σήμερα τη Βακάρ και μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα απόσυρσης.
3: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
7: Έχεις φαγωθεί με το πλοιαράκι.
8: Εγώ, ναι, τι φαντάζεσαι να πας τώρα, να θέλεις να κάνεις μια κρουαζιέρα και πηγαίνει και σε πολύ περίεργα μέρη.
7: Έχει αυτό το μάθε.
8: Ναι,
7: τι
8: ακριβώς.
7: Πάθανε, μπήκανε ποντίκια.
8: Δεν μπήκανε ποντίκια, το ψάχνανε το πλοίο. Ήταν να πούμε γιατί ένα κρουαζιερόπλοιο. Υπήρξε ένα ξέσπασμα ενός ιού που λέγεται Χανταϊός και συνήθως είναι, λέει, από περιτώματα κλπ. Αρουραίων, δοκτικών ποντικών. Πέθανε κόσμος, τρία άτομα. Πέθανε τρία άτομα και είναι άρρωστα άλλα δύο. Έψαξαν το πλοίο και δεν έχει. Το πλοίο είναι πεντακάθαρο από
7: μήπως το είναι από τρόφιμα.
8: Το έφεραν επειδή ήταν κόσμος και από Άνδης και λοιπά. Ήρθε απ' έξω ο ιός. Μεγάλη επιτυχία.
7: Και δεν πρέπει να τους ελέγχουν, ρε παιδί, όταν είναι σε κλειστό χώρο. Κάτι να μου πεις, τι πόνο να ελέγξουν, έτσι δεν είναι?
8: Τραγικό. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι εγκλωβισμένοι στο λαζερόπλο, γιατί δεν θα τους κάνουν έλεγχο για να μπορέσουν
7: μπήκαν
8: να δέσουν
7: μέσα
8: κάπου.
7: Δηλαδή οι άρρωστοι.
8: Ναι, βέβαια το γνώριζαν ότι είναι άρρωστοι, βέβαια.
7: Ναι, μάλιστα.
8: Και να δούμε και τι μπορεί να γίνει, γιατί διάβαζα ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι 8 μήνες επόαση. Δηλαδή κάποιος να το κολλήσει, να είναι μια χαρά και να του βγει μετά από μήνες.
7: Ναι.
8: Μεγάλη επιτυχία γενικά. Γενικά ωραίες μέρες γεμάτες χαρά και ευτυχία και ομορφιά.
7: Ναι.
8: Οι αστρολόγοι έχουν πει για τέσσερα ζώδια ότι θα είναι στα λιβάδια.
7: Εγώ είμαι στο λιβάδι. Σε ποιο λιβάδι? Στο κάτω λιβάδι. Το κάτω λιβάδι είναι εκεί να δεις, φυτρώνουνε και ρίζες και όλα.
8: Μέσα στα λιβάδια είμαστε.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, να πούμε για το πρόσωπο που εξασφαλίζει την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και φυσική κάλυψη, το Luxurious Sun Care Shield Cover BB Compact 50+, που είναι η ιδανική επιλογή. Η σύνθεσή του, εμπλουτισμένη με νιασυναμίδη και ελληνικό νάτριο, επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων και των αντελειών. Συνδυάζει την υψηλή προστασία με την εξωτερική κάλυψη, αφήνοντας την επιδερμίδα με ματ και φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και άρωμα, το Luxurious Sun Care Shield Cover BB Compact 50+, είναι η λύση που ψάχνατε για καθημερινή προστασία και ομορφιά.
7: Πρέπει να φοράμε αντιλιακή. και ειδικά με υψηλή προστασία και να είναι και να μην φεύγει με τον υδρότα και με το νερό. Γιατί είναι σημαντικό, κοίτα εδώ, ελιές και φακίδες.
8: Ναι, και το χειμώνα λέει και με συννεφιά.
7: Βέβαια. Διότι είναι η αντανάκλαση του φωτός, ναι, και αυτό κάνει. Εδώ σου λέει μπορεί να είσαι στη θάλασσα, βρεχμένος και λοιπά, και να μαυρίζεις από το κακό.
8: Βέβαια,
7: σου.
8: Βέβαια. Ναι. Έχεις δει μια νέα τέτοια αντιγύρανση που έχω δει? Είναι ένα, ένα ματσαφλαράκι που πώς λέγεται.
7: Ματσαφλάρι.
8: Ματσούκι δεν είναι, ματσαφλάρι να το πω. Όπου το παίρνεις και κάνει, το έχεις δει αυτό εσείς, βίντεο διάφορα στο TikTok. Είναι ή μεταλλικό ή μεταλλικό συνήθως, και αρχίζεις και παίρνεις, ξεκινάει να το πηγούνι και κάνεις. Προ τα πάνω έτσι. Και βάζει τη μούρη
7: ναι,
8: και
7: άσε με τώρα. Θα συντερώνουμε μία ώρα και θα βγω σαν τριόκαρο.
8: Και κάνει έτσι και από τον κύκλο. Και κάτω από τον κύκλο. Και πάνω από τον κύκλο. Παιδιά, να σα πω κάτι.
7: Πόσο χρόνο πρέπει να έχει να κάνει τον πάνω μπορώ. Κύκλο και τον κάτω τον κύκλο.
8: Ένα άλλο βγαίνει και λέει για να κάνετε, λέει ζυγωματικά. Μα έχετε μαγούλια, λέει, και δεν ξέρετε τι να κάνετε. Σηκώστε, λέει, το κεφάλι πάνω. Βάλτε τα δάχτυλά κάτω τον ουρανίσκο και ύστερα τραβάτε, λέει, μπροστά.
7: Ναι, άσε μα τώρα.
8: Και είναι κόσμο που κάθεται και το κάνει. Θα το κάνετε, λέει. Πώς έλεγε, με ένα λεπτό την ημέρα, έξινα την ημέρα. Και θα βείτε, λέει, να λέει πως ήμουνα και να λέει πως έγινα. Και μας δείχνει τώρα που είναι 15 χρονών, που αλλάζει, 13, που αλλάζει όλο το πρόσωπο, και πως είναι στα 23. Το τι γιατροσόφι και το τι μυστικά ομορφιάς που είναι αφιλεγόμενα και λες θα βγω ζωντανός άμα το δοκιμάσω. Κυκλοφορούν παιδιά στο ίντερνετ χωρίς καμία, πώς το λένε, αξιοπιστία. Θέλει πάρα πολύ ψάξιμο ό,τι πληροφορία παίρνουμε από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ειδικοί.
7: Ναι.
8: Πάρα πολύ ψάξιμο.
7: Σωστό, γιατί μπορεί να γίνει.
8: Απέναντι διασκεδαστικό η αλήθεια είναι να το χαζεύεις. Αρκεί να μην το. Don't try this at home, παιδιά.
7: Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια. Τέλος. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασία.

0: 300 γραμμαρίων 1,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
4: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
5: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
4: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
5: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
4: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
5: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
4: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
5: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Ακού, Κόσμος 938.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου, άρση αμερικανικών κυρώσεων, αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και χαλάρωση περιορισμών στα στενά του Ορμούς. Επιβεβαιώνει και το Πακιστάν ότι η συμφωνία είναι κοντά. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ πάγωσε την επιχείρηση Ελευθερία και έφερε ανακατατάξεις στις αγορές. Υποχώρησε στα 108 δολάρια το Brent, θετικό πρόσημο στο ελληνικό χρηματιστήριο, ωστόσο σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Σοκ στην Κρήτη, 54χρονος πατέρας εκτέλεσε 29χρονο νεαρό που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Η ζωή μου σταμάτησε το 2023, έχασα τον έλεγχο, είπε ο δράστης. Για συνέργεια κατηγορείται η σύζυγός του. Η οικογένεια του θύματος είχε προειδοποιήσει τις αρχές, καθώς και στο παρελθόν ο άτυχος νεαρός είχε δεχθεί απειλές και επιθέσεις. Παρασκηνιακές ζυμώσεις στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας, προκειμένου να κρατηθούν οι ισορροπίες και να αποφευχθούν οι αρρυθμίες. Την ίδια ώρα όχι από τον Κώστα Καραμαλή για το συνέδριο του κόμματος. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Πειρά ζωή Κωνσταντοπούλου σε Φλωρίδη και Γεωργιάδη από τα παραπολιτικά 90,1. Το να λέει ένας φασίστας ότι έχω σχέση με εγκληματική οργάνωση είναι πράξη αξιόπινη, ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Έκανε λόγο για κυβέρνηση παραδομένη σε εκβιασμούς και είπε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης θέλει να φάει τη θέση του Μητσοτάκη. Ένταση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου πριν από λίγο, που φοιτητές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Επιχείρησαν να αναρτήσουν πανό και ήρθαν αντιμέτωποι με τις αστυνομικές δυνάμεις. Σαρωτική έλεγχη για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πάνω από 130 παραβάσεις σε 4 μόνο ημέρες. Συνελήφθη νεαρός Αιγύπτιος στη λεωφόρο Συγκρού στο ύψος της Καλλιθέας να τρέχει με ταχύτητα 72 χιλιόμετρα την ώρα. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική. Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει 7 συλλήψεις, ενώ η λία είναι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ.

0: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Γυροκομείο τρόμου στους Αμπελόκηπους, στο ειδόλιο 72χρονη που είχε μετατρέψει το χώρο σε πραγματικό κολαστήριο. Σύμφωνα με τις αρχές, κατά την έφοδο των αστυνομικών, εντοπίστηκαν 4 ηλικιωμένες να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Στο αυτόφορο, ο οδηγός του περιπολικού που παρέσυρε ένα 12χρονο κορίτσι, λίγα μέτρα μακριά από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα χθες το απόγευμα, διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού. Το κορίτσι έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Brain gain επαναπατρισμού. Τα νέα φορολογικά κίνητρα για όσους Έλληνες του εξωτερικού επιστρέψουν στα πάτρια και εργαστούν στο δημόσιο. Το κάλεσμα του Υπουργείου Οικονομικών σε γιατρούς, μηχανικούς, ερευνητές και εξειδικευμένους επαγγελματίες. Ο ηγέτης των Κανάριων νήσων αρνείται τον ελιμανισμό του Κουρασιερόπουλου με τα κρούσματα του Χανταϊού. Τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο που ξεκίνησε το ταξίδι του τον Μάρτιο από την Αργεντινή. 7 ακόμη κρούσματα στο πλοίο, ένας ασθενής νοσηλεύεται στη Ζυρίχη, καθησυχάζουν οι ελβετικές αρχές. Το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Final Four πήρε ο Ολυμπιακός μετά την θριαμβευτική νύχη έναντι της Μονακό. Σήμερα στη μάχη ρίχνεται ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τη Βαλένθια. Θλίψη στον αθλητικό χώρο έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσόχος. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι ο διπλωματικός πυρετός που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή. Αμερική και Ιράν φαίνεται να είναι κοντά σε ένα προσχέδιο συμφωνίας. Αυτό τουλάχιστον τονίζει το Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Περισσότερες λεπτομέρειες από τον καλό συνάδελφο Αλέξη Πανούση, δημοσιογράφο από το aefmerida.gr. Καλό μεσημέρι, Αλέξη.
1: Καλησπέρα. Αυτό που φαίνεται όντως ότι θα μπορούσαμε να είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, η Αμερικανική κυβέρνηση τουλάχιστον εκτιμά ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτήν και αφορά ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο και να θέσει το πλαίσιο για πιο αναλυτικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που είναι και το μεγάλο αγκάθι των διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ. Αυτή την πληροφορία μετέδωσε τώρα το Άξιο σήμερα, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς εξωματούχους, και μόλις πριν λίγη ώρα την επιβεβαίωσε και πακιστανική πηγή, ναι, που δράω ως διαμεσολαβητής, που μίλησε στο Reuters.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα προσχέδιο, ναι, υπάρχει ένα προσχέδιο, ναι, το οποίο έχει διαρρεύσει. Αυτό το προσχέδιο τι περιλαμβάνει, Αλέξη?
1: Υπάρχουν κάποια βασικά σημεία, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες. Είναι καταρχάς 14 σημείων. Ναι. Κάποια από αυτά τα σημεία είναι η δέσμευση του Ιράν για ένα μορατόριο, με ένα μνημόνιο στον εμπλουτισμό, όχι μνημόνιο, ένα μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου, ναι, όριο δηλαδή, που θα μπαίνει στην παραγωγή του, άρση αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς, που είναι και το θέμα των ημερών με όλα αυτά που ζούμε με την ενεργειακή κρίση που είναι τώρα σε εξέλιξη.
0: Τώρα βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι παγώνει η επιχείρηση Ελευθερία. Κάτι που δείχνει δηλαδή ότι είμαστε όλο ένα και πιο κοντά σε μια συμφωνία πιθανότατα.
1: Πολύ σωστά, και μάλιστα όταν ανακοίνωνε την αναστολή της επιχείρησης Ελευθερίας, την ίδια στιγμή έλεγε ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, που πιθανά να αφορά αυτές τις νέες τελευταίες πληροφορίες που ήρθαν σχετικά που επικαλείται το Άξιος. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι χθες, ναι, είχε ανακοινώσει την έναξη του σχεδίου Ελευθερία ο Αμερικανός Πρόεδρος, που θα είχε διάρκεια 3 ημέρες, και σήμερα τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης με την αιτιολογία ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα μάλιστα με τον Τραμπ, η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής.
0: Το Πακιστάν, το οποίο ενεργεί πραγματικά ως μεσολαβητής και ως πολύ σημαντικός παίκτης τουλάχιστον των διαπραγματεύσεων. Μένει να δούμε λοιπόν, ακριβώς, κατά πόσο αυτή τη στιγμή θα επέλθει μια συμφωνία. Είμαστε στις 8 εβδομάδες πολέμου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλέξη Πανούση από το aefmerida.gr. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εξέλιξη φέρνει και κάποιες ανακατατάξεις στις αγορές. Πάμε στο Μάριο Χρυστοδούλου να δούμε τι συμβαίνει στα χρηματιστήρια. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πάνω τα χρηματιστήρια, κάτω οι τιμές του πετρελαίου. Είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στις διεθνείς αγορές. Μετά την ανακοίνωση, όπως είπαμε προηγουμένως, του Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή της στρατιωτικής επιχειρήσης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Η είδηση αυτή αποκλιμάκωσε τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας, οδηγώντας σε αισθητή πτώση των τιμών. Το πετρέλαιο Brent υποχωρεί αυτή την ώρα, Έρη, κοντά στα $98 το βαρέλι από τα 107 που είχε βρωθεί νωρίς το πρωί. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό κινείται κοντά στα $89, καταγράφοντας πτώση άνω του 10%. Η εξέλιξη αυτή, αν μη τι άλλο, τροφοδότησε κύμα αισιοδοξίας στις διεθνείς αγορές, με τα μεγάλα χρηματιστήρια σε Ευρώπη και Ασία να καταγράφουν σημαντικά κέρδη. Στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο γενικός δείκτης πλησιάζει τις 2.300 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 3%, μάλλον πάνω από 3% Έρη, ναι, ακολουθώντας το θετικό κλίμα των ξένων αγορών. Πάντως, οι αναλυτές Έρη προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, η αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, με τις τιμές να αλλάζουν ακόμα και μέσα σε λίγες ώρες, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα συνεχίζει να καθορίζει την κατεύθυνση των εμπορευμάτων.
0: Γιατί όπως αναφέρεις πολύ σωστά, Μάριε, το πετρέλαιο συνεχίζει να είναι ψηλά έτσι, στις αγορές και βεβαίως και η βενζίνη. Χαρακτηριστικό να πούμε ότι για την αμόλυβδη η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία.
2: Πολύ σωστό, πολύ σωστά. Έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ.
0: Σωστά.
2: Ενώ το πετρέλαιο διαμορφώνεται κοντά στο 1,88 ευρώ το λίτρο, παρά την επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία.
0: Μένει λοιπόν να δούμε αν αυτό το θετικό κλίμα των αγορών και το θετικό πρόσημο στα χρηματιστήρια θα αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο, και αυτές οι τιμές που αρχίζουν να υποχωρούν θα αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο και στις αντλίες της βενζίνης. Πάμε να μας πεις όμως και όλες αυτές τις προειδοποιήσεις του Κυριάκου Πιαρακάκη στο Eurogroup.
2: Ναι, σημαντικές παρεμβάσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας καταγράφηκαν σε διεθνές φόρουμ με τη συμμετοχή κορυφαίων πολιτικών προσώπων της Ευρώπης. Ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιαρακάκης, συμμετείχε σε πάνελ στο περιθώριο του Eurogroup μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Πάολο Τζεντιλόνι, και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας της Ισπανίας, Κάρλος Κουέρπο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η ψηφιακή χρηματοδότηση και το ψηφιακό ευρώ, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς. Ο κ. Πιαρακάκης τόνισε ότι η Ευρώπη γνωρίζει πλέον τι πρέπει να κάνει, όμως η πρόκληση βρίσκεται στην υλοποίηση. Όπως ανέφερε, το ζητούμενο είναι να μετατραπούν οι στρατηγικές σε συγκεκριμένες πολιτικές με απτό αποτέλεσμα για τους πολίτες. Για τον ίδιο, η δημιουργία συνένεσης μεταξύ των κρατών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. Μάλιστα, όπως ανέφερε, όλα θα εξαρτηθούν από το αν η στρατηγική θα γίνει συνώνυμη της υλοποίησης, επισημένοντας ότι οι εθνικές επιφυλάξεις συχνά καθυστερούν την πρόοδο. Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις, σημείωσε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κατέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης και την υπέρβαση της εποχής της γεωπολιτικής αθωότητας. Τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει όχι μόνο μια ενιαία αγορά, αλλά μια ισχυρή τεχνολογική δύναμη με σαφή στρατηγική Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στην τραγωδία στην Κρήτη, όπου ένας 54χρονος πατέρας εκτέλεσε έναν 29χρονο νεαρό. Τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο Παντελής Γιαΐτσης από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά συγκλονισμένη ολόκληρη η Κρήτη, για να μην πω το Πανελλήνιο, από αυτό που συνέβη χθες το απόγευμα στην Αμουδάρα, στο Ηράκλειο, με έναν 54χρονο να σκοτώνει με 4 σφαίρες έναν 20χρονο, τον Νικήτα Γεμιστό, φίλο του γιού του, ο οποίος οδηγούσε το μοιρά αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το μοναχοπέδι του πριν 3 χρόνια ως συνοδηγός και έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην παραλιακή του Ηρακλείου. Όλα αυτά τα χρόνια, ναι, φαίνεται πως υπήρχε μια άσβεστη φλόγα μέσα στην καρδιά του 54χρονου πατέρα, ότι υπέτειος για το θάνατο του γιού του ήταν 20χρονος. Είχαν προηγηθεί και άλλα επεισόδια πριν από το χθεσινό. Μάλιστα, είχε καταγγελθεί από την οικογένεια του 20χρονου νεκρού ότι του είχε επιτεθεί ο 54χρονος πατέρας με μαγκούρα στο παρελθόν και τον είχε τραυματίσει. Είχαν γίνει ασφαλιστικά μέτρα, είχαν ληφθεί ειδικά μέτρα στο σπίτι και είχαν τοποθετηθεί κάμερες. Γενικώς το κλίμα φαίνεται ότι δεν ήταν καλό και κάτι φόλιαζε στην καρδιά του 54χρονου, το οποίο βγήκε χθες στην Αμουδάρα αφαιρώντας τη ζωή του 20χρονου νεαρού. Από εκεί και πέρα, σήμερα παίζεται η επόμενη ημέρα του δράματος. Ήδη η αδελφή του 20χρονου έχει αναρτήσει το κυριώσιμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια συγκλονιστική μαντινάδα, ενώ καλεί τον κόσμο να κρατάει λευκά λουλούδια, τονίζοντας ότι ο αδερφός της θα είναι με λευκό κουστούμι στην εκκλησία.
0: Τραγικά και πράγματα.
3: Τραγικά πράγματα και τραγικό συνελήφθη... παραγωγός και της μάνας.
0: Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη, σωστά.
3: Έχει συλληφθεί και η σύζυγος του δράστη, η οποία φέρεται να ήταν παρούσα ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο που προκάλεσε ο τροχαίο, ο σύζυγός της, προκειμένου να κινητοποιηθεί από την αντίθετη κατεύθυνση του αμάξι του 20χρονου. Για ψυχική συνδρομή, λοιπόν, στον 54χρονο που εκτέλεσε τον νικήστρο το γεμιστό, κατηγορεί τη σύζυγός του ως συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο. Οι κατηγορίες δηλαδή που τη βαρύνουν είναι ουσιαστικά για απλή συνέργεια,
0: ναι,
3: και φαίνεται να στήριζε ψυχολογικά και ηθικά το δράστη για την τέλεση του εγκλήματος. Έτσι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες.
0: Παντελή, θέλω να βάλεις μια άλλη τελεία.
3: Ναι,
0: θέλω,
3: ναι,
0: να ακούσουμε ένα ηχητικό αποσπασμά από μια συγκέντρωση που είχαν κάνει η οικογένεια του δράστη, που τότε είχε χάσει το παιδί της. Ένα χρόνο μετά που είχαν χάσει το παιδί τους, κάνανε μια συγκέντρωση εκεί στο σημείο που χάθηκε το παιδί. Εκεί είχε μαζευτεί πάρα πολλούς κόσμους, μίλησαν για τα τροχιά και είχε μιλήσει η σύζυγος του δράστη. Θέλω να την ακούσουμε και να επανέλθουμε.
4: Κάποια στιγμή θα γυρίσει πίσω σε αυτόν εδώ τον άνθρωπο, να ξανακούσει πατέρα, να ξαναπεί γέ μου, και όλα αυτά για μια στιγμή μαγιάς κάποιου που δεν έμαθε να σέβεται, που κρατούσε τη ζωή του γιού μου στα χέρια του και δεν την υπολόγισε.
0: Από αυτό λοιπόν το ηχητικό απόσπασμα φαίνεται, Παντελή, αυτό ακριβώς που είπες, ότι δεν μπόρεσε ποτέ αυτή η οικογένεια να διαχειριστεί όλο αυτό το κακό που είχε συμβεί, ότι τα παιδιά αυτά καταρχάς βρισκόταν στο ίδιο αυτοκίνητο, που σημαίνει ότι ήταν φίλοι, έτσι. Έτσι, άρα λοιπόν υποθέτουμε, εμείς που είμαστε απ' έξω από αυτή την ιστορία, ότι δεν υπήρχε πρόθεση. Βέβαια, η οικογένεια, από ό,τι καταλαβαίνουμε και μετά από αυτά τα περιστατικά, διότι δεν ήταν μόνο το χθεσινό που κατέληξε στο τραγικό αυτό αποτέλεσμα, το θύμα, ο 21χρονος νεαρός, ο Νικήτας, είχε δεχθεί και στο παρελθόν και άλλες. Είχε δεχθεί πολλές απειλές.
3: Ακριβώς, είναι αυτό που σας είχα πει, ότι,
0: ναι,
3: είχε δεχτεί χτυπήματα με κάποια μαγκούρα από τον 54χρονο στο παρελθόν, είχαν τοποθετηθεί κάμερες ασφαλείας στο σπίτι, είχαν γίνει ασφαλιστικά μέτρα, μάλιστα είχε ζητηθεί να φύγει από την Κρήτη και να πάει στην Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει η κοπέλα του, ναι, νεκρού πλέον Νικήτα, και αυτός το αρνήθηκε, δεν πήγε. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον 54χρονο, γιατί πρέπει να αναφερθούμε και σε αυτόν.
0: Ναι.
3: Ο εισαγγελέας προσανατολίζεται στο να πάει ο ίδιος αστυνομικό μέγαρο και να μην υπάρξει μεταφορά του στα δικαστήρια, υπό το φόβο εντάσεων και πιθανών επεισοδίων από συγγενείς του νεαρού.
0: Ναι, διότι στο μυαλό όλων έρχεται η εικόνα, η πιθανότητα ότι μπορεί να υπάρξει και βεντέτα μετά από αυτό το περιστατικό.
3: Εντάξει, ξέρετε πολύ καλά και Σειραία και οι ακροατές μας ότι η διαχείριση τέτοιων περιστατικών είναι πάρα πάρα πολύ λεπτή στην Κρήτη.
0: Σωστά.
3: Και για να φτάσει στο σημείο αυτό ο 54χρονος να σηκώσει το όπλο, και μάλιστα από ό,τι λένε οι μάρτυρες, μετά το τροχαίο προσπάθησε να ξεφύγει ο νεαρός, να κρυφτεί σε ένα μίνι μάρκετ και τον κυνηγούσε, λένε μάρτυρες και κάτοικοι της Αμουδάρας, και έριχνε στο ψαχνό ο 54χρονος. Ναι. Κάτι που σημαίνει ότι η διαχείριση μέσα στο μυαλό του ήταν κάτι παραπάνω από θολή εκείνη τη στιγμή. Δεν ήξερε πιθανότατα ούτε και ο ίδιος τι έκανε. Μάλιστα στα όσα ανέφερε στους αστυνομικούς,
0: ναι,
3: γιατί μάρτυρες λένε ότι μετά που του έριξε τη χαριστική βολή και τον έριξε στο έδαφος, άρχισε να τον κλωτσάει τον νεαρό. Είπε ότι εγώ, λέει, δεν θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε είναι χαρακτηριστικό ότι το μυαλό του ήταν θολωμένο. Είναι ξεκάθαρο εκείνη τη στιγμή. Ζήτημα διαχείρισης λοιπόν, όπως πολύ σωστά το έθεσες, και πλέον οι αρχές έχουν να κάνουν και με την επόμενη μέρα αυτής της ιστορίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που βρέθηκε εκεί στο τραγικό αυτό σημείο, καθώς και το τι είπε η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
5: Κατεβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
6: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε. Είπα το φέρει, τον πυροβόλησε.
7: Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
8: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
7: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
8: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση,
9: κάποια ασφαλιστικά μέτρα
8: που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Παρασκηνιακές ζυμώσεις στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, προκειμένου να κρατηθούν οι ισορροπίες, να αποφευχθούν μάλιστα και οι αριθμίες. Αλλά την ίδια ώρα έχουμε και ένα ηχηρό όχι από τον Κώστα Καραμαλή για την παρουσία του στο συνέδριο του κόμματος. Δεν θα πάει. Κώστας Παπαχλημίτζος, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ρίγα. Καλό μεσημέρι και στο κατώ των παραπολιτικών. Πράγματι, λοιπόν, ξεκινάει ένα πολύ ενδιαφέρον δεκαήμερο για το κυβερνών κόμμα, καθώς αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αύριο Πέμπτη, ενώ την επόμενη Παρασκευή, 15 Μαΐου, ξεκινάει το τριήμερο συνέδριο, τελευταίο τακτικό συνέδριο πριν από τις εκλογές του 2027. Στην αυριανή, λοιπόν, συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας αναμένεται να μιλήσουν αρκετοί βουλευτές, 40 με 50 περίπου έχουν δηλώσει τουλάχιστον στο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, την πρόθεση του να πάρουν τον λόγο. Και με αφορμή το άρθρο το οποίο είχαν γράψει 5 βουλευτές στην επιστολή στα νέα την προηγούμενη εβδομάδα και το επιτελικό κράτος, και άλλοι αναμένεται να τοποθετηθούν στο ίδιο μήκος κύματος. Ωστόσο, και από το Μέγαρα Μαξίμου και από την Πειραιώς εκτιμούν ότι η συζήτηση θα κινηθεί τελικά μέσα σε, ας το πούμε, λελογισμένα πλαίσια. Δεν θα υπάρχουν αδιεντάσεις, δεν θα υπάρχουν ακραίες εκφράσεις, δεν θα υπάρχουν ηχηρές διαφωνίες. Θα γίνει μια γόνιμη και επικοδομητική συζήτηση. Σε αυτή τη συζήτηση, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος φυσικά θα ανοίξει εργασίες της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα αναφερθεί στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Όπως μαθαίνουμε μετά, και ο Ευρυπίδης Κυλιανίδης θα ανακοινωθεί ότι θα είναι ο εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του ΤΑΜΠΑ και θα παρουσιάσει και εκείνος με τη σειρά του κάποιες από τις βασικές προτάσεις, τη φιλοσοφία για την επανεκκίνηση της ελληνικής δημοκρατίας, όπως την χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός μέσω της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Θα την παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα βάλει και το κομμάτι της σχέσης κυβέρνησης κόμματος, της σχέσης των βουλευτών και, και του Μεγάρου Μαξίμου μέσα και από αυτό το πρίσμα, δηλαδή από προτάσεις οι οποίες, όπως μαθαίνουμε, έγιναν γραπτός από περίπου 50 βουλευτές και προφορικά από περίπου 20 βουλευτές, δηλαδή σχεδόν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε προτάσεις εμπεριστατωμένες, όπως μας λένε με γνώση του περιεχομένου τους, για την συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά λοιπόν θα γίνουν αύριο. Φυσικά περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ακριβώς η κοινοβουλευτική ομάδα. Εμείς τις πληροφορίες που μέχρι στιγμής μεταφέρουμε. Την επόμενη εβδομάδα είναι το συνέδριο. Υπήρχε μια σενεριολογία για το αν θα παραστεί ή όχι ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος βρίσκεται σε μια απόσταση τα τελευταία διετία περίπου από την ηγεσία του κόμματος. Χτες συναντήθηκε μαζί του, σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα Μπακογιάννη, στο γραφείο του στην Παναγή Κυριακού, με αφορμή το βιβλίο το οποίο συγγράφει, το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για την περίοδο που ήταν υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Εκεί λοιπόν επιχείρησε, σύμφωνα με αυτή τη πληροφορία, να τον προσεγγίσει για να διαγνώσει και τις προθέσεις του, και εκείνος είπε ότι δεν θα παραστεί στο τακτικό συνέδριο του κόμματος την επόμενη εβδομάδα. Και κάπως έτσι θα πορευτεί η Νέα Δημοκρατία, με τον Δημήτρη Κερίδη, τον κυριοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, να λέει σήμερα στα παραπολιτικά, στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, ότι ο Καραμαλής είναι αγαπητός στη βάση του κόμματος, έχει φροντίσει ο ίδιος να πάρει τις αποστάσεις του χωρίς να πληγώνει.
0: Λοιπόν, βάλε μια ανωτελεία, Κώστα, να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Δημήτρης Κερίδης εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, και αμέσως μετά όλες οι λεπτομέρειες για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Αμάν.
11: Το ότι δεν θα έρθει ο κύριος Καραμαλής στοιχίζει, πιστεύετε, στην εικόνα της παράταξης προς τα έξω, προς τον κόσμο?
12: Κοιτάξτε,
11: της?
12: Στοιχίζει συναισθηματικά. Για μένα είναι ένα κεφάλαιο. Έχει γράψει την ιστορία του. Είναι πάρα πολύ αγαπητός στη βάση του κόμματος. Έχει φροντίσει ο ίδιος, ωστόσο, να πάρει τις αποστάσεις του χωρίς να πληγώνει.
0: Έλα, Κώστα. Έχουμε σήμερα την Σύνοδο Κορυφής της Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου. Εκεί μετέχει φυσικά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε και μια ενδιάμεση στάση χθες στο Άμπου Ντάμπι.
10: Σε λίγη ώρα λοιπόν θα έχουμε τα περισσότερα από το Αμάν της Ιορδανίας. Εκεί είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί είναι ο Νίκος Χρυστοδουλίδης, εκεί είναι φυσικά και ο βασιλιάς Αβδάλα της Ιορδανίας. Οι εξελίξεις φυσικά στην Μέση Ανατολή, τις έχετε πει και εσείς, είναι καταιγιστικές. Στον Περσικό κόλπο, στα στενά του Ορμούς, αλλά και εξελίξεις στο Λίβανο και την Συρία. Μεγάλο ενδιαφέρον από τη χώρα μας και φυσικά από την Κύπρο και για την προστασία του χριστιανικού πληθυσμού στη Συρία και στο Λίβανο και για την ειρήνη στο Λίβανο και τη στήριξη της κυβέρνησης χώρας έναντι της Χεσμπολάχ. Όλα αυτά λοιπόν σε λίγη ώρα στην τριμερή σύνοδο κορυφής. Χθες, πηγαίνοντας για την Ιορδανία, έκανε μια στάση στο Αμπουντάβι, μια σημαντική συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Σεΐχη Μπιν Ζαγκέντ Αλ Ναχιάν, τον πρόεδρο των Αραβικών Εμμυράτων. Συζήτησαν και τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να εκφράσει την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των ΗΠΑ και να υπογραμμίζει την αλληλεγγύη της Ελλάδας αλλά και τη θέση της χώρας μας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα σε προεκλογικούς ρυθμούς φαίνεται να κινείται ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Χαρολάου Τρικούπη, καθώς σήμερα συνεδριάζει για πρώτη φορά το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
13: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, το βάπτινο του πυρός θα πάρουν σήμερα τα νέα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν πριν από 10 μέρες από την Κεντρική Επιτροπή. Στο τραπέζι κάθονται όλα τα κορυφαία στελέχη, όπως αντιλαμβάνεσαι. Εκτός φυσικά του πρόεδρου του κ. Ανδρουλάκη, ο νέος γραμματέας, ο κ. Βαρδακαστάνης, κ. Διαμαντοπούλου, ο κ. Δούκας, ο κ. Γερουλάνος, ο κ. Σπυρόπουλος, ο κ. Τουκαλάς, η κ. Αποστολάκη. Γενικώς είναι όλο το. Ο κ. Να μην ξεχάσουμε κανέναν τώρα, ο κ. Κατρίνης, ο κ. Μανώλης Ανδρουλάκης. Είναι όλο το ηγετικό απαράτη της Χαρλάου Τρικούπη. Προφανώς λειτουργεί σχεδόν σε προεκλογική περίοδο. Στην Χαρλάου Τρικούπη δεν μπορούν να αποκλείσουν πια κανένα σενάριο έτσι όπως είναι το πολιτικό κλίμα και η γενικότερη κατάσταση στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Προετοιμάζεται για τα ενδεχόμενα. Θυμίζω ότι έχει συσταθεί ΕΡΙ και εκλογική επιτροπή για τα ψηφοδέλτια υπό τον κύριο Πέτρο Λάμπρου, πολύ έμπειρο ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟ. Και γενικά έχει αρχίσει η Χαρλάου Τρικούπη να κινείται σε τέτοιους ρυθμούς. Μάλιστα, κάποιες πληροφορίες λένε ότι μπορεί να δούμε το προσεχές διάστημα ακόμα και ανακοινώσεις κάποιων υποψηφίων, ιδίως για κορυφαία στελέχη που δεν έχουν αυτή τη στιγμή εκλογικές περιφέρειες. Να σου πω επίσης ότι η συνεδρίαση γίνεται και στον απόϊχο των όγων όσων έχουν συμβεί τα τελευταία 24 ώρα με την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη. Είχαμε την τοποθέτηση στον ιστότοπο D-News του κυρίου Ρέπα, ο οποίος ζήτησε, του πρώην υπουργού, ο οποίος ζήτησε να βρεθεί μια φρόλμουλα με τον κύριο Καστανίδη και να μην ισχύσει η διάταξη του καταστατικού για τις φοιτίες. Από την Χαρλάου Τρικούπη λένε ότι είναι ομόφωνη η απόφαση του συνεδρίου και δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Πολύ περισσότερο όταν ο κύριος Καστανίδης έχει παραιτηθεί από μέλος του ΠΑΣΟΚ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Πέτρος Παπάς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι στόχος του κόμματος είναι να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές.
14: Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω και διότι όταν ο πολίτης φτάσει στην κάλπη θα δώσει μια ακόμα ευκαιρία σε αυτή την πολύ κακή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία παράγει διαρκώς σκάνδαλα, η οποία δεν δίνει καμία λύση στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, στην ακρίβεια, στη στεγαστική κρίση. Νομίζω ότι όταν φτάσουν στην κάλπη οι πολίτες θα έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια Νέα Δημοκρατία και μια τρίτη τετραετία η οποία θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη εκτροπή και τους θεσμούς και όλη την κατάσταση στη χώρα και σε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι το μοναδικό κόμμα αυτή τη στιγμή.
15: Άρα εσείς λέτε ότι μπορεί να είστε πρώτοι τη βραδιά των εκλογών.
14: Αυτός είναι ο στόχος μας. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, αλλά πραγματικά νομίζω ότι αν θέλει ο Έλληνας πολίτης να έχει πολιτική αλλαγή, αυτή δεν μπορεί να την πετύχουν ούτε τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, τα οποία βλέπουμε ότι έχουν μια απόλυτη άρνηση σε όλα και μια ρητορική η οποία είναι συχνά παράλογη. Άρα πιστεύω ότι ναι, είναι εφικτό, γι' αυτό αγωνιζόμαστε και νομίζω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών πραγματικά θα είναι μια έκπληξη.
0: Τώρα δεν θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ο Μάκης Βορύδης. Να τον ακούσουμε.
16: Ο καθένας τώρα φέρει την ευθύνη του λόγου του, έτσι.
17: Ναι, καλά, προφανώς.
16: Αυτό δεν είναι τώρα. Ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή τώρα κάποιοι είναι αγχωμένοι.
0: Πάμε στο κοινοβούλιο, στο Γιάννη Πολίτη, διότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ζητά να κληθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αλλά και ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
18: Καλό μεσημέρι, Έριοδο, από τη Βουλή. Να κληθεί ο εισαγγελέας του Αρειοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας αλλά και ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ζήτησε προλίγου η επικεφαλής της πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν έχει ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο στον εισαγγελέα του Αρειοπάγου, ανέφερε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, κυρία Κωνσταντοπούλου. Ενώ για να αιτιολογήσει το αίτημά της, επικαλέστηκε σχετική πρόβλεψη που υπάρχει στον κανονισμό της Βουλής. Την ίδια στιγμή συμπληρώσε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έτσι ώστε αύριο Πέμπτη να υπάρξει ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας, ενώ υποστήριξε ότι η κλήση του θα πρέπει να γίνει προτού ολοκληρωθεί η αφιπηρέτησή του από το πόστο του. Να πούμε επίσης, Ρή, ότι υπήρξε και μετοπική αντιπαράθεση με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης. Και συγκεκριμένα στην ακρόαση για το διορισμό του Νίκου Μιχαλόπουλου στη θέση τακτικού μέλους της ΑΛΦΑ Μονάδας Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Όλα ξεκίνησαν όταν ο κ. Μηταράκης ζήτησε το λόγο με την κ. Κωνσταντοπούλου να του επιτίθεται εξαιτίας εμπλοκής του ονόματός του στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να ακολουθήσει σκληρή αντιπαράθεση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή Απέναντι Μικρόφωνα με τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη. Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι η κυβέρνηση είναι παραδομένη στους εκβιασμούς εσωτερικούς και εξωτερικούς.
17: Είμαι πάρα πολύ ανήσυχη πλέον. Βλέπω μια κυβέρνηση η οποία είναι παραδομένη στους εκβιασμούς και τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς. Προσπαθούν να συγκαλύψουν την υπόθεση των υποκλοπών και δεν θα κάνει ο Μητσοτάκης ό,τι θέλει, ειδικά όταν αποδεικνύεται ότι ο Μητσοτάκης είναι εκβιαζόμενος από έναν απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό, τον Ντίλιαν, που ήταν και ο υπεύθυνος των εταιριών παρακολουθήσεων.
19: Φορείς όλες λένε πως ούτε εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές θα γίνει.
17: Θα γίνει καταγέλαστος. Όλες αυτές οι επινοήσεις και όλες αυτές οι μεθοδεύσεις και όλες αυτές οι παλινοδίες εκθέτουν τον κύριο Μητσοτάκη. Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που είναι πια επίσημα ο τακουστής, επινοεί άλλη μία δικαιολογία, ικτρή, για να αποφύγει τι. Την αλήθεια και τη διερεύνηση. Εδώ αποκαλύφθηκε ότι ο διορισμένος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αυτός ο οποίος επελέγει από την κυβέρνηση.
19: Για τον κύριο Τζαβέλα λέτε.
17: Βέβαια, τον κύριο Τζαβέλα. Έκανε τη βρώμικη δουλειά να παρέμβει σε μια ανοιχτή υπόθεση προσπαθώντας να αντιθάψει.
0: Τώρα, εξαπέλυσε πειράκια κατά του Γιώργου Φλωρίδη, τον χαρακτήρισε σε φασίστα και είπε ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχει αναφερθεί σε εκείνη κάνοντας λόγο ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, κάτι που είναι μια πράξη αξιόπινη, ενώ αναφέρθηκε και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Είπε ότι θέλει να φάει τη θέση του Μητσοτάκη. Να την ακούσουμε.
17: Ο κύριος Φλωρίδης, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, επιχειρεί παρεμβάσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της απονομής της δικαιοσύνης. Θέλει να ελέγχει τους δικαστές, θέλει να ελέγχει και τους δικηγόρους. Ο κύριος Φλωρίδης, που είναι ο ορισμός της φασιστικής συμπεριφοράς και της εκτροπής, τι έχει πετύχει? Να έχουν οργιάσει όλα τα φασιστοειδή και έχουν βγει από τα λαγούμια τους, διότι ο Φλωρίδης ανασύρει τη Χρυσή Αυγή. Το να λέει ένας φασίστας, ο Φλωρίδης, ότι είμαι εγώ ή έχω εγώ σχέση με εγκληματική οργάνωση, είναι πράξη αξιόπινη αυτοτελώς, είναι προσπάθεια στοχοποίησής μου αυτοτελής, δεν το κάνει μόνος του, έχει και τα εξαπτέρυγά του, έχει και τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και άλλα επίορκα πρόσωπα που επιχειρούν τι? Να ποινικοποιήσουν τη δική μου αντιπολιτευτική δράση και τη δική μου υπεράσπιση στα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών. Υπάρχει ένταλμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Νετανιάχου. Αυτό δεν είναι νόμος? Δεν υπάρχει υποχρέωση κατά το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που το έχει κυρώσει η χώρα μας από το 2002. Η κυβέρνηση δεν τολμάει να πει όχι, παριστάνει ότι δεν έχει παρουσιαστεί η ευκαιρία, εκτός αν έχετε προσχωρήσει σε αυτό που θέλει πάρα πολύ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να είναι αυτός η κυβέρνηση. Και σε λίγο θα φάει και την καρέκλα του Μητσοτάκη και θα γελάμε ή θα κλαίμε.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στο αυτόφορο οδηγός του περιπολικού που παρέστηκε ένα 12χρονο κορίτσι χθες το απόγευμα εκεί στη Σαλαμίνα. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών αναμενόταν να βρεθεί πριν από λίγη ώρα ο αστυνομικός οδηγός του περιπολικού που παρέστηκε, όπως είπες και εσύ, την 12χρονη μαθήτρια στη Σαλαμίνα το απόγευμα της Τρίτης. Ο αστυνομικός συνελήφθη κατά τα προβλεπόμενα από τους συναδέλφους του αμέσως μετά την καταγραφή του συμβάντος. Και σήμερα το μεσημέρι ήταν να περάσει από το αυτόφορο. Ταυτόχρονα να πούμε πως δρομολογείται και ένορκη διοικητική εξέταση. Έτσι. Μόλις ολοκληρωθεί τόσο η προανάκριση από τα στελέχη του τρίτου τμήματος τροχιάς Πειραιώς που έχουν επιληφθεί της υπόθεσης, όσο και άλλες ανάλογες πράξεις. Θυμίζουμε πως ο αστυνομικός χτύπησε με το περιπολικό του 12χρονο κορίτσι στη συμβολή των οδών Θέμιδος και Ζαλόγκου στη Σαλαμίνα, έξω από το 4ο δημοτικό σχολείο του νησιού. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7.30. Το κορίτσι φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, όπου Ζαλόγκου στη Σαλαμίνα, έξω από το 4ο δημοτικό σχολείο του νησιού. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7.30. Το κορίτσι φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, όπου κρίθηκε αναγκαίο να μεταβεί σε νοσοκομείο την πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης. Με ιδία μέσα το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν στην Αττική, όπου κατά τη διάρκεια της επέμβασης, σύμφωνα με πληροφορίες της, τοποθετήθηκαν ειδικές λάμες στο πόδι. Το κορίτσι, να σημειώσουμε, πως δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ζωής.
0: Μάλιστα, τώρα γίνονται σαρωτικοί έλεγχοι για τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια. Μάλιστα, μέσα σε 4 μέρες πάνω από 130 παραβάσεις. Όμως είχαμε μια παράβαση, μια σύλληψη, μάλλον εδώ στην τηλεφόρο Συγκρού, στο ύψος της Καλλιθέας. Τι ακριβώς συνέβη?
20: Είπαμε και χθες, Έρη, αναφορικά με τα πατίνια. Τώρα φαίνεται ότι επιστοποιούνται τα όσες ανησυχίες εκφράζονται, καθότι ένας 23χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ένας νεαρός, ο οποίος καβαλούσε ένα πατίνι, πραγματικό πύραυλο, πήγαινε με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη λεωφόρο Συγκρού. Βέβαια, η ταχύτητα που έπιασε το συγκεκριμένο πατίνι είναι πολύ μικρότερη συγκριτικά με αυτές των οχημάτων, ωστόσο δεν πάβει να είναι επικίνδυνο μέσω στην κυκλοφορία σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί του τμήματος τροχείας Καλλιθέας, αφού τον έπιασαν με το ραντάρ, παρακαλώ, όπως φαίνεται και από βίντεο που εξασφαλίσαμε για το παραπολιτικά.gr και μπορείτε να το δείτε στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα, στο ύψος της οδού Μενελάου περνάει από τον μπλόκο της αστυνομίας ο 23χρονος και εκεί το ραντάρ καταγράφει 72 χιλιόμετρα την ώρα. Έχει κάνει παρέμβαση στο πατίνι ο συγκεκριμένος νεαρός, προκειμένου να μην έχει περιοριστεί ταχύτητα στο λεγόμενο κόφτη και να πιάνει ταχύτητες πολύ μεγαλύτερες από αυτές που επιτρέπονται σε ένα πατίνι. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τέτοια οχήματα δεν μπορούν να κυκλοφορούν σε τέτοιους δρόμους, όπου τα οχήματα αναπτύσσουν πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες και βεβαίως μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρο το ατύχημα.
0: Φυσικά. Πάμε τώρα και σε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική. Έχουμε συλλήψεις ήδη και με λία που ξεπερνά πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
20: Έρη, δεν έχουν περάσει ούτε 24 ώρες από τη στιγμή που ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για δημοσιοποίηση των στοιχείων των μελών μιας οργάνωσης οι οποίοι παρήσταναν τους λογιστές. Ναι. Τώρα έχουμε μία νέα ακόμα επιχείρηση, όπου υπό την αιγίδα της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, του περίφημου ελληνικού FBI, στη Δυτική Αττική, στο Μενίδη, στο Ζεφύρι και στα Άνω Λιώσια. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε 7 άτομα μέχρι στιγμής, καθότι η επιχείρηση συνεχίζεται, οι οποίοι υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, μόνο που εδώ στην προκειμένη περίπτωση οι αστυνομικοί των οικονομικών εγκλημάτων έχουν διαπιστώσει πως οι συγκεκριμένοι 7 έχουν εξαπατήσει 117 πολίτες και έχουν βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνει κανείς ότι σε συνδυασμό με όλες αυτές τις υποθέσεις που έχουν περάσει στο παρελθόν, πόσα λεφτά έχουν χαθεί, πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τις οικονομίες μιας ζωής. Δηλαδή, μιλάμε για ποσά τα οποία θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για οτιδήποτε, για να προσφέρουν στους συγγενείς τους.
0: Είναι όλες αυτές οι τηλεφωνικές απάτες που ξεκίνησαν πριν από χρόνια, οι τηλεφωνικές απάτες ότι το παιδί σας έχει χτυπήσει κτλ. Μετά ακολούθησαν αυτές οι απάτες με τους δίθεν λογιστές, με τους δίθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι πραγματικά εγκληματικές οργανώσεις που έχουν αποκομίσει πολλές χιλιάδες ευρώ, έτσι, εις βάρος αθώων πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων ανθρώπων που είχαν τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής.
20: Εκατομμύρια ευρώ, Έρη, και θα πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε πάνω σε αυτό το θέμα, να έρθουμε κοντά με τους ανθρώπους τους ηλικιωμένους, να τους συμβουλεύουμε, γιατί είναι κρίμα να χάνουν σε μια μέρα, σε ένα λεπτό, να χάνουν τους κόπους μιας ολοκλήρης ζωής.
0: Λοιπόν, και πριν από λίγο, νωρίτερα, είχαμε μία ένταση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Τι ακριβώς συνέβη?
20: είχαμε μια συγκέντρωση περίπου 30 φοιτητών οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την επικείμενη κατά πάσα πιθανότητα αναθεώρηση του άρθρου 16 του συντάγματος που αφορά την παιδεία. Εκεί προέκυψε μια ένταση μεταξύ των φοιτητών αλλά και των αστυνομικών. Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, οι αστυνομικοί επιδίωξαν να κατεβάσουν κάποια πανό και εκεί οι φοιτητές αντέδρασαν έντονα. Υπήρξε μια μικρή σύγκρουση θα λέγαμε, καθότι το επεισόδιο έληξε χωρίς καν να γίνει προσαγωγή. Δηλαδή επικράτησαν οι ψυχρεμότεροι και σταμάτησε η ένταση. Ωστόσο αντιλαμβάνεται κανείς πως αυτό είναι και ένα προμήνυμα για το πώς θα κινηθούν τα φοιτητικά κινήματα εν ώψη ενδεχομένως της αλλαγής του άρθρου 16 του συντάγματος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Και τώρα θα περάσουμε στο Βασίλη Βενιζέλο από το ιατρικό ρεπορτάζ. Έχουμε μια πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση. Μας έρχεται από την Αίγινα. Πριν από λίγο έγινε γνωστή. Μας ενημέρωσε ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης ο Βενιζέλος. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Βασίλη, με ένα μικρό μωράκι?
1: Καλησπέρα Έλλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Χθες το βράδυ 10 παρα 20 έφτασε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του Πειραιά Τζάνιο ένα 20, με διακομιδή με το ΚΑΒ, ένα βρέφος 21 ετών, μηνών, το οποίο ήταν απνοϊκό, δεν είχε σφιγμό και είχε μυδρίαση και στα δύο μάτια. Δηλαδή οι κόρες ήταν διασταλμένες και δεν αντιδρούσαν στο φως. Τι είχε συμβεί? Οι γονείς του βρέφους ανέφεραν στο κέντρο υγείας Αίγινας ότι το παιδί προσπάθησε να φάει τσουρέκι. Το τσουρέκι έμεινε στο λαιμό του και αμέσως το μετέφεραν στο κέντρο υγείας Αίγινας. Η κατάσταση του βρέφους επιδεινωνόταν διαρκώς. Ξεκίνησε με δυσχέρεια στην αναπνοή και ολοένα και δυσκολευόταν η κατάσταση. Γίνονταν πιο δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Οι γιατροί έκαναν εργαστηριακά και εμπειρικά οτιδήποτε μπορούσαν να ενεργοποιήσουν ιατρικώς και τελική κατάληξη ήταν να διακομιστεί στο νοσοκομείο του Πειραιά Τζάνιο με πλωτό του λιμενικού.
0: Υπήρξε συνδρομή του λιμενικού, δηλαδή να φτάσει στον Πειραιά.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής γινόταν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και με εξωτερικό απεινιδωτή. Το παιδί δεν επανήλθε ποτέ.
0: Δυστυχώς. Πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση. 21 μηνών μωράκι, έτσι, παιδάκι, νήπιο, από ένα τσουρέκι. Είναι απίστευτο.
1: Αναφέρεται ότι είναι ένα τσουρέκι. Ναι.
0: Λοιπόν, πες μας λίγο, Βασίλη, τι συμβαίνει και με το κουρασγερόπλιο εκεί, με το κουρασγερόπλιο που βρίσκεται ανοιχτά των Καναρίων νήσων, όπου εκεί ο ηγέτης της χώρας αρνείται τον ελιμενισμό του κουρασγερόπλιου που έχει τα κρούσματα αυτά του Χανταϊού, έτσι, και βεβαίως τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν για τους επιβαίνοντες.
1: Αρχίζουν να δυσκολεύουν γιατί να πούμε ότι οι Κανάριοι νήσοι ανήκουν στην Ισπανία. Η Ισπανία χθες είπε ότι δεν θα πάρει απόφαση για το πλοίο να ελιμενιστεί. Μας κάνει μεγάλη εντύπωση αυτού το γεγονός. Δεν δείχνει μια αλληλεγγύη σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο. Η εξέλιξη
0: ίσως να μην υπάρχουν και υποδομές, βέβαια, Βασίλη. Έτσι, ίσως και να μην υπάρχουν και υποδομές.
1: Μπορεί η Ισπανία σε οποιοδήποτε λιμάνι,
0: ναι,
1: να το θέσει σε καραντίνα το πλοίο και να μπει τα κλιμάκια του Παγκόσμιου Οργανισμού να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από το πλοίο, είναι έρημο, είναι οι επιβάτες στις καμπίνες τους και το πλήρωμα και όταν χρειάζεται να μετακινηθούν χρησιμοποιούν μάσκες, ναι, ατομικής, μάσκες προστασίας.
0: Θυμίζουν εποχές κορονοϊού.
1: Όπως μας είπε ο Νίκας Μαγιορκίνης, αυτό που διαπίστωσαν στην Νότια Αφρική, ότι δηλαδή κυκλοφορεί ο ιός των Άνδεων, ένας τύπος του Κανταϊού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα στο πλοίο, δεν είναι σαν τον κορονοϊό. Δηλαδή θέλει πολύ αυτή για να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και έτσι Δεν υπάρχει κανένας λόγος το πλοίο να μην προσεγγίσει, mm-hmm. να φύγουν οι επιβάτες οι οποίοι δεν έχουν τα παραμικρά συμπτώματα και να μπορέσει το επιδημιολογικό κλιμάκιο και οι λοιμοξιολόγοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Επίσης, ένας ασθενής νοσηλεύεται στην Ζυρίχη. Οι ελβετικές αρχές από την πλευρά τους καθησυχάζουν, λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης. Έτσι, ένα ταξίδι που ξεκίνησε το Μάρτιο.
1: Πάντα από την Αργεντινή. Πάντα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για αυτό το περιστατικό λέει ότι υπάρχει χαμηλός κίνδυνος για τον υπόλοιπο πληθυσμό,
0: ναι.
1: Του πλοίου καταρχάς, αλλά και για τον πληθυσμό που πιθανόν να ελιμενιστεί κάπου το πλοίο, δεν υπάρχει κίνδυνος, καθώς έχουν ληφθεί όλα τα επιδημιολογικά μέτρα προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Και εκείνο που χρειάζεται είναι να δοθούν οι ιατρικές βοήθειες στους πάσχοντες, καθώς δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο, ούτε θεραπεία, ούτε φάρμακο.
0: Σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, πρέπει να βρεθεί μια λύση για τους 149 ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι πλήρωσαν 22.000 ευρώ το άτομο για να πάνε μια κρουαζιέρα που ξεκίνησε το Μάρτιο. Και έχει μετατραπεί σε φιάλτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη Χρυσίτα Νικητάκη από το παραπολιτικά.gr, διότι στο Εδόλιο θα οδηγηθεί μια 72χρονη, η οποία έχει μετατρέψει ένα χώρο σε πραγματικό κολαστήριο, ένα γυροκομείο τρόμου στους αμπελόκηπους. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγο στο Τριμελές Πλημελιωδικείο η δίκη της 72χρονης, η οποία κατηγορείται ότι διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους αμπελοκήπους. Ένα παράνομο γυροκομείο, δηλαδή, με λίγα λόγια. Να θυμίσουμε πώς έτσι συνέβησαν όλα. Σύμφωνα με τις αρχές, κατά την έφοδο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, εντοπίστηκαν 4 ηλικιωμένες γυναίκες να ζουν απομονωμένες σε ξεχωριστά δωμάτια, σε κατάσταση έντονης εξαθλίωσης, εικόνες σοκ δηλαδή, και υπό ιδιαίτερα κακές συνθήκες υγιεινής. Ενώ στον χώρο, εκεί στο διαμέρισμα στους αμπελοκήπους, στον τέταρτο όροφο, υπήρχαν σωρευμένα σκουπίδια, λιγμένα τρόφιμα και έντονη ρυσοσμία. Υπενθυμίζεται, Έρη, ότι η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί το περασμένο Σάββατο λόγω μη εμφάνισης μαρτύρων, ενώ στην 72χρονη έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση εμφάνισης το αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά έως τη διεξαγωγή της δίκης. Η 72χρονη, να σου πω τέλος, πως κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απίθεση. Ενώ αναμένουμε, Έρη, κυρίες και κύριοι, τα επόμενα έτσι λεπτά και ώρες να δούμε αν θα ξεκινήσει η δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσίτα Νικητάκη. Και πάμε τώρα με τον Αντώνη Βασιλόπουλο να δούμε ποιους αφορά αυτό το δώρο έως 400 ευρώ το μήνα για τους συνταξιούχους. Το πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Απογευματινή αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Μαΐου του 2016. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
21: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό είναι ένα από τα δώρα, θα λέγαμε, που του ΕΦΚΑ, καθώς αναμένεται νομοθετική ρύθμιση για όσους είχαν παράλληλο χρόνο ασφάλισης για τους παλιούς, δηλαδή συνταξιούχους, αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι το 2016, μέχρι το Μάρτιο του 2016, πριν δηλαδή το νόμο Κατρούγκαλου, και για να πάρουν τότε, για να παίρνανε τότε δεύτερη σύνταξη, πρέπει να είχαν συμπληρώσει 16 χρόνια. Κάποιοι δεν έχουν συμπληρώσει 16 χρόνια, έχουν από 2-3 σε παράλληλη ασφάλιση μέχρι και 15. Τώρα ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση για να λυθεί αυτό το θέμα, έτσι ώστε κάθε να υπολογίζονται η αναπλήρωση να υπολογίζεται για αυτά τα χρόνια, δηλαδή που είχαν παράλληλη ασφάλιση, να υπολογίζεται με το 0,075%, όπως γίνεται και με τους νέους συνταξιούχους. Δηλαδή αυτό μπορεί να δώσει να αυξήσει τις συντάξεις έως και 400 ευρώ τις υπάρχουσες συντάξεις, βέβαια και εξαρτάται από το βαθμό των εισφορών που είχαν και των μισθών που είχαν στην δεύτερη ασφάλιση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα, μιλάμε για επιτάχυνση των συντάξεων, του επανυπολογισμού των συντάξεων, αφορά 50.000 αιτήσεις που ζητούν να γίνει επανυπολογισμός για παράλληλη ασφάλιση για νέους πλέον συνταξιούχους. Αυτό μπορεί να δώσει και αναδρομικά έως 8.000 ευρώ έρη. Ναι. Και βέβαια τώρα οι αυξημένοι συντελεστές ανταποδοτικής ιδιωτικής αναπλήρωσης του νόμου Βρούτσι δεν έχουν εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις και αφορούν σε αναδρομικά από 1η-1η του 2020 περίπου για 40.000 παλιούς ασφαλισμένους. Εκεί πιάνει να εξετάζει τις περιπτώσεις αυτές ο ΕΦΚΑ και αναμένονται και εκεί αναδρομικά. Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Τώρα, το Υπουργείο Οικονομικών φέρνει νέα φορολογικά κίνητρα για επαγγελματίες, γιατρούς, μηχανικούς, ερευνητές που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό και για κάποια χρόνια θα υπάρξουν κάποια φορολογικά κίνητρα. Ποια κίνητρα είναι αυτά, θα μας εξηγήσει τώρα ο καλός συνάδελφος Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι και πάλι, Μάρια.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Φορομπόνους σε γιατρούς, ερευνητές, μηχανικούς, καθηγητές, αλλά και σε άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό και επιλέξουν να απασχοληστούν ως μισθωτοί στο δημόσιο, απευθύνει η κυβέρνηση, επιχειρώντας να ενισχύσει την προσπάθεια αναστροφής του brain drain και να προσελκύσει υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό. Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ επεκτείνεται το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα για τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να καλύπτει πλέον και όσους επιλέξουν να απασχοληθούν σε φορείς του δημοσίου. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο Brain Regain που στοχεύει στην επιστροφή νέων επιστημόνων, οι οποίοι στα χρόνια της οικονομικής κρίσης μετανάστευσαν σε χώρες στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Έτσι, όσοι αποφασίσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα θα καταβάλουν για 7 χρόνια φόρο μόνο για το 50% του εισοδήματος που αποκτούν από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα απαλλάσσονται από το τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια κατοικία και τα επιβατικά αυτοκίνητα.
0: Τώρα βέβαια, Μάρια, συνήθως οι Έλληνες, οι γιατροί, οι δικηγόροι κτλ. Που έχουν φύγει και έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν πάει διότι είναι πολύ καλύτεροι μισθοί σε σχέση με την Ελλάδα. Γι' αυτό δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι μόνο φορολογικά τα κίνητρα, σωστά.
3: Πολύ σωστά. Μένει να φανεί αν τα
0: δεν υπάρχει δηλαδή μισθολογικό κίνητρο, ας πούμε.
3: Ναι, αρκούν για να φύρουν πίσω τους Έλληνες επιστήμονες, καθώς, όπως είπε, σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις τους θα παίξουν οι μισθοί, οι συνθήκες εργασίας, αλλά και η δυνατότητα εξέλιξης.
0: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, σωστά.
3: Να πούμε πάντως από το 2023.
0: Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος γιατρός, μηχανικός που έχει φύγει στο εξωτερικό και έχει βρει εκεί τη δουλειά του και τα λοιπά, να επιστρέψει στην Ελλάδα και να εργαστεί στο δημόσιο, γιατί τα φορολογικά κίνητρα αυτά είναι για το δημόσιο, για την εργασία στο δημόσιο. Άρα λοιπόν, πέραν των φορολογικών κινήτρων αυτών του 50% για τα 7 χρόνια και για τα τεκμήρια και τα λοιπά, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι το μισθολογικό, γιατί αυτός νομίζω είναι ο κύριος λόγος που φεύγουν τα μεγάλα μυαλά που λέμε και πάνε στο εξωτερικό.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε ότι το μέτρο ίσχυε για τον ιδιωτικό τομέα ΕΡΗ, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή επεκτείνεται και στο δημόσιο. Αλλά όπως είπαμε, δεν ξέρω κατά πόσο ο μισθός τώρα στο δημόσιο μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο, πέρα από τα φορολογικά κίνητρα, από τα φορομπόνους, από τις φοροανάσες, αποτελέσει ισχυρό κίνητρο να έρθει κάποιος στην Ελλάδα και να δουλέψει σε φορείς του δημοσίου.
0: Μάλιστα, πάμε τώρα και στην Τράπεζα της Ελλάδος, διότι έχουμε κάποια στοιχεία για τα περιστατικά απάτης. Έχουν μειωθεί τα περιστατικά απάτης. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
3: Έτσι ακριβώς είναι. Η σημαντική υποχώρηση καταγράφεται στα περιστατικά απάτης με κάρτες πληρωμών στη χώρα μας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Το 2025 τα περιστατικά απάτης μειώθηκαν κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η μείωση στο δίκτυο απάτης επί του συνόλου των συναλλαγών, ο οποίος υποχώρησε κατά 20%, φτάνοντας έρη μόλις στο 0,01%, δηλαδή περίπου μία ύποπτη συναλλαγή ανά 7.600 συναλλαγές. Σε ό,τι αφορά τώρα την αξία της απάτης, αυτή παραέμεινε σταθερή στα 22,6 εκατομμύρια ευρώ, παρά την αύξηση της συνολικής αξίας των συναλλαγών στα 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, αναλογικά, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, με τη ζημία να αντιστοιχεί πλέον σε 1 ευρώ ανά 5.300 ευρώ συναλλαγών.
4: Τώρα, η Τράπεζα της Ελλάδος αποδείχνει την βελτίωση αυτή έδειξε μια σειρά από παράγοντες, όπως στην ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας της τράπεζας, στη συνεργασία με εγχώριους και διεθνείς φορείς, αλλά και στη συνεχή ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους. Καθορίστηκε επίσης ήταν και η συμβολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Συνεξάρτησης Κυκλωμάτων Απάτης, καθώς και η παρεμβάση της ΑΔΕ για την προειδοποίηση των πολιτών σχετικά με παραπληκτικά μηνύματα. Αξιοσημείωτο πάντως είναι έδειο ότι η απάτη μειώθηκε σε όλους τους τύπους συναλλαγών κατά 21% στα POS, κατά 6% στα ATM και κατά 7% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία κάρτας. Ωστόσο, Έρη, να κλείσουμε κλείνοντας να τονίσουμε ότι οι διαδικτυακές συναλλαγές παραμένουν το πιο ευάλωτο σημείο, καθώς σχεδόν το σύνολο των περιστατικών απάτης εντοπίζεται στο διαδίκτυο, κυρίως σε συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού. Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη, για το ρεπορτάζ.
5: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
22: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
23: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
22: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
24: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
25: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
26: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
25: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
26: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
27: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
28: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
29: Είσαι κολλημένος σε δύο τροχούς. Άκου προσεκτικά. Σου θυμίζει κάτι αυτός ο ήχος? Μήπως το παλιό σου δίκυκλο έχει κάνει τον κύκλο του? Μην ανησυχείς, η Βακάρ είναι εδώ για να σε βγάλει από τη δύσκολη θέση.
30: Απόσυρση τώρα στη Βακάρ. Απαλλάξου από το παλιό σου δίκυκλο σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται. Με πινακίδες ή χωρίς, ακόμη και σε ακινησία. Έλα και κέρδισε άμεσα έως και 500 ευρώ.
29: Μόνο στη Βακάρ. Απόσυρε το παλιό σου σκούτερ ή μοτό και κάνε χώρο για κάτι νέο και συναρπαστικό.
30: Επισκέψου σήμερα τη Βακάρ και μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα απόσυρσης.
31: Βακάρ. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
32: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
33: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
6: Χώρο.
7: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
6: Πού πας, αγάπη μου?
7: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα κινήθηκε ο ελληνικός τουρισμός το 2025 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του INSEE. Οι αφίξεις ξεπέρασαν τα 38 εκατομμύρια σημειώνοντας αύξηση άνω του 5%, ενώ οι συνολικές εισπράξεις μαζί με την κρουαζιέρα άγγιξαν τα 23,6 δισεκατομμύρια. Παρά την εντυπωσιακή άνοδο των εσόδων, η μελέτη αναδεικνύει μια σημαντική αλλαγή στις συνήθειες των ταξιδιωτών. Η μέση διάρκεια παραμονής έχει μειωθεί στις 6 ημέρες, καταγράφοντας πτώση 17% σε σύγκριση με την προ-πανδημίας εποχή. Σε επίπεδο προορισμών, το Νότιο Αιγαίο και η Αττική παραμένουν οι πρωταγωνιστές της υψηλής δαπάνης. Συγκεντρώνοντας μαζί με την Κρήτη, την Κεντρική Μακεδονία και τα Ιόνια νησιά, το 90% των συνολικών εισπράξεων της χώρας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Ματσίγκος, σημείωσε στο Κόσμος πως στην παρούσα φάση, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δεν έχουν καταγραφεί ακυρώσεις κρατήσεων, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η τουριστική περίοδος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Όπως τόνισε, ήδη έχουν ανοίξει πτήσεις από το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας πως οι επισκέπτες από τη συγκεκριμένη χώρα αποτελούν το νοτική ένεση για την αγορά της Ρόδο. Απάντηση στην κοινή ανακοίνωση τελεχών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στη Νότια Ρόδο, έδωσε η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, εκφράζοντας έκπληξη για το περιεχόμενο των δηλώσεων και θέτοντας ζήτημα σαφήνειας. Ειδικότερα, όπως επισήμανε στο Κόσμο ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Θαρασλιάς, η Περιφέρεια καλεί τους Μανώλη Χριστοδουλάκη, Γιώργο Νικητιάδη και Παναγιώτη Δημόπουλο να διευκρινίσουν σε ποια απόφαση της Περιφέρειας αναφέρονται, σημειώνοντας ότι τέτοια απόφαση δεν υφίσταται από πλευράς της. Παράλληλα, τόνισε ότι η σαφής τεκμηρίωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για έναν σοβαρό δημόσιο διάλογο και ζητά να παρουσιαστούν συγκεκριμένα στοιχεία προς ενημέρωση των πολιτών. Από την πλευρά του, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην εγκατάσταση νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού στη θέση Πελακάνος μεταξύ Καταβιάς και Μεσαναγρού. Καλούν την κυβέρνηση και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να αναθεωρήσουν άμεσα την απόφαση και να προχωρήσουν σε συνολική μελέτη φέρουσας ικανότητας της Ρόδο. Διαδικασίες για την ανάκληση του καθεστώτος παραμονής ενός 27χρονου αλλουδαπού κινεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά από σοβαρές καταγγελίες για τη δράση του στη Σύμη. Ο συγκεκριμένος άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής καταγορείται για ανάρμοστη και ύποπτη συμπεριφορά σε βάρος 4 ανηλίκων στο νησί. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και όσα ανέφερε στο Κόσμο ο Δήμαρχος Σύμης, Λευτέρης Παπακαλουδοκάς, ο 27χρονος φέρεται να προσέγγιζε παιδιά σε σημεία όπου σύχναζαν έφηβοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Με εντολή του Υπουργού Θάνου Πλεύρη, οι υπηρεσίες εξετάζουν πλέον την άμεση άρση της νομιμότητας παραμονής του στη χώρα. Ο κ. Παπακαλουδούκας αναφέρθηκε και στο περιστατικό που 5 μεγάλα ιταλικά αλλιευτικά σκάφη εντοπίστηκαν απλέον μόλις 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του νησιού. Μετά τις καταγγελίες υπήρξε άμεση κινητοποίηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο απέστειλε πλωτό του λιμενικού σώματος στην περιοχή για τη διενέργεια ελέγχων. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα σκάφη, όπως ανέφερε ο κ. Παπακαλουδούκας, παρά τις προειδοποιήσεις μεταφέρθηκαν ανοιχτά τη στήλου. Τη δικαστική προσφυγή του Δήμου κατά της εταιρείας ακινήτων δημοσίου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, κάνοντας λόγο για παράλογες απαιτήσεις και αυξήσεις στις τιμές των παραλίων που αγγίσουν τα 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι παραλίες ανήκουν στους Ροδίτες, τόνισε χαρακτηριστικά, δίνοντας ήδη εντολή για τον καθαρισμό τους παρά τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Την ίδια στιγμή ο κ. Κολιάδης προανήγγειλε το κλείσιμο του κέντρου της πόλης για τα οχήματα στο άμεσο μέλλον. Ο Δήμαρχος παράλληλα εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στους κατοίκους της Καταβιάς ενάντια στην εγκατάσταση νέων ανεμογεννητών. Αναφερόμενο στο ζήτημα της Ακαδημίας, ξεκαθάρισε ότι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο, η λειτουργία της θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Την ανάγκη να λειτουργεί η πύλη εισόδου-εξόδου στο λιμάνι της Λέρου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Με παρέμβασή του προς τα αρμόδια Υπουργεία, ο κ. Κόνσολας ζητά τη διεύρυνση της λειτουργίας από τους 8 μήνες που προβλέπονται σήμερα σε 12μήνη βάση από το 2027. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι αντιδρώντας στις πρόσφατες επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες και διεκδικώντας ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Από την Τετάρτη 6 Μαΐου έως και την Παρασκευή 8 θα πραγματοποιούνται καθημερινές 2 ώρες διακοπές εργασιών από τις 9 ως τις 11 το πρωί. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου.

0: Ερωτήσει προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίς. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί κατακόρυφα, κυρίως λόγω της ανόδου των καυσίμων, με αποτέλεσμα το ενεργειακό κόστος να ξεπερνά πλέον το 60% των εσόδων και να καθιστά το ψάρεμα οικονομικά σύμφορο.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην τηλεόραση Κόσμος. Σε δύο μέρη η σημερινή εκπομπή. Στο πρώτο μέρος θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο, με ένα πρόσωπο που θα λέει κανείς ότι είναι πρόσωπο των ημερών. Αναφέρομαι στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον Ευρωβουλευτή και βεβαίως καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου του Πανεπιστημίου Πειραιά. Το λέω διότι ο κύριος Φαραντούρης, με την απόφασή του να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, έχει δημιουργήσει, αν θέλετε, ένα πολύ μεγάλο θόρυβο και βεβαίως αυτό δεν ανερεί μια σημαντική πορεία που έχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμμετέχοντας σε πολύ σημαντικές επιτροπές, αλλά όχι μόνο συμμετέχοντας, αλλά θέτοντας και πολλά από τα σημαντικά, αν θέλετε, προβλήματα που αντιμετωπίζει η ροδιακή κοινωνία, η ελληνική κοινωνία, σε αυτό το επίπεδο το αναφέρω, σε σχέση με τα περίφημα funds, σε σχέση με το τι ουσιαστικά πράττουν οι τράπεζες, σε σχέση με το στεγαστικό, το δημογραφικό και άλλα σοβαρά, έτσι, θέματα τα οποία μας απασχολούν όλους. Δηλαδή απασχολούν από χωριό, πόλη, ενότητα, περιφέρεια και βεβαίως την χώρα. Στο δεύτερο μέρος θα ανοίξουμε ένα θέμα, άνοιξε ένα θέμα με αφορμή μια αντίδραση των κατοίκων της περιοχής της Καταβιάς, της Νοτίας Ρόδου δηλαδή, σε σχέση με την εγκατάσταση ενός αιωλικού πάρκου με ανεμογεννήτριες στην περιοχή. Βλέποντας λοιπόν το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, διότι επίκειται αυτή η λαϊκή συνέλευση την ερχόμενη Κυριακή στις 10 του μήνα, αναζητώντας κάποια στοιχεία βρεθήκαμε προεκπλήξεως. Νομίζω δεν το ξέρει κανείς, δεν το γνώριζε κανείς. Βρεθήκαμε λοιπόν σε μία, αν θέλετε, πρόθεση από έναν κεντρικό σχεδιασμό, από την ρυθμιστική αρχή, την ΡΑΗ δηλαδή. Είναι η ρυθμιστική αρχή η οποία έχει να κάνει με τα απόβλητα, την ενέργεια αλλά και τα ύδατα. Αυτή που διαχειρίζεται αυτό το κομμάτι. Βρεθήκαν λοιπόν μπροστά από ένα νέο δεδομένο που λέει τι πολύ απλά, σας το μεταφέρω. Ότι στην περιοχή της Ρόδου, στο νησί της Ρόδου, η βούληση, η πρόθεση είναι να εγκατασταθούν 300 περίπου ανεμογεννήτριες. Καταλαβαίνετε και μόνο ο αριθμός τρομάζει. Ήδη υπάρχουν αιωλικά πάρκα, αλλά μέχρι που μπορεί, ποιο είναι το όριο, είναι ένα θέμα συζήτησης. Και βεβαίως θα τα δείτε όλα στην συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα τώρα, είμαστε εντάξει, να πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, παραλαμβάνω είναι πρόσωπο των ημερών. Καλησπέρα κύριε Φαραντούρη.
3: Καλή σας πέρα. Καλησπέρα στη Ρόδο, καλησπέρα στο Δωδεκάνησα, καλησπέρα σας. Χαίρομαι που ανταμώνουμε.
2: Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα. Είστε το πρόσωπο των ημερών αυτή την περίοδο. Βεβαίως, θα τα πούμε στην συνέχεια. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τη σημερινή ατζέντα, γιατί έβλεπα πριν στην ιστοσελίδα σας ότι έχετε αναβιβάσει ένα αποστεράκι για μια πολύ σημαντική σήμερα, έτσι, συζήτηση. Βλέπω Φαραντούρης, Παπασταύρου, Περάκης και άλλα πρόσωπα. Έχει να κάνει με την Κύπρο και βλέπω ότι έρχεται για λίγα λεπτά στη διάθεση σας σήμερα, έτσι, γιατί είναι για τις 6 αυτή η εκδήλωση.
3: Έχω όσα θέλετε στη διάθεσή σας, σας μιλάω από τις Βρυξέλλες και χαίρομαι που ανταμώνουμε, πάντα χαίρομαι να ανταμώνουμε στο φιλόξενο κανάλι σας, γιατί και αυτός είναι ένας τρόπος να επικοινωνούμε με τους Ροδίτες, τις Ροδίτισσες και τους Δωδεκανησίους φίλους μας και κυρίως να έχουμε λογοδοσία, να ξέρει ο κόσμος τι κάνουμε εκεί πάνω στις Βρυξέλλες που μας στέλνει. Αν κάνουμε κάτι και τι ακριβώς κάνουμε. Μεταξύ άλλων, παίρνουμε και πρωτοβουλίες όπως αυτή που αναφέρατε. Σε λίγη ώρα ξεκινάει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια εκδήλωση που οργανώνει το γραφείο μου με εκλεκτούς προσκεκλημένους και ομιλητής. Καταρχάς με τον συνάδελφό μου στην Ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ και στο Ευρωσοσιαλιστικό Κόμμα, τον Γιάννη Ντομανιάτη. Με τον Στέλιο τον Περάκη και καθηγητή Πανεπιστημίου, τον συνάδελφό μου, ο οποίος κεντρικός ομιλητής, όπως επίσης και με τον πρέσβη επιτιμή, τον Ανδρέα Παπασταύρο, ο οποίος έχει διατελέσει πρέσβη της Ελλάδας και στις Βρυξέλλες, στη μόνιμη αντιπροσωπεία και σε πολύ σημαντικά πόστα στο παρελθόν. Mm-hmm. Έχουμε τον Πάνο τον Γρηγορίου, τον καθηγητή Πανεπιστημίου. Έχουμε πολλούς άλλους αγαπητούς φίλους, θα είναι ευρωβουλευτές από όλες τις ευρωομάδες, εκπρόσωποι της Κομισιόν και θα μιλήσουμε για την Κύπρο μας. Θα μιλήσουμε για την Ανατολική Μεσόγειο, θα μιλήσουμε για το ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου, του ελληνισμού δηλαδή, στις ανακατατάξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, πράγματα που αφορούν πολύ και τη Ρόδο μας και τα Δωδεκάνησά μας και τις θαλάσσιες ζώνες μας και τα μεγάλα project ενεργειακού ενδιαφέροντος που κάποια από αυτά δυστυχώς έχουν παγώσει και έχουν μπει στο σιρτάρι και πώς μπορούμε να θωρακίσουμε καλύτερα την πατρίδα μας. Άρα η ατζέντα ξεκινάει σήμερα με πολύ άλλα διαφορετικά οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Αλλά σήμερα το απόγευμα κλείνει με αυτή την ωραία εκδήλωση την οποία έχετε και εσείς την ευγένεια να την ανακοινώσετε.
2: Ναι, βλέπω.
3: Τώρα, κατά τα άλλα, εγώ συνεχίζω κανονικά τη δουλειά μου ως ευρωβουλευτής Έλληνας και προσπαθώ να κάνω το καλύτερο για την πατρίδα μου, την νησιωτική χώρα, την περιφέρεια και όλη την Ελλάδα.
2: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι όλοι οι ευρωβουλευτές όταν βρίσκεστε εκεί και εκπροσωπείτε τη χώρα υπάρχει μια καλύτερη, αν θέλετε, συνένεση και σύνθεση σε αυτά τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εντός την χώρας και βεβαίως πάντα σε σύγκριση με το τι υπάρχει ως δεδομένο στην Ευρώπη. Τώρα, θα ήθελα να ξεκινήσω από κάτι πολύ σημαντικό. Θα πάμε στο τέλος στα πολιτικά, γιατί Πασόκ δηλαδή.
3: Ένα μικρό σχόλιο σε αυτό
2: βεβαίως,
3: που
2: βεβαίως.
3: Αν μου επιτρέπετε.
2: Ναι.
3: Οι συνενέσεις, κυρίως τα εθνικά θέματα, είναι κρίσιμες. Και προφανώς για να σκοράρεις, για να πετύχεις να περάσουν οι θέσεις σου, οι απόψεις σου, πρέπει να επιδιώξεις ευρύτερες συνενέσεις και με άλλες χώρες και με άλλους ευρωβουλευτές και με άλλες ευρωομάδες. Mm-hmm. Κάπως έτσι μπορούμε όντως για την πατρίδα μας με συνενέσεις. Και προφανώς υπάρχουν κόκκινες γραμμές και κοινός παρονομαστής και με άλλους ευρωβουλευτές Έλληνες από άλλες ευρωομάδες και από άλλα κόμματα. Αλλά υπάρχουν και πολλές διαφωνίες. Και εμείς εδώ που είμαστε στην Ευρωβουλή δεν θέλουμε τις διαφωνίες μας να τις φέρνουμε εδώ μόνο και μόνο για εντυπώσεις. Μας ενδιαφέρει να φέρουμε κανένα πράγμα στην πατρίδα. Εγώ με έχετε συνηθίσει, με ξέρετε, είμαι από τους αρκετά μαχητικούς ανθρώπους για τις ιδέες μου και τις απόψεις μου. Και μπορεί με τους συναδέλφους μου στην Ελλάδα να έχουμε τεράστιες διαφωνίες από άλλα κόμματα και από άλλες ομάδες. Από την άλλη όμως, όταν έρχομαι στην Ευρωβουλή, έρχομαι με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, προφανώς του κόμματος που εκπροσωπώ και των ιδεών και των αξιών μου και της ευρωομάδας. Και ταυτόχρονα επιδιώκουμε με τους συναδέλφους μου πλέον στο ΠΑΣΟΚ και στην ευρωομάδα των ευρωσοσιαλιστών να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Είμαι χαρούμενος δε που πλέον ανήκω στη μεγάλη ευρωομάδα των ευρωσοσιαλιστών, κάτι για το οποίο είχα ζητήσει και παλιότερα από το ΣΥΡΙΖΑ να επανεξετάσει τη θέση του, γιατί οι ευρωσοσιαλιστές είναι η μεγάλη ομάδα του δημοκρατικού προοδευτικού τόξου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέσα από αυτή τη μεγάλη, δεύτερη, τη μεγαλύτερη ομάδα που παλιότερα ήταν και πρώτη και θα ξανά είναι πρώτη σύντομα, μπορούν να συσπηρωθούν οι δημοκρατικές δυνάμεις και να μπορέσουμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για την πατρίδα μας και να έχουμε και πιο δυνατή φωνή.
2: Τώρα, θα επιστρέψουμε λίγο στα πολιτικά, εννοώ στην συμμετοχή σας στην Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και βεβαίως στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά πριν πάω σε ένα βασικό μεγάλο πρόβλημα της χώρας, για το οποίο μπορεί κανείς να έχει μια κριτική απέναντί σας, αλλά δεν μπορεί να πει ότι θυμηθεί κάτι τώρα. Δηλαδή, αυτή η αιμονή, η οποία είναι θετική έτσι για την κοινωνία, απέναντι στην ιστορία που έχει να κάνει με τα funds και τράπεζες και υπεχρεώσεις. Πού βρισκόμαστε τώρα, κύριε Φαραντούρη? Το λέω αυτό διότι προσφάτως είχαμε και εξαγγελίες σε αυτή την κατεύθυνση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Την Κυριακή θα είμαι στην Πάτρα. Θα μιλήσω για κόκκινα δάνεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες. Mm-hmm. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Είμαι σίγουρος ότι και πολλοί τηλεθεατές σήμερα που μας βλέπουν έχουν πρόβλημα με τα σπίτια τους, τα νοικοκυριά τους, τις επιχειρήσεις τους, από τα funds, τους servicers και τις κατακριστικές πρακτικές των τραπεζών. Ο Πρωθυπουργός κάτι ψέλησε στο κυριακάτικο μήνυμά του, αλλά μετά από 7 χρόνια νομίζω ότι είναι όλα προσχηματικά. Και κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν πήρε για την ανακούφιση των χιλιάδων δανειοληπτών. Κανένα. Ίσα ίσα που η κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια έχει αφήσει να σέρνεται ένα ζήτημα που θα μπορούσε να το είχε λύσει νομοθετικά και το άφησε να φτάσει μέχρι τον Άριο Πάγο, όταν επί τουλάχιστον 7 και πριν και 10 και 15 χρόνια άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Αναφέρομαι στα νοικοκυριά του νόμου Κατσέλη, στα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που ενώ υπήρχαν αποφάσεις δικαστηρίων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων που δικαίωναν τους δανειολήπτες σε σχέση με τους τόκους, η κυβέρνηση δεν νομοθετούσε. Σου λέει πήγαινε μέσα στα δικαστήρια, φτάστε μέχρι τον Άριο Πάγο. Να πεθάνει δηλαδή κάποιος 20 χρόνια στα δικαστήρια, να τρέχουν τα παιδιά του ως εγγυητές, και εγώ δεν νομοθετώ, πήγαινε στα δικαστήρια να τα βρεις. Τη στιγμή που υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες και ταλαιπωρούσαν τον κόσμο μέχρι να φτάσει αμετάκλητη η απόφαση στον Άριο Πάγο, που δικαίωσε. Και ακόμα δεν έχει καθαρογραφεί η απόφαση και δεν ξέρουν χιλιάδες άνθρωποι αν είναι αναδρομική, αν πάει πίσω. Εν τω μεταξύ έχουν χάσει την περιουσία τους, έτσι, από τους παράνομους τόκους που επέβαλαν οι τράπεζες. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι πραγματικά δεν υπάρχει καμία διάθεση να τα βάλουν κάποιοι με τα funds, τους services και τις τράπεζες. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δεν θέλει καθόλου να συγκρουστεί. Προφανώς διότι έχουν βάλει πλάτη όλοι αυτοί για την κυβέρνηση και δεν θέλει να χαλάσει και να σπάσει αυγά και να χαλάσει τη ζαχαρένια τους. Περί αυτού πρόκειται. Κάποιοι όμως από εμάς που δεν έχουμε κάποιες δεσμεύσεις ούτε απέναντι σε funds, ούτε απέναντι σε services, ούτε απέναντι σε τράπεζες, λέμε ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν έχει προηγούμενο στην Ευρώπη. Να βγαίνουν στο σφυρί σπίτια Ελλήνων πολιτών και να μην ξέρουν ποιος τα παίρνει. Και να ψάχνουν σε φορολογικούς παραδείσους στην Ιρλανδία ή σε άλλες χώρες ή σε εξωτικά νησιά να μάθουν οι δανειολήπτες ποιος πήρε το σπίτι τους. Mm-hmm. Και να βλέπουν ένα χαρτί κολλημένο στην εξώπορτα ότι το σπίτι τους βγήκε στο σφυρί και να μην έχουν πάρει είδηση. Αυτά είναι πρωτοφανή για ευρωπαϊκή χώρα. Γι' αυτό λοιπόν καλά κάνατε και λέτε ότι εγώ θα επιμείνω, και εγώ και οι συνεργάτες μου, και το ΠΑΣΟΚ στο οποίο ανήκω πλέον είναι το μόνο κόμμα το οποίο κατέθεσε ολοκληρωμένες νομοθετικές προτάσεις στην Ελλάδα. Έχει κατατεθεί πακέτο νομοθετικών προτάσεων από τους συναδέλφους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ για το πώς πρέπει να ρυθμιστούν τα ζητήματα της πρώτης κατοικίας, των υπερχρεωμένων οικοκυριών, της διαπραγμάτευσης με τα funds, τους services, της προστασίας τους. Το μόνο κόμμα που σοβαρή κυβερνητική και νομοθετική πρόταση έχει καταθέσει είναι το ΠΑΣΟΚ. Και από τη δική μας τη σκοπιά και εγώ προσπαθώ στην Ευρωβουλή με τις επιτροπές στις οποίες βρίσκομαι να δώσουμε τη μάχη και να πιέσουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ασκηθεί πίεση στην Ελλάδα, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στις άλλες εποπτικές αρχές, και κυρίως την κυβέρνηση να καταλάβει ότι πλέον δεν είναι μόνη της. Ότι είμαστε πολλοί και ότι τελικά θα νικήσουμε. Θα νικήσουμε, γι' αυτό ήδη με τους συναδέλφους μου έχουμε κάνει πάνω από 4-5 εκδηλώσεις μόνο το τελευταίο δίμηνο σε όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα την προηγούμενη εβδομάδα, στην Πάτρα αυτή την Κυριακή και έπεται συνέχεια και σύντομα στη Ρόδο για το ζήτημα αυτό. Και μάλιστα ανακάλυψα πριν από 2 μήνες στο Ηράκλειο, σε αντίστοιχη συζήτηση εκδήλωση, ότι το Ηράκλειο είναι και η πόλη με τους περισσότερους νεκρούς, αυτόχειρες. Άνθρωποι αυτοκτόνησαν υπό το βάρος των κόκκινων δανείων και των υπερχρεωμένων οικοκυριών τους, αγαπητοί φίλοι. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία και πολιτεία να μην τα χειλήσει.
2: Ναι. Φαντάζομαι ότι το πρόβλημα είναι έντονο και στην δική μας την περιοχή, διότι έχει προηγηθεί, αν θέλετε, και η πτώχευση ουσιαστικά μιας τράπεζας συντριστικής, όπως ήταν η Τράπεζα των Δεκανήσων, στη συνέχεια τα funds τα οποία αγόραζαν όλες αυτές τις υποχρεώσεις και βεβαίως ένα οξύ πρόβλημα. Ουσιαστικά μου απαντήσατε και γιατί ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι ότι αυτό που λέτε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ένα οργανωμένο πρόγραμμα κτλ. Και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο να σας ρωτήσω, κύριε Φαραντούρη, διότι γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση στη χώρα για το που τελικά πήγαν οι πόροι, πραγματικά οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Διότι εάν κανείς κάνει μία σύνθεση ή ψάξει αυτές τις πολύ μεγάλες σελίδες να δει σημαντικά έργα σε κάθε περιοχή, νομίζω σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές, τουλάχιστον για τα Δωδεκανήσα, κρατάω πάρα πολλές επιφυλάξεις.
3: Για το Ταμείο Ανάκαμψης πέρυσι πάλι με συναδέλφους από το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm, κάναμε εκδήλωση εγώ ως ευρωβουλευτής Ο Παύλος Γερουλάνος ως τομεάρχης αρμόδιος για τα θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης στο ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα. Μεγάλη εκδήλωση στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρυσι τέτοια εποχή, λίγο νωρίτερα. Άρα λοιπόν και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε ξαναπιάσει από το παρελθόν. Απαντάω και στην ερώτησή σας γιατί ΠΑΣΟΚ, διότι δοκιμάσαμε στο πεδίο εάν ταιριάζουν οι απόψεις μας, οι θέσεις μας, τα χνότα μας και οι προτάσεις μας. Και επειδή ταιριάζουν μπορούμε να συμπορευτούμε και κομματικά και πολιτικά. Έτσι είναι τα πράγματα. Εγώ λοιπόν λέω το εξής, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και το λέει το ΠΑΣΟΚ, το λέει η ευρωομάδα μας, το λένε και οι κοινοβουλευτικοί μας που καταθέτουν προτάσεις. Έχουμε προειδοποιήσει εγκαίρως ότι αυτά τα 38 δισεκατομμύρια που ήρθαν στην Ελλάδα μετά την πανδημία δεν πιάνουν τόπο. Το είπαμε πέρυσι σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση, το έχουμε πει πρόπερση, το λέμε παραπρόπερση, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και αποδεικνύεται ότι τα χρήματα αυτά δεν πιάνουν τόπο. Εάν ψάξει κανείς να βρει πόσα χρήματα έχουν έρθει στα Δωδεκάνησα από το Ταμείο Ανάκαμψης ή στην περιφέρεια ή σε άλλα μέρη της Ελλάδος ή στη Δυτική Μακεδονία ή σε απομακρυσμένες περιοχές. Η συντριπτική πλειονότητα των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης έμεινε στην Αθήνα. Και η συντριπτική πλειονότητα των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, αντί να πάει σε δίκτυα, υποδομές, στέγαση, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη, πήγανε σε μια χούφτα εταιριών πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όχι μόνο αυτό. Έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και λέει ότι προσπάθησα να χρηματοδοτήσω κάποιες δραστηριότητες για τη στέγαση, το σπίτι μου 2 από το Ταμείο Ανάκαμψης, και από τα 20.000 νοικοκυριά σπιτικά σπίτια που είχα προϋπολογίσει δεν έχω πιάσει ούτε τα μισά σήμερα που κλείνω το πρόγραμμα. Και όχι μόνο αυτό, το πρόγραμμα τελειώνει σε ένα μήνα και τα μεγαλύτερα, τα περισσότερα κονδύλια για αυτούς τους σκοπούς έχουν μείνει αδιάθετα. Άρα λοιπόν και η διαχείριση των κονδυλίων σε ορισμένους κοντά στην εξουσία είναι σκανδαλώδης και τα χρήματα που έμειναν αδιάθετα διότι πραγματικά δεν έπιασαν τόπο, δεν πήγαν στην περιφέρεια, δεν πήγαν στα νησιά, δεν πήγαν στην νησιωτική χώρα, είναι και αυτό ένα ακόμα τεράστιο σκάνδαλο. Δηλαδή μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα να ορθοποδήσει έμεινε ανεκμετάλλευτη. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Είναι κρίμα. Εμείς δίνουμε μάχη στις Βρυξέλλες κάθε μέρα μέσα από τις επιτροπές που συμμετέχουμε για να έρθει κανένα φράγκο στη χώρα, στον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28-34, για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027, για την κοινή αγροτική πολιτική, για τα εργαλεία της περιφερειακής συνοχής, για την νέα ΚΑΠ. Έτσι είμαστε. Είμαστε έτσι συνεχώς. Με τους επιτρόπους, με τις επιτροπές στην Ολομέλεια, με ψηφίσματα, με εκθέσεις, με προτάσεις, δίνουμε καθημερινά μάχη κανένα φράγκο. Και όταν εγκρίνονται τα κονδύλια, έρχονται στην Αθήνα και τα διαχειρίζονται με τον τρόπο που διαχειρίστηκαν το Ταμείο Ανάκαμψης. Είμαστε περήφανοι για αυτού του είδους τη διαχείριση. Οι νησιώτες είναι περήφανοι για αυτού του είδους τη διαχείριση. Η νησιωτική πατρίδα μας, η περιφέρεια, οι απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδος που δεν έχουν δει φράγκο από το Ταμείο Ανάκαμψης όλα αυτά τα χρόνια είναι περήφανοι για την κυβερνητική διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Δεν σας πάω στα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν σας πάω στα σκάνδαλα που διερευνώνται και τα οποία έχουν φτάσει μέχρι τις Βρυξέλλες και μας κάνουν ακόμα περισσότερο τη ζωή δύσκολη. Σας λέω για το Ταμείο Ανάκαμψης που δεν έχει σκάσει ακόμα. Αλλά από ό,τι ακούω διερευνώνται. Διερευνώνται αναθέσεις και στο Ταμείο Ανάκαμψης ότι είναι προϊόν συμπαιγνίας. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα γιατί πραγματικά θα μπορούσε με τα 47 δισεκατομμύρια η χώρα όχι μόνο να ορθοποδήσει, να φτιάξει τα δίκτυα και τις υποδομές της, την υγεία της και τη στεγαστική της πολιτική, δουλειές σε νέους ανθρώπους και κυρίως ζητήματα καθημερινότητας όπως έχουν κάνει άλλες χώρες, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Η Ισπανία διέθεσε ένα μεγάλο κομμάτι από το Ταμείο Ανάκαμψης το αντίστοιχο στη στεγαστική της πολιτική. Έφτιαξε κατοικίες, έδωσε σπίτια σε νέους ανθρώπους, σε φοιτητές, σε νέα ζευγάρια, σε νέες μητέρες εργαζόμενες, σε νέα παιδιά και έχει λύσει για τα επόμενα χρόνια το στεγαστικό της ζήτημα. Εμείς Κοιμόμαστε όρθιοι.
2: Μια που το αναφέρατε εσείς, έτσι, μιλάμε για πόρους και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχουμε κάποια εξέλιξη ή αν έχουμε, αν θέλετε, μια κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το επόμενο ΕΣΠΑ. Πώς θα λέγεται δηλαδή και ποιος ουσιαστικά θα είναι αυτός ο οποίος θα έχει την ευθύνη, ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα φτάνει στην περιφέρεια ή στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως γνωρίζαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως αφού πλέον είστε ΠΑΣΟΚ, να ακούσω και την άποψη του ΠΑΣΟΚ για αυτό το θέμα, κύριε Φαραντούρη, κύριε Ευρωβουλευτά.
3: Βεβαίως. Η άποψη του ΠΑΣΟΚ ανέκαθεν ταυτιζόταν με την άποψή μου ότι τα κονδύλια αυτά πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη αποστολή. Mm-hmm. Αυτό που επιχειρείται στο επόμενο δημοσιονομικό, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι κάτι που μας προβληματίζει και δεν μας αρέσει και θα δώσουμε μάχη να μην ισχύσει. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Τα κονδύλια αυτά να οργανώνονται απευθείας και κατά αποκλειστικότητα από την κεντρική κυβέρνηση και οι περιφέρειες και η αυτοδιοίκηση και οι τοπικοί φορείς να έχουν μηδενική εμπλοκή. Αυτό σημαίνει ότι η αδιαφάνεια που υπάρχει στη διαχείριση των κονδυλίων όχι μόνο θα συνεχιστεί αλλά θα διωγγωθεί σε χώρες όπως η δική μας και με κυβερνήσεις όπως η δική μας, μακριά από εδώ, εύχομαι σύντομα να οδηγηθούμε στην πολιτική αλλαγή, αλλά είναι και ένα δέλεαρ για την εκάστοτε κεντρική κυβέρνηση να κρατήσει τους πόρους αυτούς και να τους διαχειριστεί ερήμην της περιφέρειας. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι η διαχείριση των κονδυλίων, των ευρωπαϊκών κονδυλίων, πρέπει να εμπλέκει απαρεγκλήτως τις περιφερειακές, τις τοπικές και τις αυτοδιοικητικές αρχές. Πρέπει να εμπλέκει τις τοπικές κοινωνίες, γιατί εκεί γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα. Ποιος δρόμος πρέπει να φτιαχτεί, ποιο οδικό δίκτυο, ποιο νοσοκομείο πρέπει να ενισχυθεί, ποια αφαλάτωση πρέπει να γίνει, ποιο εγκυοβελτικό έργο. Όλα αυτά, αν τα αφήσουμε αποκλειστικά στην Αθήνα, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα γίνει τίποτα.
2: Άστε.
3: Και αν γίνει, θα γίνει με την αδιαφάνεια που βλέπουμε στις κεντρικές αποφάσεις των Αθηνών.
2: Άστε.
3: Εγώ είμαι υπέρ της αποκέντρωσης και στη διαχείριση των κονδυλίων, βεβαίως με αυστηρούς όρους, βεβαίως με έλεγχο από τις ανεξάρτητες αρχές, από το ελεκτικό συνέδριο, από τις ευρωπαϊκές αρχές, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με εμπλοκή των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Διαφορετικά τα χρήματα δεν θα μπορέσουν να πιάσουν τόπο.
2: Πάω σε μία τελευταία.
3: Προσέξτε, και αυτή είναι η μάχη που δίνουμε τώρα. Αυτό που σας λέω τώρα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης αυτή την περίοδο στην Επιτροπή Προϋπολογισμού.
2: Κλείνουμε με μια τελευταία ερώτηση. Είναι προσωπική και βεβαίως έχει να κάνει και με την πορεία σας. Θεωρείτε ότι όλη αυτή η συζήτηση με μια απόφαση που πήρατε, έτσι, να ενταχθείτε στο ΠΑΣΟΚ, σας αδικεί ως πρόσωπο ή εκτιμάτε τώρα, έτσι, με μια σοφία που έχει ένας ακαδημαϊκός άνθρωπος, ότι ενδεχομένως σε αυτή την πορεία μπορεί και εσείς να κάνετε κάποια λάθη, κύριε Φαραντούρη?
3: Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε, αν γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένος, εγώ είμαι πολύ χαρούμενος.
2: Αναφέρομαι αυτό που σας λένε, ότι είχατε έτσι μεταβολές ως προς την πολιτική κατεύθυνση. Αυτό θέλω να σας
3: ρωτήσω. Είναι προφανές ότι κάποιος έχει ενοχλήσει η ένταξή μου στο ΠΑΣΟΚ. Και αυτοί που φωνάζουν και χτυπιώνται, είναι προφανές ότι κάτι βλέπουν που δεν τους αρέσει για τα δικά τους ιδιωτελή συμφέροντα. Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, είναι προφανές ότι δεν θέλει την ενίσχυση της εξωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, διότι αυτός είναι ο μόνος συγκροτημένος πολιτικός φορέας που μπορεί να την απειλήσει. Συνεπώς, τα τρόλ, τα ανώνυμα κυρίως, αλλά και όλοι οι εγκάθετοι, τα φερέφωνα, μπορούν να λένε ό,τι ανοησία θέλουν. Με έφεραν να είμαι μέχρι και επικεφαλής της κρατικής ορχήστρας Αθηνών, θέση που ουδέποτε είχα. Μου είπαν ότι συνεργάστηκα με τον παλιό υπουργό Σουφλιά. Τον άνθρωπο δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Δεν ξέρω ποιος είναι και πώς είναι. Σας λέω μερικά από τα πολλά fake news που διακινούνται. Εγώ σε ένα και μοναδικό κόμμα υπήρξα στη ζωή μου. Αυτό ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023 που κατέβηκα ως υποψήφιος. Διεγράφει πριν από 5 μήνες, το μετάνιωσαν, διεγράφει για τους λάθος λόγους. Πολλοί από τους φίλους μου, συναδέλφους μου στην κοινοβουλευτική ομάδα με έχουν πάρει και μου έχουν ζητήσει συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο το κόμμα με διέγραψε για το λάθος λόγο, επειδή καθοσόρισα το ενδεχόμενο να κατέλθει στην πολιτική σκηνή οποιοδήποτε, ένα νέο πρόσωπο. Το ίδιο θα κάνω, δεν σημαίνει ταυτίζομαι. Από εκεί και πέρα Δεν έχω αντιπαλότητες με το ΣΥΡΙΖΑ. Λυπούμε για την δημοσκοπική του καθίζηση. Πρέπει να αποφασίσει η ηγεσία τι θέλει. Θέλει να πάει σε ένα καινούριο κόμμα, θέλει να καταργήσει το κόμμα, θέλει να υπαχθεί σε ένα άλλο κόμμα. Αυτά, βλέπετε, είναι πράγματα τα οποία ούτε έχουν αποφασιστεί, ούτε οι ίδιοι ξέρουν τι θα κάνουν. Άρα το να εγκαλούν εμένα είναι τουλάχιστον υποκριτικό και αντιφατικό. Και σε ό,τι αφορά την πολιτική μου πορεία, σας επαναλαμβάνω, ως καθηγητής πανεπιστημίου, ως δημόσιο πρόσωπο, με θέσεις ευθύνης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχω υπηρετήσει την πατρίδα μου που διάφορες θέσεις. Μεταξύ 2009 και 2019, για 10 χρόνια υπήρξα διευθυντής νομικών υπηρεσιών και νομικός σύμβουλος της ΔΕΠΑ. Υπό την καθοδήγησή μου ως νομικού συμβούλου, κερδίσαμε η χώρα 300 εκατομμύρια κατά της τουρκικής εταιρείας φυσικού αερίου. Χειρίστηκα την υπόθεση αυτή με πατριωτικό καθήκον και χωρίς να βγάλω ένα φράγκο. Ανέλαβα να την υπηρετήσω το Δεκέμβριο του 2009, επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου. Και συνεργάστηκα με διάφορους υπουργούς ενέργειας για μία δεκαετία, χωρίς να έχω προσχωρήσει σε κάποιο κόμμα. Και έφερα και στην Ελλάδα 300 εκατομμύρια από τους Τούρκους που βάζανε καπέλο στις τιμές φυσικού αερίου που έρχονταν από το Αζερβαϊτζάν. Όλοι αυτοί που με κατηγορούν ότι έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγα στο ΠΑΣΟΚ ή ότι έχω αλλάξει κόμμα, έχουν φέρει ένα φράγκο στην Ελλάδα? Έχουν βάλει πλάτη σε δικαστικούς ή άλλους αγώνες στις Βρυξέλλες, στην Ουάσιγκτον, τη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο? Έχουν εργαστεί για τη χώρα σε διεθνή φόρα? Εγώ λοιπόν ως καθηγητής πανεπιστημίου και δικηγόρος έχω βάλει πλάτη και με διαφορετικές κυβερνήσεις και τις περισσότερες φορές αφιλοκερδός, χωρίς να έχω ενταχθεί σε κάποιο κόμμα. Όλοι αυτοί που με κατηγορούν ένα φράγκο για τη χώρα έχουν φέρει μέσα? Λοιπόν, η υποκρισία περισσεύει, αλλά εμένα δεν λιδρώνει τα αυτή μου, διότι πιστεύω ότι έχω κάνει το πατριωτικό μου καθήκον. Και το εθνικό μας καθήκον αυτή τη στιγμή είναι να ενώσουμε δυνάμεις για να φέρουμε μια διαφορετική διακυβέρνηση για τον τόπο.
2: Μάλιστα.
3: Εγώ είμαι ευρωβουλευτής και θα παραμείνω πρώτο ο Θεός μέχρι το 2029. Δεν με ενδιαφέρει να τρυπώσω σε κάποιο ψηφοδέλτιο. Εντάχθηκα στο ΠΑΣΟΚ χωρίς να έχω καμία ανάγκη πολιτική, ούτε επαγγελματική, ούτε οικονομική. Εντάχθηκα στο ΠΑΣΟΚ για να ενώσω τη φωνή μου για πολιτική αλλαγή. Τώρα που έχει ανάγκη να στηρίξουν όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις στην προσπάθειά του. Δεν το έκανα από επαγγελματική ή άλλη πολιτική αναζήτηση, αγαπητοί φίλοι.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά κύριε Ευρωβουλευτά. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά εσείς.
2: Καλή επιτυχία στην πολύ όμορφη συζήτηση που έχω ακολουθήσει, διότι βλέπω όλοι οι φεντεραλιστές, Γρηγορίου, Περάκης, δηλαδή δυνατά πάμε στην Ευρώπη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να ανοίξουμε το θέμα το οποίο ουσιαστικά είχαμε παρουσιάσει. Είναι μείζον ζήτημα για τον τόπο. Έχει να κάνει, αν θέλετε, με αυτό το οποίο έρχεται. Και εάν κανείς δει πρώτα το χάρτη και διαβάσει κάποια δεδομένα, θα έλεγε ότι ναι, είμαστε υπέρ των ΑΠΕ, αλλά όλα έχουν και ένα όριο. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
4: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ιατρικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
10: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
11: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
12: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
11: Ζηλεύεις?
12: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
11: Αγάπη μου, μα πού πας?
12: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
11: Χώρο?
12: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
13: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
14: Ακού Κόσμος 938.

0: Επιστροφή και αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο μείζον θέμα που έχει να κάνει όχι με το ενεργειακό, έχει να κάνει, αν θέλετε, με την προσέγγιση που γίνεται σε σχέση με τις ΑΠΕ για το νησί της Ρόδου. Πώς ξεκινήσαμε, θα σας πω πάρα πολύ απλά. Ξεκίνησε από την εγκατάσταση, από το πράσινο φως το οποίο δόθηκε από τη δασική υπηρεσία και τις αρμόδιες υπηρεσίες για να ξεκινήσει η παρέμβαση στη θέση Πελεκάνους. Είναι μια θέση, αν θέλετε, δυτικά της Καταβιάς, για να καταλαβαίνουμε και πού είναι, κοντά προς το Σκιάδι, αν θέλετε, για να γίνει εγκατάσταση ενός νέου αιωλικού πάρκου. Ξεκινήσαμε από αυτό. Είχαν αντιδράσει οι κάτοικοι της Καταβίας. Συνομιλώντας πριν από περίπου μία εβδομάδα, 10 ημέρες με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, μου είχε πει το αυτονόητο άνθρωπος ότι, ξέρετε ρε παιδιά, όλα έχουν ένα όριο. Πριν από 27 χρόνια στη Λαϊκή Συνέλευση ήμουν παρόν. Και εγώ και ένας από τους προσκεκλημένους που θα δείτε. Είχαμε πει όχι στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Νότια Ρόδο. Τελικά έγινε προς όφελος του τόπου. Στη συνέχεια ήρθαμε και στα γειτονικά όρη, επειδή υπάρχει πράγματι πλούσιο δυναμικό στην περιοχή, πολύ πλούσιο, γίνανε η εγκατάσταση τριών πάρκων. Ένα μεταξύ Μεσαναγρού Καταβιάς, δύο τα οποία υπάρχουν εκεί στην ευρύτερη περιοχή, και δεν θέλουμε κάθε φορά που ανοίγουμε ένα παράθυρο, είτε ανατολικά, είτε δυτικά, είτε βόρεια, είτε νότια, να βλέπουμε ανεμογεννήτριες. Όλα έχουν ένα όριο. Ψάχνοντας λοιπόν αυτή την ιστορία και επικοινωνώντας με μια ομάδα ανθρώπων, επώνυμων συμπολιτών μας, που έχει ιδιαίτερη ευαισθησία για τα θέματα αυτά και δεν ανέχεται, αν θέλετε, ο καθένας να κάνει ό,τι νομίζει, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους νόμους, ψάξα λίγο παραπάνω και διαπιστώσαμε ότι εδώ αυτό το οποίο έρχεται είναι, θα λέει κανείς, εξωφρενικό. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσω. Ο κύριος Γιάννης Βογιατζής είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, μηχανικός υπολογιστών. Καλησπέρα κύριε Βογιατζή, καλώς ήρθατε. Τα λέμε συχνά και για άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει παλαιότερα, με αυτήν την ιστορία του Ακραμίτη δηλαδή. Είναι σε εξέλιξη και βεβαίως δικαιωθήκατε όσοι αντιδράσατε. Ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης, αγιοπόνος, βεβαίως και αυτός μέλος μιας ομάδας ευαίσθητης, αυτό έλειπε. Έτσι, και ο κύριος Σαμπίκος Παπαδημητρίου, καθηγητής φυσικής αγωγής, τον οποίο γνωρίστηκε πριν από 27 χρόνια στη Λαϊκή Συνέλευση Καταβιάς. Όταν οι καταβενοί έλαν και τότε όχι. Καλησπέρα κύριε Παπαδημητρίου.
1: Καλησπέρα.
0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δείτε τώρα φοβερά δεδομένα. Έτσι. Λοιπόν, και θα δώσω το λόγο να σας πω ότι έχουμε δύο βίντεο, έχουμε φωτογραφίες. Θα εξηγήσει ο κύριος Βογιατζής, ο οποίος αφού του δόθηκε ένας χάρτης άρχισε να το ψάχνει και ξέρετε, έχοντας τη γνώση, φτάνει, που λένε, στην ουσία. Κοιτάξτε, σας λέω δύο αριθμούς και θα μας πάει ο κύριος Βογιατζής στη συνέχεια. Έχουμε ήδη, από ό,τι θυμάμαι, 34 ανεμογεννήτριες στο νησί. Στα πάρκα τα οποία είναι σε λειτουργία, δηλαδή του Πιθανίτη, πάρα πολλά χρόνια πίσω, στη συνέχεια του Κουτσούτη και τα τρία στην ευρύτερη περιοχή της Καταβιάς. Ξέρετε όμως ποιες είναι οι προθέσεις και τι εξετάζεται τώρα από τη Ρυθμιστική Αρχή? Η διαδικασία αξιολόγησης ακόμη 253 ανεμογεννητριών, σύνολο 287 στο νησί, και όχι μόνο στην Νότια Ρόδο, διότι υπάρχει πάντα η φοβία, η υποψία, πολλοί λένε και η συνωμοσιολογία, ότι ρε παιδιά, μήπως κάποιες περιοχές που κάηκαν είχαν άλλη πρόθεση ή υπήρχε ένα κίνητρο. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάμε κύριε Βογιατζή, ξεκινάμε, θα δούμε και το χάρτη, θα παρακαλέσουμε λίγο αργότερα να το ζουμάρει και ο σκηνοθέτης μας για να καταλάβουμε τι συμβαίνει.
2: Λοιπόν, όπως βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται στην οθόνη των τηλεθεατών.
0: Ναι, βεβαίως, θα full, ορίστε.
2: Μετά από μια σύντομη έρευνα που κάναμε για το τι συμβαίνει με βάση τα επίσημα στοιχεία στην ιστοσελίδα της ΔΡΑΗ, έτσι.
0: Ναι, Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων.
2: Και υδάτων. Διαπιστώσαμε ότι έχουν αδειοδοτηθεί, έχουν πάρει δηλαδή άδεια παραγωγής 34 αμμογεννήτριες συνολικά, και ανάμεσα σε αυτές τις αμμογεννήτριες είναι και το πάρκο για το οποίο μιλήσατε στην αρχή, το οποίο βρίσκεται μεταξύ Καταβίας Μεσαναγρού, ενώ βρίσκονται υπό αξιολόγηση, οι αμμογεννήτριες που βρίσκονται υπό αξιολόγηση είναι 253 αμμογεννήτριες, οι οποίες είναι ουσιαστικά διασπαρμένες σε πολλές περιοχές, κυρίως είναι στην Νότια Ρόδο, περιοχή Πρασονησί, Πλημμυρίου, Καταβίας Μεσαναγρού. Πάμε μετά στην περιοχή του Ακραμίτη, στο ακροτήρι του Αρμενιστή και μετά μεταβαίνουμε προς Βόρεια Ρόδο στο περιοχή Αβάντι Ψαλίδι και μεταξύ Μαριτσών και Ψήνθου.
0: Ένα λεπτό τώρα για να σας βοηθήσω. Βλέπουμε τώρα την Ρόδο και κάποια χρώματα. Εξηγήστε μου τι είναι το καφέ, τι είναι το πράσινο και τι είναι το μπλε. Το μπλε προφανώς είναι αυτό το οποίο ετοιμάζεται, είναι σε διαδικασία αξιολόγησης πάρκο, το οποίο είναι μεταξύ Μαριτσών και Ψήνθου, προφανώς εκεί στα καμένα.
2: Έχει, θα σας εξηγήσω έχει. Τώρα.
0: Πάμε.
2: Λοιπόν, οι περιοχές που είναι με πράσινη γραμμοσχέση είναι περιοχές Natura.
0: Natura.
2: Οπότε έχουμε υπερθέσει πάνω την περιοχή Natura που είναι με πράσινο για να φαίνεται ποιες τα αιωλικά σε σχέση με τα αιωλικά που βρίσκονται οι περιοχές Natura.
0: Ναι.
2: Όπως θα δούμε, στην περιοχή του Ακραμίτη, τα δύο αιωλικά που αποτελούνται από 4 ομιγέντρες του καθένα. Και είναι νομίζω τι ΔΕΗ ανανεώσιμες.
0: Εδώ είναι το ένα στο Αρμενιστή στο πέρα που είναι στη θάλασσα κοντά.
2: Και το άλλο μεταξύ
0: Μονολίθου και Απολακιάς.
2: Είναι μέσα σε Natura. Όλο το πράσινο είναι περιοχή προστατευμένη Natura, έτσι.
0: Στο οποίο όμως επιτρέπεται.
2: Επιτρέπεται.
0: Υπό όρους και προϋποθέσεις.
2: Υπό όρους, ναι. Δίνει η νομοθεσία, δίνει το δικαίωμα. Αν ο φάκελος είναι πλήρης και δεν υπάρχουν κενά μέσα στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άλλα πράγματα. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που κατατέθηκαν φάκελοι που ήταν ελλιπείς.
0: Ναι.
2: Και εκεί στηρίχθηκαν και πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι αντιστάθηκαν στην εγκατάσταση, στηρίχθηκαν και βρήκαν τα κένα αυτά και πρόσβαλαν τις αδειοδοτήσεις στο Συμβούλιο της Επικρατής με αποτέλεσμα να ακυρωθούν τα έργα. Έτσι. Έχουμε δώσει παραδείγματα στην Ελλάδα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Τώρα, έχουμε αιτήσεις αξιολόγησης. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι όλες αυτές οι περιοχές θα πάρουν το OK, το πράσινο φως για να εγκαταστήσουν.
2: Όχι, είναι ενδυνάμει.
0: Αλλά από την άλλη, υπάρχει εκείνο το δυναμικό, η εκτίμηση ότι υπάρχει δυνατότητα να πάμε και σε 300 με βάση την νομοθεσία της ΡΑΗ δηλαδή.
2: Βεβαίως, υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να είναι εν δυνάμει αιωλικά πάρκα τα οποία μπορούν να κατασκευαστούν. Εν τω μεταξύ στη Βόρεια Ρόδο, στην περιοχή Ψαλιδίου, αν δείτε το ένα τμήμα των αμυγεντριών που έχει, είναι υπό εξέταση.
0: Είναι προς τα Φάντου, για να εξηγήσω και στο χάρτη, προς τα Φάντου.
2: Καλυθιάς Αβάντου. Όλες οι ανεμογεννήτες μέσα σε περιοχή Natura. Όπως βλέπετε, εκείνος ο κύκλος, ο πράσινος, είναι 2, 4, 6, 8, κάπου 13 ανεμογεννήτες είναι μέσα σε περιοχή Natura. Η μπλε περιοχή που είναι μεταξύ Ψήνθου και Μαριτσών, ένα σημείο πιάνει και τα καμένα του 2021. Είναι το μπλε, το καφέ χρώμα που βλέπετε πάνω στο χάρτη, είναι οι καμένες περιοχές. Η μεγάλη περιοχή καφέ είναι τα καμένα του 2023.
0: Τα καμένα του 2023.
2: Και η μικρή περιοχή μεταξύ Ψήνθου και δεν είναι τα καμένα από η φωτιά του 2021.
0: Πάμε να ζουμάρουμε, αγαπητέ φίλε, και βάλε full screen, αναφέρομαι στον Παναγιώτη, για να δούμε εδώ την περιοχή των καμένων του 2023. Γιατί υπήρξαν και διάφορα σενάρια. Αν τελικά κάει και περιοχή, εάν αυτή η παρατεμένη εντεκαήμερη έτσι, υποκρύπτει μια σκοπιμότητα, έχουν ακουστεί πάρα πολλά.
2: Εγώ αυτό που παρατήρησα, κύριε Χατζόνια, είναι το εξής, ότι η καμένη περιοχή είναι ακριβώς η περιοχή που είναι ανάμεσα στις δύο περιοχές Natura.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, και μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι ουσιαστικά η πυρκαγιά διέσχισε σε όλη την περιοχή ανάμεσα στις δύο περιοχές Natura.
0: Mm-hmm.
2: Και έχει κατακάψει δηλαδή όλη αυτή την περιοχή από τα Απόλλωνα μέχρι κάτω.
0: Ναι, αλλά αυτό πώς συνδέεται, για να καταλάβω λίγο το σκεπτικό
2: θέλω
0: σας.
2: Θέλω να πω δηλαδή είναι περιοχές Natura που όντως εκεί υπάρχουν περιορισμοί έτσι, για την αδειοδότηση και υπάρχουν και η περιοχή που δεν είναι Natura αλλά είναι καμένη.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή εκεί πλέον άρεται, γιατί ξέρουμε όπως όλοι μας ότι τα καμένα είναι μια ας πούμε.
0: Είναι προπομπός μιας διαδικασίας.
2: Δηλαδή δεν χρειάζεται να ανοίξεις δρόμους, να κόψεις δέντρα, υγιή δέντρα, να χερσώσεις ας πούμε βλαστή. Είναι καμένα, οπότε είναι πολύ πιο.
0: Χαλαρή διαδικασία, δηλαδή ουσιαστικά είναι πιο ευάλωτη η διαδικασία.
2: Ναι.
0: Αλλά αυτό όμως δεν είναι απαραίτητο ότι εννοώ ότι είναι ένα σενάριο με υποψία.
2: Εντάξει,
0: δεν είναι απόλυτο.
2: Όχι, δεν είναι απόλυτο, απλώς το λέω σαν παρατήρηση.
0: Βεβαίως, σωστά. Λοιπόν, βλέπουμε και διάφορα χρώματα, δηλαδή γιατί δεν είναι μόνο το αιωλικό το οποίο επιχειρείται. Βλέπω ότι πάμε για υδροελεκτικά, έχουμε πάνω στο νησί πάρα πολλά φωτοβολταϊκά, τα οποία κάποιοι για να πλουτίσουν.
2: Έχουμε και ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό, το που αναφέρεται τα φωτοβολταϊκά, το οποίο είναι στην περιοχή της παλιάς γέφυρας της Ιταλικής στο Γαδουρά.
0: Στο Γαδουρά πάνω.
2: Εκεί αυτό είναι γύρω στα 10 ΜΒ. Έχει πάρει άδεια παραγωγής ήδη.
0: Και ποια εταιρεία είναι, γιατί είναι μεγάλες εταιρείες, έτσι. Δηλαδή είναι ΔΕΗ ανανεώσιμες.
2: Είναι ΔΕΗ ανανεώσιμες. Είναι η Τέρνα, είναι η Ολική Θεοδόρων, είναι η Δυτικός Υβριδικός Ανώνυμη Εταιρεία.
0: Ναι, η ΕΝΙΚ τότε, θυμάμαι, του Κουτσού του Κουπελούζου δηλαδή, που αργότερα δόθηκε στην Ιταλική την ΕΝΙΚ. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλους
2: ομίλους. Και το φωτοβολταϊκό είναι τη THK Hybrid Power, το οποίο το εμβαδό για το φωτοβολταϊκό είναι 155 στρέμματα, έτσι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, αυτή η διαδικασία, γιατί υπάρχει και μια πολιτική διάσταση, χθες διάβασα μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο υπογράφουν οι τρεις, Χριστοδουλάκης, Νικητιάδης και Δημόπουλος. Και είναι μια ανακοίνωση που λέει είμαστε κάθετοι, δεν συμφωνούμε κτλ. Κτλ. Αφήνει, αν θέλετε, κάτι, μια ανοίξη για την περιφέρεια. Η περιφέρεια αντέδρα στο πρόβλημα. Πού εμπλέκεται, σε ποια διαδικασία η περιφέρεια του Αιγαίου? Αυτό αφορά το ίδιο το κράτος, δηλαδή δασική υπηρεσία, δημιστική αρχή, Υπουργείο Πολιτισμού, Αρχαιολογία κτλ. Κτλ. Έχει κάποια εμπλοκή η περιφέρεια σε αυτή τη διαδικασία?
2: Πιθανόν ανάμεσα στους φορείς που πρέπει να δώσουν σύμφωνη γνώμη, φαντάζομαι ότι εμπλέκεται και η περιφέρεια.
0: Ναι. Δηλαδή, αυτό αναφέρονται δηλαδή.
2: Φαντάζομαι αυτό αναφέρονται. Δηλαδή θα πρέπει να πάρουν γνωμοδοτήσεις από τους φορείς που είναι τοπικά.
0: Και, δεν το ξέρω, γιατί μου φάνηκε περίεργο δηλαδή να υπάρχει μια τέτοια απόλυτη ανακοίνωση από την περιφέρεια. Διότι άλλο η γνωμοδότηση που και στις άλλες περιπτώσεις δεν υπήρχε γνωμοδότηση. Το αφήνω όμως. Ναι. Θα ζητήσουμε διευκρινήσεις. Εγώ άκουσα να λένε ότι καμία εμπλοκή δεν έχει περιφέρεια.
2: Εντάξει, αυτό είναι υποδιέρευνης.
0: Γι' αυτό βγήκε και ανακοίνωση. Okay. Θα το δούμε. Λοιπόν, τώρα έρχομαι λίγο στον. Το παρουσιάσαμε νομίζω αυτό το βιντεάκι. Μου είπατε και τις πολύ μεγάλες εταιρείες. Πάω λίγο στον κύριο Παπαδημητρίου. Κύριε Παπαδημητρίου, δεύτερη φορά στο ίδιο έργο θεατές.
1: Ξανάρχομαι ξανά άλλη μια φορά πάλι. Είχαμε το εργοστάσιο της ΔΕΗ ξανά πάλι. Δηλαδή η κατάσταση είπα είναι ξεφύγει. Mm-hmm. Έχουμε το πεδίο βολής. Εγώ σας λέω τώρα τι λένε καταβαίνει. Έχουμε το πεδίο βολής.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Έχουμε δύο αιωλικά πάρκα που τότε τα αφήσαμε να γίνουν κατά τη διάρκεια που κατασκευαζόταν το εργοστάσιο της ΔΕΗ και λέμε άστε να μην μας λένε ότι είμαστε και κατά και αυτόν. Εμείς το καθήκον μας το έχουμε κάνει. Έχουμε πολλές δραστηριότητες εκεί πέρα, οχλούσες. Δεν πάει άλλο.
0: Δηλαδή, ξέρετε, γιατί η λογική είναι ότι δεν μπορούμε να αντιδράμουμε στις ΑΠΕ. Γιατί η ΑΠΕ είναι.
1: Εμείς στις ΑΠΕ τις έχουμε. Δηλαδή, αλλά δεν πάει να πει επειδή η καταβιά της ΑΠΕ έχει το ποσοστό της, άτε να καεί το διπλανό χωριό. Όχι. Αυτό πάει τώρα να γίνει, δηλαδή, πάει μια καταστροφή, να γίνει μια καταστροφή της Νοτιάς Ρόδου. Έχουμε αναπτύξει τον τουρισμό κάτω στην Νότια Ρόδο, ειδικά στην Καταβιά. Έρχεται κόσμο που θέλει να βλέπει αυτή την παρθένα φύση εκεί. Εμείς πάμε τώρα να το χαλάσουμε, να βάλουμε αιωλικά πάρκα. Τι θα μας φέρουν εμάς τα αιωλικά πάρκα? Τα δύο αιωλικά πάρκα τώρα αυτά που είναι στην Καταβιά και δουλεύουν, το μόνο που δίνουν στην Καταβιά είναι ότι έχουμε κάποιους λογαριασμούς, όχι ένα ποσό κάθε χρόνο. Παίζει ρόλο το σπίτι πόσα τετραγωνικά είναι,
0: ναι,
1: πόσο μεγάλο έχει.
0: Τα αντισταθμιστικά μέχρι ένα όριο.
1: Να μην συζητήσουμε για τα αντισταθμιστικά, τα οποία ούτε ένα δεν έχει ολοκληρωθεί στα 100%.
0: Καλά, αυτό δεν φταίει, έτσι, η ΔΕΗ.
1: Όχι.
0: Φταίει η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία δεν έφταξε πάρα πολλά έργα, τα οποία τα έδινε τα χρήματα η ΔΕΗ.
1: Ο καταβενός δεν γνωρίζει ποιος φταίει ή όχι. Σου λέει, μου είπες πέντε έργα θα γίνουν. Άλλα μας λέγανε, άλλα γίνανε. Αυτοί που θέλαν τότε το εργοστάσιο λέγανε άστε το να γίνει, να ζωντανέψει η Καταβιά, γιατί πάει να γίνει ένα ερημοχώρι.
0: Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα.
1: Ποια διαφορά με σήμερα?
0: Μετά τους τοπικούς που μπήκανε σε δουλειά, νομίζω κάποια άτομα.
1: Τι μπήκανε? Τρία άτομα.
0: Τρία άτομα. Δηλαδή η Καταβιά δεν ζωντανέψε.
1: Τι να ζωντανέψει?
0: Έχασε τη δυναμική.
1: Αν είχατε οικογένεια και παιδιά, γίνετε μικρά, θα χρόνασταν. Που να μείνετε στην Καταβιά, που δεν έχει σχολείο, που δεν έχει ένα ιατρείο να δουλεύει καθημερινά, που έχουμε την κοινότητα που έρχεται η γραμματέας μια-δυο φορές την εβδομάδα, δεν υπάρχει τίποτα το χειμώνα. Αυτά εμείς λέγαμε τότε να γίνουνε. Όχι να μας κάνουν φωτισμό, πλακοστρώσεις, αποχετεύσεις οι οποίες δεν έχουν τελειώσει ακόμα και κάτι άλλο τι είναι. Κάποια χτίρια να φτιάχνανε, ένα ταλικό σταθμό ο οποίος επαρέμεινε όπως ήταν. Σε λίγο θα έρθει όπως το αφήσαν οι Ιταλοί. Δηλαδή, εντάξει, το καθρεφτάκι, ποιος σου ζητάει γεννή, τα λέγαμε τότε, ήμασταν κουραστικοί, τα ξανά είναι πάλι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, έγινε ό,τι έγινε, άντε λέμε να γίνει, άντε για το καλό της ενέργειας, άντε για το καλό της εθνικής ενέργειας, αλλά φτάνει. Φτάνει η Καταβιά, φτάνει η Νότια Ρόδος, φτάνουν και τα γύρω χωριά. Μια ομορφιά έχει μείνει στη Ρόδο, επειδή εγώ επένδυσα τώρα στην Καταβιά, άνοιξα ένα καφενείο εκεί. Και να δείτε εδώ, τι λένε ο κόσμος που έρχεται. Και βλέπει εκεί το δρόμο με τα κυπαρίσια που πάει προς το Μαύρο Κάμπο.
0: Εννοείται στο καφενείο, στο συγκρότημα για το οποίο και γι' αυτό έχουμε,
1: και γι' αυτό έχουμε έτσι,
0: συζητήσει.
1: Πήγα και το στάνε ψάκι.
0: Το είχαμε πολεμήσει εδώ από ότι ο κ. Παπαδημητρίου ήταν στις οικογένειες που οι Ιταλοί κάνανε αναγκαστικές απαλωτριώσεις. Και αναφέρουμε στο συγκρότημα του χωριού του αγροτικού του Σαν Μάρκο, όπως λεγόταν. Εκεί που την εκκλησία που ήταν η καθολική τη μετέτρεψε και την έκανε.
1: Ορθόδοξη.
0: Εκκλησία Ορθόδοξη, ο κ. Παπαδημητρίου, κερδίσανε στη δικαιοσύνη κτλ.
1: Κάναμε και τα γένειά μας.
0: Βεβαίως, έγινε μια πολύ ανοιχτή
1: εκκλησία. Φτιάχνουμε το καμπαναριό τώρα, θα είναι ένα στολίδι για τον τόπο. Αλλά απέναντι όμως, απέναντι, και έχω εδώ πέρα τις άδειες, συγγνώμη, τις αιτήσεις για τις άδειες, ορίστε εδώ πέρα, έξι. Έξι τις οποίες όταν ήρθαν στο τοπικό συμβούλιο, εμείς τις απορρίψαμε και είπαμε όχι, αυτές πήγαν συναποκεντρωμένοι και προχωράνε. Πλην αυτοί που είπαν εδώ οι συνάδελφοι αγωνιστές, θα τους πω εγώ, για το θέση Πελεκάνος, υπάρχει και μια άλλη θέση που θα την ακούσετε, είναι πάνω ακριβώς από την Καταβιά, είναι στη θέση Ξερά Ξύλα που είναι ανάμεσα σε δύο μοναστήρια, τον προφήτη Ηλία και τον Άγιο Μινά. Μιλάμε σε απόσταση αναπνοής από την Καταβιά. Πώς αναπνοείς, δηλαδή αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή θα έχουμε αυτό το. Είναι έξι ανεμογεννήτριες.
0: Μπαίνοντας στη
1: ισχύω 5 ΜΒ.
0: Ναι, κύριε Βαγκατζή, μπαίνοντας στον χάρτη, έτσι, βλέπεις στίγμα και βλέπεις και την αίτηση αξιολόγηση η οποία έχει. Δηλαδή πόσα ανεμογεννήτριες η κάθε εταιρεία επιδιώκει.
1: Για απόψε για λίγο τον συνάδελφο να ολοκληρώσω τη σκέψη.
0: Γιατί
1: έχει μεγάλη σημασία. Εμείς πήγα εγώ ουσιαστικά έκανα μια μετακόμιση εσωτερική από τη Ρόδο, πια στην Καταβιά, πέντησα εκεί, φτιάξα ένα μαγαζί. Έχουν έρθει κι άλλοι και δουλεύουμε εκεί η περιοχή. Έχουν πάει και στο χωριό και προσπαθούν κάποιοι νέοι να το αναπτύξουμε. Όταν έρχεται ο κόσμος και σου λέει εκεί οι επισκέπτες, μην χαλάσετε την περιοχή, θα αποδυναμωθεί ο τουρισμός εκεί πέρα. Εμείς μετά τι θα κάνουμε, θα έρχεται ένας τουρίστας και θα βλέπει από πάνω μας τα αιωλικά. Παρέθεσε ένα τελευταίο να πω, έχουν κάνει έτοιμα να γίνει απέναντι από το Σαν Μάρκο, από πίσω, από πλάγια, δηλαδή ό,τι βουνό υπάρχει στην Καταβία πλην του Πηλιόκαστρου, γι' αυτό είναι λόγω αρχαιολογίας, έχουν κάνει ένα αίτημα, να είναι εδώ πέρα, να είναι, εδώ είναι και τα απορρίψαμε στο προηγούμενο τοπικό, τα έχουν κάνει αίτημα για να γίνουν ένα και δύο νεμογεννήτριες, ένα-ένα. Το θέμα ποιο είναι, απέναντι σε μένα στη θέση Κόμητος παράδειγμα, έχουν κάνει για να γίνει μία νεμογεννήτρια, λοιπόν μία. Για να γίνει όμως η μία, φανταστείτε τώρα τι δρόμος θα χαλάσει, τι δρόμος θα φτιαχτεί και τι πράσινο θα χαλάσει, τι δέντρα θα κοπούν για να γίνει ένας δρόμος για μία ανεμογεννήτρια. Ορίστε, να τη. Μία! Μία!
0: Κύριε Σταμάτη, κύριε
1: Μπαγκατζή, αυτό ισχύει και στα δίπλα βουνά.
0: Η έκταση για να γίνει, δηλαδή είναι η παρέμβαση η οποία χρειάζεται για να γίνει βάση της ανεμογεννήτριας. Έτσι, οι διαστάσεις δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αυτό που λέει ο κ. Παπαδημητρίου, θα ανοίξουμε δρόμο, θα περάσουμε υποτίθεται την ανάπτυξη, αλλά ουσιαστικά περνάει καταστροφή.
1: Θα καταστρέψουμε
0: αυτή την
1: τον τουρισμό στην Νότια Ρόδο.
2: Κύριε Χατζιάννη, πάνω σε αυτό να σας δώσω ένα μέτρο σύγκριση.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, όλοι θα έχουμε γνώση για το αιωλικό στην Αρχίπολη και στον Ατάβρο. Εντάξει, ίσως στον Ατάβρο μην έχουν ανέβει.
0: Ναι,
2: αλλά στην Αρχίπολη νομίζω όλοι περνάμε, το βλέπουμε. Εκεί υπάρχουν 13 ανεμογεννήτριες και η διάμετρος των πτερωτών είναι 44 μέτρα. Δώστε βάση τώρα. Για αυτά τα έργα που έχουν πάρει άδεια παραγωγής ή είναι υπό εξέταση, οι ελάχιστοι. Διάμετρος είναι τα 90 μέτρα με μέγιστη τα 145. Μιλάμε για τεράστιο διαστάσιο ανεμογεννήτριες, δηλαδή καμία σχέση με τις ανεμογεννήτριες που υπάρχουν στην Αρχίπολη. Μιλάμε για διπλάσια και τριπλάσια διάμετρο της φτερωτός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και
0: η. Καλά κάνει και το διαχωρίζει, γιατί στην Αρχίπολη βεβαίως έγινε το πάρκο, μπήκαν 14 ανεμογεννήτριες, αλλά βεβαίως εκεί η αίσθηση που έχει κανείς είναι ότι το περιβάλλον, εκτός από εκείνη τη γραμμή που βεβαίως έγιναν παρεμβάσεις, ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο αρνητική, αλλά άλλο 13 ανεμογεννήτριες, άλλο 34 σε ένα τέτοιο νησί και άλλο 300.
2: Ακριβώς.
0: Να μιλάμε για 300 ανεμογεννήτριες, δηλαδή πόσο χωράει η Ρόδος.
2: Και
0: εδώ έρχεται, με συγχωρείτε για να σας βάλω, έρχεται αυτή η απίστευτη ιστορία που έχει να κάνει με το μέλλον, το καταλαβαίνω. Ότι λέει ηλεκτρική διασύνδεση πλέον με καλώδιο του νησιού, αλλά προφανώς για να παράγει ρεύμα και να στέλνει πίσω ρεύμα.
2: Ναι. Και να φανταστείτε για τέτοιο μεγέθος ανεμογεννήτριας, η θεμελίωση που χρησιμοποιείται για να μπορεί να στηριχτεί η ανεμογεννήτρια στις ανεμοποιίες, τέλος πάντων και στις στα φορτία είναι εξίσου μεγάλη. Μιλάμε δηλαδή ότι πρέπει να γίνουν έργα τα οποία είναι βιομηχανικής κλίμακας. Μιλάμε δηλαδή ότι υπάρχει τσιμπεντένια βάση με οπλισμένο σκυρόδεμα που η διάμετρος είναι από 18 κυμαίνεται από 18 μέχρι 28 μέτρα. Έτσι. Υπάρχει κυκλικό πλεύμα πλεισμού, δεκάδες εγκάντας αγκυροβίδες οι οποίες αγκυρώνονται κάτω τον ιστό της ανεμογύδριας και μιλάμε για σκαφή χιλιάδων κυβικών μέτρων που το βάθος μπορεί να ξεπεράσει και τα 5 μέτρα. Δηλαδή, ενώ τα κυβικά του σκυρόδεμα κυμαίνονται από 400 μέχρι πάνω από 800 κυβικά μέτρα σκυρόδεμα.
0: Σταμάτη,
2: και μιλάμε και για οπλισμό, ένα τελευταίο οπλισμό ξεπερνάει, είναι κυμαίνεται μεταξύ 40-90 τόνων χάλιβα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο τεράστιες είναι οι κατασκευές αυτές.
0: Κύριε Σταμάτη, καρτερικά υπομένετε για να μιλήσετε. Ας συμπληρώσουμε γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή τώρα είναι η αρχή αυτής της συζήτησης, φαντάζομαι. Διότι ένα λεπτάκι γιατί θέλει και παρέμβαση ο κύριος Στάγκας. Γιατί όχι, θα μας πάρει λίγα λεπτά και παρέμβαση του πρώην Δημάρχου Ιαλισσού να ακούσουμε τι λέει, θα έχει ενδιαφέρον, αλλά κύριε Σταμάτη, για δώστε μου μια εικόνα.
3: Λοιπόν, αυτό που έχω να πω εγώ κύριε Τέρι μου, είναι ότι πριν μερικά χρόνια ακούσαμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να μας λέει ότι θέλει να μετατρέψει και το όραμά του είναι να μετατρέψει την Ελλάδα σε μια μπαταρία της Ευρώπης.
0: Ναι.
3: Ξεκινώ από αυτό. Το δεύτερο είναι, ανέφερες ότι η ΑΠΕ είναι μια πράσινη ενέργεια. Είναι πραγματικά η ΑΠΕ πράσινη ενέργεια ή είναι πράσινα άλογα και μια πράσινη φούσκα? Για να το αναπτύξουμε τώρα αυτό χρειαζόμαστε πάρα πολύ χρόνο. Το τρίτο είναι ότι μιλάμε για ηλεκτρική διασύνδεση. Για ποιο λόγο στις χιλιάδες αυτές βραχονησίδες άδειες που υπάρχουν στην Ελλάδα δεν γίνεται η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών εκεί? Και θα ήθελα να κλείσω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι, ο χρόνος έχει περάσει κιόλας, με κάτι που λέει ο οικονομέτρης και οικονομολόγος, ιδιαίτερα ένα μεγάλο στέλεχος σε επιχειρήσεις της Ανατολής, ο Γιώργος Αδαλής. Στην πράσινη ενέργεια και στα πράσινα προγράμματα ή στα πράσινα άλογα, όπως αναφέρει, υπάρχουν τέσσερις πολύ μεγάλοι παίκτες. Ο πρώτος μεγάλος

0: ήταν και ΔΕΗ. Και ο τέταρτος, ο πιο σημαντικός και ο μεγάλος παίκτης, είναι ο πολίτης. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εάν ο πολίτης αυτή τη στιγμή χρησιμοποιήσει την ελευθερία και το δικαίωμα να αρνηθεί και να εγκατασταθούν οι ηλεκτρογεννήτριες και αυτά τα τέρατα που μέσα στις επόμενα 10 χρόνια θα είναι άχρηστη πράσινη ενέργεια και επιβάλλει στις κυβερνήσεις αυτό που αυτός επιθυμεί, εγώ πιστεύω ότι θα το πετύχει. Όσο αφορά τις εταιρείες κατασκευής, την Τέρνα, την Αιωλική, καταλαβαίνω ότι είναι εταιρείες που κοιτάνε το κέρδος και θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτά τα 7 δισεκατομμύρια πράσινα ευρώ που θα δοθούν για πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. Ναι, αλλά εάν μια κυβέρνηση τους επιβάλλει να χρησιμοποιήσουν αυτά τα 7 δισεκατομμύρια για διαφορετικούς λόγους, όπως είναι η προστασία των υπολείπων δασών που υπάρχουν, οι αναδασώσεις σε αυτά τα 4 εκατομμύρια εκτάσεις που καήκανε, οι εταιρείες και σοβαρά θα δουλέψουν και έργο θα παράγουν. Όσο αφορά τώρα τη βιομηχανία παραγωγής, αντιλαμβανόμαστε όλοι πλέον τα τελευταία χρόνια ότι έχουμε μια γερμανική οικονομία η οποία κατρακυλά και αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να ξεπουλήσει όλα τα άχρηστα πράσινα υλικά, τα οποία είναι μια φούσκα που στο μέλλον θα αποδειχθεί ότι κακώς επένδυσε η Ευρώπη και για να εξασφαλίσει τα χρήματα και να στραφεί στην στρατιωτική βιομηχανία.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε στην παρέμβαση τον κύριο Στάγκα, τον πρώην δήμαρχο Γιαλισσού, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, δήμαρχε.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στο εξαίρετο πάνελ. Συγγνώμη αγαπητέ Τέρι, γνώριζα για την εκπομπή σου. Μόλις τώρα ήρθα στο σπίτι και παρακολουθώ την εκπομπή. Έστω στο τέλος, κατάλαβα το μήνυμα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω εκ μέρους της περιφέρειας το εξής. Ότι ουδέποτε δόθηκε ποτέ σύμφωνη γνώμη από την περιφέρεια για να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες στην περιοχή Ακραμίτης. Ουδέποτε δόθηκε από την περιφέρεια αδειοδότηση ή θετική γνώμη, αντιθέτως ήταν αρνητική και ομόφωνη γνώμη για το εργοστάσιο που συζητούσαν κάποτε για το ΒΑΤΗ. Ουδέποτε έχει δώσει περιφέρεια έγκριση για να εγκατασταθούν στην Καθαβιά, στα σημεία τα οποία αναφέρεστε, ανεμογεννήτριες. Αντιθέτως, υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με εισήγηση του Γιώργου του Χατζημάρχου του Περιφερειάρχη και σύμφωνη γνώμη του κυρίου Παπανικόλα, της κυρίας Καραγιάννης, της κυρίας Χατζηγιάννη, που είπανε σε νησιωτικό έδαφος της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, πάνω σε έδαφος, είναι αρνητική η γνώμη στο να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες. Αυτά ήθελα για να γίνει διευκρινιστή το θέμα, ότι δεν υπάρχει καμία σύμφωνη γνώμη, τουλάχιστον εκ μέρους της περιφέρειας, για αυτό το θέμα. Ωστόσο, μια οριστική λύση, γιατί ξέρω ο χρόνος σας είναι λίγος πλέον, είναι η εξής, και αυτή την καταθέτω δημοσίως. Λείπει από το νησί μας χώρο ταξικό και ρυθμιστικό σχέδιο για το νησί. Εάν υπήρχε αυτό το σχέδιο, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουν συζήτηση για να γίνει η εγκατάσταση. Για να γίνει χώρο ταξικό, χωροταξία πάνω στο νησί, αρμόδιοτα έχει μόνο η Πολεοδομία και ο Δήμος Ρόδου. Και εκεί πέρα πρέπει να τεθεί το θέμα, ώστε να απαγορευτεί διαπαντός με χωροταξικό σχέδιο και νομοθέτημα το να εγκατασταθούν οπουδήποτε πάνω στο νησί μας ή στα υπόλοιπα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, η όποια εγκατάσταση τέτοια για την οποία
1: ευχαριστώ
2: γίνεται
1: συζήτηση για τη διευκρίνηση,
2: λόγω ανεμογεννητριών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι με βάση αυτό το οποίο θυμόμουν, αλλά και την ανακοίνωση, ήταν απόλυτη η ανακοίνωση, αυτό λέω ότι υπήρξε και μάλιστα η αναφορά ότι θα πρέπει και στον Πασόκ να είναι σοβαροί όταν βγάζουν κάποιες ανακοινώσεις και μπλέκουν υπηρεσίες που δεν έχουν καμία, αν θέλετε, συμμετοχή. Και θυμόμουν και το είχε γίνει πριν κάποια χρόνια με την Άδωρ, τα θυμάστε εκεί το Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι ήταν αντίθετο σε αυτές τις προσεγγίσεις. Λοιπόν, όμως η πολιτεία, η ρυθμιστική αρχή, η οποία είναι ανεξάρτητη, εκτιμώντας το αιωλικό δυναμικό, λέει ότι αυτό το νησί έχει αυτές τις δυνατότητες. Θα δούμε τελικά τι θα προχωρήσει και βεβαίως σε αυτή τη φορά, επειδή έχουν υποκύψει μία και δύο και τρεις φορές, να δούμε τελικά τι θα κάνουν και οι καταβενοί. Έτσι. Λέει λοιπόν ο κ. Παπαδημητρίου ότι φτάνει πια. Σώνει πια, το λέω κατά ένα πέντετο.
3: Όχι μόνο σε εμάς καλά είναι, και στους δίπλα.
1: Ναι,
3: στα διπλανά
1: καλά τους είναι πιο χάρτη. Θυμάστε μια φράση.
3: Όχι μόνο να καεί η κατσίκα του γείτονα και η δικιά μου να ζήσει. Όχι, όλες να ζήσουν. Και έχουμε τη Λαϊκή Συνέλευση την Κυριακή στις

0: 10 η ώρα, δίπλα από την Αγία Παρασκευή. Πιστεύω ότι η Αγία Παρασκευή θα μας βοηθήσει. Είναι στο παλιό σχολείο από δίπλα. Να έρθετε εκεί, σας προσκαλούμε και επίσημα και εσάς και το σταθμό σας να δείτε, να ξαναθυμηθούμε και τα παλιά, τις αναμνήσεις. Γιατί προβλέπω, αγαπητέ Τέρη, και μετά από 27 χρόνια, καλά να είμαστε, εκεί θα ξαναπάμε πάλι. Ναι. Γιατί κάτι άλλο θα έρθει.
1: Αλλάζουν κάποια πρόσωπα. Είναι ένα
0: πυρηνικό. Το μόνο που δεν έχει έρθει στην καταβία, μην τους βάζω τώρα ιδέες, είναι κανένα σχοιτά, ένα αεροδρομιάκι. Εντάξει, ναι. Είπαμε.
1: Πάντως,
0: άστε εκεί πέρα λίγο, άστε το να το βρουν οι επόμενοι λίγο πράσινο, λίγο. Εγώ έτσι να το πω χωριάτικα. Άστε το εκεί πέρα.
1: Καλά, υπάρχουν και άλλες γενιές που έρθουν μετά από εμάς, δηλαδή.
0: Τι θα πάει να δώσει, δηλαδή. Θα μεγαλώσει ένα παιδάκι τώρα που είναι 2-3 χρονών. Μετά πάει 15, έτσι, θα δει έτσι κάτι να γυρνάει και λέει μπαμπά, μαμά, τι είναι αυτό. Δηλαδή, εντάξει, το λέμε κάπως αστεία να γελάμε, αλλά είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
1: Και βεβαίως είναι, και
0: στα μιλήματας. Δηλαδή, ελάτε να δείτε και την ανησυχία του κόσμου. Έχει νέους αγρότες εκεί, δεν ξέρουν τι θα γίνει με τις επιπτώσεις των αεολικών, τι γίνεται, ακούγονται πάρα πολλά για τη μελισσοκομεία, για τους αέριδες, για τη βροχή, πάρα πολλά. Δηλαδή,
1: κλείστε και σταμάτησε εσείς, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα επανέλθουμε. Ναι. Θα δούμε, θα γίνει την Κυριακή έτσι, στη Λαϊκή Συνέλευση και θα επανέλθουμε για να δούμε και άλλα θέματα σε σχέση με το περιβάλλον.
2: Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι εάν θέλουμε να επενδύσουμε στην πράσινη ανάπτυξη, ας μην επενδύουμε μόνο στην τεχνολογία, ας επενδύσουμε και στο πράσινο που τόσο πολύ έχει χαθεί πάνω από το νησί μας.
1: Υπάρχει ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, δεν είχαμε την ώρα, θα το προβάλλουμε στην επόμενη εκπομπή, που έχει έτος κατασκευής το 2006, κύριε Βογιατζή, ναι, που είναι ενδεικτικό, έχει να κάνει με το περιβάλλον, δηλαδή απλοποιεί τα πράγματα, είναι αυτό.
3: Είναι βραβευμένο, είναι διεθνές.
1: Βραβευμένο, βεβαίως, βραβευμένο και λέει το αυτονόητο.
3: Και ουσιαστικά εδώ αποδεικνύει με λίγα λόγια ότι η πράσινη ανάπτυξη δεν είναι ακριβώς πράσινη. Ουσιαστικά οι ανεμογεννήτριες που θεωρούνται ότι το κλασικό αφήγημα είναι η μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι,
1: από τότε το αποτύπωμα του άνθρακα στον περιβάλλον.
3: Απλώς οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά δεν μειώνουν το διοξείδιο του άνθρακα. Απέναντίας αυτό που μειώνει το διοξείδιο του άνθρακα είναι οι βλάστησες, τα δέντρα. Οπότε ουσιαστικά, αν θέλουμε να έχουμε μείωση του διοξείδιου του άνθρακα και μετρίαση των επιπτώσεων του φαινόμενου του φαινομοκηπίου, αυτό που πρέπει να κάνουμε, και αυτό λέει το ντοκιμαντέρ, είναι να επενδύσουμε στη φύση, στα δέντρα, να φυτέψουμε δέντρα. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα.
2: Μία πρόταση προς την περιφέρεια. Μία γρήγορη πρόταση προς την περιφέρεια σε σχέση με αυτό το ντοκιμαντέρ. Στη Ρόδο έχουν καεί περίπου γύρω στους 300.000 στρέμματα. Αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο βγαίνουν εκατομμύρια κυβικά κλαδέματα από τα ξενοδοχεία και από τις πόλεις και από τα χωριά. Αυτό το ντοκιμαντέρ μπορεί να κάνει πρόταση να γίνεται κομποστοποίηση μέσα στις καμένες περιοχές της Ρόδου, έτσι ώστε να υπάρχει και δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα μέσα στις καμένες περιοχές, αλλά να συμβάλλει και στην πιο γρήγορη αναδάσωση και ανάπτυξη αυτών των περιοχών.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Είμαι σίγουρος θα πούμε την επόμενη εβδομάδα, θα επανέλθουμε την επόμενη εβδομάδα, αφού έχει προηγηθεί και η απόφαση της Λαϊκής Συνέλευσης των Καταβενών, δηλαδή των κατοίκων της Νοτιάς Ρόδου.
3: Και μια τελευταία πρόταση, θα περίμενα εγώ στην Καταβία να έρθουν όχι μόνο οι Καταβενοί, αφορά όλο το νησί.
1: Θα είναι φαντάζομαι.
3: Περίμενα να έρθουν Φαντενοί, γιατί από ένα από τα φάντα υπάρχει ένα ολικό που είναι.
2: Φαντενοί και Μαριτσενοί.
3: Φαντενοί και όλοι οι Ροδίτες.
0: Η Καταβία θα είναι η αρχή του αγώνα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ σε όλους.
4: Κόσμος 938.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε ρόδο, παστίδα και καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές παστίδας αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Το Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
2: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
4: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Πάπου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι

0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
2: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
1: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
2: Pharma Toast Classic Toast, Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
1: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
2: Σπαγκέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
1: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
2: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Απάντηση στην κοινή ανακοίνωση στελεχών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στην Νότια Ρόδο έδωσε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εκφράζοντας έκπληξη για το περιεχόμενο των δηλώσεων και θέτοντας ζήτημα σαφήνειας. Ειδικότερα, όπως επισήμανε στο Κόσμος, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Θαρασλιάς, καλούνται οι κύριοι Μανώλης Χριστοδουλάκης, Γιώργος Νικητιάδης και Παναγιώτης Δημόπουλος να διευκρινίσουν σε ποια απόφαση της Περιφέρειας αναφέρονται, σημειώνοντας ότι τέτοια απόφαση δεν υφίσταται από πλευράς της. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Ματσίγκος σημείωσε στο Κόσμος προς την παρούσα φάση, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δεν έχουν καταγραφεί ακυρώσεις κρατήσεων, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η τουριστική περίοδος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Όπως τόνισε, ήδη έχουν ανοίξει οι πτήσεις από το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας πως οι επισκέπτες από τη συγκεκριμένη χώρα αποτελούν τονωτική ένεση για την αγορά της Ρόδου. Διαδικασίες για την ανάκληση του καθεστώτος παραμονής ενός 27χρονου αλλοδαπού κινεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά από σοβαρές καταγγελίες για τη δράση του στη Σύμη. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τα όσα ανέφερε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλουδούκας, ο 27χρονος φέρεται να προσέγγιζε παιδιά σε σημεία όπου σύχναζαν έφηβοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Τη δικαστική προσφυγή του Δήμου κατά της εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, κάνοντας λόγο για παράλογες απαιτήσεις και αυξήσεις στις τιμές των παραλίων που αγγίζουν τα 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στο διεθνές γαστρονομικό γεγονός London Food and Drink Festival του 2026 πρόκειται να συμμετάσχει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που επιθυμούν να προβληθούν στο περίπτερο της περιφέρειας μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου.
5: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: again.
1: Κόσμος 938.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 41 0 0 1400.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
1: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
3: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
6: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Απάντηση στην κοινή ανακοίνωση τελεχών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στην Νότια Ρόδο έδωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εκφράζοντας έκπληξη για το περιεχόμενο των δηλώσεων και θέτοντας ζήτημα σαφήνειας. Ειδικότερα, όπως επισημαίνει στον Κόσμο, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς, καλούνται οι κύριοι Χριστοντουλάκης, Νικητιάδης και Δημόπουλος να διευκρίνησουν σε ποια απόφαση της Περιφέρειας αναφέρονται. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Ματσίγκος, σημείωσε στον Κόσμο πως στην παρούσα φάση, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δεν έχουν καταγραφεί ακυρώσεις κρατήσεων, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η τουριστική περίοδος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Διαδικασίες για την ανάκληση του καθεστώτος παραμονής ενός 27χρονου αλλοδαπού κινεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά από σοβαρές καταγγελίες για τη δράση.

0: Του Αιγαίου. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προβληθούν στο περίπτερο της περιφέρειας μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 22 Μαΐου.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητό σπίτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασία.

0: Σιών γραμμαρίων 1,99.
1: Μάρκετινγκ. Αξίζει να πας.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Απάντηση στην κοινή ανακοίνωση στελεχών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στην Νότια Ρόδο έδωσε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εκφράζοντας έκπληξη για το περιεχόμενο των δηλώσεων και θέτοντας ζήτημα σαφήνειας. Ειδικότερα, όπως επισήμανε στο Κόσμος, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Θαρασλιάς, καλούνται οι κύριοι Μανώλης Χριστοδουλάκης, Γιώργος Νικητιάδης και Παναγιώτης Δημόπουλος να διευκρινίσουν σε ποια απόφαση της Περιφέρειας αναφέρονται, σημειώνοντας ότι τέτοια απόφαση δεν υφίσταται από πλευράς της. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Ματσίγκος σημείωσε στο Κόσμος προς την παρούσα φάση, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δεν έχουν καταγραφεί ακυρώσεις κρατήσεων, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η τουριστική περίοδος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Όπως τόνισε, ήδη έχουν ανοίξει οι πτήσεις από το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας πως οι επισκέπτες από τη συγκεκριμένη χώρα αποτελούν τονωτική ένεση για την αγορά της Ρόδου. Διαδικασίες για την ανάκληση του καθεστώτος παραμονής ενός 27χρονου αλλοδαπού κινεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά από σοβαρές καταγγελίες για τη δράση του στη Σύμη. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τα όσα ανέφερε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλουδούκας, ο 27χρονος φέρεται να προσέγγιζε παιδιά σε σημεία όπου σύχναζαν έφηβοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Τη δικαστική προσφυγή του Δήμου κατά της εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, κάνοντας λόγο για παράλογες απαιτήσεις και αυξήσεις στις τιμές των παραλιών που αγγίζουν τα 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στο διεθνές γαστρονομικό γεγονός London Food and Drink Festival του 2026 πρόκειται να συμμετάσχει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που επιθυμούν να προβληθούν στο περίπτερο της περιφέρειας μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου.
8: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία.

0: θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
4: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
9: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
9: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
10: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
9: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
10: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
9: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
10: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
9: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
10: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Κόσμος Ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Απάντηση στην κοινή ανακοίνωση στελεχών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στην Νότια Ρόδο έδωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εκφράζοντας έκπληξη για το περιεχόμενο των δηλώσεων και θέτοντας ζήτημα σαφήνειας. Ειδικότερα, όπως επισημαίνει στο Κόσμος, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς καλούνται οι κύριοι Χριστοδουλάκης, Νικητιάδης και Δημόπουλος να διευκρίνησουν σε ποια απόφαση της Περιφέρειας αναφέρονται. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Ματσίγκος, σημείωσε στο Κόσμος

0: 2026. Πρόκειται να συμμετάσχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προβληθούν στο περίπτερο της περιφέρειας μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 22 Μαΐου.
1: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
3: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
0: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
3: Τολμήστε το.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας, αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
8: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό 1 λίτρου 4,99.

0: από πλευράς της. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Ματσίγκος σημείωσε στο Κόσμος πως στην παρούσα φάση, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δεν έχουν καταγραφεί ακυρώσεις κρατήσεων, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η τουριστική περίοδος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Όπως τόνισε, ήδη έχουν ανοίξει οι πτήσεις από το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας πως οι επισκέπτες από τη συγκεκριμένη χώρα αποτελούν τονωτική ένεση για την αγορά της Ρόδου. Διαδικασίες για την ανάκληση του καθεστώτος παραμονής ενός 27χρονου αλλοδαπού κινεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά από σοβαρές καταγγελίες για τη δράση του στη Σύμη. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τα όσα ανέφερε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλουδούκας, ο 27χρονος φέρεται να προσέγγιζε παιδιά σε σημεία όπου σύχναζαν έφηβοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Τη δικαστική προσφυγή του Δήμου κατά της εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, κάνοντας λόγο για παράλογες απαιτήσεις και αυξήσεις στις τιμές των παραλιών που αγγίζουν τα 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στο διεθνές γαστρονομικό γεγονός London Food and Drink Festival του 2026 πρόκειται να συμμετάσχει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που επιθυμούν να προβληθούν στο περίπτερο της περιφέρειας μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
3: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
4: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
3: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
4: Φάρμα Τόστ, Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
3: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12 επί 500 ml, μόνο 1,65.
4: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
3: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
4: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
7: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
6: Καλώς τους!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Απάντηση στην κοινή ανακοίνωση τελεχών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στην Νότια Ρόδο έδωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εκφράζοντας έκπληξη για το περιεχόμενο των δηλώσεων και θέτοντας ζήτημα σαφήνειας. Ειδικότερα, όπως επισημαίνει στο Κόσμος, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς καλούνται οι κύριοι Χριστοδουλάκης, Νικητιάδης και Δημόπουλος να διευκρινίσουν σε ποια απόφαση της Περιφέρειας αναφέρονται. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Ματσίγκος, σημείωσε στον Κόσμο πως στην παρούσα φάση, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δεν έχουν καταγραφεί ακυρώσεις κρατήσεων, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η τουριστική περίοδος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Διαδικασίες για την ανάκληση του καθεστώτος παραμονή σε ένας 27χρονο αλλοδαπού κινεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά από σοβαρές καταγγελίες για τη δράση του στη Σύμη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον Κόσμο, ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
6: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Απάντηση στην κοινή ανακοίνωση στελεχών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στην Νότια Ρόδο έδωσε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εκφράζοντας έκπληξη για το περιεχόμενο των δηλώσεων και θέτοντας ζήτημα σαφήνειας. Ειδικότερα, όπως επισήμανε στο Κόσμος, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Θαρασλιάς, καλούνται οι κύριοι Μανώλης Χριστοδουλάκης, Γιώργος Νικητιάδης και Παναγιώτης Δημόπουλος να διευκρινίσουν σε ποια απόφαση της Περιφέρειας αναφέρονται, σημειώνοντας ότι τέτοια απόφαση δεν υφίσταται από πλευράς της. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Ματσίγκος σημείωσε το Κόσμος προς την παρούσα φάση, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δεν έχουν καταγραφεί ακυρώσεις κρατήσεων, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η τουριστική περίοδος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Όπως τόνισε, ήδη έχουν ανοίξει οι πτήσεις από το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας πως οι επισκέπτες από τη συγκεκριμένη χώρα αποτελούν τονωτική ένεση για την αγορά της Ρόδου. Διαδικασίες για την ανάκληση του καθεστώτος παραμονής ενός 27χρονου αλλοδαπού κινεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά από σοβαρές καταγγελίες για τη δράση του στη Σύμη. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τα όσα ανέφερε στο Κόσμος, ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλουδούκας, ο 27χρονος φέρεται να προσέγγιζε παιδιά σε σημεία όπου σύχναζαν έφηβοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Τη δικαστική προσφυγή του Δήμου κατά της εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, κάνοντας λόγο για παράλογες απαιτήσεις και αυξήσεις στις τιμές των παραλίων που αγγίζουν τα 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στο διεθνές γαστρονομικό γεγονός London Food and Drink Festival του 2026 πρόκειται να συμμετάσχει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που επιθυμούν να προβληθούν στο περίπτερο της περιφέρειας μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση.

0: ενέργειας
1: και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά Toshiba βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Toshiba, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας Carrier Toshiba.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Κόσμος 938.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Απάντηση στην κοινή ανακοίνωση τελεχών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στην Νότια Ρόδο έδωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εκφράζοντας έκπληξη για το περιεχόμενο των δηλώσεων και θέτοντας ζήτημα σαφήνειας. Ειδικότερα, όπως επισημαίνει στον Κόσμο, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς, καλούνται οι κύριοι Χριστοντουλάκης, Νικητιάδης και Δημόπουλος να διευκρίνησουν σε ποια απόφαση της Περιφέρειας αναφέρονται. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Ματσίγκος, σημείωσε στον Κόσμο πως στην παρούσα φάση, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δεν έχουν καταγραφεί ακυρώσεις κρατήσεων, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η τουριστική περίοδος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Διαδικασίες για την ανάκληση του καθεστώτος παραμονής ενός 27χρονου αλλοδαπού κινεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά από σοβαρές καταγγελίες για τη δράση του στη Σύμη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον Κόσμο, ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλουδούκας, ο 27χρονος φέρεται να προσέγγιζε παιδιά σε σημεία όπου σύγχναζαν έφηβοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Τη δικαστική προσφυγή του Δήμου κατά της εταιρείας ακινήτων δημοσίου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, κάνοντας λόγο για παράλογες απαιτήσεις και αυξήσεις στις τιμές των παραλίων. Στο Διεθνές Γαστρονομικό Γεγονός London Food and Drink Festival 2026 πρόκειται να συμμετάσχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προβληθούν στο περίπτερο της περιφέρειας μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 22 Μαΐου.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.